0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4. 91

στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, και στους ενέρωτους. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ξύπνιους λέμε ναι.

γάβρους, στους αναλφάβητους, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη,

στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, γάμω τους ασκέτους, όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, στους χασούς, τα τσακάλια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Και 4 στο κόκκινο.

παπούτσι από τον τόπο σου, παπούτσι ελληνικό. Τη σύμβουλή μου κράτησε, θα σου βγει σε καλό. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο, μεγάλη κλεφτουριά. Λεβέντο νιούς μου βίζαξες και σπάζεις τα δεσμά. Και από τότε μέχρι εδώ, σε αυτόν τον κόσμο το κακό, με ματσαράγγες μου μπερδεύεις το μυαλό. Μάρα το ξέρεις πως εγώ είμαι από δύσκολο χωριό, στα παραμύθια σου αυτά εγώ γελώ. Σίκα τα καρύδια και το γλυκό κρασί με προσανατολίζουνε σε χώρα μαγική. Μεθάει η καρδούλα μου και πιάνει το χορό και ο κόσμος βαλαντώνει και εγώ παραμιλώ. Πως από τότε μέχρι εδώ, σε αυτόν τον κόσμο τον κακό, με ματσαράγγες μου μπερδεύεις το μυαλό. Μα να το ξέρεις πως εγώ είμαι από δύσκολο χωριό, στα παραμύθια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εδώ και λίγες μέρες ξεκινάμε την εκπομπή με αυτούς τους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Της δικαιοσύνης ήλιο νοητέ, με την ελπίδα ότι κάποιοι δικαστές και ιδίως η ηγεσία θα το ακούσουν, θα τους μιλήσουν αυτοί οι στίχοι και μάλιστα έλεγα πως μέχρι να πέσει αυτό το καθεστώς και μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη δικαιοσύνη, εμείς θα παίζουμε αυτό το τραγούδι. Όχι μόνο δεν το ακούνε, φαίνεται εκεί στην ηγεσία της δικαιοσύνης το τραγούδι, και δεν είχαμε και τέτοιες, ξέρετε, μεγάλες ιδέες, αλλά κάνουν οτιδήποτε για να χάνει ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη ο κόσμος προς την ηγεσία της δικαιοσύνης. Γιατί ξεκινάω με αυτό? Σήμερα, το λέμε από την Δευτέρα και από την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν καλεσμένοι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, και ο επικεφαλής της ΕΥΠ για το ζήτημα των υποκλοπών. Ιδίως μετά την απόφαση του κύριου Τζαβέλα να χώσει πιο βαθιά στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα και παρά την απόφαση δικαστηρίου, παρακαλώ, όχι αρχή και γνωμοδότηση ενός ανδρός, δικαστήριο με ακροαματική διαδικασία, εισαγγελέα, έδρα. Την απόφαση λοιπόν δικαστηρίου να ρίξει 126 χρόνια φυλάκισης σε 4 ιδιώτες και να φανεί και το κενό του πορίσματος ζήσει του αντιεισαγγελέως πεπίσης του Αρείου Πάγου για το ζήτημα των υποκλοπών. Καταχωνιάζει λοιπόν παρά αυτά τα στοιχεία ο κύριος Τζαβέλας, καλείται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν θα το πω ούτε αγοραία, ούτε χιδέα, ούτε στην αργό. Τους λέει κατάμετρα, δεν θα έρθω. Δεν αισθάνεται την ανάγκη στο κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, από εκεί που περνάνε και οι διορισμοί, να πάει και να πει την άποψή του. Προσέξτε, μπορούσε να πάει και να πει δεν αισθάνομαι αυτά, αλλά θα στείλει ένα σημείωμα. Γιατί, κύριε Τζαβέλα, γιατί υποτιμάτε τόσο πολύ το κοινοβούλιο, τις διαδικασίες, τις συνταγματικά προβλεπόμενες? Βεβαίως θα στείλει σήμερα ένα κατεβατό όπου θα εξηγεί, όπως και η προκάτοχος του, η κυρία Διλίνη, γιατί τα ίδια έκανε και εκείνη, ότι δεν... εγώ θα απολογούμε για την δικαστική μου. Ξέρετε κάτι, κύριε Τζαβέλα, και οι κρίνοντες κρίνονται, και δεν κρίνεστε από κάποιο λαϊκό δικαστήριο, αλλά σας καλεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να σας θέσει 1-2 ερωτήσεις. Δεν οφείλατε να πάτε και να πείτε δεν απαντώ, ή να πείτε αυτό είναι στην διακριτική μου ευχέρεια, ή αυτό. Γιατί αυτή η στάση απέναντι στο κοινοβούλιο? Τι φοβόσαστε, κύριε Τζαβέλα, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη και να βρεθείτε σε δύσκολη θέση? Μα ένας εισαγγελέας και δύο ανώτατος δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ σε δύσκολη θέση. Έχει απαντήσεις. Έχει απαντήσεις. Γι' αυτό βρισκόσαστε εκεί, στην ανώτατη
θέση ενός εισαγγελικού λειτουργού. Αυτή η στάση απέναντι στο κοινοβούλιο και το προσβάλλει και κατ' επέκταση προσβάλλει όλους εμάς τους πολίτες, είτε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίζουν Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε οτιδήποτε. Μας προσβάλλεται, κύριε Τζαβέλα, αρνούμενος να πάτε στο ναό της δημοκρατίας, γιατί ούτως ή άλλως τις αποφάσεις η δικαιοσύνη τις εκδίδει στο όνομα του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός εκφράζεται πέραν από την ψήφο του και μέσα στο κοινοβούλιο με τους εκπροσώπους του. Εσείς τοποθετηθήκατε, κύριε Τζαβέλα, εκεί που είστε. Δεν εκλεγήκατε. Τοποθετηθήκατε. Και οφείλατε, όταν καλείστε στο κοινοβούλιο, να πάτε και εκεί, να δώσετε τη μάχη σας, να εξηγήσετε, αλλά στέλνετε μια επιστολή, την οποία λέει σήμερα θα πάει, αλλά εντωμεταξύ εχθές τα μέσα βοούσαν ότι δεν θα πάει, διότι είναι όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Εντάξει, δεν έχουμε και συνταγματικό δικαστήριο, ξέρετε, να αποφανθεί. Εξηγεί καθένας κατά το δοκούν. Εδώ ακόμα και απόλυτα συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος, παραδείγματος χάρη άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για τα ΑΕΗ, ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Έρχεται ένας πολιτικός τραμπούκος όπως ο κύριος Πιερακάκης και λέει όχι, εγώ δίνω αυτή την εξήγηση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχουμε τον αντιεισαγγελέα του Αρυπάγου, τον κύριο Ζήση, να βάζει στο αρχείο μια υπόθεση με χωρίς έλεγχο ουσιαστικό, όπως προκύπτει από το δικαστήριο. Ειδικά, ξέρετε, είναι μερικά θέματα, μην μπούμε σε λεπτομέρεια να δικήσουμε την υπόθεση. Όπως η ιστορία με τον Κρεοπόλη με την κάρτα που μηνύει κιόλας από πάνω. Και έκανε το πολύ απλό ο δικηγόρος. Πήγε στην Εθνική Τράπεζα και λέει, πέστε μας αυτά που ισχυρίζεται ο κύριος, ο κάτοχος της κάρτας πιστωτικής, μέσω της οποίας πληρώθηκαν τα SMS τα μολυσμένα. Πότε την πήρε, τι λογαριασμούς έχει, πώς του παραδόθηκε κτλ. Το πολύ απλό. Απευθύνθηκε ο δικηγόρος στην Εθνική Τράπεζα και ξεγυμνώνει η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας όλο το αφήγημα. Γιατί δεν το λαμβάνει υπόψη του ο εισαγγελέας του Ρυπάου?

0: πράγματα είναι αυτά. Είσαι καλά. Θα το διαβάσω ξανά. Βουλευτίνα του ΚΚΕ. Καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά. Είσαι καλά. Να σχολιάσω παρακάτω. Να σχολιάσω. Εάν το έλεγε Κωνσταντοπούλου, εάν το έλεγε οποιοδήποτε βουλευτής οποιοδήποτε άλλου κόμματος, εάν το έλεγε ένας πολιτευτής, τι θα γινόταν, παιδιά? Αποκαλεί πρόεδρο κόμματος ξεφτυλισμένη. Εδώ λοιπόν ο πολιτικός πολιτισμός έχει πάει περίπατο. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν και δίνοντας τα διαπιστευτήριά του ακόμα μια φορά το καθεστώς Μητσοτάκη, έχουμε την ίδια ώρα το πολιτικό σκηνικό να έχει μπει σε μια φάση πια αναδιαμόρφωσης, δεν ξέρω τι να χρησιμοποιήσω, και έχω την αίσθηση ότι αυτή τη φορά δυστυχώς πολλοί, μα πάρα πολλοί, έχουν πέσει στην παγίδα που έχει στήσει ο Μητσοτάκης περί πρόωρων εκλογών. Όλοι. Ο κύριος Τσίπρας από εκεί που έλεγε πριν από μια εβδομάδα ότι θα κάνει κόμμα το Σεπτέμβριο, ο Σεπτέμβρης είναι τώρα αργά και προχωράει την Τρίτη. Η κυρία Καρισιανού επισπεύδει και αυτή 21 του αύριο να ανακοινώσει το κόμμα της. Γενικότερα βλέπουμε μια κινητικότητα φοβερή και τρομερή. Όλοι γιατί θέλουν να προλάβουν τις εκλογές που έχει προαναγγείλει ο Μητσοτάκης, ο οποίος φαίνεται ότι κέρδισε χρόνο, δημιούργησε τέτοιες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό που θα είναι το επόμενο διάστημα οβιδιακές, και θα τολμήσω να πω ότι ενδεχομένως να είναι και απρόβλεπτες σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι επιβιώνει ο Μητσοτάκης. Με μια καλωστημένη τακτική. Μελετημένη πάρα πολύ σοβαρά. Και μην τρέφουμε αυταπάτες. Outsider ήταν στην εκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Γελούσαν πολλοί, ακόμα και μέσα στην Δημοκρατία, ότι θα βάλει υποψηφιότητα, θα εκλεγεί πρόεδρος. Και όχι μόνο εξελέγει, είναι πρωθυπουργός. Και πέραν των όσων συμβαίνουν στη δικαιοσύνη, έχουμε και άλλα στα εθνικά θέματα. Θα τα πούμε όμως, πρώτα δώσουμε το στίγμα και θα έρθουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εχθές είχαμε μία εξέλιξη. Από τη μία ο κύριος Φάμενος να λέει τελείωσε ο Πολάκης και από την Κεντρική Επιτροπή και από την Πολιτική Γραμματεία. Αυτό είπε χθες. Από την άλλη τον λίγες ώρες αργότερα να παραιτείται.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, θα το κάνουμε το ζήτημα λίγο μεικτό. Θα διαβάζω τα μηνύματα και ταυτόχρονα ξέρω ότι σας ξύνεστε κι εσείς στην κλίτσα του Τσομπάνου. Λοιπόν, και ταυτόχρονα θα δίνουμε το ρεπορτάζ για τα όσα έχουν συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Γιατί υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις οι οποίες, καλοπροαίρετα το λέω και καλόπιστα, πρέπει να απαντηθούν. Με κορυφαία ότι ο κύριος Φάμελος βγήκε χθες στην ΕΡΤ, πέραν του ότι είπε τέρμα ο Πολάκης, τέρμα από την Κεντρική Επιτροπή, από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από λίγο σκάει η παραίτηση του κύριου Καλπάκη. Θα διαβάσουμε λίγο την παραίτηση, γιατί έχει μια αξία. Και δηλώνει με την υποσημείωση ότι δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι πάω στο κόμμα Τσίπρα για να πάρω θέση. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει απάντηση, είναι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει. Διότι ο κύριος Φάμελος, στη χθεσινή του συνέντευξη, πολύ σημαντική αν την διαβάσεις προσεκτικά, λέει το εξής. Ότι αφού γίνουν και ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα την Πέμπτη, θα έχουμε νέα δεδομένα στο τραπέζι, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο, σπέβδει νωρίτερα να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, να το διαβάσω ακριβώς, έτσι, γιατί οι ημέρες είναι δύσκολες και οι εποχές δύσκολες και δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε λάθος, ούτε συγγνώμη που δεν το διάβασα κτλ. Λοιπόν, λέγει ο κύριος Φάμελος ότι, λοιπόν, αφού χαρακτηρίζει απαράδεκτη και αήθητη συμπεριφορά του κύριου Πολάκη απέναντι κατά του Προέδρου του κόμματος, μπορούσε να απαντηθεί και πολιτικά αυτό το ζήτημα, ξέρετε. Λοιπόν, λέει ότι, λοιπόν, μισό λεπτάκι για να το... λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει λοιπόν ένα υποψήφιο σχήμα, ένα κόμμα, μια πρόταση, ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό και δυναμικό. Αυτή την προσπάθεια κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους θα μπορούσε να την κάνει? Με τη Νέα Αριστερά, με το Μέρα 25, με το ΠΑΣΟΚ κτλ. Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Η Νέα Αριστερά λέει όχι. Τι μένει? Το κόμμα Τσίπρα. Ωραία. Κόμμα, ψηφοδέλτιο, κίνηση, δεν ξέρουμε ακόμα τι μορφή θα έχει. Ξεκαθαρίζει κάθε ώρα που περνάει το κόμμα, η κίνηση Τσίπρα, ότι εμείς δεν θέλουμε συνεργασία με κόμματα. Το ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους. Έτσι, είναι μια σταθερά. Και εδώ είναι ο Τσίπρας συνεπέστατος. Έτσι, δεν θέλω κόμματα και δεν θέλω και κάποια στελέχη. Κανείς δεν μπορεί να του προσάψει την παραμικρή κατηγορία του κυρίου Τσίπρα. Και ο κύριος Φάμελος συνεχίζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Ποιο? Με ποιους? Ο Τσίπρας λέει όχι, δεν θέλω κόμμα. Άρα πώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Μέσα ως κόμμα, συνεργαζόμενο ή τα στελέχη του κόμματος? Οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται είναι για να πετύχουμε κάτι το οποίο θα δώσει στον πολίτη λύση. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς από εμάς ότι μας ενδιαφέρουν λογικές καταγραφής και γραφειοκρατίας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Στην πολιτική είμαστε για να βοηθάμε την κοινωνία και τη χώρα που σήμερα έχει και πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Πολύ ωραία. Με ποιους γίνονται οι συζητήσεις? Εμείς ρωτάμε καλόπιστα. Και για να έχουμε και μια απάντηση στον κόσμο που ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Γιατί παρακάτω ο κύριος Φάμελος στην ίδια συνέντευξη λέει: απορρίπτω κάθετα την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, γιατί δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παραίτηση στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρεύει εδώ και 1,5 χρόνο να παρεύει στο πολιτικό σκηνικό σε μια πρόταση συνεργασιών και προοπτικής. Θεωρώ απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση, όμως η κεντρική πολιτική μας επιλογή είναι πώς θα πάμε μπροστά. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να δώσουμε ελπίδες. Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό που λέει ο κύριος Φάμελος. Υπάρχει έστω ένας που διαφωνεί? Να το επαναλάβω. Απορρίπτω κάθετα την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, γιατί δεν υπάρχει καμιά συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ που, και τα λοιπά και τα λοιπά. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς? Όχι. Όλοι συμφωνούμε με αυτό. Πάμε ξανά στην προηγούμενη τοποθέτηση του κύριου Φάμελου. Γιατί εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Λοιπόν, λέει ο κύριος Φάμελος λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει λοιπόν ένα υποψήφιο σχήμα, ένα κόμμα, μια πρόταση, ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό και δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Ο κύριος Φάμελος λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Ποιο? Δεν συρρυκνώνεται. Δεν αναστέλει τη λειτουργία του. Θα είναι σε ένα μεγάλο ελληνικό σχήμα. Ποιο σχήμα? Εκτός πια κι αν ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει άποψη, θέση και πει ναι, μπορώ να συμπεριλάβω τον ΣΥΡΙΖΑ ή να συνεργαστώ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα είναι η είδηση η τεράστια. Εδώ λοιπόν περιμένουμε. Τούτων δοθέντων. Και προσέξτε, δεν τα διαβάζω από... ακριβώς όπως έχουν δημοσιευθεί στην μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή μόταμο λέξη προς λέξη, δηλαδή όπως θα καταγράφει η Αυγή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα, γιατί εχθές εκείνο το οποίο εγώ κατάλαβα μετά και από τοποθετήσεις στελεχών που πρόσκυνται ή ανθρώπων γύρω από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι καμία κουβέντα με κόμματα. Καμία. Επίσης το πρωτόγνωρο που ζούμε είναι, επειδή διαβάζουμε ήδη ένας βουλευτής της Νέας Αριστεράς έχει παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Διαβάζουμε ότι ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος Ηλιόπουλος επίσης θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του κοινοβουλευτικού βίου της χώρας μας, μέσα σε μια κοινοβουλευτική περίοδο, πραγματικά εμένα με, σε μια περίοδο υπάρχουν βουλευτές που αλλάζουν 3 κόμματα. Δηλαδή εξελέησαμε το ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργούν τη Νέα Αριστερά, φεύγουν από τη Νέα Αριστερά να πάνε οπουδήποτε. Αυτές τις μετακινήσεις δεν τις έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Ποτέ. Προσέξτε, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Και μακάρι μέσα από αυτό να βγει κάτι θετικό. Μακάρι. Να έχει και μεγάλη ψυχή ο κύριος Τσίπρας και να ξεχάσει αυτούς που του έδειχναν την πόρτα και του έλεγαν φύγε το βράδυ των εκλογών. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Θέλω να είμαι τίμιος μαζί σας. Θέλω όσο πιο αντικειμενικά με την υποκειμενική μου στάση να παρουσιάσω τα γεγονότα. Έτσι. Και χθες διάβασα μια φοβερή ανάρτηση του Δημήτρη Μανιάτη στο διαδίκτυο. Τα είχε πει και εδώ στον συνάδελφο τον Χατζηνικόλα, για το πώς ουσιαστικά σπέβδουν κάποιοι δημοσιολογούντες να εμφανιστούν περίπου ως σύμβουλοι, να προβλέπουν το μέλλον κτλ. Και έχουμε διαβάσει τέτοια άρθρα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ότι. Τα λέγαμε και χθες, μην τα ξαναπούμε σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Ο Δημήτρης, καταλαβαίνω την αγωνία του, με την καλημέρα από το Ηράκλειο, που επανήλθε πάλι στη σκέτη καλημέρα. Καλημέρα στο σταθμό μας. Τώρα, αυτός ο σταθμός θα μακροημερεύσει, θα υπάρξει, θα δούμε. Εκεί που πήραμε ανάσα και λέγαμε, α, ρυθμίστηκαν τα χρέη, αρχίζουν οι εργαζόμενοι και μπαίνουν σαν μια κανονικότητα, έρχεται το δημοσίευμα του Κανελόπουλου από την εφημερίδα των συντακτών και βάζει πάλι φωτιά στα τόπια. Πάλι στην αμφιβολία οι εργαζόμενοι, πάλι τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουν ξεφύγει τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ από το Μαντρί. Έτσι. Δεν είναι μέσα στο γενικό κανόνα. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω Δημήτρη, καλημέρα. Ο Νίκος, ο φίλος, ο γιατρός από την Γεράπετρο, ο οποίος πέραν από την καλημέρα σε όλους μας, μου στέλνει και μία φωτογραφία με τροπικά φρούτα made in Γεράπετρα. Παπάγιες, πολύ νόστιμες. Έχουμε και τα τροπικά μας φρούτα. Ο Νίκος, γιατρός πια, που έχει την πολυτέλεια, μάλλον συνταξιούχος γιατρός πια, έχει την πολυτέλεια να προσέχει τα περιβόλια του και να πειραματίζεται και να καλλιεργεί και να κρατάει σπόρους και έχει φυτέψει παπάγες και να μας παρουσιάζει τα φρούτα εδώ σε μια φωτογραφία. Νίκο, πρέπει εμείς να, την επόμενη φορά που θα κατέβω και φαίνεται μάλλον θα κατέβω και θα κάτσω και πολύ στην Κρήτη, έτσι όπως πάντα πράγματα, θα έχω άπλετο χρόνο, θα ενώσουμε έτσι τις ανησυχίες μας. Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη. Σύντροφοι και φίλοι, συνεχίζουμε τον αγώνα ο καθένας με τον τρόπο του, αφού δεν μπορούμε με συντεταγμένο τρόπο να φύγει ο ψεκασμένος από το κεφάλι μας. Το κακό είναι ότι ψέκασε και τους νεοδημοκράτες, αυτούς που τον ακολουθούν σαν πρόβατα. Όσο για το αγωνιστή και παλικάρι Πολάκη, είναι άδικο αυτό που του συμβαίνει. Δεν έχουμε και πολλούς αυτή τη στιγμή. Έναν Πολάκη και έναν Στρατάκη. Ναι, λέγε τέτοια εσύ και αύριο το πρωί θα ψάξεις να με βρεις. Λοιπόν. Λοιπόν. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα. Μάλλον στο Φώτη πάμε. Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει. Εμείς φταίμε για την κατάντια μας. Καλημέρα σε όλους. Να διαφωνήσω. Λιγάκι δύσκολο. Καλημέρα Αλέξανδρε. Πάμε στον φίλο εδώ. Σιγά μην τον άφηναν να πάει. Μπορεί ο Ντίλιαν, μιλάει για τον εισαγγελέα, μπορεί ο Ντίλιαν να αρχίσει να κελαϊδάει ξαφνικά, που ξέρεις, καλημέρα. Μα είδαμε ότι ο Ντίλιαν κελάιδησε και αμέσως μετά αρχίσαμε. Καταχωνιάζεται πιο βαθιά το αυτό. Σύμπτωση, εγώ δεν αποδίδω προθέσεις, αλλά είδαμε. Με το που άρχισε ο Ντίλια να μιλάει για ανοίξον της Ελλάδας. Λοιπόν, η Μαρία. Καλημέρα Μαρία, μας στέλνει τον καφέ, έστω. Ο Δημήτρης μας στέλνει τον καφέ του με την φωτογραφία. Ευτυχώς δηλαδή που σηκωνόμαστε το πρωί στο σπίτι και κάνουμε γαλλικό καφέ για να... Γαλλικό τώρα, δεν μεγαλοπιανόμαστε. Απλά ελληνικό καφέ δεν μπορείς να κουβαλήσεις εύκολα, που είναι και το καλύτερος. Ο καλυτερότερος που λένε. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Φωνάζεις, αλλά ό,τι θα γίνεις και υποστηρικτής της Κωνσταντοπούλου δεν το φανταζόμουν. Έσπευσα να το διευκρινίσω, αλλά εσύ, το μυαλό σου, εκεί. Επειδή το λέει μια βουλευτίνα του ΚΚΕ ότι είναι ξεφτυλισμένη, εμείς πρέπει να το περάσουμε έτσι αμάσιτο. Αν το έλεγε η Κωνσταντοπούλου, τι θα γινότανε? Θα είχαμε αλλάξει τον κανονισμό της Βουλής γιατί πηγαίναμε αυτόφορο. Ξέρεις τι λένε στο χωριό μου, Γιάννη? Όταν την πόρτα του αλουνού χτυπούν, την εδική σου σπούνε. Σήμερα είναι η Κωνσταντοπούλου, αύριο μεθαύριο, γιατί θα σε πάω λίγο μακριά αφού το ζητάει ο οργανισμός σου. Θυμάσαι τους εργατοπατέρες του ΚΚΕ που έκαναν ντου. Μας κυβερνά 7 χρόνια ο Μητσοτάκης και έχουμε πει το ψωμί ψωμάκι και το γάλα γαλατάκι. Έχεις δει κανέναν από το πάμε να πάει στο γραφείο του Γεωργιάδη, στο γραφείο της Κεραμαίος ή στο γραφείο οποιοδήποτε άλλου Υπουργού Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας και να κάνει παράσταση διαμαρτυρίας? Όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαν όμως στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή η επιλεκτική μνήμη και συμπεριφορά που έχουμε, λοιπόν, εμείς είμαστε απέναντι στον οποιοδήποτε χιδεολογεί. Εντάξει, και όταν η Κωνσταντοπούλου ξεπερνάει και εκείνη τον πήχη, εδώ είμαστε. Αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ μια βουλευτίνα του ΚΚΕ να λέει ξεφτυλισμένη την πρόεδρο ενός κόμματος, όποια και αν είναι αυτή. Και έσπευσα να το διευκρινίσω. Μην μπείτε πάλι ότι. Αλλά είσαστε έτοιμοι. Ε? Δεν πειράζει, πυροβολήστε τον πιανίστα. Έτσι. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Καλημέρα, Χριστίνα. Ο Γιώργος. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ένας λόγος που απαξίωσε την αριστερά είναι ο πολιτικός πολιτισμός απέναντι στα καθεστώτα του Σιμιτιστάν, των Καραμαλίδων, των Παπανδρέου και Μητσοτάκηδων. Την αριστερά, οι γραβάτες και το κρατικό χρήμα την απαξίωσαν, κάτι δικό μου, ίσως ακατανόητα. Έτσι ξέχασε και ο λαός τι σημαίνει δεξιά, λέει ο Βασίλης από το Ρέντι. Βασίλη, του Βασίλη το μήνυμα. Βασίλη, συμφωνούμε. Γιατί έχουμε και επιλεκτική μνήμη και επιλεκτικές συμπεριφορές. Τώρα θα πάμε στο μήνυμα του Γιώργου. Ρε παιδιά, τι γίνεται, άλλο πατάω, άλλο μου βγαίνει. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι τώρα. Για να το ξαναδώ, ναι. Καλημέρα, μιας και λες για δικαιοσύνη, πώς είδες την αθώωση από το εφετείο του δαπίτη πολιτικού απατεώνα για το πόθεν έσχες? Η δικαιοσύνη, εσείς δεν είστε, λέτε όλοι για τη δικαιοσύνη. Εσύ τι νομίζεις, ότι ξεφεύγουν μερικές υποθέσεις από τον κανόνα? Δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Έχουμε υποτιμήσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό είναι το σχολείο μου. Το έχουμε υποτιμήσει. Έχει κατορθώσει και έχει κάνει πάλι τώρα όλο το πολιτικό σύστημα μαλλιά κουβάρια με μια υποτιθέμενη έτσι χαμογελαστή ατάκα ότι εκλογές μετά από το Σεπτέμβρη, και όποτε και αν γίνουν μετά από το Σεπτέμβρη δεν είναι πρόωρες. Να το σύστημα να τρέχει. Να το. Μαλλιά κουβάρια. Πατής με πατώσε. Έκανε τη δουλειά του. Σου λέει αυτοί θα καούνε στην προθέρμανση. Τον υποτιμήσαμε ως αντίπαλο. Τον υποτιμούμε ως καθεστώς. Και καθόμαστε στον καναπέ μας και παρακολουθούμε. Καθόμαστε στα social media και βριζόμαστε οποιονδήποτε έχει αδιαφορετική άποψη και η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Καλημέρα Γιάννη, όλους τους έχει ο Μητσοτάκης να στέκονται στο ένα πόδι. Πότε θα ξυπνήσουμε να τον στείλουμε? Ναι, έλαντε ρε Γιώργο. Ο έτερος Γιώργος. Ο Αρβανίτης και ο ΣΥΡΙΖΑ πάτησαν πάνω στην τραγωδία των Ντεμπών για να ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά τελικά έγιναν το απόλυτο πολιτικό κορόιδο. Η Καρισιανού τους χρησιμοποίησε στεγνά για να κάνει κόμμα. Γιώργο, δεν σε τιμούν αυτά που λες. Τις όποιες κινήσεις έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης δεν ήταν για την Καρισιανού, ούτε για να ρίξει την κυβέρνηση, αλλά για να φωτίσει την τραγωδία. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι δεν χρησιμοποιούμε και δεν πατάμε επιπτωμάτων όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία ή κάποιοι άλλοι. Ακριβώς αυτό που λες, αλλά το αντίθετο. Η Χριστίνα. Εγώ Καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Χάλι μαύρο, ό,τι θέλουν κάνουν, άμα με βολεύει θα έρθω, αν όχι σας έχω γραμμένους. Αυτούς τους έχουμε, γι' αυτό παραλείπω τους χαρακτηρισμούς σου και τα επίθετα, τα κουνητικά. Έχουμε, γι' αυτό λέω, να μαζευτούμε σαν μια γροθιά ενάντια σε αυτή την συμμορία. Δεν είναι καιρός να τσακωθούμε μεταξύ μας. Ο Πολάκης πρέπει να έρθει στη θέση του και να μην κάνουν σαν μικρά παιδιά. Εγώ σαν Χριστίνα λέω ότι είναι προμελετημένα τα εγκλήματα, προμελετημένο το έγκλημα με τον Πολάκη. Έγκλημα. Λοιπόν, εγώ έχω τοποθετηθεί επί του ζητήματος, μην επανερχόμαστε. Ο Διονύσης. Καλημέρα Διονύση. Μην ματαιοπονούμε. Δυστυχώς το ΣΥΡΙΖΑ πουλόβερ ξυλώθηκε και εμείς οι ρομαντικοί original, εκγενετής και όχι όψιμοι αριστεροί, μείναμε κομματικά άστεγοι μετά από 51 χρόνια εξαιτίας στελεχών που παριστάνουν τους αριστερούς περαστικά μας, λέει ο Διονύσης δικηγόρος, 41 χρόνια από την ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, αταλάντευτα στην πολυπαθή δύσμηρη ανανεωτική αριστερά. Κοίτα, είναι νομίζω, καλά κάνεις και το λες, και εγώ νομίζω ότι ο κύριος Φώτης Κουβέλης έχει ιερό καθήκον να παρέμβει. Ιερό καθήκον. Γιατί έχει ένα λόγο παραπάνω. Και αυτό τον ξέρει ο κύριος Κουβέλης. Έχει ένα λόγο παραπάνω να παρέμβει σε αυτή την κουβέντα που γίνεται για ΣΥΡΙΖΑ, περιουσιακά στοιχεία κτλ. Ίσως είναι από εκείνους που έχουν ένα παραπάνω λόγο να παρεύουν σε αυτή την κουβέντα αυτό το διάστημα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν ξέρω, ξέρω όμως τον χαρακτήρα και ξέρω και την συμβολή του. Λοιπόν, ο Παναγιώτης. Καλημέρα Γιάννη. Η Καλλιόπη μάλλον καλημέρα. Ο Παναγιώτης. Μια χαρά απάντησε η Κομνηνάκα στον οχετό της Κωνσταντοπούλου, έλεος πια, τι υπερασπίζεστε. Πάλι και εσύ τα ίδια. Ωραία, ας αρχίσουμε λοιπόν, επειδή είναι η... Δηλαδή σήμερα, επειδή η Κωνσταντοπούλου, μπορεί η Κομνηνάκα να τη λέει έτσι όπως την αποκάλεσε. Αύριο μεθαύριο, αν αποκαλέσουν κάποιος άλλος κάποια άλλη, θα αλλάζει. Ανάλογα με το πρόσωπο, είναι δηλαδή συμπεριφορά. Λοιπόν, ο Γιώργος. Κύριε Στρατάκη, συμβαίνει κάτι με την κυρία Κρυβοπούλου και δεν εμφανίζεται. Όχι, η κυρία Κρυβοπούλου έχασε τον αδερφό της, δεν μπαίνουν όλα μέσα. Ξέρω, η εποχή είναι λίγο δύσκολη, αλλά η κυρία Κρυβοπούλου είναι συνεπέστατη και έχει ζήσει την, αν θέλετε, την απώλεια του αδερφού της, που είναι πολλές φορές, ξέρετε, αυτές οι απώλειες και αυτές πάνω από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, η Κλεοπάτρα ρώτησε γι' αυτό. Ο Γιώργος, τώρα, καλημέρα Γιάννη μου, ξεφτιλίκια αποδίδουν από το ένα κόμμα στο, μάλιστα, μόνο την παρτάκλα τους και τα παιδιά τους σκέφτονται. Η Ελένη. Πω, πήγαμε και 58, δεν διαβάσαμε εφημερίδες. Δεν πειράζει, θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα. Κοπάναγε κανέλη τη φρατζόλα για την ακρίβεια. Τώρα, με αυτή την ακρίβεια, μούγκα στη στρούγκα. Ψήφος στο κουκουέ, καμένη ψήφος. Ο κύριος που είπε ότι ο Αρβανίτης ήθελε να εκμεταλλευτεί τα Τέμπη για να ρίξει την κυβέρνηση, δεν σας μοιάζουμε εκεί στο Πασόκ, ντροπή, λέει η Ελένη. Ο Χρήστος, μισό λεπτάκι, καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Δεν υπάρχει μόνο το επιτελικό κράτος, υπάρχει και η επιτελική αντιπολίτευση. Αναλωνόμαστε σε βυζαντινολογίες, ενώ η δουλειά γίνεται στο δρόμο, πόρτα-πόρτα, όπως πήρε ο Μαντάνη τη Νέα Υόρκη κάτω από τη μύτη του Τραμπ. Πού είναι ο Χατζησοκράτης να λιώσει τα παπούτσια του? Χρήστος από Περιστέρι. Άρε Χρήστο, το πόρτα πόρτα το έχουμε ξεχάσει. Ο Νεκτάριος. Τώρα έχει δίκιο ο Πολάκης. Αντί να διώξει τον Χατζησοκράτη, με αυτά που είπε διώχνει τον Πολάκη. Ο Πλούταρχος, πάρε τα πρωινά μηνύματα Γιάννη και θα καταλάβεις τι συμβαίνει στην αριστερά. Καλημέρα. Φίλε, το έχω καταλάβει και επειδή είμαστε από την ίδια περιοχή, ξέρεις, η οργάνωση μελών εκεί στην περιοχή, ξέρεις, έχει 1200 μέλη μετά από ένα, αν θέλετε, ξεκαθάρισμα του Μητρώου Μελών και τα λοιπά που ήταν 1600. Και έχουν παραιτηθεί 25, ξέρετε τι θόρυβος έχει γίνει. Αλλά και σε καμιά άλλη περίοδο, έστω και αυτό το μικρό ποσοστό δεν έχει παραιτηθεί. Είναι η πρώτη.
1: '91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: ένα 4-7. Χρήστος Βλάνης και Κώστας Φιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Γιάννη μου, βάλε και κάνα πρόσκαρο τραγουδάκι, γιατί θα αρχίσουμε να παίζουμε από εδώ και πέρα πολλά τραγούδια στην εκπομπή. Και είπαμε άσπρα, κόκκινα, κίτρινα καραβάκια, κάτι τέτοια. Δεν να θυμηθούμε έτσι Αλέξια, τέτοια πράγματα, έτσι μπιτάκια εκείνης της δεκαετίας του 90, τέτοια. Πάνε ασορτή με τους προβληματισμούς μας. Λοιπόν, και Γιάννη Στρατάκη στο μικρόφωνο, όσο αντέξει. Λοιπόν, και οι ακροατές από την άλλη πλευρά, που και εκείνοι περνούν το δικό τους δράμα, εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες τους και πραγματικά βιώνω το ίδιο που βιώνουν και εκείνοι. Έτσι. Μπορεί να μην συμφωνούμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε την ίδια αγωνία. Εχθές, παραδείγματος χάρη, ήμουν καλεσμένος στην Ελευθερία Κοσμοπούλου στο Art Λόγος και Αντίλογος. Για πρώτη φορά, ειλικρινά σας μιλάω, βγαίνω από το στούντιο και έχω αργά και έχω τόσα μηνύματα στο κινητό που καταγράφουν ένα πράγμα. Την αγωνία του πολίτη, την αγωνία του αριστερού, του προοδευτικού πολίτη, τεράστια. Λοιπόν, εδώ στο κόκκινο μπορούμε να μοιραστούμε λοιπόν τις ανησυχίες μας μέσω του Viber, πολύ εύκολη η επικοινωνία, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα με τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Τα μηνύματα πια το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλά, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω και όλα. Και βεβαίως και το ρεπορτάζ τρέχει, το σπίτι μας αφορά. Έτσι, πρωτίστως το σπίτι μας με την ευρεία έννοια. Έτσι. Και μέσα από τα πρωτοσέλιδα που διαβάζουμε τις περισσότερες φορές στη δεύτερη ώρα, βρίσκουμε ή έχουμε τα ερεθίσματα για να κάνουμε ακόμα περισσότερα σχόλια. Βεβαίως δεν αναφερθήκαμε στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο, αλλά είδατε. Ήξεις αφήξεις και τα λοιπά, και ο Τραμπ στο ίδιο εργοθέατης. Λοιπόν, ο ΣΜΗ αγνώστου προελεύσεως κάνει αυτό το θέμα η Καθημερινή πρώτο σήμερα. Μύρισε η παραλιακή με ένα αέριο το οποίο ακόμα δεν έχουν βρει την πηγή του. Κινητοποίηση, αλλά τζίφος. Δεν έχει εντοπιστεί. Τα σενάρια σε μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Κανείς δεν ξέρει. Είναι τοξικό. Είναι αέριο που έσπασε κάποιος αγωγός. Όχι, λένε. Είναι από την Ψιτάλια απέναντι. Όχι, λένε. Ο μόνος που δίνει μια εξήγηση είναι ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετρολόγος. Ο οποίος βεβαίως αναφέρεται και σε παρόμοιο περιστατικό που είχε συμβεί στο παρελθόν. Λοιπόν, αν έχουμε την ευκαιρία θα το δούμε. Άλλα θέματα. Έλεγχο σε όσους αφισβητούν το τεκμαρτό. Όσοι κατέθεσαν ένσταση και λένε τεκμαρτό και τα λοιπά, λέει θα σε πάμε πίσω 5 χρόνια και θα ελέγξουμε συζύγους, αδελφούς, φίλους και τα λοιπά, γιατί λέει υπάρχουν επιχειρήσεις που δηλώνουν εισόδημα 3.500. Δηλαδή κάτι σαν τη Λατινοπούλου. Και κοιτάξτε, εδώ μπαίνουμε σε μια λογική. Ξέρετε, να πείσουμε τους υπολείπους ότι το τεκμαρτό είναι η επιτομή της παρέμβασης. Όχι. Γιατί υπάρχουν επαγγελματίες, και δεν θέλω να υπερασπιστώ τους φοροκλέφτες σε καμιά περίπτωση, αν ο άλλος ασκεί περιοδικά ένα επάγγελμα, αλλά έχει βιβλία στην εφορία. Αν πουλάει κοσμήματα σε λαϊκές αγορές ή σε πανηγύρια. Αυτό δεν είναι σου λέει επαγγελματίας. Εάν ο άλλος τώρα δουλεύει υδραυλικός και δεν μπορεί, χτύπησε, ατύχημα, οτιδήποτε άλλο, δεν θέλω να υπερασπιστώ τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους. Δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά το τσουβαλιάζουμε, το βάζουμε μέσα στη διχοδιοκτική στατιστική, γιατί πέραν της στατιστικής που δείχνει πράγματα, ήρθαν το βαρύ πυροβολικό τώρα. Άστα να πάνε. Σφίγγει η υπόθεση. Σφίγγει. Φέρνεις κανένα μήνυμα? Εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, για το Σουρμελίδη μιλάω, που λείπει σήμερα ο Χατζηνικόλας. Ιδάλλως θα έλεγα, τι έγινε, τον φάγανε, τι έγινε. Είναι μια δύσκολη εποχή, ξέρετε. Βλέπω και από τα μηνύματα εδώ πέρα τώρα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Έτσι, την κριτική μας την κάνουμε και σε ένα κόμμα της αριστεράς. Η κριτική, μην το λέμε μόνο στα λόγια, είναι λήθος, ακρογωνιαίος, αγκονάρι. Αν τώρα αυτό περί διαλόγου, συζήτησης, είναι μόνο όποτε μας φέρει, είναι άλλη ιστορία. Αλλά εγώ θεωρώ και το εννοώ πολλές φορές και αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, θα απολαύσετε μετά Σουρμελίδη. Λοιπόν, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη. Μετά τον Τραμπ, ο ΣΥ δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Είδατε, ωραία. Λοιπόν, πάμε στον ριζοσπάστη τώρα. Λοιπόν, ριζοσπάστης, που είναι ο ριζοσπάστης, εδώ είναι ο ριζοσπάστης. Παγίδε θανάτου, οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Μάλιστα. Και δικαίως το κάνει πρώτο θέμα, γιατί ήταν και προκλητική η στάση του Καραγκούνη, του Υφυπουργού Εργασίας, με την απάντηση που έδωσε, που την ίδια ώρα που κατακεράβουν ότι δίθεν τάχα μου δεν ισχύουν αυτά που λένε, είχαμε θάνατο οικοδόμου. Δηλαδή είναι εργάτη. Είναι αστείοι πραγματικά πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Εφημερίδα των Συντακτών, Γαλάζιο Φόντο και ο πολιτικός Γενίτσαρος σε πρώτο πλάνο. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πού το πας, κύριε Φλωρίδη? Πού το πας? Τόσο. Τα ακούγαμε και δεν το πιστεύαμε. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Εντάξει, τα πάμε. Τα πάμε. Φλωρίδης, ορίστε. Πάμε στην Δημοκρατία. Και εδώ πρώτο θέμα. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε ο προνομιακός ή μάλλον η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track καθιερώνονται δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Μα ένας Φλωρίδης θα μπορούσε να τα κάνει αυτά που κάνει στην δικαιοσύνη, ένας Πιερακάκης θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει. Ο μόνος που έχει τώρα τελευταία λίγο, έχει καταλάβει φαίνεται, πρέπει να έχει με τη συνείδηση του, είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, δεν πολύ φαίνεται. Πού θέλω να καταλήξω? Η πολιτική γενίτσαρη του Μητσοτάκη είναι επί το έργο και γίνονται επικίνδυνοι μέρα με τη μέρα. Λοιπόν, αν αποθρασύνθηκε η Άγκυρα από την εθνικά επιζήμια απομάκρυση των Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα? Μείζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τα δύσκολα για το Μητσοτάκη μόλις έχουν αρχίσει. Λοιπόν, και δεν είναι ευσεβισπόθη, είναι μια προσεκτική ανάλυση που απαιτείται για να προσεγγίσουμε τις κινήσεις Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κέντρου αριστεράς και του κέντρου. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων κατά την κόντρα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα τώρα, για να πάμε και στον καλεσμένο μας. Για το θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Α, σχετικά με το από πού ήρθε. Β, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Γ, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα ενδιαφέρον να το διαβάσουμε. Απλά μας δίνει σε τίτλους τι περιέχει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι μπορούμε να διαβάσουμε στο ρεπορτάζ. Απογευματινή στα βαρέα και ανθυγινά όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί οδηγία ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑ. Μάλιστα. Ωραία. Να αποκτούμε και ελπίδες, έτσι. Ο ελεύθερος τύπος. Μάλιστα. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Συντάξεις δίνουμε. Αναδρομικά δίνουμε. Διορισμούς έχουμε. Το σπίτι 2 πήρε μια παράταση. Να μην πάμε και στο ανακαινίζω. Να υπάρχει ελπίδα, ρε παιδί. Περνάει ο άλλος και έχει μαζέψει τα ψηλά και τα κρατάει στη χούφτα του να πάει να πάρει το ψωμί και βλέπει τον ελεύθερο τύπο στο περίπτερο και λέει ανακαινίζω. Και σου λέει να, ο Μητσοτάκης κάνει έργα. Τελείωσε. Αυτό δεν θέλουμε. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι υποτιμήθηκε πάρα πολύ ο Μητσοτάκης. Έχει κατορθώσει να κάνει μαλλιά κουβάρια πάλι το πολιτικό σκηνικό και εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Οι πολίτες εννοώ, έτσι. Οι πολιτικοί μπορεί να λένε τα δικά τους, να θέλουν να μας σώσουν όλοι, αλλά ο πολίτης τι κάνει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε. Έτσι. Το ότι καθόμαστε περιμένοντας. Το τρόλεϊ, το μετρό. Δηλαδή το να είσαι εντάξει στο Σύνταγμα και να περιμένεις το μετρό, εντάξει, λογικό είναι. Αλλά το να είσαι στη Λάρισα και να περιμένεις το μετρό, εντάξει, εδώ υπάρχει. Αλλά στη Λάρισα, εντάξει, έχει και σιδηροδρομική γραμμή, θα μου πεις. Λοιπόν, πάμε στους καλεσμένους μας και να καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κυριακίδης, αγρότης του Υποδιαμόρφωση Αγροτικού Συλλόγου Βοΐου. Καλημέρα κύριε Κυριακίδη.
1: Καλημέρα σας κύριε Στρατάκη.
0: Τι γίνεται, τι κάνει η επαρχία? Περιμένει το τρόλεϊ, το μετρό, τι ακριβώς κάνει η επαρχία?
1: Έτσι ακριβώς. Περιμένει. Το κακό είναι ότι δεν έρχεται το τρόλεϊ. Δηλαδή δεν έρχονται οι πληρωμές, δεν έρχονται οι διαδικασίες που πρέπει για να μπορούμε και εμείς να δρομολογούμε τα πράγματα πιο σωστά.
0: Είχατε μια συνάντηση με την βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βέτα, στην Κοζάνη. Ναι. Τι κλίμα επικράτησε, προσανατολίζεστε σε νέες κινητοποιήσεις?
1: Κοιτάξτε, αυτό που αποφασίστηκε στη συνάντηση είναι να γίνει για την Παρασκευή μια συνάντηση όλων των αγροτικών συλλόγων του νομού Κοζάνης και από εκεί θα αποφασιστεί τι κινήσεις θα κάνουμε περαιτέρω, μάλλον σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, γιατί και οι υπόλοιποι νομοί της Δυτικής Μακεδονίας κάνουν τις παρόμοιες συναντήσεις.
0: Άρα ουσιαστικά εσείς βρισκόσαστε με τα προβλήματα να παραμένουν άλυτα, την αβεβαιότητα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και βεβαίως το ότι πήγε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ δεν έχει για σας υπάρξει κάποιο φως, έτσι. Εξακολουθείτε να βιώνετε τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Δεν έχει γίνει κάτι. Ίσα ίσα έχουν χειροτερέψει τα πράγματα, γιατί οι έλεγχοι με τον τρόπο που γίνονται τώρα δεν επιτρέπουν να γίνονται οι πληρωμές. Mm-hmm. Βγαίνουν συνέχεια προβλήματα, διαφορετικά προβλήματα, mm-hmm. πράγματα πρωτόγνωρα για μας και ίσως και πολλά που δεν μπορούμε και να τα λύσουμε, mm-hmm. γιατί φταίει ας πούμε και ο κρατικός μηχανισμός για αυτά τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε, δίνουμε αυτά που μπορούμε να δώσουμε, αλλά δεν προχωράει.
0: Δηλαδή, κύριε Κυριακίδη, θα έλεγε κανείς ότι από τη στιγμή που πήγε στην ΑΔΕ, η οποία διασταυρώνει τα κατάκα, έχει όλα μας τα στοιχεία, ξέρει ποια κίνητα έχουμε δηλώσει, ξέρει. Θα περίμενε κανείς ότι με το πάτημα, εντελώς απλουστευτικά το λέω, ενός σκουπιού, να ξέρει την οικογενική, την περιουσία του ΤΑΔΕ που πάει και δηλώνει και σπέρνει και τα εισοδήματά του κτλ. Θα ήταν μια πιο εύκολη διαδικασία. Έχει γίνει χειρότερη, πιο γραφειοκρατική, πιο αποτρεπτική στον αγρότη το να διεκδικήσει αυτά τα οποία δικαιούται.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός θεμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή από τη στιγμή που ελέγχει τώρα η ΑΔΕΤΑ τις αιτήσεις μας, οι αιτήσεις έχουν καλλιέργειες. Mm-hmm. Τις καλλιέργειες η ΑΔΕ με το κομπιούτερ δεν μπορεί να τις ελέγξει. πρέπει να κάνουν επιτόπιους ελέγχους. Mm-hmm. Έχουν βγάλει ένα μηχανισμό, το λεγόμενο monitoring, mm-hmm. που αναγνωρίζει έδαφος, αναγνωρίζει καλλιέργειες και όλα αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Το οποίο δεν λειτουργεί καθόλου σωστά. Λειτουργεί εντελώς λάθος. Mm-hmm. Δεν γίνεται δηλαδή, για παράδειγμα, να έχει κάποιος μια σποροπαραγωγή που έχει κάνει συμβάσεις με εταιρεία, mm-hmm. που έχει κόψει τιμολόγια, που έχει πάρει εφόδια. Αυτά όλα τα βλέπει η ΑΔΕ. Mm-hmm. Και να λέει το monitoring ότι αυτή η καλλιέργεια δεν είναι αυτό που δήλωσε ο παραγωγός. Ταυτόχρονα να έχουν έρθει κρατικοί υπάλληλοι από τα ΚΕΠΙΕΛ και να έχουν ελέγξει την καλλιέργεια, την πορεία της, ως μέχρι να γίνει η συγκομιδή. Και αυτό τώρα μετά από ένα χρόνο ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα θα σου το απορρίπτει.
0: Άρα δηλαδή, εάν με έχει μεσολαβήσει μία καταστροφή, οποιαδήποτε αν θέλετε κατάσταση καιρική και διαμορφώσει μια εικόνα διαφορετική, ότι έχει καταγράψει η φωτογραφία αυτή το σύστημα, έτσι.
1: Και χωρίς να έχει έρθει καταστροφή, ζημία από χαλάζια, από πλημμύρα, χωρίς να έρθει αυτό, πάλι το συγκεκριμένο σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, δεν μπορεί να αναγνωρίσει σωστά τις καλλιέργειες.
0: Αυτό δεν το ξέρουν, δεν έχατε κάνει συγκεκριμένες ενστάσεις, πάνω σχάρι.
1: Φυσικά το ξέρουμε, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και νομίζω ότι ή πρέπει να το βελτιώσουν ή να το καταργήσουν. Υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, υπάρχουν στις διευθύνσεις γεωργίας υπάλληλοι που μπορούν να έρθουν να κάνουν επιτόπιους ελέγχους, όπως κάνανε παλιότερα. Mm-hmm. Αυτά τα έχουν καταργήσει και προσπαθούν ας πούμε με μηχανισμούς να κάνουν τους ελέγχους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Υπάρχουν καλλιέργειες που είναι βιολογικές. Οι βιολογικές οι καλλιέργειες έχουν μέσα και χόρτα, έχουν διάφορα ζυζάνια. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι πεντακάθαρο το χωράφι όπως το ζητάει το μηχάνημα αυτό.
0: Έχουμε τρελαθεί.
1: Το βγάζουμε και εκτός το χωράφι. Όταν σου βγάζουν ένα χωράφι εκτός, πάει πίσω η πληρωμή, περιμένεις ξανά επανέλεγχο όταν θα έρθει. Αυτό γίνεται.
0: Και όλα, φαντάζομαι ότι όλα αυτά γίνονται γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να στηρίξει αυτούς τους μηχανισμούς του ελέγχου. Έτσι. Και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία έρχονται τα λαμόγια για να. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τα βορίζια τώρα κάτω στην Κρήτη που τρεις εκβίαζαν. Δηλαδή, όποιο σύστημα και να έχεις, ό,τι επιτήρηση και να έχεις, όταν ο άλλος έρθει και σου παίρνει με το ζόρι το χωράφι, λες και βρισκόμαστε στο 1600. Τι άλλο να πεις. Και όμως αυτοί επιβιώνουν. Σου λέει, πήραν 500.000.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι με αυτούς δεν πολύ ασχολούνται. Και αν ασχοληθούν, θα ασχοληθούν μόνο νομικά. Γιατί αυτοί είναι ανύπαρκτοι ό,τι αφορά την καλλιέργεια. Ασχολούνται με αυτούς που έχουν καλλιέργειες, πραγματικές καλλιέργειες, και κοιτάνε να βρουν μικρά προβλήματα για να τους κόβουν χρήματα και να τους πάνε πίσω τις πληρωμές.
0: Εσείς
1: και αυτά τα μικρά τα προβλήματα έχουν σχέση και με ΑΤΑΚ, έχουν σχέση και με ΚΑΕΚ. Δεν υπάρχει σωστός συμψηφισμός δήλωσης, παράδειγμα, με το κτηματολόγιο. Αυτό δεν φταίει ο παραγωγός. Δηλαδή, όταν πάει ένας και δηλώνει ένα χωράφι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν το δηλώνει σωστά, ή αυτός που του καλλιεργεί δεν το δηλώνει σωστά στο ακριβές σημείο, αυτό το χωράφι βγαίνει εκτός. Ο καλλιεργητής όμως το έχει καλλιεργημένο το χωράφι.
0: Εδώ...

0: Βίκο, Τριφύλλη, Βρώμη, έχουμε Καλαμπόκια, έχει όλες τις καλλιέργειες, έχει τα πάντα.
1: Βίκο, ε.
0: Είναι μοιρασμένα, δηλαδή ο κάθε καλλιεργητής προσπαθεί να βάζει λίγο απ' όλα για να μπορεί να έχει μια σωστή δήλωση, ας το πούμε.
1: Αυτά όλα έχουν μια επιδότηση ή μια αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής υπάρχει από τον οργανισμό του ΕΛΓΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο, ας πούμε, ΕΛΓΑ, να πούμε και αυτό, ότι φέτος ο ΕΛΓΑ έχει πληρωθεί κανονικά από τους παραγωγούς, χωρίς οι παραγωγοί να έχουν πάρει τα χρήματα που πρέπει να πάρουν.
1: Να το πούμε δηλαδή αυτό, τώρα, να το πούμε, για, να το πούμε μπορεί... για αυτούς που δεν ξέρουν και μετά μου πείτε το παράδειγμα. Για αυτούς που δεν ξέρουν, για να σου δώσει ο ΕΛΓΑ αποζημίωση, δεν σου τα βγάζει από το κρατικό ταμείο, ο αγρότης πληρώνει ασφάλιση ουσιαστικά. Πώς πληρώνεις την ασφάλεια του αυτοκίνητου? Έτσι πληρώνει ο αγρότης τον ΕΛΓΑ. Και αυτό το ανακάλυψα κι εγώ αργά με τα ελαιόδεντρα. Σου λέει για να σε αποζημιώσω, ελαιόδεντρα που κάηκαν έπρεπε να τα έχεις ασφαλισμένα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, φυσικά. Πληρώνεις κάθε χρόνο τις εισφορές του ΕΛΓΑ και όταν έρχεται μία ζημία, για να δηλώσεις τη ζημία ξαναπληρώνεις. Δεν είναι δηλαδή μία φορά, είναι δύο φορές η πληρωμή. Γίνεται μία ζημία για 100 στρέμματα και πας να τη δηλώσεις, θα ξαναπληρώσεις για αυτό που δηλώνεις. Και οι εισφορές του ΕΛΓΑ είναι άλλες, οι οποίες τις παίρνουν μέσω από τους λογαριασμούς που δηλώνεις για να παίρνουν τα χρήματα και να παίρνουν τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα έχουν πάρει όλα.
1: Η γνωστή κατάσχεση που, ή μάλλον η αφέμαξη, σας έβαζαν τα λεφτά από μια τσέπη και τα έπαιρναν από την άλλη μέσω του ΕΛΓΑ. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει, κύριε Κυριακίδη. Νομίζω ότι και με αυτή την απλή κουβέντα καταλαβαίνει ο κόσμος ότι το σύστημα πάσχει και πάσχει πάρα πολύ και ο αγρότης εξακολουθεί να παραμένει στο έλεος. Και των καιρικών συνδικών.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24-ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε με την βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών πώς ξεκινά η μέρα στους δρόμους της Αττικής. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Έχουν ξεκινήσει τα ψηλοπροβλήματα από νωρίς στο κέντρο. Λίγο η άνοδος της Συγκρού από τη Λαγομετζή μέχρι τη Χατζηχρήστου, η Βασιλής Σοφίας εκεί στο ύψος του Χίλτον, η Κηφισία στο γυροκομείο και στα δύο ρεύματα και λίγο η Μεσογείων εκεί στο Χολαργό. Τα σοβαρά προβλήματα όμως είναι όπως πάντα στη Λεωφόρο Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα που είναι ιδιαίτερα πυκνή ροή. Και η Λεωφόρο

0: Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά. Είσαι είναι της ύποπτη δηλαδή.
1: Τι είχες,
0: κατά
1: Γιάννη.
0: Κατά τα άλλα όμως καλά πάμε.
1: Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα, έτσι.
0: Και τα πρόβατα 40.
1: Ναι, αλλά και για τον για τον Άι Κυρανάκη, τον προστάτη των ταξιδιών, θα πρέπει να πούμε τι κάνει Γιάννη κουκιά σπέρνω. Σε αυτή τη λογική υπακούει αυτό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρα, καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μην πυροβολείτε τον πιανίτα ή. Τον πιανίστα ή δεν φταίει ο αγγελιοφόρος. Παιδιά, εσείς στέλνετε τα μηνύματα και μην μου αποδίδετε πράγματα τα οποία. Μου λες, γιατί δεν αναφέρθηκε στην παρέτηση Καλπάκη. Συγγνώμη, ρε μάνα. Τελειώσαμε την εκπομπή. Εδώ είμαστε. Η παρέτηση του γραμματέα ενός κόμματος, ανεξάρτητα το τι μπορεί κανείς να υποθέσει, ως γεγονός είναι σημαντικό. Και μάλιστα ο τρόπος που είναι γραμμένη η παρέτηση του συντρόφου του Στέργιου του Καλπάκη, γιατί την ξεχάσαμε και αυτή την προσφώνηση, σιγά σιγά πάμε να την ξεχάσουμε, να τη βγάλουμε και το λεξιλόγιο, νομίζω ότι είναι ενδεικτική μιας κατάστασης που διαμορφώνεται. Λοιπόν, τη διαβάζω ακριβώς όπως έχει και δεν χρειάζεται να τη σχολιάσουμε κιόλας, γιατί από μόνη της η παρέτηση Καλπάκη δίνει στίγμα. Σύντροφε πρόεδρε, γράφει ο Στέργιος ο Καλπάκης, τον περασμένο Ιούλιο εκλέχθηκα γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής μετά από την εξαιρετικά τιμητική σου πρόταση, προκειμένου να υπηρετήσω το πολιτικό σχέδιο του 5ου Συνεδρίου του Κόμματος για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρωταγωνιστή στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. 10 μήνες μετά, το πολιτικό σχέδιο του κόμματος έχει ανατραπεί από την ίδια την πραγματικότητα. Από τη μία, οι πρόσφατες συνεδριακές αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς ακύρωσαν την πιθανότητα μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας ή ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου. Από την άλλη, και κυρίως αυτό, η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συντρόφου Αλέξη Τσίπρα, δημιούργησε εντελώς νέα δεδομένα στο χώρο μας. Το κόμμα στις συλλογικές του αποφάσεις, με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, αντιμετώπισε ορθώς την παρέτηση και την έκτοτε πολιτική δραστηριότητά του. Δηλαδή του κυρίου Τσίπρα. Ως ένα, του συντρόφου Τσίπρα, όπως τον λέει ο κύριος Καλπάκης. Ο σύντροφος ο Καλπάκης. Ως ένα κομβικό γεγονός, τονίζοντας τη σημασία της σύγκλησης με στόχο την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Οι αποφάσεις μας αυτές υπήρξαν σύμφωνες με τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών και των ψηφοφόρων του κόμματος. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ορατές δυνατότητες σύγκλησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που αποφασίσαμε και επιθυμεί ο κόσμος μας και σε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε την κύρια ευθύνη γι' αυτό. Παρόλα αυτά, ο χρόνος κυλάει, η αβεβαιότητα όλων αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η εικόνα του κόμματος πλήττεται και αυτό μας οδηγεί σε μια νέα εσωτερική κρίση, η οποία πρέπει άμεσα να καταλαγιάσει, διότι ο χώρος μας δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια. Έγκαιρα από τις αρχές του χρόνου και στη συνέχεια πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου είχα ζητήσει να έχουμε εικόνα για το σχέδιο του συντρόφου Τσίπρα, διαβλέποντας τον κίνδυνο όσο περνάει ο καιρός να φτάσει το κόμμα σε ένα σημείο όπου δεν θα μπορεί να υλοποιήσει κανένα σχέδιο. Δεν εισακούστηκα. Τον τελευταίο μήνα επανειλημμένα και δημόσια αυτή τη φορά ζήτησα να γίνουν πιο γρήγορες κινήσεις για τη σύγκληση. Ακόμη και σήμερα, μόλις μία εβδομάδα πριν τις ανακοινώσεις του συντρόφου Τσίπρα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλησης. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό που περιγράφει ο κ. Καλπάκης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος κόμματος στην συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Πολύ περισσότερο όταν εδώ και τόσους μήνες έχω προειδοποιήσει για τους κινδύνους και τα διέξοδα και ακόμη και σήμερα δεν είναι γνωστά τα δεδομένα. Παράλληλα, θεωρώ ότι το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Για τους λόγους αυτούς, με την παρούσα επιστολή, υποβάλλω την παρέτησή μου από τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ευελπιστώντας ότι θα λειτουργήσει στο βαθμό που της αναλογεί ως ένα σήμα αγωνίας για επιτάχυνση των εξελίξεων. Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, με στόχο ένα ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μόνη μου έγνοια ως απλός στρατιώτης είναι ο χώρος μας στις επόμενες εκλογές να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος. Σύντροφε πρόεδρε, θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοβήσεις μια νέα εσωτερικοματική κρίση χωρίς να υποχωρήσεις από τις αποφάσεις σου, αλλά με προωθητικές ενέργειες. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ανακοινώσεις συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπου θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκληση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος, χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλησης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Θέλω να, θέλω να σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες και για τη συνεργασία μας αυτούς τους δύσκολους μήνες. Θέλω να ευχαριστήσω την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, καθώς και όλα τα μέλη της πολιτικής γραμματείας για τη συνεργασία και βεβαίως τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που με εξέλεξαν σε αυτή την τόσο τιμητική θέση ευθύνης. Με συντροφικούς χαιρετισμούς, Στέργιος Καλπάκης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται σχολιασμός. Ένα προς ένα έβαλε τα θέματα και τους λόγους της παραίτησης του. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα από τους φίλους ακροατές. Η Ελένη, αγαπημένος Σουρμελίδης Στρατάκης. Να γίνουμε δίδυμο, Ελένη. Λοιπόν, ο Διονύσης επανέρχεται. Είναι από το αέριο που εκπέμπει μια γελάδα που... Α, ο Διονύσης με χιούμορ λέει ότι το μυρουδιά στα προάστια είναι από το πέρδισμα της αγελάδας. Λοιπόν, ο Βασίλης, καλημέρα Βασίλη. Η Αναστασία... Σπύρος, λοιπόν, η Αναστασία, μισό λεπτό γιατί με μπέρδεψε, Σπύρο. Λοιπόν, η Αναστασία, καλημέρα, στο κόκκινο, το κόκκινο και τα μάτια μας, έλατε. Λοιπόν, η Κατερίνα, καλά άκουσα τον Τεμπονέρα χθες, αμέσως ο νους μου ήταν στο κόκκινο και στους ανθρώπους του ανθρώπους μας. Δεν γίνεται να σας χάσουμε, είστε η όαση στο ραδιοκύματα. Δεν συμφωνούν όλοι, σου λέει άντε να τον λοιπόν της παραπληροφόρησης, ύπνωσης και της προπαγάνδας. Πρέπει επιγόντως να βρείτε τρόπο να απεμπλακείτε από το κόμμα. Δεν γίνεται να κλείσει το κόκκινο. Το κόκκινο είναι ένα με το κόμμα. Είναι άδεια νίκη στο κόμμα. Ρευστοποίηση ή αναστολή λειτουργίας του κόμματος σημαίνει αναστολή λειτουργίας και του κόκκινου. Και χάνει και την άδεια. Έτσι. Για να είμαστε πεντακάθαροι. Πεντακαθαρίδες που λένε οι Θεσσαλονικείς. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στην καλεσμένη μας. Για τα καύσιμα θα συνομιλήσουμε. Έτσι. Γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο. Η βενζίνη έχει πάει πάνω από τα 2,10 και η κυβέρνηση, και μιλάμε για την Αττική έτσι, ο Μητσοτάκης ούτε καν αναφέρει. Θυμώνει λέει για την ακρίβεια. Λες, εγώ ξέρω τι θυμώνεις. Όταν ή είσαι ανίκανος να κάνεις κάτι ή δεν μπορείς να κάνεις κάτι ή παρακολουθείς σκηνής των άλλων. Αλλά αυτός που μπορεί να κάνει κάτι για τα καύσιμα και για την ακρίβεια γενικότερα είναι αυτός και η παρέα του, ο Θοδωρικάκος. Γιατί δεν κάνουν κάτι? Λοιπόν, έτσι, για να βάζουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί, δεν νοείται ο πρωθυπουργός μιας χώρας να μου λέει θυμώνω για την ακρίβεια. Άρα θυμώνεις με τον εαυτό σου. Γιατί όταν εγώ πω θυμώνω με τον εαυτό μου, κάνω αυτοκριτική και ταυτόχρονα χτυπάω ένα καμπανάκι ότι άλλαξε στάση. Αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέγαμε μικρά παιδιά έτσι, στις αντιπαραθέσεις και στους καυγάδες μας στο σχολείο, βρίσκεις ρε και τα κάνεις, έτσι λέγαμε μεταξύ μας. Αυτό σημαίνει τώρα και με το Μητσοτάκη. Βρίσκει και τα κάνει. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς ομφαλοσκοπούμε. Είναι τόσο απλό που όταν το συνειδητοποιήσουμε ίσως να είναι αργά. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Ζάγκα, Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλημέρα, κυρία Ζάγκα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σταντάκη.
0: Θυμώνετε. Εγώ θυμώνω κι εγώ, αλλά εγώ έχω κάθε λόγο να θυμώνω. Και εσείς θυμώνετε?
1: Τι να κάνω, θυμώνω, αλλά προσπαθώ να κάνω και πράξη το θυμό μου.
0: Α, αυτό είναι καρφί. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Γιατί και
1: δεν
0: ο πρωθυπουργός.
1: Δεν ξέρω το μεταφράζετε εσείς. Εγώ όταν
0: θυμώνεις, κάνεις
1: δεν
0: κάτι. Κάνεις κάτι.
1: Το τρώω.
0: Συμφωνούμε.
1: Δεν το τρώω το θυμό μου.
0: Εντάξει.
1: Κάνω κάτι.
0: Μπράβο.
1: Διαμαρτύρομαι με τον εκφράζομαι. Mm-hmm. Τώρα ο καθένας πώς εκφράζεται είναι προσωπικό θέμα.
0: Λοιπόν, θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης να έχει δώσει. Και μιλάω ευθέως. Μπορούσε να έχει δώσει ανάσα στα νοικοκυριά. Μπορούσε πια η βενζίνη να μην είναι 2,10 στις καλές περιπτώσεις στα πρατήρια και να είναι 2,60 όπως είναι στην Κύπρο, όπως είναι στη Βουλγαρία, ευρώ έχουν και εκεί, όπως ναι. είναι σε άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν και πολλαπλάσιους μισθούς από εμάς.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ σαν πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ελλάδος και εκπρόσωπος τύπου, γιατί ανήκω και στην Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, εκφράζομαι και λέω πάντοτε ότι για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το θέμα της ακρίβειας της βενζίνης, η οποία έχει καταντήσει είδος πολυτελείας πια. Αλλά δεν είναι, γιατί το αυτοκίνητο δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι εργαλείο. Για να πας στη δουλειά σου, να πας τα παιδιά στο σχολείο, να πας στο δικό στο νοσοκομείο. Είναι είδος, είναι εργαλείο. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις το εργαλείο όταν είναι πανάκριβη η βενζίνη? Και είναι πανάκριβη γιατί έχει φόρο. Έχει 70% ειδικό φόρο. Η Κύπρος που διαμαρτύρεται, εγώ είχα πάει πέρσι, είχα ένα συνέδριο και πήγα και είδα συναδέλφους. Μου είπανε, γιατί κυρία Ζάγκα, από σας παίρνουμε και είστε τόσο ακριβοί. Ναι, είμαστε τόσο ακριβοί γιατί έχουμε φόρο. Γιατί αυτοί τόλμησαν και μείωσαν τον ειδικό φόρο. Μείωσαν και το ΦΠΑ. Εδώ λοιπόν αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται για τον απλούστατο λόγο. Γιατί παίρνουν τεράστια ποσά από τα χέρια τους. Εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα και τα δίνουν. Θέλετε να σας το πω, εγώ είμαι πολύ σκληρή. Να κοπούν πολλά επιδόματα. Γιατί εγώ σας το λέω ξεκάθαρα. Έχονται και μου λένε, εγώ παίρνω το επίδομα. Παίρνω και ένα 50-άρικο, 100-άρικο από τους δικούς μου. Παίρνω και κάποια μαύρα και γιατί να δουλέψω. Να κοπούν τα επιδόματα, αλλά να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
0: Τα επιδόματα τα οποία έχουν ένα κοινικό χαρακτήρα είναι άλλο. Τα επιδόματα κοροϊδίας όμως του Μητσοτάκη είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία.
1: Μισό λεπτό.
0: Και επειδή είστε Βενζινοπόλης και το ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία του Μητσοτάκη ότι μου δίνει δίθεν τάχα μου 50 ευρώ για καύσιμα και στην ουσία είναι 23. Γιατί τα υπόλοιπα είναι φόρος.
1: Είναι πάρα πολύ λίγο, δεν φτάνει.
0: Αυτά τα επιδόματα βεβαίως και να υπάρξει μια οριζόντια μείωση των φόρων.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι πελάτες που είναι θυμωμένοι, επειδή μιλάω με πάρα πολύ κόσμο στο μαγαζί και επειδή η επιστήμη μου είναι ψυχολόγος και γι' αυτό αντέχω με όλο αυτό το ξύλο.
0: Εσείς τώρα το Μητσοτάκη πρέπει να τον αναλύσετε από πάνω μέχρι κάτω.
1: Εγώ προσπαθώ να αναλύσω τον εαυτό μου και τίποτα άλλο.
0: Το Μητσοτάκη πρέπει να αναλύσετε.
1: Είναι θυμωμένοι λοιπόν πάρα πολύ οι καταναλωτές, ιδίως αυτοί που έχουν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Γιατί με την οριζόντια επιδότηση που έγινε στην Αγγλία στο πετρέλαιο, το κρατάμε κάτω από τα 2 ευρώ. Δυστυχώς με τα 50 ευρώ του Fuel Pass δεν το καταφέρνουμε αυτό. Τα 50 ευρώ είναι πολύ λίγα. Ο ίδιος ο άνθρωπος που έπαιρνε περισσότερα λίτρα πριν, τώρα παίρνει λιγότερα. Και εγώ πουλάω λιγότερα. Και το κράτος παίρνει λιγότερο φόρο και ΦΠΑ. Άρα λοιπόν τα 50 ευρώ είναι πολύ μικρό και θα θέλανε και θέλουν οι άνθρωποι που έχουν βενζινοκίνητα να δοθεί μια οριζόντια επιδότηση. Θα μου πείτε, κυρία Ζάγκα, αυτό σημαίνει μείωση του ειδικού φόρου. Ναι, αυτό το λέω συνέχεια και το λέω, στο κάνω και πιλωτικά. Δεν πρόκειται να χαθεί. Λένε θα χαθεί. Πώς θα χαθεί? Αφού θα το πάρω στην Αγγλία με τιμολόγιο, θα το αποδώσω στον καταναλωτή. Θα μπορέσει έτσι να χτυπήσει και το παρεμπόριο. Γιατί μην ξεχνάτε, όλοι αυτοί οι κύριοι στα εισαγωγικά μέσα, που δεν είναι κύριοι, που ξεπλένουν χρήματα στο χώρο μας, τι λένε, θέλετε φθηνή βενζίνη, Ελάτε βρε παιδιά φθήνη. Πού τη βρήκες βρε τη φθήνη βενζίνη? Όταν πουλάς κάτω από την τιμή κόστους και υπάρχεις ακόμα. Έπρεπε να είχες εξαφανιστεί. Οι εταιρείες ξέρετε τι λένε. Μα δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα. Υπάρχει λίγο μπροστά αχυράνθρωπος. Αυτά με τους αχυράνθρωπους βαρέθηκα. Βαρέθηκα να κλείνουμε αυτά τα μαγαζιά και να μην μένουν κλειστά για 2 χρόνια. Πού πρέπει να μείνουν? Έχει ψηφιστεί ο νόμος και να ανοίγουν σε 6 μήνες.
0: Ποια 6 μήνες? Ποια 6 μήνες? Εγώ ακούω ότι. Όχι, εγώ ακούω έκλεισε πρατήριο στην άνοιξη. Γιατί και τα λοιπά. Και περνάω, λέω, κάτσε να δω ποιο είναι, μήπως την έχω πατήσει. Ναι. Γιατί την είχα πατήσει με ένα άλλο στο χαλάνδρι. Περνάω λοιπόν και βλέπω κάτι πινακιδάρες, ΑΔΕ, κλείσιμο, ιστορίε, αυτά.
1: Είχε κλείσει, ναι.
0: Είχε κλείσει. Και... περνάω την επόμενη εβδομάδα, είναι ανοιχτό.
1: Α, τόσο
0: και, ναι, και σταματάω και κατεβάζω το ταμείο και του λέω, ρε παιδιά, έχετε πειραγμένη βενζίνη, γιατί το αυτοκίνητο μου είχε συνηθίσει από αυτή. Για να. Και με κοίταζαν έτσι, μόνο που δεν ήρθαν να με δείρουν. Δηλαδή, αυτές είναι αστειότητες. Αυτό είναι το κράτος Μητσοτάκη. Μπορεί να μην σας αρέσει, κυρία Ζάγκα, αλλά αυτό είναι. Αυτό είναι το κράτος Μητσοτάκη. Δηλαδή, ακούμε τις πολιτικές ανοησίες του Στουρνάρα ότι βάζω τον ειδικό φόρο για να μην ζεσταίνουν των βορείων προαστίων τις πισίνες με το πετρέλαιο. Την πατήσαν με το πετρέλαιο θέρμανσης. Πουλιέται το 1/4 του πετρελαίου που πουλείται. Αλλά αυτή επιμένει.
1: Είναι πανάκριβο. Πανάκριβο.
0: Άρα συμφωνούμε. Απλά εμείς το λέμε, εμείς λαϊκίζουμε ενώ εσείς, λοιπόν. Άρα η λύση, κυρία Ζάγκα, ποια είναι? Η οριζόντια μείωση των ειδικών φόρων. Σε μια τέτοια κρύωση.
1: Ακριβώς. Για να μπορέσουμε, έστω πιλωτικά, για αυτό τον καιρό. Δεν βλέπετε, μία δήλωση κάνει ο Τραμπ, αμέσως τυπάει κόκκινο η τιμή Brent.
0: Αυτή είναι
1: κίνηση. Αυτό το πράγμα, εμείς το πληρώνουμε, το χρηματιστήριο του μαύρου χρυσού, εδώ πληρώνεται πανάκριβο. Ξέρετε ότι αυτό έχει αντίκτυπο πρώτα-πρώτα, όχι μόνο και στον καταναλωτή, και στον κλάδο. Φεύγει ο κλάδος από τη μέση. Ποιοι θα μείνουν στο τέλος?
0: Οι εταιρείες.
1: Θα μείνουν τα εταιρεία.
0: Μα δεν τα ξέρουμε, νομίζετε.
1: Και όλοι αυτοί που ξεπλένουν χρήματα, και όλοι αυτοί οι μάγκες, όλοι αυτοί οι κύριοι μάγκες, οι οποίοι έχουν πολλά μαγαζιά και εμείς μεγάλα, παλιά, παραδοσιακά μαγαζιά. Όχι, δεν έχουμε βιτίο φόρο δικό μας, ούτε ρόδα δεν έχουμε. Δηλαδή τι είμαστε, τόσο χαϊδάνια που λέω εγώ?
0: Κύριε Ζιάγκα, μην ψηφίζετε Μητσοτάκη που λένε. Λοιπόν, ξέρετε ότι σας μπροκάρω τώρα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά. Αλλά και την ίδια στιγμή... υπάρχει μια ασυδοσία στο κύκλο. Δεν μπορεί να διηλίζεται το βαρέλι του πετρελαίου από τα 2 μονοπόλια που έχουμε.
1: Δύο μονοπόλια,
0: έτσι. Να έχει πάει στα 35 δολάρια το βαρέλι τη στιγμή που είχε 8 και 9. Λοιπόν,
1: εγώ
0: καλημέρα.
1: Να σας πω κάτι. Πολύ απλό. Ναι. Τον πρώτο μήνα που έγινε ο πόλεμος, βγάλανε δισεκατομμύρια τα 2 δηληστήρια. Κάθε μέρα είχε άνοδο. Εμείς τι φταίγαμε να τρώμε ξύλο? Αυτά.
0: Στο Μητσοτάκη να τα πείτε, καλά. Γιατί έχετε καλές σχέσεις. Πάμε λοιπόν, καλημέρα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν έχω καλές σχέσεις.
0: Εγώ,
1: ξέρω ότι λέω ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και τρώω πολύ ξύλο.
0: Και, ναι, και εσάς, και ήσασταν και υποψήφια κάποια στιγμή και κοπήκατε. Λοιπόν, καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, εδώ δεν ισχύει το επιμένω νικά. Λοιπόν, όχι γιατί χαίρομαι που ξέρετε, δεν, ναι, ξέρετε, ίσως. Εντάξει. Λοιπόν. Όλοι έχουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας. Η Ελένη, εδώ έχουμε φόρο Μητσοτάκη, κυρία Βενζινοπόλη, τάχει με την κυρία Ζάγκα, λοιπόν, μη φωνάζεις και τα λοιπά. Εντάξει, Ελένη, ήρεμα. Ο Γιώργος, η Ζάγκα μας φόρτωσε τον Κούλη ως υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ που τα λέμε είναι ότι κάπου συγκρουστήκανε. Αλλά αυτό της το είπα. Του Μητσοτάκη είναι. Το να θυμώνω εγώ και εσείς έχουμε λίγο. Το να λέει ο Πρωθυπουργός αυτός που είναι υποχρεωμένος να πάρει μέτρα ότι θυμώνει, μας δουλεύει. Έτσι. Κατά το κοινό λεγόμενο μας δουλεύει. Η Άννα. Καλημέρα. Ο Αλέξης δεν έρχεται να καταστρέψει ό,τι χτίστηκε, θα βρεθεί τρόπος, ούτε να το σκεφτώ κλείσιμο του κόκκινου. Νομοτελειακά, εάν ακούσουμε τις πολιτικές ανοησίες του Χατζησοκράτη, εκεί οδηγεί. Λοιπόν, και μην βάζετε το χέρι σας στη φωτιά για το κόκκινο και για τις προθέσεις κάποιων. Λοιπόν, πήγα σε όλες τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου και τις τελευταίες Χαλάνδρη. Δεν μιλάω χωρίς ενημέρωση, λέει η Άννα. Μακάρι να το θέλουν όλοι το κόκκινο. Έτσι. Λοιπόν, να αραιώνουμε εμείς σιγά σιγά, γιατί σας έχουμε ζαλίσει και όχι τίποτα άλλο. Βλέπω και την αγωνία στα μάτια του τηλεφωνητή μας, του Χάρη Δάλα. Σου λέει κάτσε με χτυπήσει το τηλέφωνο. Πάμε. Τραγούδι, τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε εκ νέου το Ιράν με νέους βομβαρδισμούς σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν επαναληφθεί η σύγκρουση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ελπίζει να αποφευχθεί νέα στρατιωτική επιχείρηση, χωρίς όμως να αποκλείει βάρη χτύπημα. Την ίδια ώρα το Κατάρ ζήτησε περισσότερο χρόνο για τη διπλωματία, ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για πρόοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν έτοιμες για στρατιωτική δράση. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η νέα επίθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση της σύγκρουσης, την ώρα που οι διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων παραμένουν. Στο μέτωπο του Λιβάνου δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξοπολύουν νέους αεροπορικούς και πυροβολικούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να ανακοινώνει 19 νεκρούς. Την ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία για την Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 μετά τη διμερή σύνοδό του στο Παρίσι. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η συμμαχία συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από το αποκλεισμένα στενά, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου. Στο Πεκίνο έφτασε ο Βλάντιμιρ Πούτιν για μια επίσκεψη κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζιπίνγκ, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κρεμλίνο, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν περίπου 40 διμερή έγγραφα, με τον ενεργειακό τομέα να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Άγνωστο παραμένει το πού βρίσκονται τα μέλη της αποστολής του Global Sumud Flotilla που απήχθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις μετά το ρεσάλτο της Δευτέρας σε διεθνή ύδατα νότια της Κύπρου. Με επιστολή του, συγγενείς και φίλοι των Ελλήνων απαχθέντων ζητούν επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η νομική ομάδα της ελληνικής αποστολής που συναντήθηκε μετά από πίεση αλληλέγγυων με αντιπροσωπεία του Υπουργείου αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενημέρωση για το πού ακριβώς βρίσκονται τα μέλη της αποστολής ούτε για την κατάσταση της υγείας τους. Παραιτήθηκε από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αρνείται να παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, στον απόϊχο της απόφασής του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει επιστολή επικαλούμενους λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη απέστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση, με την οποία εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, καθώς θεωρείται ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Ευθεία επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χαρακτηρίζει την νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Ο ίδιος κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι συνεχίζει την ορμπανοποίηση της χώρας και την περιθωριοποίησή της από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Ίδρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού, με εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε σιτή στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να αναφερθούν μέχρι τώρα ζημιές ή τραυματισμοί. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που ξεκίνησε να είναι έντονη το μεσημέρι της Τρίτης, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας αλλά και βορειότερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν εντοπίστηκε πηγή της οσμής, ενώ το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι με βάση τα δεδομένα των σταθερών μετρητών δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Arsenal επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε με 1-0 της Burnley, ενώ η Manchester City έμεινε στο 1-1 με την Bournemouth, αποτέλεσμα που χάρισε τον τίτλο στους κανονιέριδες. Ο Αρτέτα έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής που κατακτά την Premier League, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στη διοργάνωση ως ποδοσφαιριστής μετά τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ενώ μαζί με τον Pep Guardiola είναι οι μοναδικοί Ισπανοί τεχνικοί που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα Τετάρτη με τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της Κοσμοτέ.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Όχι, δεν είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Είμαι ο Σπύρος Ρουμελίδης. Ο Δημήτρης ο Χατζηνικόλας έχει μια έκτακτη υποχρέωση σήμερα. Συμβαίνουν αυτά στους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Και έτσι είμαι εγώ στο μικρόφωνο του κόκκινου τέτοια ώρα. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, δεν τη λες. Η πολιτική σκηνή αλλάζει, νέοι σχηματισμοί, πραγματικά ταράζουν και ανακατεύουν τα νερά. Δεν είναι μόνο ο σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα και της Καριστιανού, υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο πλέον και αυτός του Αντώνη Σαμαρά. Και η αναταραχή, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και καιρό, δεν αφορά μόνο την αριστερά, η οποία όντως αντιμετωπίζει μεγάλα διλήμματα. Αφορά και τη δεξιά και το κέντρο, την κεντροαριστερά και την αριστερά. Εδώ και μήνες ξέρουμε και βλέπουμε τρεις πρώην πρωθυπουργοί του 21ου αιώνα, έτσι δηλαδή των τελευταίων δεκαετιών, με τον ΑΒ τρόπο εμπλέκονται στα πολιτικά δρόμενα. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ακόμα και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μπορεί να μην κάνει κάτι άμεσο, δηλαδή να εμπλακεί ενεργός, αλλά να εμπλακεί μάλλον με σχήμα, αλλά είναι ενεργός και ανακατεύεται στα πολιτικά πράγματα σε μια προσπάθεια να διαμορφώσει και αυτός καταστάσεις. Επομένως έχουμε αλλαγές και αυτό δείχνει την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί, τα κενά που έχουν δημιουργηθεί και τα διλήμματα που προκύπτουν. Και θα τα δούμε μπροστά μας εν ώψη εκλογών. Δεν είναι ένας δρόμος 100 μέτρων μέχρι τις εκλογές και τι θα γίνει και το αποτέλεσμα. Είναι ένας μαραθώνιος, διότι αυτές οι εκλογές θα είναι πάρα πολύ αμφίβολες. Θα υπάρξουν μεγάλες αβεβαιότητες και προσπαθεί η κυβέρνηση να πει ότι είναι βέβαιη, ότι θα είναι η πρώτη και τα λοιπά, μάλιστα. Okay. Τι σημαίνει πρώτη, θα το δούμε με τι ποσοστό. Και όλα αυτά, ας μην αμφισβητήσουμε τώρα τις δημοσκοπίες, δεν είναι εκεί το θέμα μας. Αλλά έχει και συνέχεια. Ποιος θα κυβερνήσει, με ποιες ισορροπίες, ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Όλα είναι ρευστά και είναι ρευστά και στον διεθνή περίγυρο. Και δίπλα μας, στην περιφέρειά μας και στον διεθνή περίγυρο.

0: Φωτιά έχουν πιάσει οι Αντλίες. Σταθερά πάνω από 2-2,1 ευρώ το λίτρο. Θα το συζητήσουμε αργότερα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας αυτό το θέμα. Γιατί είναι θέμα αυτές τις ημέρες. Είναι ένα θέμα μάλλον που δεν είναι μόνο αυτές τις ημέρες, θα συνεχιστεί να είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις για τον πόλεμο που ναι προκαλεί την ενέργεια και όλα αυτά. Με αυτό τον πόλεμο που προκαλεί όντως αυξήσεις την ενέργεια, υπάρχει ένας στενός κύκλος ανθρώπων, μιλάμε παγκοσμίως έτσι, και κατά χώρα μετά, που βγάζει τρελά λεφτά. Υπάρχει ένας κύκλος στην Ποντοπόρο Ναυτιλία που επίσης βγάζει τρελά λεφτά αυτή τη στιγμή. Και για τον Τραμπ δεν μπορεί να έχει κανείς εμπιστοσύνη ότι δεν παίζει και ένα παιχνίδι. Ναι, τώρα θα φύγω, ναι, τώρα θα μείνω, ναι, εκείνο, ναι, το άλλο και πότε θα πάρω την άλλη απόφαση. Όσοι γνωρίζουν στον περίγυρό του ή όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν, βεβαίως και βγάζουν πολλά λεφτά. Αυτό το παιχνίδι να δούμε μέχρι πότε θα συνεχιστεί, χωρίς να υποτιμούμε και τις πιέσεις που δέχεται και ο Τραμπ για όλα αυτά. Αυτά θα τα δούμε, είναι άλλη συζήτηση, θα τα δούμε στην επόμενη εκπομπή του Σπύρου Σουρμελίδη. Γιατί τώρα είναι η εκπομπή του Δημήτρη Χατζηνικόλα. Τα του αερίου, σας τα είπε και ο Στρατάκης προηγουμένως, φαίνεται ότι είναι δεξαμενόπλιο. Ναι, τώρα δίνουν αυτή την απάντηση από κάποιο δεξαμενόπλιο. Διαρροή δεν ξέρουμε αν λέγεται και αν είναι διαρροή, διότι αν ήταν διαρροή θα υπήρχε και κίνδυνος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα θέμα. Φαίνεται ότι είναι από δεξαμενόπλιο και ελπίζουμε ότι δεν είναι επίγειο το θέμα, γιατί εκεί αν δεν έχει βρεθεί και είναι επίγειο, εκεί όντως θα ήταν ανησυχητικό. Επειδή ερχόμαστε, πλησιάζουμε, μέσα στο καλοκαίρι δεν περιμένουμε κάτι, αυτό έχει αποκλειστεί πλην, εκτός αν γίνουν απίστευτα πράγματα, απίθανα πράγματα, δεν περιμένουμε εκλογές, αλλά ουσιαστικά έχουμε μπει σε προεκλογικό κύκλο. Χθες λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στα εγγένεια νέας γραμμής παραγωγής εταιρείας αναψυκτικών, παρακαλώ. Μάλιστα. Σήμερα θα παραστεί σε εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών για την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Και όλες οι μέρες του θα είναι κάπως έτσι, από εταιρεία σε εταιρεία, από εγγένεια σε εγγένεια, από κάποιο γεγονός σε κάποιο άλλο γεγονός. Ας μην πούμε για μυστρή, αλλά εν πάση και κορδέλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι το κλίμα προεκλογικό και αυτό οδηγεί και τον Πρωθυπουργό να είναι από εγγένεια σε εγγένεια. Και θα έχουμε και ανακοινώσεις, υποσχέσεις, οι χείρες, οι παντρεμένες, τα παιδιά, οι άποροι, οι εργαζόμενοι, αυτοί που τα βγάζουν, αυτοί που δεν τη βγάζουν κτλ. Θα ακούμε διάφορα μέτρα της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα. Επιμένει για τη σταθερότητα που εγγυάται μόνο αυτός, ο κύριος Μητσοτάκης. Και εχθές το ξαναείπε σε όπου μίλησε, ότι εγγυάται τη σταθερότητα. Τώρα, αν σταθερότητα είναι όλο και περισσότεροι να τη βγάζουν και να κονομάνε και όλο και λιγότεροι να μην βγαίνουν, τότε αυτή η σταθερότητα δεν μας κάνει. Δεν είναι ακριβώς σταθερότητα αυτό. Και αυτό που λέμε τώρα δεν είναι κάτι εξυπναδίστικο ή το βρήκαμε εμείς να το πούμε ως λογοπαίγνιο. Είναι μια παρατήρηση όσων ερευνούν την κοινή γνώμη και τις διαθέσεις της, μαζί με αυτά που βλέπετε, τόσο το ποσοστό, το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα, ότι σταθερότητα, αν σημαίνει ότι εγώ θα συνεχίσω, όποιος εγώ, ο Γιώργος, η Ελένη, η Μαρία, να χάνω, τότε δεν με βολεύει αυτή η σταθερότητα. Άρα το σύνθημα αυτό το προεκλογικό του κυρίου Μητσοτάκη δεν είναι και τόσο στέρεο αυτή τη στιγμή, δεν τον βοηθάει ακριβώς με την ακρίβεια που επικράτει. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα τα πούμε και αυτά. Θα πούμε και για την ενέργεια και για το ιδιωτικό χρέος και τα οικονομικά. Αλλά πάμε τώρα στη Βουλή, στον καλό συνάδελφο τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Τάσο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε μια μέρα.
1: Αναταραχή, θα έλεγα κι εγώ και
0: εσύ. Ναι, ναι, αναταραχή έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό, άστο, άστο. Αυτό θα είμαστε μονίμως σε αναταραχή, κουνημένοι. Από τα Μποφόρ. Λοιπόν, έχουμε όμως μια μέρα σήμερα που έχει να κάνει με τους θεσμούς, γιατί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θα μας τα πεις εσύ καλύτερα, πρόκειται να καταθέσουν ο κύριος Τζαβέλας και
1: ο
0: κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης της ΕΥΠ. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, τι θα δούμε ή τι δεν θα δούμε?
1: Βρισκόμαστε μάλλον σε μια απαξίωση των θεσμών, μάλλον. Mm-hmm. Διότι μαθαίνουμε ότι ο κύριος Τζαβέλας, το είπαμε και από χθες, θα στείλει τελικά επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με την οποία θα επικαλεστεί κάποιους λόγους συνταγματικής τάξεως για να αποφύγει να παραστεί. Ουσιαστικά δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θα έρθει να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, δεν θα έρθει να υποστεί τη βάσανα των ερωτήσεων της αντιπολίτευσης. Και ουσιαστικά θεωρεί την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μάλλον κάποιο διακοσμητικό στοιχείο. Δεν ξέρω τι νομίζει ο κύριο Τζαβέλας και αν θεωρεί ότι δεν είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί τη Βουλή, η οποία τον έχει καλέσει μετά από αιτήματα όλων των κομμάτων σχεδόν της αντιπολίτευσης, και δεν μπορεί να επικαλείται θα επικαλεστεί μάλλον τη διάκριση των εξουσιών, αλλά ουσιαστικά αυτό θα είναι και μια απόδειξη αδυναμίας να αιτιολογήσει αυτή την απόφαση, Σπύρο, από την οποία έχει συνητεύσει mm-hmm. και ο νομικός κόσμος και η αντιπολίτευση mm-hmm. και τα μέσα ενημέρωσης που δεν θέλουν να κάνουν απλά mm-hmm. αναπαραγωγή του κυβερνητικού αφηγήματος ότι οι υποκλοπές mm-hmm. ήταν τέσσερις ιδιώτες που ξύπνησαν ένα πρωί και μας είπαν ότι θα παρακολουθήσουν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, επιχειρηματίες και πολιτικούς. Και επίσης είναι και ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος θα πρέπει να μας πει επίσης πώς έβγαλε αυτή τη διάταξη για μη ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ ο ίδιος ήταν που είχε υπογράψει τότε 11 παρακολουθήσεις, που όπως αποδείχθηκε των υστέρων ήταν κοινή στόχη ΕΥΠ και Predator. Δηλαδή είναι mm-hmm. πολλά τα ερωτήματα, και εδώ δίνουμε και την ερμηνεία ότι γι' αυτό δεν θέλει και να έρθει σήμερα και αρνείται να έρθει ο κύριος Τζαβέλας. Σε μισή ώρα βέβαια, γύρω στις 9 για την ακρίβεια, θα έρθει όπως αναμένεται ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΥΠ, σε μια κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση. Και θα δούμε μετά τι μπορεί να μάθουμε από
0: εκεί. Ναι. Ναι. Ήταν επιβεβλημένο και αυτό, και ο κύριος Δεμήρης να έρθει. Ο κύριος Δεμήρης βεβαίως είναι πολύ θεσμικός, ανέλαβε και μετά. Είναι πρώην πρέσβης, γι' αυτό λέω πολύ θεσμικός, δηλαδή κρατάει τους τύπους. Δεν... βέβαια εκεί μπορεί να επικαλεστεί ο κύριος Δεμήρης τα απόρριτα, τα αυτά, όλα αυτά μπορεί να τα επικαλεστεί. Τα έχει επικαλεστεί και ο Κοντολέων, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά. Αυτό έτσι μαθαίνουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι. Η ατμόσφαιρα υπάρχει. Τουλάχιστον βέβαια θα τηρηθεί το τυπικό του να προσέλθει. Έτσι, γιατί η στάση του κυρίου Τζαβέλα.
0: Θα στείλει υπόμνημα ο Τζαβέλας.
1: Μαθαίνουμε ότι θα στείλει επιστολή.
0: Επιστολή, μάλλον.
1: Απαντώντας ότι από το Σύνταγμα για την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή ο ίδιος για παροχή.
0: Αυτό το απλοϊκό που βλέπω γραμμένο εγώ, εσύ τα παρακολουθείς εκεί, το ζεις κάθε μέρα, ότι υπάρχει διάκριση εξουσιών και τα λοιπά, είναι αυτό.
1: Αυτό θα επικαλεστεί.
0: Μα ακριβώς, αγόρι μου, γι' αυτό υπάρχει διάκριση εξουσιών, για να ελέγχει ο ένας τον άλλον και να υπάρχει ισορροπία. Τι μας λέει ο άνθρωπος?
1: Ναι, εδώ θέλουμε.
0: Τι μας λέει ο άνθρωπος?
1: Ανεξέλεγκτη λειτουργία.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα και για την Αμερική του Τραμπ και βλέπεις στο Κογκρέσο ότι πάνε όλοι. Δικαστές, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, μυστικοί πράκτορες, James Bond, όλοι πηγαίνουν και κάθονται στο γραφείο απέναντι και τους ρωτάνε.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Και όλα αυτά σε μια συγκυρία που εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια κρίση των θεσμών, μια αντίληψη της κοινωνίας ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, αλλά είναι απλά ένας μηχανισμός προστασίας της κυβέρνησης. Σε πολλές περιπτώσεις το έχουμε δει αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάμε συνέχεια για συγκάλυψη. Για συγκάλυψη δυστυχώς θέλει δύο. Θέλει και μια δικαιοσύνη που να μην κάνει τη δουλειά της και να περιμένει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να πάμε και στο άλλο θέμα, Σπύρο,
0: ναι.
1: να κάνει αυτή όσα δεν μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί χθες προκάλεσε ακόμα μια μεγάλη αναστάτωση ο κύριος Πλωρίδης.
0: Ναι, θα πηγαίναμε σε αυτό ακριβώς. Πολύ σωστά κάνεις.
1: Μια και λέμε για δικαιοσύνη.
0: Για Πες μας, ναι. Λοιπόν, ναι.
1: Λοιπόν, και έχει και ένα ενδιαφέρον ότι όλα αυτά γίνανε ενώ λίγες ώρες, μάλλον την Πέμπτη, συγγνώμη, την Τρίτη, καθησίδαζε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, ότι δεν θα ευνηδιάσει η κυβέρνηση ως προς αυτό το ζήτημα που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός για fast track διαδικασίες στην εκδίκαση ποινικών υποθέσεων βουλευτών. Τελικά, αργά το βράδυ της Τρίτης, ήρθε η τροπολογία Φλωρίδη, η οποία τελικά προκάλεσε και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Κοβέση. Η αντιπολίτευση καταρχάς τόνισε χθες όλη μέρα στη Βουλή, όπου είχαμε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι αυτή είναι φωτογραφική τροπολογία, ώστε να ξεμπερδέψουν γρήγορα οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν βρεθεί με την ασυλία τους να έχει αρθεί. Και είναι μια τροπολογία που εγείρει και σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας, συζητήθηκε και χθες, γιατί είναι ανάνηση μεταχείριση μεταξύ ενός πολίτη και ενός βουλευτή, ο οποίος θα ξεμπερδεύει γρήγορα με την υπόθεσή του και μάλιστα μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες που θα απαγορεύουν ουσιαστικά στους δικαστικούς λειτουργούς να κάνουν εντελεχή έλεγχο των στοιχείων και θα φτάνουν στο ακροατήριο με πλημελή προανακριτικό έλεγχο αυτές οι υποθέσεις. Και τελικά ο κύριος Φλωρίδης αναγκάστηκε χθες το βράδυ, λίγο πριν να ψηφιστεί τελικά μόνο από τη Νέα Δημοκρατία αυτή η τροπολογία, να μας πει τουλάχιστον ότι με νομοτεχνική βελτίωση αφαιρείται η πρόβλεψη για ανάθεση της ανάκρισης αδικήματος κακουργηματικής φύσεως σε ειδικό εφέτη ανακριτή, κάτι που είχε θεωρηθεί ως προσπάθεια να αφαιρεθούν εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό και η επιστολή της Κοβέση, δηλαδή παραλίγο να γίνουμε ξανά, να το πω πολύ απλά, ρεζίλη.
0: Πάντως τον παρακολουθούν στενά. Δηλαδή η άμεση απάντηση της Κοβέση, το ότι ήρθε αμέσως επιστολή και όλα αυτά, δείχνει ότι είναι από πάνω και παρακολουθούν τα πάντα πλέον. Έτσι, δηλαδή.
1: Έτσι. Μάλλον δείχνει και μια έλλειψη εμπιστοσύνη.
0: Φυσικά. Τώρα θα έχουμε διαδικασία για την Εξεταστική Επιτροπή αυτή που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστά. Γι' αυτό λέμε αναταραχή. Γιατί ακόμα είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και τα δύσκολα είναι μπροστά για την κυβέρνηση. Παρότι γλίτωσε σήμερα τον κύριο Τζαβέλα, από ό,τι φαίνεται, θα το επιβεβαιώσουμε και σε λίγες ώρες, έχει την Παρασκευή, και αυτό σε λίγο περιμένουμε να οριστικοποιηθεί, τη συζήτηση για το αίτημα που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και φυσικά στηρίζει όλη η αντιπολίτευση, να γίνει νέα εξεταστική μετά από αυτή του 2022 για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι ενώ ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι μπορεί μια τέτοια πρόταση να περάσει με 120 θετικές ψήφους, απλά στην Ολομέλεια, ανεξαρτήτως των αρνητικών, οι οποίες 120 είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν από όλη την αντιπολίτευση και τους ανεξάρτητους βουλευτές, η κυβέρνηση θα επικαλεστεί, θα πει ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής άμυνας, παύλα εθνικής ασφάλειας, κάτι που δεν είχε πει το 22 όμως, όταν έγινε εξεταστική για το ίδιο θέμα, προκειμένου τελικά να απαιτηθούν 151 και να μπλοκάρει έτσι η Νέα Δημοκρατία την εξεταστική, αλλά θα είναι μια κραυγαλαία αντίφαση, γιατί μας λες από τη μία ότι ήταν 4 ιδιώτες που έκαναν παρακολουθήσεις, αλλά από την άλλη συνδέεις τώρα το ζήτημα με την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα, άρα με την ΕΕΠ, και άρα μας λες ότι τελικά οι παρακολουθήσεις ήταν και ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα. Τελικά ποιο από τα δύο ισχύει. Είναι μια αντίφαση που η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει μεθαύριο στη Βουλή. Αναμένεται θυελλώδη συνεδρίαση. Μια μέρα νωρίτερα, φυσικά, την Πέμπτη, θα έχουμε τη συνεδρίαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπου εκεί η κυβέρνηση θα μπλοκάρει τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ το ένα, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά το άλλο, για προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Άρα και αύριο θα έχουμε μια μαραθώνια συνεδρίαση, όπου θα βρεθεί στο επίκεντρο το άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Η κυβέρνηση μας έχει ήδη πει μέσω του κυρίου Μαρινάκη ότι δεν βρίσκει λόγο να γίνει προανακριτική επιτροπή. Άρα παίρνει και το ρόλο εισαγγελέα κατά κάποιο τρόπο. Παρότι δηλαδή έχουμε την δικογραφία της κυρίας Κοβέση, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή δεν θα περάσουν ούτε καν από δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή θα μπλοκαριστεί τελείως ακόμα και η προανακριτική της μιας ημέρας που είχαμε δει στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και Καραμαλή, και θα γίνει η επιλογή να αμνηστευτούν κατά κάποιο τρόπο, όπως έγινε με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη για το ίδιο.

ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Λοιπόν, γράφει εδώ η Ολυμπία, επειδή είπαμε για τις επισκέψεις και τα σούρτα φέρτα του Πρωθυπουργού, ελπίζω, λέει, να μην διανοηθεί να πάει στο ΆΚΑ, στο γήπεδο του μπάσκετ αυτή την Παρασκευή, ο καλός μας, ο Πρωθυπουργός. Είναι Ολυμπιακός, μην το ξεχνάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Κάθε σώμα κουβαλάει τη δική του ιστορία. Η ομάδα χορού Choreology μετά από 3 sold out παραγωγές επιστρέφει με το Birthmark. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, 23 χορευτές θα παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων Hop Coffee Place, μέγας χορηγός Οπτικά Ζωγράφος.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε πάντα εδώ στο κόκκινο. Σπύρος Σουρμελίδης στο μικρόφωνο. Γιατί ο Δημήτρης Χατζηνικόλας σήμερα έχει μια υποχρέωση και απουσιάζει από την εκπομπή του. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη μεγάλη μας πόλη, στους δρόμους, και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών. Σας ακούμε. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Στο ίδιο έργο θεατές καθημερινά πλέον, ο Κηφισός είναι στο κόκκινο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κίνηση ξεκινάει από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλίμου μέχρι και το

0: Ρωμάνου του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, συγκρούσει την άνοδο από τόψη Σιχαροκόπου, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη, λεωφόρο Κηφισίας, η κίνηση ξεκινάει τμηματικά από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και το Αιγαίο στο Μαρούσι, Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού.
1: Μάλιστα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας ενημερώσετε και σε μια, θα τα ξαναπούμε άλλωστε. Λοιπόν, έχω διαμαρτυρίες εδώ πέρα, διαμαρτύρονται όλοι, τώρα διαμαρτύρονται και συνάδελφοι, επειδή είπαμε, αυτό δεν φταίω εγώ, η κυρία Ολυμπία εδώ πέρα μας το έγραψε, να μην πάει ο Μητσοτάκης, ελπίζει, στο γήπεδο του μπάσκετ την Παρασκευή. Δεν είπα εγώ κάτι, αλλά αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι, Ολυμπιακός είναι ο άνθρωπος, παίζει Ολυμπιακός. Τώρα οι Ολυμπιακοί εδώ, δημοσιογράφοι και άλλοι τινές που διαμαρτύρονται, δεν φταίω εγώ γι' αυτό, να πούμε, κανονίστε την πορεία σας. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός απουσιάζει, ευτυχισμένοι είσαστε. Ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε, ούτε καν δεύτερος. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε εσείς οι Ολυμπιακοί πια? Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο. Και τώρα, όπως σας είχα πει, πάμε να συζητήσουμε περί οικονομίας, πρωτίστως περί ενέργειας, διότι από εκεί ξεκινούν όλα. Και έχουμε πραγματικά τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Τώρα κατά τύχη είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης, ο Δημήτρης λείπει σήμερα στην ώρα
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, ναι κύριε Σουρμελίδη.
0: Λοιπόν, βλέπουμε στην Αντλία, βλέπουμε τα νούμερα, τα βλέπουμε εντάξει, αλλά δεν είναι καθόλου τα πράγματα και ανεβαίνουν και όλα σε αυτά τα νούμεράκια, δεν κατεβαίνουν. Είμαστε μάλλον σε μια αβεβαιότητα και αστάθεια και όχι σε σταθερότητα. Ναι, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Ισχύει αυτό που, ναι, ισχύει ναι. Αυτό που λέτε. Mm-hmm.
0: Περιμένουμε κάτι, δηλαδή εσείς πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το πράγμα ή δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, κύριε Σουμερλίδη, καταρχήν η κατάσταση με τις τιμές ενέργειας είναι σε μια ανωδική τροχιά θα έλεγα τις τελευταίες μέρες. Σκεφτείτε ότι το Brent δεν πέφτει κάτω από τα 110 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας, η χρηματιστηριακή τιμή mm-hmm. ενώ, είναι πάνω από τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα συνέχεια για αρκετές μέρες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι αυξήσεις οι οποίες θα έρθουν στις επόμενες μέρες θα είναι αισθητά μεγαλύτερες από αυτές που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες. Ήδη 2,12 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη, μέση τιμή σύμφωνα με το παρατηρητήριο καυσίμων του Υπουργείου. Το ντίζελ κινείται γύρω στο 1,82 περίπου ευρώ το λίτρο, συμπεριλαμβάνεται και η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών. Και έχουμε στα τιμολόγια της λιανικής του φυσικού αερίου αύξηση έως και 50% από τα 4,2 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα που ήταν στα τιμολόγια της λιανικής, έχουμε περάσει τα 6,4. Άρα είμαστε σε μια ανωδική πορεία.
0: Ναι. Ο πόλεμος πλέον είναι η αιτία. Αυτή είναι η αιτία αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα σε ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στις αυξήσεις που έχουμε στις διεθνείς τιμές ενέργειας, διότι ξέρετε η ενέργεια είναι χρηματιστήριο. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν γεωπολιτικές αναφλέξεις ή ακραίες καιρικές συνθήκες, δυστυχώς οι τιμές στην ενέργεια διαμορφώνονται με βάση αυτά τα γεγονότα. Ένα μέρος σίγουρα είναι και αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εκμεταλλεύονται οι όμιλοι ενεργειακοί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις με αποτέλεσμα αυξάνουν, θα έλεγα, δυσανάλογα, γιατί εδώ μιλάμε για δυσανάλογη αύξηση στις τιμές της ενέργειας σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, διότι, ξέρετε, παίζονται παιχνίδια εσκροκέρδειας. Υπάρχει καρτελοποίηση της ενέργειας και όχι τώρα που είμαστε σε μια περίοδο τεταμένης κρίσης αλλά και στο προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι είναι συνδυασμός πραγμάτων.
0: Ναι. Τώρα αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει κάποιος τρόπος έστω κατά τι κάπου το πράγμα να μπει ένας πάτος στο βαρέλι που λέμε απλοϊκά, δηλαδή αν υπάρχει τρόπος από κυβερνήσεις μεμονωμένες αφού η Ευρώπη, ξέρω εγώ, δεν βλέπουμε να κάνει κάτι ή αν μπορεί και η Ευρώπη θα μας το πείτε, δεν βλέπουμε να μπορεί κάποια κυβέρνηση να κάνει κάτι έτσι ώστε κάποιο φρένο να μπει για όσο διάστημα χρειαστεί.
1: Μα μισό λεπτό, κύριε Σουμερλίδη, σας θυμίζω mm-hmm. εδώ και πάρα πολύ καιρό πόσες κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρει μέτρα διαρθρωτικά, μέτρα δομικά mm-hmm. για να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος και όχι απλά να δώσουν κάποια μικροεπιδοματάκια υπό μορφή mm-hmm. ψίχουλων mm-hmm. τελικά, ας πούμε. Mm-hmm. Διότι, ξέρετε, το Fuel Pass, ας πούμε, ουσιαστικά εξανεμίζεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με αυτή την αύξηση της τιμής. Αν δεν μειώσεις δομικά, σας λέω, mm-hmm. τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τα 70 λεπτά το λίτρο, να το πας στα 35 που είναι και το ανώτατο όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το έχουν κάνει οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Γερμανοί και άλλες χώρες, που έχουν μεγαλύτερες οικονομίες, καλύτερες και πιο δυνατές οικονομίες από εμάς, εάν δεν μειώσεις το ΦΠΑ στα καύσιμα από το 24% να το πας στο 10, στο 9, στο 6, δεν ξέρω εγώ που θα το πας, ό,τι και να δώσεις με μια παράταση στο Fuel Pass, Δεν νομίζω ότι με αυτή την πολιτική, την επιδοματική τέλος πάντων πολιτική, θα αντιμετωπίσεις αυτό το ράλι αυξήσεων που είναι σε όλα, όχι μόνο στα καύσιμα, σε όλα τα προϊόντα, γιατί επηρεάζει όλη την εμπορική αλυσίδα, όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από τον αγροκτηνοτροφικό τομέα, ενώ όλοι πάσματα κτλ. Υπηρεσίες, παραγωγή, βιομηχανία, μεταφορές κλπ. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να αντιμετωπίζεις ένα τέτοιο, θα έλεγα, ενεργειακό σοκ, γιατί μιλάμε για ενεργειακό σοκ, με τέτοιες ασπιρίνες, ας το πούμε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για έναν ενεργειακό καρκίνο τελικού σταδίου και προσπαθούμε με ασπιρίνες να επαναφέρουμε τον ασθενή. Δεν γίνεται έτσι.
0: Μας είπατε, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπε προηγουμένως, ότι η Ευρώπη έχει δώσει μια οδηγία, μια κατεύθυνση. Δικαιούστε, μπορείτε...
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και ένα μήνα έχει πει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επέμβουν δημοσιονομικά, όσο τους το επιτρέπει βέβαια και οι δυνατότητες που έχουν τέλος πάντων, στο να μειώσουν φορολογία, να μειώσουν φόρους στα ενεργειακά προϊόντα. Εμείς δεν το κάνουμε, γιατί λέει η κυβέρνηση, ποιο είναι το αφήγημά της, ότι με αυτό ουσιαστικά θα υποφεληθούν οι πλούσιοι. Λες και μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν πλούσιοι, δεν υπάρχουν στην Ισπανία, δεν υπάρχουν στην Ιταλία, δεν υπάρχουν στη Γερμανία, μόνο εδώ στην Ελλάδα έχουμε πλούσιους.
0: Πάντως αυτό, αυτό ως θέση το διάβασα από τους ανθρώπους του Δέλτα Νιτάφ, κύριε Χριστοδουλίδη. Αυτοί έχουν αυτή την άποψη.
1: Ναι, αυτή, σωστά.
0: Αν διάβασα καλά, αν διάβαζα σωστά.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Το θέμα όμως είναι το διατάφτα, ότι ο καταναλωτής ανοίγει λογαριασμούς. Για να σας πω και ένα νούμερο, γιατί εμένα μου αρέσει με αριθμούς, επειδή είμαι τεχνοκράτης, να λέω τα πράγματα με την σκληρή αριθμητική. Με στοιχεία της Eurostat, το 29,2% από το εισόδημα, το μέσο εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή πάει σε λογαριασμούς ενέργειας. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 11,2. Είμαστε υπερδιπλάσια. Δηλαδή δεν μπορεί, κύριε Σουμερλίδη, από τα 100 ευρώ, τα 30 ευρώ να πηγαίνουν σε λογαριασμούς ενέργειας, ενώ φυσικό αέριο, ρεύμα κλπ. Όταν το 11,2 είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Αυτό και μόνο δείχνει την κατάδια μας.
0: Τώρα, εσείς έχετε επαφή, μιλάμε για τα νοικοκύρια, εντάξει, και την καθημερινότητα. Έχετε όμως την αίσθηση και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Τι συζητιέται στον επιχειρηματικό κόσμο, που υποτίθεται ότι έχουν και μια δυνατότητα να πούνε προς την κυβέρνηση, αδερφέ, κάνε κάτι.
1: Καταρχήν, χθες, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, προχθές μάλλον, εγκρίθηκε, δόθηκε πράσινο φως από την Κομισιόν να επιδοτηθεί η ενεργοβόρα βιομηχανία με 420 εκατομμύρια. Και με αναδρομικότητα τα τελευταία 3 χρόνια, από το 24, 25 και το 26. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα θα ανακουφίσει την βιομηχανία, διότι ξέρετε η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ενεργειακά κόστη στο βιομηχανικό τομέα. Η 105 περίπου ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα για να παραχθεί ένα βιομηχανικό προϊόν, όταν στην Γερμανία είναι γύρω στα 72-73 ευρώ. Και μιλάμε για τη Γερμανία, έτσι. Πώς να ανταγωνιστεί το ελληνικό βιομηχανικό προϊόν τέτοιες χώρες όπως τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ. Τώρα, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ενώ ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι τα αρτοπία, τα ζαχαροπλαστεία, τα εστιατόρια, τα καθαριστήρια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σε αυτούς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ και 2-3 χρόνια βρίσκονται στο έλεος του Θεού. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αυτές οι επιχειρήσεις πώς αντέχουν. Δηλαδή δεν αντέχουν, γιατί άκουγα τις προάλλες τον πρόεδρο των Ελλήνων Αρτοπιών που έλεγε ότι από το 22 μέχρι σήμερα έχουν κλείσει 5.500 αρτοπία λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστου. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, συγγενής μου, ο οποίος είναι αρτοπιός, συγγενής μου, έχει πάρει δάνειο καταναλωτικό από την τράπεζα για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Να παίρνει δάνειο για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί. δεν είναι βιώσιμες αυτές οι επιχειρήσεις και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Για τους αγρότες κάτι έγινε, εν πάση περιπτώσει αυτό που έγινε τα 8,5 λεπτά η αγροτική κιλοβατόρα, στους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στις ενεργοφόρες, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τίποτα δύο. Όταν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην πάτε μακριά, η Βουλγαρία σας λέω, έχει φτιάξει ειδικά τιμολόγια, προσέξτε, όπως είναι τα αγροτικά τιμολόγια για τους αγρότες, για τις μικρομεσαίες ενεργοφόρες επιχειρήσεις. Διότι σου λέει, εγώ είναι η ραχοκαγαλιά της οικονομίας μου, πρέπει να τη στηρίξω. Εμείς εδώ δεν ξέρω τι περιμένουμε, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Γνωρίζω και το γνωρίζουν πολλοί Έλληνες ότι έχετε άποψη και δίνετε και κατευθύνσεις και κάποιες, εν πάση περιπτώσει, συμβουλές, αφού είστε και ειδικός σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς, το ρεύμα κτλ. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν τέτοιες οδηγίες, έτσι δεν τολμώ καν να ρωτήσω, έτσι δεν είναι, κύριε
1: Σοδουλή?
0: Δεν υπάρχουν, δηλαδή.
1: Μου λένε πάρα πολλοί, ας πούμε, τι να κάνει, λέει ο καταναλωτής.
0: Τι να κάνει.
1: Για να ανακουφιστεί από το υψηλό νερό. Τι να κάνει. Δηλαδή, τι να κάνει. Να μην πλύνει, να μην σιδερώσει, να μην βάλει θερμοσύφωνα, δηλαδή να μην βάλει το κλιματιστικό. Δεν ξέρω τι εννοούν κάποιοι που με ρωτούν. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω ως ειδικός, ως ενεργειακός επιδιορτής, είναι ότι από 1η Μαΐου έχουν αυξηθεί όλα τα τιμολόγια, κυρίως τα μπλε που υπήρχαν φθηνά μπλε τιμολόγια σταθερά, που υπήρχαν τιμές προ-κρίσης κάτω από 10 λεπτά, έχουν πάει από 13,5 14 και πάνω. Αλλά όσοι πάνε σε καινούρια τιμολόγια θα έχουν μία αύξηση της τάξης του 45-50% σε σχέση με τα τιμολόγια τα μπλε που ήταν πριν την κρίση. Τι να σας πω από εκεί πέρα.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: Δεν υπάρχει κάποια οδηγία.
0: Ναι. Μα γι' αυτό και το είπα κιόλας, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα και τα λοιπά, αλλά δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα γι' αυτό. Και για να το χαλαρώσουμε λίγο, σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, υπάρχει αυτό που λέει, εγώ 20 έβαζα, 20 βάζω, δεν τάξει ποτέ.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτή μια... Πάντως, πέρα από την πλάκα, κύριε Σουμερλίδη, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί, με ένα μαγικό τρόπο, τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος, να ξέρετε τα απόνερα από αυτή την τρίμηνη περίπου κρίση που έχει ξεσπάσει, θα επηρεάσει τις τιμές ενέργειας για πολλούς μήνες ακόμα. Δεν θα επιστρέψουμε σε μια ενεργειακή κανονικότητα, ας το πούμε, γιατί και πριν δεν ήταν ενεργειακή κανονικότητα, ας το πούμε, τιμές προ-ενεργειακής, προ-κρίσης, διότι οι ζημιές που έχουν υποστεί οι χώρες του κόλπου, ενώ οι ενεργειακές τους υποδομές, δεν αποκαθίσταται από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν πατάς ένα κουμπάκι και οπότε ξεκινάει η ομαλή ροή καυσίμων από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και εγώ θεωρώ ότι τα 100 δολάρια θεωρήστε τα ότι για το 2026 θα είναι μια μέση τιμή στο Brent και το πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη θα είναι τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Κύριε Λάζαρε, να ευθυμίσουμε δύο λίγων, παρακαλώ.

Πάντα εδώ στο κόκκινο, Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Και στη συνέχεια των όσων λέγαμε, η Ελπίδα, η κυρία Ελπίδα, μας έστειλε και λέει: δέστε, διαβάστε ποια είναι η κατάσταση. Απρίλιο, λέει, ο δικός της λογαριασμός. 30 κιλοβατόρες, 41 ευρώ. Μάιος, 19 κιλοβατόρες, 50,89 ευρώ. Δηλαδή, λιγότερη κατανάλωση, μεγαλύτερη η τιμή. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και συνεχίζουν και ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να πάρουν κανένα μέτρο. Τα ακούσατε και από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση. Υπάρχει οδηγία, κατεύθυνση των Ευρωπαίων και σου λέει μπορείς να πάρεις κάποια μέτρα για κάποιους μήνες. Και αυτοί δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης και ας πηγαίνει σε εκλογές. Ας πηγαίνει σε εκλογές, επιμένει σε αυτό το θέμα, το οποίο βεβαίως κρατάει και ψηλά τα έσοδα του κράτους, να δούμε τι θα κάνει με αυτά τα λεφτά, τα οποία δεν τα δίνει ούτε στην οικονομία, ούτε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ούτε σε υποδομές, δεν τα κρατάει και επικαλείται διάφορα. Α, ξεπληρώνει προώρος, με 10 χρόνια έτσι μπροστά, ξεπληρώνει λέει κάποια παλιά δάνεια και τα λοιπά, χρωστάει η χώρα πράγματι. Αλλά τώρα η χώρα με αυτά που γίνονται, αυτό που θα αντιμετωπίσει είναι το ιδιωτικό χρέος. Βλέπουμε καθημερινά και τα νούμερα πώς αυξάνονται. Βλέπουμε ότι το Μάρτιο ήταν συν 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι που χρωστάνε στην εφορία. Μιλάμε για ληξιπρόθεσμα. Συν 1,1 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κατάσταση. Και συνεχίζουν τώρα τα κοράκια να επιτίθενται σε ανθρώπους. Έχουν πάρει κοψοχρονιά τα δάνεια και θέλουν να πάρουν το 100% της αρχικής αξίας του δανείου, το οποίο με τις προσαυξήσεις έχει φτάσει στο Θεό. Το 50 έχει γίνει 300. Και αυτοί οι άνθρωποι το 50 το αγόρασαν 5 και θέλουν το 300. Λοιπόν, το ιδιωτικό χρέος προς τράπεζες, προς εύκα, προς εφορία, να μην βάλουμε και τους καθαρά ιδιωτικά χρέη, ιδιώτη προς ιδιώτη, αλλά αυτά δεν ξέρουμε ακριβώς και δεν μετριώνται ακριβώς εύκολα. Αλλά αυτό που λέμε ιδιωτικό χρέος, δηλαδή προς ταμεία, προς εφορία και προς τράπεζες, αυτό είναι μια κινητή βόμβα, είναι μια βόμβα που αργά ή γρήγορα θα εκραγεί και μάλλον γρήγορα. Αυτό είναι τεράστιος κίνδυνος για την οικονομία και για την κοινωνία βεβαίως, υποφέρουν οι άνθρωποι, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Μου κάνει νοήματα ο κύριος Λάζαρος, να τελειώσουμε, ωραία. Η εκπομπή του Δημήτρη Χατζηνικόλα τελειώνει. Δεν φεύγετε από το κόκκινο μετά το αναγκαίο διάλειμμα. Έρχεται η εκπομπή του Σπύρου Σουρμελίδη. Καλή σας μέρα προς το παρόν, θα τα πούμε σε λίγο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν με νέους βομβαρδισμούς σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν επενεληφθεί η σύγκρουση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ελπίζει να αποφευθεί νέα στρατιωτική επιχείρηση, χωρίς όμως να αποκλείει βάρη χτύπημα. Την ίδια ώρα το Κατάρ ζήτησε περισσότερο χρόνο για τη διπλωματία, ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για πρόοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν έτοιμες για στρατιωτική δράση. Η Ταχεράνη προειδοποίησε ότι η νέα επίθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση της σύγκρουσης, την ώρα που οι διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων παραμένουν. Στο μέτωπο του Λιβάνου δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν βομβαρδισμούς πυροβολικού και αεροπορία στο νότιο τμήμα της χώρας και το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να ανακοινώνει 19 νεκρούς. Την ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία για την Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 μετά τη διήμερη σύνοδό του στο Παρίσι. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η Συμμαχία ζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν η θαλάσσια δός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου. Στο Πεκίνο έφτασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για επίσημη επίσκεψη, κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν περίπου 40 διμερεί έγγραφα με αιχμή τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Σήμερα Τετάρτη, στις 1 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το March του Gaza Greece και το ελληνικό τμήμα του Global Sumud Flotilla καλούν σε συνέντευξη τύπου για την υπόθεση της παράνομης αναχέτησης των πληρωμάτων σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συλλογικότητας, πρόκειται για νέα πράξη πειρατείας και απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών και καταγγέλουν ως θεατές και συνενόχους την Κυπριακή και την Ελληνική κυβέρνηση και την Ευρώπη για σιωπηλή ανοχή. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η συνέντευξη θα αναδείξει τις συνθήκες της αναχέτησης των ακτιβιστών, τις καταγγελόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου, καθώς και τα επόμενα βήματα του κινήματος αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο το πού βρίσκονται οι ακτιβιστές που αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα νότια της Κύπρου. Οι οικογένειες ζητούν επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας, ενώ η νομική ομάδα της Ελληνικής Αποστολής αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πληροφόρηση για την τύχη τους μετά και τις επαφές με τις αρμόδιες αρχές. Σε μερική αναδίπλωση μετά την αντίδραση της Λάουρα Κοβέση οδηγήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, καταθέτοντας νομοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία που προβλέπει την επιτάχυνση εισαγγελικών και δικαστικών διαδικασιών όταν εμπλέκονται βουλευτές. Ο Γιώργος Φλωρίδης μετά την κατακραυγή στην Ολομέλεια ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι αφαιρεί από τη διάταξη την πρόβλεψη για ανάθεση της ανάκρισης κακουργηματικής φύσης σε ειδικό αεφέτη ανακριτή κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Αρνείται να παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, στον απόϊχο της αποφασής του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των αποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει επιστολή επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο. Ένα 48χρονο τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε μέσα στον θάλαμο νοσηλείας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ανοιχτό παραμένει το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή αερίου που κάλυψε χθες μεγάλο μέρος της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρχών. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η αιτία του φαινομένου. Ενώ αποκλείστηκε διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου από τον ΔΕΣΦΑ και την ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ. Έλεγχοι έγιναν επίσης στη Ρεβιθούσα, σε δηληστήρια, στο Σαρονικό και στην Ψιτάλια, χωρίς να προκύψουν ευρήματα. Η οσμή έγινε αισθητή σε ευρεία περιοχή από τα νότια προάστια έως το κέντρο της Αθήνας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τους έρευνες για τον εντοπισμό της αιτίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Arsenal επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε με 1-0 της Burnley, ενώ η Manchester City έμεινε στο 1-1 με την Bournemouth, αποτέλεσμα που χάρισε τον τίτλο στους κανονιέριδες. Ο Αρτέτα έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής που κατακτά την Premier League, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στη διοργάνωση ως ποδοσφαιριστής μετά τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ενώ μαζί με τον Pep Guardiola είναι η μοναδική Ισπανή τεχνική που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10. Θα πάμε και σήμερα συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνο Τζανακάκη στις μουσικές επιλογές. Μεσάκη Αμπατζίδη και Κέσσερα Κίκη. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Άνοιξε ξανά τον ουρανό, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, η σελίδα μας στο Facebook και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Καλώ στη Δάφνη, μας στέλνει την πολύ δροσερή της καλημέρα, όντως. Έχει πέσει κάπως η θερμοκρασία, Δάφνη, και εκφράζει την ελπίδα να μην χρειαστεί να ανησυχήσουμε εμείς εδώ οι εργαζόμενοι του κόκκινου, αλλά και ο κόσμος και πάλι για την τύχη του κόκκινου και των εργαζομένων του. Και λέει στο τέλος του μηνύματος, αχ αυτή η αριστερά. Το ίδιο ελπίζουμε και εμείς, Δάφνη.

Πάμε στην επισκόπηση της ημέρας, ξεκινώντας από της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στη Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης, η οποία προχωρά σε έναν δεύτερο δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησης Αγγελούδη, στο χώρο που είχε ανακοινωθεί και η υποψηφιότητά του, εκεί όπου είχε προχωρήσει και στον πρώτο απολογισμό, εκεί επανέρχεται ο Δήμαρχος. Το Σάββατο 6 Ιουνίου, στο χώρο του Ολύμπιον, θα προχωρήσει σε ένα δεύτερο απολογισμό, θα μιλήσει για τα έργα, για τις παρεμβάσεις, για τις δράσεις στις οποίες έχει προχωρήσει. Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό, όπως και οι προηγούμενες. Ήδη έχει δημοσιοποιηθεί το σχετικό προσκλητήριο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του Δήμου και του ίδιου του Δημάρχου. 2,5 χρόνια μέχρι στιγμής η θητεία της διοίκησης Αγγελούδη και θα προχωρήσει αρχικά σε έναν απολογισμό. Γι' αυτό το λόγο έχει συγκεντρωθεί και το απαραίτητο υλικό από όλες τις διευθύνσεις. Θα παρουσιαστεί με βίντεο, θα υπάρξει δηλαδή μια οπτικοποίηση του έργου του, της διοίκησης. Και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί και το σχέδιο δράσης για το επόμενο διάστημα με ορίζοντα τον Νοέμβρη του 2028.

Επίσης διαβάζω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά πλέον σε μια αναθεώρηση του σχεδιασμού που είχε παρουσιαστεί πέρσι το καλοκαίρι για την αξιοποίηση του Δημοτικού Ζωολογικού Κήπου. Εγκαταλείπει το μοντέλο δημιουργίας ενός πολυθεματικού οικολογικού πάρκου νέου τύπου που είχε έτσι παρουσιαστεί. Και σύμφωνα με τη Μακεδονία, η Διοίκηση Αγγελούδη προχωρά, στρέφεται σε ένα πιο περιορισμένο σχέδιο ήπιας ανάπλασης του χώρου με εκμίσθωση σε ιδιώτη που θα προκύψει έπειτα από δημοπρασία.

Νάτος και ο Θωμάς μας στέλνει την καλημέρα του και λέει με το συμπάθειο, λέει, αλλά σήμερα οι Θεσσαλονικείς πιστεύω ότι κατάλαβαν ότι η Ελλάδα είναι η Αθήνα. Είναι πρώτη είδηση, δεν λέω ακριβώς το μήνυμα. Εμείς, λέει, που ζούμε στην πιο μολυσμένη πόλη της χώρας, ασχολούμαστε με την πεζοδρόμηση της Αντωνίου Τούσα και γυμνασιάρχου Δημητρίου Στεφάνου και όχι με άλλα πιο σοβαρά θέματα όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ. Μην γκρινιάζεις, Θωμά, για το πώς καλύπτονται οι ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης. Πώς επανήλθε αλήθεια το θέμα της πεζοδρόμησης της περιοχής εκεί?

Τώρα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε μια τοιχογραφία μεγάλων διαστάσεων που θέλει να δημιουργήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οικοδομή στην οδό Πλατείας Δημοκρατίας 12 στο πλαίσιο της ανάπλασης της περιοχής. Και έχει, λέει, εξασφαλίσει και σχετική χορηγία από τράπεζα. Υπάρχει μια πρόταση να απεικονιστεί μια νεαρή μορφή με το βλέμμα στραμμένο προς τα επάνω που μοιάζει να ονειρεύεται και το ένα της χέρι ακουμπά στην άψιδα του γαλέριου, τη γνωστή καμάρα. Ο δημιουργός, η πρόταση του δημιουργού είναι, έχει τίτλο «Συνύπαρξη», δημιουργός είναι ο Θεμιστοκλής Κωνσταντινόπουλος. Το θέμα συζητήθηκε, διαβάζω, στη Βόρεια, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται να διαφώνησε με την ιδέα, ούτε με την επιλογή του κτηρίου. Ζήτησε ωστόσο αλλαγή θέματος, λέγοντας πως το θέμα που έχει επιλεχθεί δεν σχετίζεται με την τοπογραφία της περιοχής και αντιπρότεινε να επιλεγεί ως μνημείο το πόσιμο η χρυσή πύλη που υψωνόταν στην περιοχή. Γενικά θετικά, λέει το δημοσίευμα, αξιολογεί η εφορία αρχαιοτήτων την άποψη του Δήμου για οικαστικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, αλλά λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει από κοινού επιλογή της θεματολογίας.

Και από το Δήμο Θεσσαλονίκης πάμε στο Δήμο Νεάπολης Οικειών, ο οποίος και αυτός ο Δήμος επιχειρεί να βάλει φρένο στην ανεξέλεγκτη χρήση και την άναρχη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών. Υπάρχουν και εκεί εικόνες με παρατημένα εγκαταλειμμένα μικροχήματα σε δρόμους και πεζοδρόμια. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή της Νεάπολης και των Σικαιών. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν έχει καταρτήσει ένα σχέδιο κανονισμού ρύθμισης κυκλοφορίας και στάθμευσης των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, όπως λέγονται. Μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο έδεσε το θέμα σε δημόσια διαβούλευση. Αυτό το σχέδιο κανονισμού είναι αναρτημένο στην επίσημη σελίδα του Δήμου και στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία θα συλλέξει τις προτάσεις, τα σχόλια των πολιτών προκειμένου να διαμορφωθεί ένα τελικό σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί ξανά για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου στη συνέχεια να τεθεί σε εφαρμογή.

Στον Δημόρειο Κάστρου τώρα, επανέρχεται, για πρώτη φορά δημιουργείται ενδοδημοτική συγκοινωνία. Μία νέα λεωφορειακή γραμμή, η 84Μ, πρόκειται να ξεκινήσει τα δρομολόγια της στις 2 Ιουνίου. Σε πρώτη φάση θα συνδέει τις κοινότητες της Μυγδονίας, Δρυμό, Λυτή και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου, μέσω του επαρχικού δικοδικτύου Ωραιοκάστρου Μελισσοχωρίου. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα των δρομολογίων.

Πάμε τώρα στον τομέα της υγείας. Πάμε στην Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, που ασκεί έντονη κριτική στην τελευταία προκήρυξη μόνιμων θέσεων για το ΕΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι παρουσιάζεται επικοινωνιακά ως ενίσχυση, αλλά στην πραγματικότητα καλύπτει μόνο μέρος των κενών που έχουν δημιουργηθεί από αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις, υπολείπεται δραματικά των πραγματικών αναγκών. Σύμφωνα λοιπόν με την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, οι 1130 θέσεις πανελλαδικά, 109 από αυτές είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν επαρκούν. Τα κενά στο σύστημα υγείας είναι πολλαπλάσια, λέει η Ένωση, ειδικά σε κρίσιμα τμήματα νοσοκομείων. Η υποστελέχωση είναι οριακή, οδηγεί σε υπερεργασία, εξουθένωση του προσωπικού, κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Και αναφέρεται ενδεικτικά ως παράδειγμα η περίπτωση του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, όπου οι ελλείψεις αναισθησιολόγων είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης τονίζει επίσης ότι η κατάσταση οδηγεί σε υποβάθμιση της δημόσιας υγείας με αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες από τους πολίτες, σημαντικό ποσοστό ακάλυπτων αναγκών υγείας. Συνδέει την υποστελέχωση με διαχρονικές πολιτικές υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ και καλούν τέλος οι γιατροί σε ενίσχυση του αγώνα τους. Διατυπώνουν αιτήματα για μαζικές προσλήψεις, για αυξήσεις μισθών, για μείωση ωραρίων, πλήρη κρατική χρηματοδότηση της υγείας και κατάργηση πληρωμών των ασθενών. Υπογραμμίζοντας πως μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ένα πραγματικά δημόσιο και λειτουργικό σύστημα υγείας.

Τώρα, είχαμε ένα βίαιο περιστατικό στο Τμήμα Επικοντών Περιστατικών στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος χθες. Και υπήρξαν αλληλομηνύσεις. Οι τρεις εμπλεκόμενοι είναι ένας τραυματιοφορέας του νοσοκομείου, 66χρονος, και δύο γυναίκες, μία 57χρονη και μία 39χρονη. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ, ο 66χρονος εργαζόμενος στο νοσοκομείο δέχθηκε επίθεση από τις συλληφθήσεις. Έχει καταγγείλει ο ίδιος ότι τον έβρισαν, τον χτύπησαν και τον γρατζούνισαν. Ενώ και αυτές από την πλευρά τους κατήγγειλαν ότι τους έβρισε. Έχουν κατατεθεί μηνύσεις και από τις δύο πλευρές. Θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και οι τρεις.

Στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ μένουμε και πάμε στη σύλληψη μίας 45χρονης στις Σικές. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι της την 4χρονη κόρη της. Το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές που πήγαν στο σπίτι παρουσία κοινωνικού λειτουργού του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Τα άλλα 2 παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα, βρίσκονταν στο σχολείο. Μετά την παρέμβαση των αρχών και τη σύλληψη της 45χρονης και τα 3 ανήλικα παιδιά τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

ανάμεσα στους καταδικαστέντες είναι στελέχη διευθύνσεων ή τμήματων που αφορούσαν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες της αποκεντρωμένης. Κρίθηκαν ένοχοι. Με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρώτερου σύνομου βίου καταδικάστηκαν ο ένας σε κάθριξη 6 ετών και 9 μηνών και ο άλλος σε κάθριξη 7 ετών και 1 μήνα. Αφέθηκαν όμως ελεύθεροι εν όψη του εφετίου. Η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Συνολικά στο ακροατήριο είχαν παραπευθεί 38 άτομα. Από αυτά τα 29 αθώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένας προϊστάμενος υπηρεσίας που διωκόταν για πλημελιματική πράξη.

Πάμε τώρα σε ένα βίο περιστατικό μεταξύ δύο ατόμων που τους συνδέουν συγγενικοί δεσμοί. Ένας 20χρονος σε προκαθορισμένο ραντεβού με τον ξάδερφό του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για επίλυση οικονομικών διαφορών πήγε εκεί με άλλα 5 άτομα και με τη χρήση σωματικής βίας αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από το παθόντα ένα τσαντάκι. Ο ίδιος μετά από τα χτυπήματα που δέχθηκε μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησε. Τώρα διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ νοσηλεύεται μία 36χρονη η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή στην περιοχή των Αμπελοκήπων ενώ βρισκόταν στο γυμναστήριο Β' Καπή Αμπελοκήπων στην Οδό Ελευθερίας. Νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει υποβληθεί σε εξετάσεις για να δουν ποια είναι και η κλινική της εικόνα. Το συμβάν έλαβε χώρα στις 10.30 χθες το πρωί. Κατέρευσε η 36χρονη, άμεσα στο σημείο πήγαν διασώστες του ΕΚΑΒ. Έπειτα από προσπάθειες κάρπα κατάφερναν και την επανέφεραν μέχρι να διακομιστεί η γυναίκα εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό πτώσης 75χρονου που σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 75χρονος έπεσε από τον τέταρτο όροφο, κατέληξε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Προανάκριση διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.

Πάμε τώρα στην Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Καβάλας, η οποία καλεί σε έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή 30 Μαΐου στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ειδικοί και ειδικευόμενοι γιατροί τα τελευταία χρόνια. Το νοσηλευτικό ίδρυμα φαίνεται πως εκεί υπάρχει ένα τεταμένο κλίμα, μετά και το πρόσφατο εξαναγκασμό σε παρέτηση χειρουργού και διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας, όπως κατήγγειλε ο ίδιος με μια μακροσκελέστατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει λοιπόν και ανακοίνωση από την Ένωση Γιατρών Καβάλας, που καταδικάζει την πρωτοφανή ενέργεια του διοικητή του νοσοκομείου να κάνει με τα μεσονύκτια έφοδο προκειμένου να ελέγξει έναν εάν οι εφημερεύοντες γιατροί είναι στο νοσοκομείο. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι το μόνο που κατάφερε ήταν να εκτεθεί στα μάτια του ιατρικού σώματος, καθώς άπαντες οι γιατροί ήταν στις θέσεις τους όπως πάντα. Τι έψαχνε, αναρωτιέται στην ανακοίνωση της η Ένωση, ο κύριος διοικητής, τις 40 κενές θέσεις γιατρών, το χαμένο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου, το νέο οργανισμό του νοσοκομείου που παραμένει ίδιος από το 12, τους παθολόγους και αναισθησιολόγους που με τις ευλογίες της υγειονομικής περιφέρειας τους έχει μετατρέψει σε γυρολόγους.

στέλνοντάς τους να εφημερεύσουν στα νοσοκομεία Δράμας και Σερών τους γιατρούς των επιγόντων που έχει καθυλώσει με ένα μπλοκάκι στην είσοδο στερώντας τους από την εξέταση των ασθενών ή τις χαμένες χειρουργικές αίθουσες που θα μπορούσαν να δουλεύουν αν υπήρχε πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου.

0: Και κλείνουμε με το θέμα της οδικής σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με την Παθέ. Το είχαμε σχολιάσει και πριν από λίγο καιρό. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται σε ένα παράδειγμα έργου που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά συνεχίζει να κοστίζει, παρότι δηλαδή πρόκειται για ένα έργο, μια υποδομή κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία του λιμένα και τη δυναμική της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα η πραγματικότητα είναι ένα ημιτελές έργο με διαλυμένη σύμβαση και αποζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που βαραίνουν το δημόσιο. Έχουμε λοιπόν την παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κύριου Γιουτίκα, ο οποίος προειδοποιεί ότι χωρίς την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης του λιμανιού με την Παθέ και την Εγνατία, η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης και του λιμανιού υπονομεύεται σοβαρά. Υπάρχει μια επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία ζητά να αποσαφινιστεί ο σχεδιασμός για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει μείνει εκτός προγραμματισμού μετά και την αλλαγή του καθεστώτος στην Εγνατία Οδό. Παρά τις επενδύσεις, υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης στο λιμάνι και τη σχεδιαζόμενη σιδηροδρομική σύνδεση, η απουσία σύγχρονης οδικής πρόσβασης δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας. Πάνω από 1000 φορτηγά ημιρησίως αναγκάζονται να κινούνται μέσα από επιβαρημένο τοπικό δίκτυο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, με επιπτώσεις και στην κυκλοφορία και την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων. Τονίζει δε ότι το κόστος της καθυστέρησης είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το κόστος ολοκλήρωσης του έργου και προτείνει ακόμα και την ανάληψη της δημοπράτησης του υπολοιπόμενου τμήματος από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίησή του. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόκκινο Θεσσαλονίκης ακούτε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε με Κατερίνα Νιάνιου, η Τρυφερή, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Πάμε στον αγώνα που δίνουν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ. Είχαμε μία εξέλιξη από την επιθεώρηση εργασίας. Εκδόθηκε το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας, δικαιώνοντας, όπως λέει το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ενέργεια στην Κεντρική Μακεδονία, δικαιώνοντας τους εργαζόμενους και καλώντας τα ΕΛΠΕ και τις εργολαβικές εταιρείες να προχωρήσουν στα δέοντα. Θυμίζω πως εδώ και καιρό υπάρχει σε εξέλιξη ένας αγώνας από τους εργολαβικούς εργαζομένους στα ΕΛΠΕ με βασικό αίτημα, βασική διεκδίκηση. Διεκδικούν οι άνθρωποι το αυτονόητο, το δικαίωμα στην εργασία και την αξιοπρέπειά τους. Εμείς σήμερα θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Παύλο Μάρλη, πρόεδρο του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στην ενέργεια στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Μάρλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λέω για το κοινό που μας ακούει και ενδεχομένως να μην γνωρίζει έτσι το ιστορικό της υπόθεσης, να μας περιγράψετε έτσι στο ξεκίνημα της κουβέντας μας ποια είναι η συνθήκη που βιώνουν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ, με ποιες καταστάσεις έχουν έρθει αντιμέτωποι, ειδικά το τελευταίο καιρό.
1: Να πω εντάχει και το ιστορικό της υπόθεσης. Το ιστορικό της υπόθεσης ξεκινάει 1 Απρίλη. Άμα θέλετε, αν και στην πραγματικότητα ξεκινάει πολύ νωρίτερα, ξεκινάει, άμα θέλετε, από το ίδιο το εργολαβικό καθεστώς. Το δικαίωμα δηλαδή που δίνει και ο ίδιος ο νόμος σε μια μεγάλη επιχείρηση όπως είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια, που απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους, να απασχολεί δίπλα σε αυτούς τους χιλιάδες άλλους τόσους με τελείως διαφορετικές εργασιακές συνθήκες, τελείως διαφορετική εργασιακή σύμβαση εργασίας, με άλλο μισθό. Και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα, εμείς και σαν σωματείο αλλά και συνολικά τα σωματεία της πόλης και της χώρας, το έχουμε καταγγείλει πάντοτε και παντού, γιατί είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την εργοδοσία και να καταφέρνει να ρίχνει πολύ το μισθολογικό κόστος, πρώτον, αφού φυσικά ο εργολαβικός εργαζόμενος είναι πολύ πιο φθηνός από έναν μόνιμο, και δεύτερον, να καταφέρει να διασπάει το εργατικό κίνημα στα δύο, αφού δημιουργεί τουλάχιστον δύο ταχυτήτων εργαζομένων.
0: Επάνω σε αυτό, επειδή ξεκινήσατε, κύριε Μάρλη, δίνοντας τη μεγάλη εικόνα για την προβληματική κατάσταση που ισχύει για τους εργολαβικούς εργαζομένους, στην περίπτωση των ΕΛΠΕ, σε τι ποσοστό του συνόλου του προσωπικού αντιστοιχούν οι εργολαβικοί?
1: Αυτή τη στιγμή στο δηληστήριο της Θεσσαλονίκης μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα 40% δίπλα στους μόνιμους, στο τακτικό προσωπικό, ένα 35-40% είναι επίσης το εργολαβικό προσωπικό.
0: Είναι είτε μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι τεράστιο ποσοστό φυσικά. Είτε με θέσεις απολογιστικές, είτε με θέσεις συμβάσεων έργων κτλ. Ειδικά για τους συγκεκριμένους στους οποίους μιλάμε, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι καλύπτουν το ίδιο πόστο σε κάποιες περιπτώσεις για πάνω από 20 χρόνια.
0: Άρα μιλάμε για πάγιες
1: και διαρκής ανάγκης. Από την ίδια τη φύση της παραγωγής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό.
0: Άρα όταν μας λέτε ότι ένα 35-40% του προσωπικού είναι εργαζόμενοι με τέτοιες συνθήκες και πολλοί από αυτούς εργάζονται 20 χρόνια καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή από την πλευρά της κάθε εταιρείας εν προκειμένου των ΕΛΠΕ να επενδύουν σε τέτοιες μορφές απασχόλησης προσωπικού, διότι είναι αυτές που τους προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος κερδοφορίας, τη συμφέρει να έχουν τέτοιους εργαζόμενους.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι μια συνειδητή επιλογή, ακριβώς όπως το είπατε, μια στρατηγική επιλογή θα λέγαμε, που επιλέγουν τελικά πετρέλαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει και όλο το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να το κάνουν, με πάρα πολλά παραθυράκια που διευκολύνει, άμα θέλετε, την κατάλευση αυτού των εργαζόμενων ακόμα παραπάνω.
0: Τι συνέβη 1η Απριλίου, θέσατε αυτή την ημερομηνία ως
1: καθοριστική? 1η Απριλίου ξεκινάει η πιο, να το πούμε έτσι, συγκεκριμένη, το παράθυρο σε αυτή τη μεγάλη ιστορία, τη μεγάλη εικόνα, όπως χαρακτηριστικά είπατε κι εσείς, που είναι ότι σε μία εργολαβία από αυτές που υπάρχουν μέσα στα Ελληνικά Πετρέλαια, ο προηγούμενος εργολάβος έχασε την εργολαβία, γίνονται μειοδοτικοί διαγωνισμοί από τα ίδια τα Ελληνικά Πετρέλαια, που ουσιαστικά λένε στους εργολάβους ανταγωνιστείτε για το ποιος θα καταφέρει να έχει πιο φθηνούς εργαζόμενους και ο φθηνότερος παίρνει τη δουλειά. Οπότε ο προηγούμενος εργολάβος έχασε τη δουλειά. Ήρθε ένας νέος εργολάβος από την Αθήνα. Ο παλιός εργολάβος αρνήθηκε να κάνει το ηθικό και αυτονόητο να αποδεσμεύσει το προσωπικό του για να μπορέσει το προσωπικό να πάει να εργαστεί, να συνεχίσει την εργασία του με το νέο εργολάβο. Με αυτό το σκοπό ήθελε να πετύχει και να αποφύγει να δώσει τις αποζημιώσεις απόλυσης που όφιλε σε όλο αυτόν τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα να βάλει και εμπόδια στο νέο εργολάβο να επιτελέσει το έργο του, με την ελπίδα ότι ίσως τέλος πάντων το έργο να γυρίσει σε αυτόνα. Και από την άλλη, ο νέος εργολάβος αρνήθηκε να προσλάβει το προσωπικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα κληρονομούσε και όλα τα εργασιακά δικαιώματα που οι άνθρωποι έχουν συγκεντρώσει εδώ και δεκαετίες.
0: Άρα οι εργαζόμενοι με την αλλαγή των εργολαβικών εταιριών θα συνέχιζαν να κάνουν τη δουλειά που κάνανε οι άνθρωποι ούτως ή άλλως τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αλλάζει τίποτα απολύτως. Αλλάζει μόνο το ποιος βάζει το λογαριασμό στη μισθοδοσία. Έτσι και αλλιώς όταν μιλάμε για εργολάβους, ουσιαστικά μιλάμε για έναν εργοδότη που έχει έναν λογιστή και κάνει μια συμφωνία με τα ελληνικά πετρέλαια. Δηλαδή αυτοί οι εργολάβοι δεν παρέχουν ούτε μηχανήματα, ούτε σχεδιασμό στην παραγωγή, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι ένα δουλεμπορικό γραφείο. Παρέχουν εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι πηγαίνουν, δουλεύουν και τελειώνει εκεί η ιστορία. Οπότε ναι, κανονικά θα έπρεπε αυτοί οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να εργάζονται στα πόστα τους όπως κάνουν τα τελευταία 20 και βάλε.
0: Και να έχουν μπροστά τους, καταλαβαίνω κύριε Μάρλη από την περιγραφή, ένα δίλημα, το ότι αν δεν αποδεχθώ τη νέα κατάσταση χάνω τη δουλειά μου ή αν την αποδεχτώ χάνω τα δικαιώματά μου.
1: Μπήκαν ουσιαστικά και γι' αυτό ευθύνονται τα ελληνικά πετρέλαια που δεν έχουν βάλει απολύτως κανένα μέτρο προστασίας των εργαζομένων μέσα σε αυτούς τους μηδετικούς διαγωνισμούς, αλλά ταυτόχρονα συντηρούν και τους, όπως λέγαμε πριν, το εργολαβικό καθεστώς. Μπήκαν σε έναν άτυπο ενδιασμό οι εργαζόμενοι ότι είτε τα παρατάω όλα, τα χάνω όλα, είτε χάνω τη δουλειά μου.
0: Τι έκαναν οι εργαζόμενοι?
1: Αυτόν τον εκβιασμό οι εργαζόμενοι, συσπηρωμένοι στο Κρατικό Σωματείο Ενέργειας, απάντησαν την τρίτη επιλογή, την επιλογή του αγώνα, του ότι εμείς θα διεκδικήσουμε και θα αγωνιστούμε για να τα κατακτήσουμε όλα. Και να μην χάσουμε τα δικαιώματά μας και να μην χάσουμε την εργασία μας.
0: Άρα δεν υπέγραψαν αυτό που είχαν κληθεί να υπογράψουν.
1: Όχι, δεν υποχώρησαν ουσιαστικά, να το πούμε έτσι. Και είναι πολύ ηρωικό από μεριάς τους ότι δεν έχουν υποχωρήσει εδώ και 50 μέρες, γιατί σήμερα κλείνουμε την 50η μέρα αυτού του εκβιασμού.
0: Για πόσα άτομα μιλάμε, κύριε Μάρλη?
1: Ορίστε.
0: Για πόσα άτομα μιλάμε?
1: Η εργολαβία στην προηγούμενη φάση είχε 37 άτομα.
0: Άρα οι άνθρωποι αυτοί στην πραγματικότητα τώρα έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν σταματήσει να απασχολούνται?
1: Οι άνθρωποι αυτοί είναι καθημερινά στην πύλη του εργοστασίου, δεν εργάζονται. Δεν τους επιτρέπεται καν η είσοδος μέσα στα ελληνικά πετρέλαια. Έχουν ακυρώσει τις κάρτες εργασίας, τις κάρτες εισόδου. Και ναι, αυτή τη στιγμή ούτε απολυμμένοι είναι, ούτε φαίνεται να έχουν κάποιον εργοδότη. Δηλαδή είναι σε μια διαδικασία μεταβίβασης, όπως λέγεται, του Εργάνη 2, που είναι αυτό το παραθυράκι στο νομοθετικό πλαίσιο που λέγαμε πριν, όπου ο εργαζόμενος ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως.
0: Η μοναδική επιλογή
1: που έχει ο εργαζόμενος είναι να εξαφανιστεί, να σηκωθεί να φύγει, να το πούμε έτσι.
0: Η επιθεώρηση εργασίας τι είπε, γιατί συζητήθηκε το θέμα?
1: Ναι, έγινε καταγγελία από την πρώτη κιόλας μέρα, από 1 Απρίλια, από το σωματείο μας στην επιθεώρηση εργασίας. Καλέσαμε σε πολυμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τέλη του προηγούμενου μήνα. Και πράγματι την Παρασκευή που μας πέρασε, 15 του μηνός, βγήκε το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας, το οποίο αναγνωρίζει την εργασιακή συνέχεια στους εργαζόμενους, συστήνει ουσιαστικά στα ελληνικά πετρέλαια και στο νέο εργολάβο να προσλάβουν το προσωπικό και να συνεχίσουν με αυτό. Και τώρα, αύριο, δικάζονται με η αγωγή που έχουμε κάνει εμείς σαν σωματείο στον εργολάβο για να υλοποιηθεί το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας, γιατί από ό,τι φαίνεται τα ελληνικά πετρέλαια πάνε κόντρα ακόμα και στο πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας.
0: Ποια στάση τηρούν? Θεωρούν
1: τον εαυτό τους πάνω από το νόμο και επιλέγουν να συνεχίζουν την γραμμή της σύγκρουσης και της
0: σε όλη αυτή την περίοδο, κύριε Μάρλη, σε όλο αυτόν τον αγώνα των εργαζομένων, αλλά και μετά τη σύσταση από την πλευρά της επιθεώρησης εργασίας, τι στάση έχουν τηρήσει τα ελληνικά πετρέλαια? Μια ουδέτερη στάση, ως παρατηρητής, ας πούμε, λειτουργεί μεταξύ εργολαβικών εταιριών και των εργαζομένων, δεν παίρνει θέση?
1: Οι ίδιοι προσπαθούν να βγάλουν τελείως την ουρά τους μέσα από την όλη υπόθεση. Αλλά είναι ξεκάθαρο και στους εργαζομένους και σε όλους ότι την πρώτη εντολή τη δίνουν τα ίδια τα ελληνικά πετρέλαια. Την πρώτη γνώμη την έχουν αυτοί. αυτοί καθορίζουν δηλαδή και τις κινήσεις των εργολάβων κτλ. Είναι πολύ... Η πρώτη ευθύνη, πρώτα και κύρια, έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι διατηρούν αυτό το εργολαβικό καθεστώς. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα έπρεπε να ήταν στο μόνιμο προσωπικό εδώ και δεκαετίες. Και συνεχίζουν και είναι σε έναν εργολάβο, μη γνωρίζοντας πραγματικά που θα τους βγάλει ο επόμενος μήνας.
0: Διεύλυπη κοινωνίας δεν υπάρχουν μεταξύ των ΕΛΠΕ και των εργαζομένων.
1: Τα ελληνικά πετρέλαια, προσπαθώντας να κρατήσουν. Να φαίνεται ότι κρατάνε μια ουδέτερη στάση, ρίχνουν τον μπαλάκι τελείως στους εργολάβους και ισχυρίζονται ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη, βρείτε τα με τους εργολάβους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δηλαδή ουσιαστικά ενισχύουν τελείως αυτό το καθεστώς της ομοιρίας το οποίο έχουν περιέλθει οι 37 συνάδελφοί μας. Και άμα θέλετε εξίσου υποκριτική και δειλή, είναι και η στάση της κυβέρνησης.
0: Σε αυτό θα πήγαινα, επειδή το θέμα έχει τεθεί και στη Βουλή. Ποιες απαντήσεις υπήρξαν?
1: Πράγματι, έχει τεθεί το θέμα από τον Λεωνίδα Στολτίδη, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που έκανε ερώτηση ακριβώς για αυτή την υπόθεση, με πάρα πολύ συγκεκριμένη ερώτηση του τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση για αυτή την υπόθεση, και η απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας του κ. Καραγκούνη ήταν πραγματικά μια δειλή υπεκφυγής απάντηση. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, άσχετα πράγματα, ότι γενικά η επιθεώρηση εργασίας γενικά πραγματοποιεί ελέγχους και ουσιαστικά δεν πήρε καμία απολύτως θέση πάνω στο θέμα.
0: Δηλαδή δεν μπήκε σε μια διαδικασία να αναγνωρίσει προβληματικές πτυχές, να δηλώσει, να δεσμευτεί ότι θα υπάρξουν κινήσεις?
1: Απολύτως τίποτα, απολύτως τίποτα. Το απόλυτο κενό, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά, γιατί άμα θέλετε αυτή η ουδέτερη στάση της κυβέρνησης, στην πραγματικότητα καθόλου ουδέτερη δεν είναι. Είναι στην πραγματικότητα αυτό που ήθελαν τα ελληνικά πετρέλαια, αυτό που παρήγγειλαν από αυτή την κυβέρνηση, το πράσινο φως για να συνεχίσουν την εκμετάλλευση, τη βαριά εκμετάλλευση αυτών των εργαζομένων, την επίθεση εναντίον τους. Ουσιαστικά κλείνει τα μάτια η κυβέρνηση σε αυτή την εργοδοτική αυθαιρεσία.
0: Σε ανθρώπινο επίπεδο, κύριε Μάρλη, πώς έχει λειτουργήσει αυτή η συνθήκη για τους εργαζόμενους? Μιλάμε για μια περίοδο που ούτως ή άλλως, ακόμα και όταν εργάζεσαι και παίρνεις κανονικά το μισθό σου, δύσκολα τα βγάζεις πέρα. Όταν είσαι και ξεκρέμαστος, γιατί μας λέτε ότι 50 μέρες τώρα δεν είναι ούτε εργαζόμενοι ούτε απολυμμένοι. Όλο αυτό προφανώς έχει επίπτωση και στην ζωή τους, στην καθημερινότητά τους και στην ψυχολογία τους. Μπορείτε να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα που επικρατεί?
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Προφανώς οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Είναι ακριβώς 50 μέρες άνευ μισθού, και αν αναλογιστούμε και το κύμα ακρίβειας και με τη βενζίνη και με τα αγαθά πρώτης ανάγκης να έχουν ανάγκη φτάσει στο Θεό, ναι, φυσικά αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από τα σωματεία της πόλης και συνολικά από τα ταξικά σωματεία της χώρας, δηλαδή, για να υπάρξει, να εκφραστεί η οικονομική αλληλεγγύη, και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά προφανώς δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 37 οικογενειών. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, αλλά και το επόμενο διάστημα αυτό το πράγμα θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Και όσον αφορά και, γιατί δεν είναι το ζήτημα μόνο το οικονομικό, είναι άμα θέλετε και το ψυχολογικό κόστος που έχουν, στο οποίο έχουν περιέλθει αυτοί οι εργαζόμενοι. Παρά τις επιμέρους χαρές της νίκης μέσα από τους αγώνες μας και την αισιοδοξία ότι από τον αγώνα μας μπορούμε να δούμε πραγματικά μια άσπρη μέρα, ναι, φυσικά οι εργαζόμενοι είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε τρεις συναδέλφους που κατέληξαν στο νοσοκομείο με ασθένειες που έχουν να κάνουν με το άγχος. Είχαμε και λιποθυμία συναδέλφου, δηλαδή, στην πύλη, σε προηγούμενη κινητοποίηση που κάναμε. Επειδή ανέβασε πίεση από το άγχος του για το τι πρόκειται να γίνει.
0: Ιδιαίτερα πιεστικές.
1: Πώς θα καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς.
0: Μάλιστα. Τα επόμενα βήματα, μας είπατε, επόμενος σημαντικός σταθμός είναι η εκδίκαση της αγωγής των εργαζομένων προς τους
1: εργολάβους. Αύριο 9 η ώρα στα δικαστήρια, μάλιστα. Mm-hmm. Ναι.
0: Είναι στο πλευρό των εργαζομένων τα σωματεία και άλλοι εργαζόμενοι σε αντίστοιχες επισφαλείς συνθήκες. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας, κύριε Μάρλη. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση, θα μας ενημερώνετε.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Έλσα.
1: Καλημέρα.
0: Δροσερή, καλημέρα. Όπως λέει και η ακροάτριά μας η Δάφνη. Η καλημέρα.
1: Δροσερή και βροχερή ίσως. Είναι μέσα στο πλαίσιο των ημερών τώρα όλη αυτή η
0: Μας τα χαλάει ο καιρός που είναι έτσι.
1: Για τα πλάνα τα τώρα. Πολιτιστικά. Ας πούμε υπάρχει προβολή στο Γερμανικό Ινστιτούτο 8.30 το ντοκιμαντέρ Whisper and Shout του Dieter Schumann για την underground μουσική σκηνή. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι και προγραμματισμένο στην αυλή, αλλά αν είναι στην αυλή αναγκαστικά πάει μέσα. Έτσι. Mm-hmm. Τα περισσότερα όμως από τις εκδηλώσεις που έχω εδώ μπροστά μου είναι σε κλειστούς χώρους ακόμη. Οπότε κάπως μπορεί να βολευτεί το πράγμα, mm-hmm. θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να απολαύσει οτιδήποτε. Έχει πολύ θέατρο, έχει και μουσικές. Να σταθώ λίγο στη μικρή σκηνή όπου έχουμε τη Μαρία Θοίδου με τους Δράστα και μαζί της την Έλσα Μουρατίδου απόψε. Επίσης στο Μέγαρο Μουσικής, στο Γυάλινο Κτίριο, στο Μηδείο, Θόδωρος Κερκέζος, εξαιρετικός σε σαξόφωνο, mm. και μαζί του Φραντσέσκο Νικολόζη στο πιάνο. Και έχει, όπως σας είπα, μπόλικο υλικό για όλους. Αρχίζει σήμερα βέβαια και το ένα το Thessaloniki Street Food Festival, mm. στην έκθεση μέσα. Να ακόμη ένα υπαίθριο, να δούμε πώς θα κυλήσει. Το οποίο συνοδεύεται και από μουσικές. Έτσι, πέρα από το φαγητό έχει και διάφορες συναυλίες. Αυτό θα πάει μέχρι 24/5.
0: Ωραία.
1: Αυτά πάνω κάτω λοιπόν.
0: Εσύ τι μας έχεις προγραμματίσει για σήμερα στην Ομπρέλα?
1: Προβολές που ξεκινάει η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο από αύριο. Mm. Όπως και ένα βιβλίο ποιητική συλλογή του Γιώργου Μπλιώνη από τις εκδόσεις Ινσίτου που θα το παρουσιάσει την Παρασκευή στον Πολυχώρο στην Κασάνδρου. Και βέβαια έχουμε και τα βιβλία που μας προτείνει κάθε Τετάρτη Αντώνης Ελευθεράκης.
0: Τέλεια. Σε περιμένουμε 4 με 6, Έλσα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε εκ νέου τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για περισσότερες εκπλήξεις σε περίπτωση επιστροφής στη σύγκρουση. Την ίδια ώρα, το Κατάρ ζήτησε περισσότερο χρόνο για τη διπλωματία, ενώ ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς έκανε λόγο για στις έμεσες διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν. Στο μέτωπο του Λιβάνου δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν βομβαρδισμούς πυροβολικού και αεροπορία στο νότιο τμήμα της χώρας και το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοινώνει 19 νεκρούς. Από τη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι υπογραμμίστηκε η ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία για την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η Συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια δός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου. Σήμερα Τετάρτη στις 1 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς και το ελληνικό τμήμα του Global Sumud Flotilla καλούν σε συνέντευξη τύπου για την αναχέτηση από το Ισραήλ σκαφών σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της συλλογικότητας, πρόκειται για νέα πράξη πειρατείας και απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών, ενώ καταγγέλουν ως θεατές και συνενόχους την κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση και κάνουν λόγο για σιωπηλή ανοχή της Ευρώπης. Παράλληλα, 430 συμμετέχοντες του Global Sumud Flotilla μεταφέρονται στο Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, οι απαχθέντες οδηγούνται στο Ισραήλ, όπου θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα επαφής με προξενικούς εκπροσώπους των χωρών τους. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για αποστολή που, όπως υποστήριξε, στόχευε την ενίσχυση τρομοκρατών στη Γάζα, ενώ εξήρε τις ένοπλες Ισραηλινές δυνάμεις για την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Αναγκαστική στροφή Φλωρίδη μετά το ράπισμα της Λάουρα Κοβέση. Σε μερική αναδίπλωση μέσω κατάθεσης νομοτεχνικής βελτίωσης οδηγήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά την έντονη αντίδραση της Κοβέση στην τροπολογία για την επιτάχυνση εισαγγελικών και δικαστικών διαδικασιών όταν εμπλέκονται βουλευτές. Ο Γιώργος Φλωρίδης μετά και την κατακραυγή της αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια ανακοίνωσε ότι αποσύρει την επίμαχη πρόβλεψη για ανάθεση κακουργηματικών υποθέσεων σε ειδικό εφέτη ανακριτή κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, επιχειρώντας να μαζέψει μια ρύθμιση που ήδη είχε προκαλέσει έντονο πολιτικό θόρυβο. Τελικά, αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, η τροπολογία πέρασε μόνο με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, με σύσσωμο την αντιπολίτευση να την καταψηφίζει και να μιλάει για φωτογραφική διάταξη. Ένα 48χρονο τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή φέρεται να στραγγάλει σε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε μέσα στο θάλαμο νοσηλείας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείο, ενώ ειδοποιήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ανοιχτό παραμένει το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή αερίου που κάλυψε χθες μεγάλο μέρος της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρχών. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η αιτία του φαινομένου, ενώ αποκλείστηκε διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου από τον ΔΕΣΦΑ και την ΕΝΑΟΝΕΝΤΑ. Έλεγχοι έγιναν επίσης στη Ρεβιθούσα, σε δηληστήρια, στο Σαρονικό και στην Ψιτάλια, χωρίς να προκύψουν ευρήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητό σε Νιγιάρμπακιρ, Γκαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και Καχραμαράς. Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδεσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημίες ή απώλειες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μία ανάσα από την επιστροφή του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός, που αυτή τη στιγμή ανήκει στην Μπενφίκα, αναμένεται να επιστρέψει στην Ισπανική πρωτεύουσα μετά από 13 χρόνια, καθώς σύμφωνα με τα Ιβηρικά μίντια, η Ρεάλ φέρεται να κατέβαλε τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Ο Μουρίνιο είναι ο εκλεκτός του Φλωρεντίνο Πέρεθ για να βάλει τάξη στο αγωνιστικό χάος που προέκυψε φέτος μετά την αποχώρηση του Κάρλος Αντσελότη.
0: Ο καιρός.
1: Α, Μάλιστα, τόσο καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Πάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μάστερας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 του τηλεφωνού του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα 6985-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη.
0: Καλημέρα.
1: Δεν μας εγκαταλείπει η επικαιρότητα, έτσι.
0: Όχι, όχι, θα έχουμε συνέχη. Καθόλου δεν θα την ξεχάσουμε. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω πολεμοκάπηλες απόψεις και τέτοια τώρα. Θέλω να το πω όμως αυτό και γι' αυτό σε πιάνω από το λαιμό με το καλημέρα.
1: Για πιάσουμε να δω.
0: Λέω λοιπόν πόσο δίκιο έχει ο λαός μας ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, έτσι. Πήγανε λοιπόν, μας πουλήσανε πατριωτισμό με τα Patriot, με όλα αυτά τα πράγματα. Το παίξανε, το αξιοποιήσανε, στείλανε φρεγάτες, το ένα, το άλλο, όλα αυτά που μας είπανε. Και μάλιστα μετά βγαίνανε και καμαρώνανε ότι ΝΑΤΟ αμέσως το εξετίμησε ο ελληνικός λαός και το κοινό μας και να είμαστε λοιπόν...
1: Και υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα σύνορα μας
0: ναι,
1: και
0: όλα,
1: την Κύπρο,
0: όλα αυτά. Όλα μαζί και την πατρίδα, ότι είμαστε πια παράγοντας σταθερότητας και λοιπά. Και το πήγανε λοιπόν. Και τι βλέπουμε χθες λοιπόν? Τα ψέματα του Μαρινάκη για μία ακόμα φορά, σαν να μην συνέβη τίποτα, διάλεξαν τη μέρα, τα απέσυραν όλα αυτά. Και βγήκε λοιπόν ο κύριος Συρίγος και μάθαμε τι ακριβώς έγινε. Μας το είπε ο κύριος Συρίγος, ότι αντέδρασε η Τουρκία και επειδή λοιπόν διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία στο ΝΑΤΟ για όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, τα είπε ο Σπύρος Σουρμελίδης τώρα το, εγώ δεν θα το πιάσω από έτσι, τα είπε αναλυτικά τι έγινε. Γι' αυτό λοιπόν μας υποχρέωσε το ΝΑΤΟ να τα βάλουμε εκεί που ήταν, να μην πω πού, και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, και μας υποχρέωσε, όλα ήτανε κατ' επιταγή και την πρώτη φάση, την οποία προσπάθησαν να την πουλήσουν σαν μεγάλο επίτευγμα δικό τους. Τι και πόσο σαν τις γάτες φύγανε με στα νύχια για να το περάσουν στον Τούκου. Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα, μιλάω για την πολιτική διαχείριση του ψέματος, όλα αυτά που ζούμε τώρα και δεν μπαίνω στην ουσία. Γιατί άκουσα, ας πούμε, και δεν θέλω να συμμεριστώ τη λογική των πατριδοκάπηλων που λένε τύπου Σαμαρά και όλων αυτών που λένε στην ουσία να κηρύξουμε τον πόλεμο στην Τουρκία και να τις δείξουμε, ας πούμε, ποιοι είμαστε, ποιοι είμαστε. Τι να κοίτανε και. Αυτό λέγανε, άκουγα κάτι στρατηγούς χθες. Αυτό το πράγμα όμως εμένα με ενδιαφέρει πώς το χειρίζονται πολιτικά και τι πουλάνε στον κόσμο.
1: Είναι αυτό που είπε, το ψέμα έχει πολλά κοντά ποδάρια και φάνηκε και με αυτό που κάνει και η Γερμανία. Έτσι, πάει Patriot στην Τουρκία, πήγε ο Φιντάν στη Γερμανία. Πάει Patriot στην Τουρκία η Γερμανία και θα αντικαταστήσει και Αμερικανούς στρατιώτες με Γερμανούς πάνω στη λογική αυτή του ΝΑΤΟ. Δηλαδή.
0: Έτσι, ακριβώς. Και τι κάνουν τώρα, σκέψου λοιπόν.
1: Παίρνουμε τους δικούς μας Patriot, πηγαίνουν οι γερμανικοί Patriot.
0: Βεβαίως και θα πάνε, αλλά το θέμα είναι αυτά όλα, γι' αυτό λέω τα είπε ο Σπύρος στην προηγούμενη ώρα και τα ανέλησε εδώ. Δείχνει πόσο ανέσχυντη είναι, να μην πω καμία χαρακτηρισμό. Δηλαδή έρχονται και μαθαίνουμε λοιπόν και... Είχαμε την υποψία μας από πριν πώς έγιναν τα πράγματα, ας πούμε.
1: Αλλά επιβεβαιώθηκε.
0: Λοιπόν, και τώρα επιβεβαιώθηκε. Και μας το λένε με τέτοια, χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ, χωρίς καμία, ας πούμε, αυτοσυγκράτηση. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν. Και την ίδια ώρα οι άλλοι ετοιμάζονται να κατεβάσουν νόμο για τη μεγάλη τους γαλάζια πατρίδα που έχει σβήσει από το χάρτη τη μισή Ελλάδα και μιλάνε ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα στα 6 μίλια, στα 6 μίλια, έτσι. Τι μας είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης κάποια στιγμή όταν αλωνίζαν τα τουρκικά καράβια μέσα στο Αιγαίο? Ότι εντάξει, λέει, τώρα τι να αντιδράσουμε, λέει, αν περάσουν τα 6 μίλια, που τα πέρασαν τα 6 μίλια, είχαν φτάσει έξω από την Άνδρο. Λοιπόν, Τότε λοιπόν θα αντιδράσουμε. Λοιπόν, περιμένουμε να μας πούνε ακριβώς ποια είναι. Και ήθελε να μας πουλήσει ο κύριος Μητσοτάκης ποιον θα πάρει στις 3 η ώρα και ποιος θα απαντήσει 3 η ώρα ξημερώματα όταν γίνουν τα μεγάλα γεγονότα.
1: Και όχι μόνο αυτό, θυμάσαι που έπαιζαν και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Μα τα μέσα ενημέρωσης.
1: Συσφύρωση γύρω από τη σημαία κτλ.
0: Βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης φταίνε για όλη αυτή την ιστορία. Το είδες τα μέσα ενημέρωσης χθες, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Ναι. Βλέπουν καταφανώς στα μούτρα τους πέφτει το ψέμα του Μαρινάκη για το κυβερνητικό. Έχουν την αντίδραση του Συρίγου που μας λέει τι ακριβώς έγινε και... Τα μέσα ενημέρωσης κάνουν ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα έχουν καταλάβει ότι ο Τσίπρας ήταν προδότης, ότι πούλησε τη Μακεδονία, ότι όλα, ακόμα και όλα αυτά τα λέω τώρα για να θυμίσω κάποιους. Δεν είναι ανεκδιήγητοι. Τέλος πάντων. Πάμε επειδή έχουμε και εξελίξεις.
1: Λοιπόν, έχουμε και εξελίξεις στην Βουλή. Είναι ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος δεν θα πάει στη Βουλή, ήταν να πάει σήμερα, ο κύριος Τζαβέλας, αλλά επικαλέστηκε λόγω συνταγματικής τάξης, διάκρισης των εξουσιών, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις και άφησε στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν νέα στοιχεία, υπήρχε απόφαση από το πλημέλιο δικείο, αλλά ο κύριος Τζαβέλας κράτησε την υπόθεση στο αρχείο. Και τώρα δεν πάει και στην Βουλή για να εξηγήσει. Να μας τα πει τώρα, γιατί πριν από λίγο έφτασε η επιστολή του κ. Τζαβέλα στην Βουλή, να μας τα εξηγήσει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Το είχαμε προαναγγείλει από χθες και πριν από λίγα λεπτά ο κ. Τζαβέλα έστειλε και αυτή την επιστολή με την οποία ουσιαστικά επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών και υποστηρίζει ότι βάσει του συντάγματος και της σχετικής νομολογίας είναι την παραθέτει αναλυτικά σε πολλές σελίδες, δεν προβλέπεται αροχή εξηγήσεων στη Βουλή για δικαιοδοτικές κρίσεις από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ούτε λίγο το πολύ, ο κ. Τζαβέλας αντιμετωπίζει τη Βουλή ως διακοσμητική και δεν θέλει προφανώς να υποστεί τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης που θα τον ρωτούσε συγκεκριμένα για ποιο λόγο δεν ανέσυρε από το αρχείο την έρευνα για τις υποκλοπές παρά τα στοιχεία που έχουν προστεθεί παρά την απόφαση του πλημελιοδικείου και τελικά αυτή του η άρνηση νομίζω ουσιαστικά είναι ένα δώρο και στην κυβέρνηση αλλά και μια απαξιωτική στάση απέναντι στο κοινοβούλιο και μια πράξη υποκρισίας, έτσι, γιατί όταν έχεις εμφανώς τόσο πολύ συντονιστεί με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας εν προκειμένου της κυβέρνησης ακόμα περισσότερο του Μαξίμου δεν μπορεί τώρα να επικαλείσει τη διάκριση των εξουσιών και για να κρυφτείς από τη Βουλή.
0: Τάσο, είναι μακροσκελής η επιστολή σαν αυτή που είχε βγάλει για ποιο λόγο δεν ανέσυρε τις υποθέσεις αυτές του και έβαλε στο αρχείο?
2: Ναι, αριθμεί 15 σελίδες. Mm-hmm. Οι πρώτες τώρα την έχω μπροστά μου, την έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα της Αυγής. Uh-huh. Οι πρώτες ουσιαστικά εξηγούν το σκεπτικό, οι πρώτες τέσσερις, και μετά αναλυτικά παρατίθεται τα πρακτικά από μια απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου του 2011, την οποία χρησιμοποιεί σήμερα εργαλειακά ο κύριος Τζαβέλας.
0: Ποια υπόθεση είναι αυτή του 2011, Τάσο?
2: Είναι μια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου του 2011, η οποία ουσιαστικά από την οποία παίρνει επιχειρήματα ο κύριος Τζαβέλας για το λόγο για τον οποίο δεν έχει μάλλον υποχρέωση να εμφανιστεί στη Βουλή, γιατί λέει ότι αυτή του η παρουσία δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών με βάση το άρθρο 26 του συντάγματος. Αυτό είναι το νομικίστικο επιχείρημα.
0: Νομίζω ότι από μια άποψη σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή η διάκριση των εξουσιών συνταγματικά σε αυτό πατάει και λογικό είναι. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι ποιος θα ελέγξει τους ελεκτές. Αυτό δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι και αυτό που επισήμανε στην αρχή, Τάσο, ότι γράφει αδιαφορεί πλήρως έστω και στο πλαίσιο της ενημέρωσης, εγώ λέω, όχι της απολογίας αλλά της ενημέρωσης, το πώς το σκέφτηκε και γιατί το σκέφτηκε και πού δεν είδε καινούργια στοιχεία σε αυτή την υπόθεση.
2: Την απόφαση του δικαστηρίου, του πλημελιού δικείου. Μάλιστα, ναι, ακριβώς, δεν θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα και μάλιστα με φόντο και την μεθαυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια. Περιμένουμε τώρα από ώρα σε ώρα να οριστικοποιηθεί, όπου εκεί θα έχουμε το αίτημα για νέα εξεταστική για τις υποκλοπές, το οποίο θα απορριφθεί με άλλον έναν τακτικισμό που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Είναι σε κοινή γραμμή, καλός ή κακός, με τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος, για να κλείσουμε και τις επιστολές του, λέει ότι, ουσιαστικά ότι η ακρόασή του σήμερα ζητήθηκε αορίστως επί θεμάτων που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και δεν εξειδικεύονται. Δηλαδή κατηγορεί ουσιαστικά τα κόμματα, σχεδόν όλα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την ακρόασή του, ότι δεν έχουν συγκεκριμένο αίτημα και γι' αυτό δεν θα ανταποκριθεί στην κλίση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, και λέει Τάσο όντως ότι δεν νοείται εισαγγελικός λειτουργός να δίνει απαντήσεις στη Βουλή για δικαιοδοτική κρίση.
2: Ναι, σου λέει δεν έχω καμία υποχρέωση, το λέει και αυτό είναι ακριβώς, να αιτιολογήσω, αυτό και το διέρευσε ήδη από χθες, να δικαιολογήσω την απόφαση για μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο.
0: Ναι, έτσι έκρινα, έτσι αποφάσισα.
1: Σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια.
2: Το λες πολύ πιο... Ευγενικά θα έλεγα.
1: Όπως το λέει.
2: Ο κύριος Τζαβέλας το λέει, διάκριση των εξουσιών.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι το επικαλείται, υπάρχει, Τάσο, να είμαστε ακριβείς σε αυτά. Έτσι είναι, τέλος πάντων.
2: Απλά να πούμε, μιας και το λέμε, ότι έχει ξεκινήσει κανονικά πριν από περίπου μία ώρα η ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ, η οποία πραγματοποιείται και κλεισμένων των θυρών και έχει απόρριτο χαρακτήρα, και μαθαίνουμε τώρα, αυτό είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, μένει να επιβεβαιωθεί ότι θα παραστεί σε αυτή τη συνεδρίαση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επειδή και ο ίδιος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά, καθώς είχε πέσει θύμα απόπειρας παγίδευσης του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
0: Τάσο, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Σωτήρη, τι είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πλειοψηφία μας, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, όποια θέλουμε βάζουμε, όποια δεν θέλουμε δεν βάζουμε. Αλλά εντάξει, ποιος θα κρίνει τους κρίνοντες.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά είναι γεγονός ότι το Σύνταγμα της χώρας του παρέχει αυτή τη δυνατότητα για να είμαστε. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία του αν καλώς έκρινε, που κατά τη γνώμη μου κακώς έκρινε ότι πρέπει να ξαναμείνει στο αρχείο η υπόθεση αυτή με μια διάταξη, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ως προς την κλίση του και το αν θα πήγαινε για να απολογηθεί, σε αυτό πατάει στη διάκριση των εξουσιών που έχει, που παρέχει το Σύνταγμα. Αυτό πατάει ο συγκεκριμένος δικαστικός. Και σε αυτό δεν είναι. Εγώ επιμένω ότι ο σεβασμός στη δημοκρατία, γιατί το πιάνω από εκεί και θα σου εξηγήσω, Γιώργο, ότι αν σεβόσουν πραγματικά τη δημοκρατία, ακόμα και αν θεωρείς ότι έχεις 1000 δίκια για αυτό που έκρινες με τον τρόπο που το έκρινες, όταν σε καλούν στη Βουλή το νομοθετικό σώμα, μια άλλη εξουσία, απλά και μόνο για να ενημερωθούν, δεν μπαίνεις καν στον κόπο να πας να τους εξηγήσεις κατηδίαν με ποιο τρόπο και με ποια λογική, τέλος πάντων, έκρινες, και να στηρίξεις το δίκιο σου γιατί το έκρινες. Δεν υπήρχε λόγος, αλλά να δείξεις ότι σέβεσαι αυτή τη λειτουργία της δημοκρατίας που έχει και την άλλη όψη. Ότι έχει μεν διακριτούς ρόλους αυτή η δημοκρατία, αλλά έχει και ρόλους. Ναι. Το ίδιο Σύνταγμα δίνει και τη δυνατότητα στη Βουλή να ρωτήσει και να μάθει για να ξέρει γιατί νομοθετεί. Δηλαδή έχει και η Βουλή. Τι γράφεις λοιπόν τη Βουλή και πού απευθύνεσαι, κύριε δικαστικέ μου λειτουργέ? Στην ανώτατη εξουσία, δηλαδή εκεί πέρα που είναι η εκτελεστική, δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Άρα πού απευθύνεσαι και πού λογοδοτείς στο κατηδίαν? Στον Πρωθυπουργό. Εκεί λοιπόν αυτός που σε διορίζει εν τέλει, καταλαβαίνεις που εμπλέκονται. Εκεί λοιπόν μπαίνεις στη διαδικασία να σεβαστείς την αρχή της εκτελεστικής εξουσίας. Α, εκεί δεν την επικαλείς, έτσι. Εκεί δεν σε ενδιαφέρει. Έκανες ό,τι σε υποχρέωσαν και ό,τι σου ζήτησαν. Αλλά στη Βουλή δεν έχεις επικαλείσαι τη διάκριση των εξουσιών. Κατάλαβες. Ξαναθυμήθηκαν όλοι τους το Μοντεσκέ. Έτσι και τώρα το έδωσαν. Σε λίγο θα μας μιλάνε και για το κοινωνικό συμβόλαιο. Θα ανακαλύψουν και το Ρουσό πάλι. Έτσι. Θα ξαναζήσουμε το διαφωτισμό, ας πούμε, στην από άλλη του μορφή. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε κι άλλα, γιατί έχουμε και με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την τροπολογία που κατάθεσε ο Φλωρίδης, που προβλέπει διαδικασίες fast track για τη δικαστική αντιμετώπιση αξιόπινων πράξεων βουλευτών. Και η Λάουρα Κοβέση έχει επίσης επισημάνει κάποια πράγματα. Να πάμε σε μια υποχρέωση. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Λοιπόν, αυτά πώς τα βλέπεις τώρα τα κόλπα του Φλωρίδη? Και βέβαια υπάρχει και η αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που λέει τι είναι αυτό, ας πούμε, μας περιορίζεται και συρρυκνώνεται τις αρμοδιότητές μας και τι είναι αυτά που κάνετε, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Το έχει κάνει ο Φλωρίδης εκεί.
0: Κοίταξε, την άποψή μου για το Φλωρίδη την έχω πει με δεκάδες τρόπους. Για το Φλωρίδη και για τον τρόπο που πολιτεύτηκε και συμπεριφέρθηκε όλα αυτά τα χρόνια και γιατί πήρε τη θέση που πήρε αυτή. Πώς έκτισε την καριέρα του και πώς ο ίδιος όρισε το ρόλο του και τον αυτοσεβασμό τον οποίο επέδειξε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά στην ιστορία λέγονται γενίτσαροι. Αυτοί. Έχουμε γνώση, ας πούμε, ναι, των γενιτσάρων και τι ρόλο έπαιξε και τι ήταν οι γενιτσάροι, έτσι. Ναι, ναι. Στο Οθωμανική Αυτοκρατορία οι γενιτσάροι ήταν Έλληνες, ήταν Σλάβοι, ήταν μπας περιπτώσει από τις κατακτημένες χώρες. Αυτοί ήταν και ήταν βασιλικότεροι του βασιλέου, σουλτανικότεροι του σουλτάνου, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι ο κύριος Φλωρίδης υπαγορεύοντας, μάλλον θέτοντας σε εφαρμογή τις εντολές του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης που θέλει να κλείσει υποθέσεις, προσπαθεί με τερτύπια νομικά να καλύψει τα νότα τους για να πάνε σε εκλογές και να κάνουν ό,τι κάνουν. Λοιπόν, αυτό που βάζει όμως η κυρία Κοβέση είναι ουσιαστικό και σε σχέση με τη λειτουργία της πραγματικής

0: έγραψε σαν χώρα. Και έρχεσαι τώρα και μου λες, δεν θα κάνω εγώ, θα σου στερήσω τη δυνατότητα αυτή για να μην πάει η υπόθεση στον έλεγχο το δικό μου, το δικαιοδοτικό έλεγχο που έχω εγώ ως Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά να πάει στους δικούς σου δικαστές, τι του λέει, τους οποίους τους έχεις πιασμένους.
1: Στους Τζαβέλες.
0: Ακριβώς αυτό του λέει. Ότι πας να κλείσεις εντάχει μία υπόθεση για να πας στους δικούς σου, για να μην μπορέσω εγώ, ούτε εγώ, ούτε τα εντεταλμένα όργανα εντός της χώρας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κυρία Παπανδρέου, ξέρεις όλοι αυτοί, για να μπορέσεις να το ελέγξεις το θέμα και να το κλείσεις με δικαστές που εσύ τους αποδιορίζεις και εσύ αποφασίζεις πώς θα, τι αποφάσεις θα πάρουν. Καταλαβαίνεις τι πάμε, εκεί είναι το μυστικό και το κόλπο. Εντάξει, πια εδώ μιλάμε για εκτροπή της στοιχειώδους έννοιας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας αυτής της χώρας και απορώ πώς ας πούμε αυτή η κατάσταση...
2: ...91 και 4... Στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι αλλά και οπτική ή να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Σωτήρη, αύριο είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 του μήνα, γιορτάζει ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας του Αριοπάγου. Τον αύριο κάνει κόμμα και η Μαρία Καριστιανού.
1: Ανακοινώνει το κόμμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ιδρυτική διακρίση.
1: Εν μέσω όμως lifestyle και συγκρούσεων, έτσι.
0: Ναι.
1: Με μηνύσεις και όλα αυτά.
0: Μηνύσεις, ναι. Μήνυσαν τον Νίκο Καραχάλη, ο οποίος είπε για διάφορα για τη Ρωσία, ότι είναι, μάλλον είπε ότι είναι απόφαση, γραμμή, παρακίνηση της Ρωσίας, της Μόσχας, να γίνει αυτό το κόμμα, είπε ο Νίκος Καραχάλιος, επειδή υπάρχει επιχειρηματίας μέσα, ο Έλληνας της
1: Αγίας Πετρούπολης.
0: Ναι, της Αγίας Πετρούπολης, είναι και ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφός μας, ο Θανάης Αυγερίνος, είπε αυτά ο Νίκος Καραχάλιος, τα είπε και εδώ δηλαδή, και στο κόκκινο. Και έτσι χθες προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια να καταθέσουν μήνυση. Απάντησε ο Καραχάλιας ότι ασχολείται ο δικηγόρος μου με αυτά. Οι δικηγόροι μου έχουν αναλάβει την υπόθεση. Σεβόμαστε τη Μόσχα, αλλά ανήκουμε στη Δύση. Τώρα το τι θα γίνει εκεί μένει να δούμε. Και ποιοι θα είναι και αυτοί που λένε ότι δεν θα έχει ασχοληθεί. Γιατί κάπου διάβαζα τώρα το πρωί πριν μπούμε μέσα ότι επανεξετάζει τη στάση του και ο Νατσιός της Νίκης. Μήπως δηλαδή προτιμήσει να στηρίξει την Καριστιανού από το να κατέβει στις εκλογές. Βλέποντας λοιπόν και τα ποσοστά του ότι είναι...
1: Έχουν πιάσει...
0: Ναι, πάντο. Mm. Και σου λέει μήπως είναι καλύτερα εκεί να πάμε ας πούμε στο κόμμα αυτό της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος βέβαια Νατσιός παλιότερα, δεν ξέρω αν θα γίνει, παλιότερα πάντως είχε πει ότι δεν θα έβαζε έναν ομοφυλόφιλο στο ψηφοδέλτιό του, στα ψηφοδέλτιά του. Έχει πει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω
1: έχει διάφορες σεξιστικές και διάφορες παρέμβασεις.
0: Δεν ξέρω αν εκφράζουν την κυρία Καριστιανού αυτά και θα ήθελε μια συνεργασία μαζί του, αλλά έχει πει και ότι θα συνεργαστεί και θα έχει στα ψηφοδέλτια ανθρώπους που δεν θα έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν θα είναι. Γιατί παλιότερα είχαμε μάθει ότι υπήρχε και μια κρούση από τον Αντώνη Σαμαρά, που κατέβαιναν μαζί και θέλει να έχει τη δική της πορεία. Η ίδια λέει ότι έχω εξαντλήσει όλα τα ενδικά μέσα για να βρω το δίκαιο μας εκεί οι γονείς, και από τη στιγμή που δεν έχει συμβεί αυτό αποφάσισα να κατέβω στην πολιτική, να αλλάξω μέσα από εκεί ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορώ. Αυτά λέει.
1: Να αλλάξω από μέσα το καθεστώς.
0: Ναι. Το άρθρο 86 και τα λοιπά, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχει εκεί η δεξιά πολυκατοικία, έχει διάφορα, έτσι.
1: Έχει η δεξιά και η υπερδεξιά, θα λέγαω εγώ, γιατί είναι...
0: Δεξιότερα της δεξιάς.
1: Δεξιότερα της δεξιάς και βεβαίως...
0: Στο ίδιο κόπεδο. Στο ίδιο κόπεδο, είναι λίγο δίπλα το σπίτι, αλλά στο ίδιο κόπεδο.
1: Και περισσότερο ανησυχούν, εγώ πολιτικά τώρα θα τα κρίνω, όλα αυτά τα lifestyle και τις συγκρούσεις, ας πούμε, για την γερόντισα της που ακούστηκαν κατά καιρούς και για τους χαρτορίχτρες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν, εν πάση περιπτώσει. Αν και, όπως ξέρεις Γιώργο μου, τα έχουμε συζητήσει και για άλλα θέματα, εγώ κοιτάω και τη σημειολογία.
0: Δηλαδή...
1: Δηλαδή έβλεπα εκεί που μαζεύονταν στο γραφείο της κυρίας Γκρατσία, το οποίο ήταν άριστο βεβαίως,
0: ήταν και αυτή με την νίκη.
1: Καλοβαλμένο, ναι. Εκείνο που, επειδή κοιτάω και τη σημειολογία, εκεί νόμιζα ότι μπήκαμε στη Μητρόπολη Αθηνών. Δηλαδή αν κοιτούσες τις φωτογραφίες, ήταν 800 Άγιοι δεξιά, αριστερά, εκεί δεν είδα αγωνιστές του 21, αλλά είδα Αγίους.
0: Ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν με την Ελένη.
1: Δεν πρόσεχα τώρα, αλλά έβλεπα όπως έδειχναν οι κάμερες, ας πούμε, ήταν εικονοστάσι το γραφείο, δεν ήταν ακριβώς γραφείο. Επειδή ξέρεις, η σημειολογία παίζει και ρόλο. Δεν το λέω σε γιάκα.
0: Δεν είχαν εκεί και κανένα, πώς το λένε, μωρέ.
1: Θυμιατό.
0: Ναι, όχι, αυτό το που έχουν, το, ναι, όχι θυμιατό, που έχουμε το καρβουνάκι και το λιβάνι εκεί.
1: Ναι, θυμιατό το.
0: Ναι, να θυμιατήσουν την ιδρυτική διακήρυξη, δεν υπήρχε.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ το λέω ως σημειολογικό στοιχείο. Τώρα καλά κάνει και είναι, ό,τι θέλει ας είναι ο καθένας και ό,τι θέλει. Απλά λέω ότι με κάποιο τρόπο χαρακτηρίζεται. Δηλαδή, εντάξει, αν έβλεπες για παράδειγμα τον Άρη Βελουχιώτη σε φωτογραφίες, θα σκεφτόσουν ενδεχομένως άλλα πράγματα. Δεν θα μπορούσες να το συνδέεις αυτό. Εντάξει, τώρα βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο τον Οσιοπαφνούτιο, ξέρω εγώ. Δεν είναι όλα αυτά παίζουν ρόλο, ας πούμε, και χαρακτηρίζουν και την εικόνα. Τώρα ακούγονται αυτά όλα τα οποία μπαίνουν στη σφαίρα αυτή της, κατεβαίνει στην πολιτική. Mm. Και όταν βλέπεις σημειολογικά κάποιους ανθρώπους που είναι ταυτισμένοι με μία κατάσταση, δηλαδή για παράδειγμα, πολύ καλός και άξιος συνάδελφος, δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία περί αυτού και τον ακούω πάντα με ενδιαφέρον.
0: Και εδώ έχει πει, έτσι.
1: Βεβαίως. Λέω όμως ότι είναι γνωστές οι θέσεις του και του που λειτουργεί χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να το αφαιρέσεις από το μυαλό σου ότι υπάρχει άρωμα Σοβιετία. Δεν υπάρχει Σοβιετία.
0: Τώρα πάντως πάει. Ο Θανάσης ήταν από το 86 εκεί.
1: Εκεί, ναι. Επίσης, όταν είδες, ας πούμε, τον άνθρωπο, ας πούμε, που φωτογραφήθηκε με το καλημέρα στην Αγία Πετρούπολη εκεί, τον εκπρόσωπο της ελληνορωσικής κοινότητας και επιχειρηματικός. Ξέρεις, δηλαδή πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ ότι είναι, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Τώρα όλα τα κόμματα έχουν κάποια χαρακτηριστικά.
0: Αλλά το βίντεο, οι φωτογραφίες, αυτά παραπέμπουν κάπου, σε βάζουν.
1: Δηλαδή,
0: σε μια
1: ξέρω
0: σκέψη.
1: Εγώ για παράδειγμα, ας πούμε, η κυρία Καριστιανού κάποια στιγμή την ακούσαμε να υιοθετεί και αυτή τη...
0: γιατί για θέσεις δεν είναι...
1: Πρόσεξε, τη φρασεολογία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μαδούρο.
0: Ναι.
1: Τα είπανε, αυτά λέγανε, Μαδουρέους τους λέγανε.
0: Και μέχρι εκεί η πολιτική κριτική όμως.
1: Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω, δεν μπορεί λοιπόν όταν... να αφαιρείς τη δυνατότητα σε κάποιους να νομίζουν ή να βλέπουν και να πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπαίνω, περιμένω να ακούσω θέσεις. Εκείνο όμως που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι η κυρία Καρισιανού δεν φοβίζει τη δεξιά. Ναι. Δεξιά, αυτό μπορώ, που παρακολουθώ δηλαδή και βλέπω και τις αντιδράσεις, δεν ανησυχεί για το κόμμα που πάει να στήσει. Αυτό που βλέπω όμως ότι ανησυχεί είναι αφενός τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον Ατσιό και την Νίκη και όλα αυτά, όλο αυτό το χώρο, ας πούμε, τον οποίο εν πάση περιπτώσει βγήκε χθες και μία δημοσκόπηση που είδαμε που είχε αναφορά στην Θεσσαλονίκη, που πράγματι έδειχνε την κυρία Καριστιανού να έχει δύναμη στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι και η γενετηρά της και εκεί θα ανακοινώσει και το κόμμα αύριο.
1: Ναι, έχει όμως και άλλα χαρακτηριστικά η Θεσσαλονίκη. Μέχρι τώρα κυριαρχούσε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχε...
0: Και πιο πάνω από τη Θεσσαλονίκη ο Βελόπουλος.
1: Και πιο πάνω και λίγο πιο κάτω από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα και πάνω.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν εκεί ανησυχίες. Και το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι εδώ... Υπάρχει το, γιατί εγώ σου λέω πολιτικά θέλω να το προσεγγίσω. Υπάρχει ένα 20-22% πέραν της δεξιάς, η υπερδεξιά που λέμε, όπως λέμε η υπερδνηστερία, ξέρεις, υπερδεξιά. Λοιπόν, που αυτό αναδιατάσσεται. Προφανώς εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν ανησυχεί, γιατί έχει αποφασίσει στην ανάλυσή της και στην προσέγγισή της η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό το κομμάτι ήδη το έχει χάσει. Άρα λοιπόν δεν την ενδιαφέρει που εκεί αναδιατάσσεται. Εκεί όμως που φαίνεται ότι είναι ανησυχητικό είναι για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί επειδή συνδέθηκε και η κυρία Κωνσταντοπούλου με την υπόθεση των Τεμπών και εξέφρασε αυτή την οργή και το θυμό, τώρα βλέπει αυθεντικότητα του πράγματος μέσα από τα σπλάχνα της υπόθεσης των Τεμπών να βγαίνει με αυτόν τον τρόπο. Άρα της...
0: Μα σε αυτό που λες τώρα υπήρχαν και δημοσκοπήσεις που όσο ήταν στην επικαιρότητα το έγκλημα των Τεμπών, μα γιατί υπήρχε μια εξέλιξη στο δικαστήριο, κάτι οτιδήποτε, τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου ανέβαιναν. Όταν έπεφτε από την επικαιρότητα το έγκλημα των Τεμπών, έπεφταν και τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: λοιπόν είναι σαν ανάλυση που μπορώ να κάνω. Για κανένα, επειδή τίποτα άλλο δεν δημιουργεί ανησυχία, δηλαδή στα υπόλοιπα σχήματα τα οποία ή τουλάχιστον τα ιδεολογικά ας πούμε σχήματα εννοώ, δεν μπορεί να φοβηθεί και να ανησυχήσει. Άρα το πράγμα είναι κάτι καινούριο το οποίο να διατάσει ένα χώρο ο οποίος ήδη είναι, αν όχι παγιωμένος, ναι, κινείται σε αυτό.
0: Να δούμε όμως και τι θα μας πει, έτσι, γιατί μπαίνει στην πολιτική, όπως η ίδια είπε, για το άρθρο 86, για δικαιοσύνη, για όλα αυτά. Αλλά η πολιτική δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ακρίβεια, είναι εξωτερική πολιτική, είναι διπλωματία, είναι χιλιαδιό. Έτσι, οπότε πρέπει να περιμένουμε και τις προτάσεις που θα παρουσιάσει η κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει, είναι, μέχρι τώρα μας έδειξε ότι ήταν ανεπαρκής, ναι, ας πούμε, σε αυτή την προσέγγιση, όταν έπιασε, ναι, ειδικά
0: θέματα. Να μου γλώσσεις και το μεταναστευτικό που πήγε εσβολής. Να δούμε τώρα αύριο του Αγίου Κωνσταντίνου τι θα, και Ελένης, τι θα μας πει η κυρία Καριστιανού το απόγευμα από τη γενέτειρά της στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βλέπουμε και στο Πασόκ, Σωτήρη.
1: Τώρα εδώ είναι το άλλο κομμάτι που της αναδιάταξης και της ανησυχίας, ναι, ας πούμε. Υπάρχουν αυτό που λέγαμε πριν σε σχέση με την κυρία Καριστιανού. Το Πασόκ αρχίζει, ναι, να ανησυχεί για τον κύριο Τσίπρα. Εδώ, ναι, είναι το σκηνικό, ναι, της υπόθεσης. Ο καθένας έχει τους φόβους, ναι, του, δηλαδή, και το τι πόσο θα μπορέσει να διατηρηθεί, ναι, και μάλιστα σιγά σιγά αρχίζει πλέον να βγαίνει και αυτό που εν τέλει έχει, πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, έχει αποδεχτεί το Πασόκ ως ρόλο στη νέα του μορφή που ήρθε μετά τα μνημόνια, εννοώ,
0: ναι, ναι,
1: έτσι. Δηλαδή ότι είναι συμπληρωματικό κόμμα μιας θεσμικής εξουσίας, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, εντάξει τώρα, δείχνουν, και δεν είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, ακόμα και ο κύριος Γερουλάνος ανέκρουσε πριν, να είναι εκεί πέρα που ήταν μαχητικός και για να μην δυσαρεστήσει και να μην δυσαρεστήσει και τον κύριο Δούκα, τώρα το γύρισε. Ναι. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ένα άρθρο του κυρίου Μεϊμάρογλου, ο οποίος ήταν επίσης ξεκάθαρος. Ναι, δηλαδή, ναι, μόνο, ναι, που, ναι, δεν, ναι, έβαλε, ναι, ναι, κάτω το χαρτί και το μολύβι, ναι, να πει πόσα έχετε εσείς, πόσα, ναι, έχουμε, ναι, εμείς, για να πάμε τώρα να καταλάβουμε τη Μόσχα.
0: Έτσι, και ευθέως.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτά όλα.
0: Συνεργάτης της Διαμαντοπούλου, ο κύριος Μεϊμάρογλου.
1: Συνεργάτης της Διαμαντοπούλου, βεβαίως. Ναι. Και νομίζω παλιότερα ήταν και δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάνω λάθος, αν το θυμάσαι εσύ, ήταν και στενός φίλος πολιτικός, εννοώ, του κύριου Βενιζέλου. Δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι έχει και ένα άλλο αυτό. Δεν λέω για τον κύριο Βενιζέλο, που είναι άλλη κατηγορία. Ο κύριος Βενιζέλος ποντάρει σε μια οικουμενική κυβέρνηση ειδικού σκοπού να ηγηθεί κλπ. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι. Αλλά το Πασόκ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχει μια κρίση ταυτότητας και συμπεριφοράς. Αυτή όλη η κατάσταση δεν τον βοηθάει, δεν βοηθάει ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά δεν βοηθάει κατά τη γνώμη μου ούτε το Πασόκ, γιατί κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Τι επιχειρείται αυτή τη στιγμή στο χώρο της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης, ευρύτερα το λέω. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Αυτό δηλαδή που θέλει να πετύχει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Θέλει να καταγραφεί ως ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης, ας πούμε, αυτού του χώρου, για να μπορέσει μετά να κάνει τις κινήσεις συνένωσης αυτού του χώρου, της αναγκαστικής για κάποιους, ναι, ή της. Αυτή λοιπόν η τακτική του και ακριβώς αυτά τα στοιχεία προφανώς δεν ενδιαφέρουν την κυρία Διαμαντοπούλου και άλλους, ή δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνουν κιόλας ότι το παιχνίδι παίζεται με διαφορετικούς όρους. Βασίζονται ίσως σε μία ανάλυση ότι ο χώρος της λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας ή της δημοκρατικής αριστεράς, ή δεν ξέρω όπως να την πούμε, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια είναι σε πτώση. Ξέρεις όμως ότι ό,τι πέφτει ανεβαίνει κιόλας. Δηλαδή μπορεί οι συγκυρίες αυτή τη στιγμή να δείχνουν ότι πράγματι η δεξιά, η υπερδεξιά, οι κεντροδεξιές και όλες αυτές οι καταστάσεις στον κόσμο κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή από κάτω μια κουφόβραση που δεν ξέρεις τι μπορεί να βγάλει. Εν πάση περιπτώσει, στρατηγικά το κρίνω εγώ και ότι αυτό το πράγμα είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Τσίπρα, όλο αυτό που γίνεται.
0: Να δούμε τι θα γίνει και με το Πασόκ. Πάντως, αυτή η συνεργασία δεν ξέρουμε και πού μπορεί να φτάσει. Κάθε φορά που συνεργάζεται το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, σαν να τραβάει κόσμο από εκεί η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης κυρίως, όχι γενικότερα, αλλά και από το κομμάτι του Τσίπρα φεύγουν από το Πασόκ και πάνε. Θα πηγαίνουν και από εκεί και από εδώ.
1: Ναι, έτσι. Γιατί είναι διχασμένο το Πασόκ.
0: Θες το Σιακαντάρι, θες την Παπαδοπούλου. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν και θέσεις στο Πασόκ ακολουθούν μια άλλη πορεία.
1: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, υπάρχουν ας πούμε social αριστερόστροφοι στο Πασόκ, ένα κομμάτι ας πούμε το ψηφοφόρων του, και υπάρχει η πλειοψηφία κατά τη γνώμη μου, αυτή η ακροκεντρώοι που λέγαμε, που είναι δεξιόστροφοι. Και αυτό το πράγμα είναι μια δύσκολη ισορροπία, εγώ θα έλεγα δύσκολη και για τον κύριο Ανδρουλάκη, για να τα συναρμόσει αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις κάνεις δεν ρίχνεις λάδι σε μία, όχι λάδι να το πω, δεν θολώνεις τα νερά. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις και οι αμφίσιμες δηλώσεις και όλα αυτά δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση και μεγαλύτερο κόστος. Τώρα εγώ θα υποδείξω τη στρατηγική, δεν ξέρω, αλλά αυτό βλέπω, αυτό διαβάζω, αυτό βλέπω.
0: Μάλιστα, λοιπόν, και 53 πρώτα λεπτά η ώρα, 10:53, πάμε ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά επαναρχόμαστε.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ σημαντική θεωρείται η συμβολή των ουσιών ανθοκιανίνες στον οργανισμό, στις οποίες είναι πλούσιες τα μόβ φρούτα και λαχανικά. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Βίρονα Καλούτσα, στέλεχος της Απολώνια Nutrition. Κύριε Καλούτσα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι είναι οι ανθοκιανίνες και ποια τα δώρα που προσφέρουν στον οργανισμό?
2: Οι ανθοκιανίνες είναι φυσικές ουσίες, φυτικές, οι οποίες, όπως δηλώνει και το όνομά τους, που προέρχεται από το άνθος και το κιανός. Ο κιανός είναι ο γαλάζιος, ο μπλε. Έχουν βρεθεί πρώτα σε κάποια άνθη, σε κάποια λουλούδια, και είναι εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονικές ουσίες.
1: Αντιφλεγμονώδεις, ναι.
2: Αντιφλεγμονώδεις, εντάξει, εγώ τις λέω αντιφλεγμονικές.
1: Καλά κάνετε.
2: Καμία, για τη γλώσσα καμία εκπομπή θα σας πω γιατί είναι λάθος το άλλο, αλλά δεν έχει σημασία, είναι καθιερωμένο. Λοιπόν, αντιφλεγμονώδεις λοιπόν, και βρίσκονται σε πολλά επίσης λαχανικά και φρούτα, όπως το ρόδι, το κόκκινο σταφύλι, τα τσίκα, και βέβαια το blueberry είναι πάρα πολύ πλούσιο σε ανθοκιανίνες.
1: Και τα μύρτιλα, όλα αυτά.
2: Και τα μύρτιλα, ναι. Όλα όσα είναι κόκκινα και κυρίως μπλε με μοβ απόχρωση, είναι πλούσια σε ανθοκιανίνες.
1: Πιστεύετε ότι και τα παντζάρια είναι πλούσια σε ανθοκιανίνες?
2: Τα παντζάρια οπωσδήποτε περιέχουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα πλούσια. Ιδιαίτερα πλούσια είναι το κόκκινο λάχανο και οι μοβ γλυκοπατάτες, αν έχετε φάει, ναι, ποτέ. Υπάρχουν.
1: Έχω φάει στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι πολύ, δεν τις βρίσκεις εύκολα.
2: Δεν είναι διαδεδομένες, ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, τα κατεψυγμένα προϊόντα διατηρούν τις ανθοκιανίνες τους και τι ρόλο παίζει και η θερμική επεξεργασία τους?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αρχίσουμε καλύτερα από τη θερμότητα. Είναι πολύ ευαίσθητες οι ανθοκιανίνες στη θερμοκρασία, τις υψηλές, είναι πολύ ευαίσθητες στο μαγείρεμα κλπ. Ιδίως πάνω από 80% έχουμε μεγάλη καταστροφή. Τώρα, όσο μικραίνει η θερμοκρασία, μαγειρέματος κλπ, είναι μικρότερη καταστροφή, αλλά υπάρχει σημαντική καταστροφή. Όσον αφορά όμως στην ψήξη, εκεί αντέχουν πολύ καλύτερα. Υπάρχει εδώ κάποια υποσημείωση, δηλαδή τα καταπτυγμένα προϊόντα έχουν διάφορες μεθόδους επεξεργασίας. Αν η μέθοδος, που δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε, ο απλός καταναλωτής, εάν περιλαμβάνει προηγουμένως ένα ζεμάτισμα των προϊόντων και μετά τα βάζουν κατευθείαν στην ψήξη, εκεί στο ζεμάτισμα έχουμε αρκετή καταστροφή.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αν είναι με την άλλη μέθοδο που είναι κατευθείαν ψήξη, εκεί διατηρούνται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.
1: Οι ανθοκιανίνες είναι το ίδιο συστατικό που έχει και το κόκκινο κρασί ή όχι, δεν έχει
2: και
1: καμία
2: σχέση? Το κόκκινο κρασί υπάρχει, αλλά σε μικρή ποσότητα.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και στο κόκκινο κρασί, ναι.
1: Και θα ήθελα να μάθω τώρα πόσο σημαντική θεωρείται η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής ανθοκιανινών στην υγεία του οργανισμού και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνεται η λήψη τους.
2: Επειδή έχουν αντιφλεγμονικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι πάρα πολύ ωφέλιμες για όλο τον οργανισμό, για όλα τα κύτταρα και για όλα τα όργανα και τα συστήματα του σώματος. Αλλά ειδικότερα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές, θα έλεγα, ως προς την προληπτική χρήση κυρίως, στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, δηλαδή κυρίως Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον, και στις καρδιαγγειακές παθήσεις επίσης. Είναι άριστο προληπτικό. Άλλωστε, γενικά, όταν έχουμε μια καλή διατροφή, δηλαδή να περιλαμβάνει πολλές φυσικές ουσίες, αυτό από μόνο του είναι μια πρόληψη. Και μέσα σε αυτές τις φυσικές ουσίες είναι πολύ σημαντικές και οι ανθοκιανίνες.
1: Ποια είναι η καλύτερη δοσολογία, κύριε Καλούτσα, στη χρήση τους? Δηλαδή, ένα χάπι όταν είναι σε συμπλήρωμα διατροφής?
2: Τώρα, συμπληρώματα διατροφής εξαρτάται. Τώρα, εμείς η εταιρεία μας, η Apollonia Nutrition, Έχει, θα το ξέρετε, υποθέτω, το Blue Ridge Plus, το οποίο η δοσολογία είναι 2 κάψουλες την ημέρα. Και είναι υπερσυμπυκνωμένο από αθωκιανίνες, από υπερσυμπυκνωμένο blueberry, το οποίο είναι ενισχυμένο και με βιταμίνη C, διότι υπάρχει μια συνεργική δράση
1: με τη βιταμίνη
2: C. Ναι, και έχουμε αυξημένα αποτελέσματα.
1: Άρα είναι σημαντικό, και αν κάποιος δεν κάνει χρήση πολλών τροφίμων που περιέχουν βιταμίνη C, ότι μπορεί με αυτό το προϊόν, με αυτή την κάψουλα, μπορούμε έτσι να πάρει και συμπλήρωμα της βιταμίνης C.
2: Ναι, παίρνει και συμπλήρωμα της βιταμίνης C, βέβαια όχι σε μεγάλη
1: ποσότητα.
2: Δόση, είναι, όχι σε μεγάλη ποσότητα, είναι λίγο πιο κάτω από την ημερησίως συνιστόμενη δόση. Mm-hmm. Ούτως στις γυναίκες τις ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι και αντιγυραντικό, και τους άντρες βέβαια, έχει αντιγυραντικές ιδιότητες, και κυρίως για το δέρμα είναι πάρα πολύ χρήσιμη, προστατεύει το δέρμα από τη γύρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλούτσα, για τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας ως τη σήμερα.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 11.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αποκλιμάκωσης με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν βομβαρδισμούς πυροβολικού και αεροπορίας στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε 19 νεκρούς. Με φιλοφρονήσεις και αιχμές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Σι Τζιπίνγκ έκανε λόγο για διεθνή κατάσταση αναταραχής και διαρκούς μεταμόρφωσης, ασκώντας παράλληλα κριτική στις μονομερείς ηγεμονικές τάσεις. Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό του, σημειώνοντας ότι η συνέχισή του εντείνει τις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο. Σε αυτό το κλίμα γεωπολιτικής έντασης έρχεται και η νέα εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για την εφαρμογή της συμφωνίας Στένμπερι. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει την κατάργηση δασμών από την Ένωση σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα Τετάρτη στις 1 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το March του Gaza Greece και το ελληνικό τμήμα του Global Summit Flotilla καλούν σε συνέντευξη τύπου για την αναχέτηση από το Ισραήλ σκαφών σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συλλογικότητας, πρόκειται για νέα πράξη πειρατείας και απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών, ενώ καταγγέλουν ως θεατές και συνενόχους την κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση και για σιωπηλή ανοχή την Ευρώπη. Παράλληλα, οι 430 απαχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα επαφής με προξενικούς εκπροσώπους των χωρών τους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για αποστολή που, όπως υποστήριξε, στόχευε στην ενίσχυση τρομοκρατών στη Γάζα. Ενώ εξήρε τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για την επιτοχή ολοκλήρωσή της. Στο μεταξύ, την Τρίτη, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην παραδοχή ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πύρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του στολίσκου, κάτι που είχε καταγγείλει νωρίτερα τον Global Sumud Flotilla. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και ότι δεν υπάρχουν θύματα. Όπως είχε προαναγγελθεί, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έστειλε σήμερα το πρωί επιστολή, μέσω της οποίας αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης εξουσιών. Ο κ. Τζαβέλας αποφύγει με τον τρόπο αυτό να δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη αποφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Αναγκαστική στροφή Φλωρίδη μετά το ράπισμα της Λάουρα Κοβέση. Σε μερική αναδίπλωση, μέσω κατάθεσης νομοτεχνικής βελτίωσης, οδηγήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά την έντονη αντίδραση της Κοβέση στην τροπολογία για την επιτάχυνση εισαγγελικών και δικαστικών διαδικασιών όταν εμπλέκονται βουλευτές. Ο Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την κατακραυγή της αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την επίμαχη πρόβλεψη για ανάθεση κακουργηματικών υποθέσεων σε ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, επιχειρώντας να μαζέψει μια ρύθμιση που είχε ήδη προκαλέσει έντονο πολιτικό θόρυβο. Τελικά, αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, η τροπολογία πέρασε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να την καταψηφίσει και να μιλάει για φωτογραφική διάταξη. Ένα 48χρονο στρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή φέρεται να στραγγάλει σε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ ειδοποιήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ανοιχτό παραμένει το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή αερίου που κάλυψε χθες μεγάλο μέρος της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των ερχών. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η αιτία του φαινομένου, ενώ αποκλείστηκε διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου από τον ΔΕΣΦΑ και την ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ. Έλεγχοι έγιναν επίσης στη Ρεβιθούσα, σε δηληστήρια, στο Σαρονικό και στην Ψιτάλια, χωρίς να προκύψουν ευρήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή απώλειες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μία ανάσα από την επιστροφή του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός, που αυτή τη στιγμή ανήκει στην Μπενφίκα, αναμένεται να επιστρέψει στην Ισπανική πρωτεύουσα μετά από 13 χρόνια, καθώς σύμφωνα με τα ιβηρικά μίντια, η Ρεάλ φέρεται να κατέβαλε τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Ο Μουρίνιο είναι ο εκλεκτός του Φλωρεντίνο Πέρεθ για να βάλει τάξη στο αγωνιστικό χάος που προέκυψε φέτος μετά την αποχώρηση του Κάρλος Αντσελότη.
5: Ο καιρός.
6: Άστατος ο καιρός σήμερα, με τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Λοιπόν, Σωτήρη, έχουμε τις εξελίξεις, τα πάμε τα πολιτικά λίγο. Έτσι,
1: πάντα αυτά δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Του Αγίου Κωνσταντίνου. Τροφοδοτούν όσο μπορούν τους δημοσιογράφους πάντως. Το πολιτικό σύστημα γενικότερα.
1: Τι, για κάτι είδες τώρα εσύ για να το λες.
0: Όχι, απλώς λέω για το Αγίου Κωνσταντίνου αύριο. Έτσι.
1: Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Και Ελένης, ναι. Λοιπόν,
1: για να μην ξεχνάμε
0: ναι,
1: το.
0: Ναι. Κωνσταντίνου και Ελένης, βεβαίως. Είναι γιορτή. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τον εκπρόσωπο του, τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ είναι στην ΕΡΤ, που χαρακτηρίζει γελοτοπιό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τα πάμε νωρίτερα και, με το, και για το Πασόκ.
1: Πάντως υπάρχει μια εξέλιξη τώρα, βλέπω εδώ, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε παρέμβαση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, αλλά και κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
0: και
1: Τζαβέλα. Είπε λοιπόν, κατηγόρησε τον εισαγγελέα για αδικαιολόγητη απουσία και εν πάση περιπτώσει είπε ότι με αναγκάζουν να προσφύγω εκ νέου να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση περί ενημέρωσής του γιατί παρακολουθούνταν κλπ. Το ανεβάζει, το συνεχίζει, το σηκώνει το θέμα. Λογικό μου φαίνεται, για εκλογές πάμε. Τώρα, ξέρεις κάτι, έχουν όλοι προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και μπορεί να ζήσουμε έναν ευνηδιασμό να πάμε το Μάρτιο του 27. Δεν είναι καθόλου απίθανο να το τραβήξει και να τους δημιουργήσει, ξέρεις.
0: Επειδή να σέρνετε σε αυτό, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτέκης τώρα σε αυτό που λες, ότι όσο μπορεί να το τραβήξει, θα το τραβήξει. Έχει υποχρεώσεις, έχει ανοίγματα, έχει δικά του ζητήματα με τις υποκλοπές, οπότε όσο πιο πίσω το πάει, απλώς τώρα κάποιοι του λένε από ό,τι μαθαίνουμε ότι του λένε όσο πιο πίσω πάει τόσο πιο κάτω θα είναι τα ποσοστά, γιατί υπάρχει και ο πληθωρισμός, δεν μένουν υποκλοπές να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι ο ίδιος θα είναι okay και δεν θα έχει κανένα δικό δικαστήριο μπροστά του. Από την άλλη όμως, όσο περνά ο καιρός, θες ο πληθωρισμός, θες η ακρίβεια, θέλεις το πετρέλαιο, θέλεις η βενζίνη, θέλεις όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Μα είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος γι' αυτό που συμβαίνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι στεναχωρημένος, αλλά το έχει καλύψει.
0: Το έχει καλύψει.
1: Το έχει καλύψει. Η στεναχώρια του δεν τον αφήνει να κοιμηθεί. Γιατί δηλαδή εντάξει είναι ότι κάποιοι φταίνε γι' αυτό. Πρέπει στεναχωριέται γιατί η κατάσταση που βιώνουν ας πούμε οι πολίτες δεν τον αφήνει ανέγκυχτο.
0: Στεναχωριέται αυτό.
1: Ναι, είναι, και ξέρεις η ποιοτική διαφορά είναι ότι μέχρι χθες για όλα τα θέματα μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
0: Έτσι.
1: Ότι βλέπαμε όλες. Δηλαδή δεν ήταν. Τώρα έχει μια ποιοτική έτσι, αναβάθμιση.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Τώρα στεναχωριέται. Ναι. Τώρα λέει ότι ναι, σας ακούω αυτά που λέτε. Οι παρατηρήσεις σας είναι. Ξέρεις κάτι, Γιώργο, τώρα πέραν της πλάκας. Εγώ θυμώνω πάρα πολύ με όλο αυτό το μηντιακό σύστημα. Είναι εξονημένο πια. Ναι. Επιμένω. Δεν γίνεται τώρα. Ναι, γίνεται χαμός, ας πούμε, στην αντιπολίτευση. Ναι, γίνεται χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γίνεται χαμός όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν βλέπει το μηντιακό σύστημα το χαμό που γίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπει λοιπόν ότι δεν πάνε οι πρωθυπουργοί στο, στα συνέδρια, οι πρώην πρωθυπουργοί, δεν βλέπει ότι μαζεύονται σε ομάδες και τα βάζουν με τα επιτελικά κράτη που έχει εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν βλέπει ότι εδώ πέρα ετοιμάζεται και νέα παρέμβαση του Καραμανλή στις 26 του μήνα για τα εθνικά θέματα. Δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά το μηντιακό σύστημα, δεν βλέπει ότι του κύριου Δένδια που ήταν αυτή η παρέμβαση που έκανε, που ήταν ξεφτελιστική για τον κύριο Μητσοτάκη, το μηντιακό σύστημα είδε ότι ήταν μια δημιουργική παρέμβαση και όλα αυτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που έγινε χθες με το Κισέα που αποφάσισε να αποσύρει και όλα αυτά, τίποτα από όλα αυτά δεν βλέπει, αλλά βλέπει ότι ο... πώς να το πω τώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φαγωμάρα, ότι ο ένας βρίζει τον άλλον, δεν ξέρω τι βλέπει. Αυτό βλέπει και το κάνει μέγιστο θέμα. Λες και αυτή τη στιγμή η χώρα εξαρτάται από το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει το 5% ή δεν θα πάρει, ας πούμε. Αυτό έχει βλέπει το μηντιακό σύστημα.
0: Εδώ, επειδή ανέφερε στο Κισέαδο, μας είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ τα μέσα ενημέρωσης, Σωτήρη, ότι φεύγουν οι Πάτριοτ από εκεί, πήραν τους Πάτριοτ από εκεί, γιατί δεν συντρέχει λόγος να υπάρχουν. Δηλαδή, σαν να τελείωσε η ιστορία αυτή στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, αυτό λέω εγώ. Δεν ξέρω τι είμαι. Δηλαδή, και ο κόσμος, βλέπει τι είπανε, ρε Γιώργο, αλλά δεν βλέπει, ας πούμε, αυτό που γίνεται στη χώρα. Δηλαδή, σκέψου λοιπόν το εξής. Δεν έχει πάει το σύστημα, το τηλεοπτικό που παίζει με τις εικόνες, να πάει να στηθεί έξω από ένα πρωτοδικείο, τι είναι αυτά τώρα ηλεκτρονικά, να δει, ας πούμε, τους ανθρώπους που τους παίρνουν τα σπίτια. Έτσι, για να δει, να δει το προσωποποιημένο το δράμα που ζει κάποιος. Δεν μπαίνει την ώρα να καθίσει σε ένα γκισέ σούπερ μάρκετ. Μιλάω για την κάμερα που έχουν μπει ακόμα και σε, και σε κηδείες και σε δεν ξέρω, μην τα πω τώρα. Να μπει και να δει την ώρα που αφήνουν και παρατάνε στα ταμεία, ας πούμε, προϊόντα, γιατί δεν έχουν να τα πληρώσουν. Δεν μπαίνει να το δει αυτό το πράγμα και δεν το δίνει. Πρέπει να το δει. Πρέπει να το δει, γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτή είναι η πραγματικότητα και όχι η εικονική πραγματικότητα και τα ψεύδι που μας παρουσιάζει ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει ο κόσμος. Αλλά δεν μπαίνει σε αυτό να το δείξει και η δύναμη της εικόνας είναι ισχυρότερη από αυτό το πράγμα το οποίο λένε τα λόγια και ωρεοποιούν την κατάσταση.
0: Μα και ο κύριος Κυρανάκης έλεγε τι ωραία που είναι τα τρένα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, τον κύριο Κώστα Γενιδούνια. Καλημέρα, κύριε Γενιδούνια.
2: Καλημέρα, κύριε Πουλίδη. Καλημέρα, κύριε Γαυσόχα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς σχολιάζετε τον κύριο Κυρανάκη, τα όσα είπε, AI μάθαμε, κείμενο θα υπάρχει για μηχανοδηγούς, για σταθμάρχες κτλ.
2: Κοιτάξτε, ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά απέχει πολύ. Το να εισαχθεί μια τέτοια διαδικασία για την παρακολούθηση των συνομιλιών και το ιδιαίτερο από πολλή πραγματικότητα τη σημερινή, έτσι. Και το κυριότερο είναι ότι αυτά τα συστήματα τα οποία παρακολουθούν θα πρέπει να είναι και πιστοποιημένα, κύριε Βουλέα, κύριε Καψοχά. Εμείς τα ακούμε με ενδιαφέρον, περιμένουμε να δούμε, γιατί αυτά άπτονται τη ασφάλεια τη κυκλοφορία των τρένων, δεν είναι απλά πράγματα, δεν είναι δηλαδή μια απλή επικοινωνιακή εξαγγελία. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια τη κυκλοφορία, αφορούν επιβάτες, εργαζόμενους. Περιμένουμε να δούμε τι συστήματα είναι αυτά ακριβώς, αν έχουν επιστοποιηθεί, πώς ελέγχονται, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι δικλείδες. Δηλαδή, πραγματικά μας προξένησε και μας εντύπωση και στεκόμαστε σε αυτό, ότι δηλαδή θέλουμε να δούμε αν εφαρμόζεται αυτό κάπου αλλού και πραγματικά ποια θα είναι η επιστοποίηση του συστήματος αυτούς και πώς θα λειτουργήσει. Να πούμε απλά ότι μέχρι σήμερα το GSMR δεν λειτουργεί στο σύνολο.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχει βελτιωθεί αυτό που δημιούργησε το δυστύχημα και όλες τις συνθήκες? Έχει η ασφάλεια, υπάρχει αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε, οι επικοινωνίες έχουν βελτιωθεί, αλλά δεν έχει λειτουργήσει το GSMR. Υπάρχει το VHF, το κλασικό σύστημα δηλαδή επικοινωνίας. Ωστόσο, σε πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου, είτε λόγω των καταστροφών του Ντάνιελ, είτε λόγω ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για να είχε εγκατασταθεί αυτό, είτε γιατί καθυστερήσαν διαγωνισμοί. Δεν λειτουργεί το GSMR, το οποίο είναι το πλέον ασφαλές σύστημα επικοινωνίας. Είναι αυτό που μιλάς πρόσωπο-πρόσωπο με σταθμάρχη που λέμε. Είναι σύστημα GSM, δηλαδή κατά δορυφορικό, σε κινητό τηλέφωνο, να το πούμε έτσι να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Αυτό όμως δεν λειτουργεί. Λειτουργεί δηλαδή ως ενισχυτικό και όπως το λέω ως πρόσθετο μέτρο επικοινωνίας όπου υπάρχουν προβλήματα με την κάλυψη σε ραδιοκάλυψη, με το VHF. Οπότε είναι προτιμότερο να πάμε βήμα-βήμα, να πάμε δηλαδή σε αυτά που πρέπει να γίνουν, να λειτουργήσουν στο σύνολο του δικτύου όπως λειτουργούν σε όλα τα πιστοποιημένα δίκτυα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ιδιαίτερα. Και μετά, ναι, αν υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο θα πιστοποιηθεί και μπορεί να ελέγχει τις συνομιλίες, εμείς είμαστε ανοιχτές θύρες, κουρεί κάποιος, όταν θέλει να επιβλέψει διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γενεδούνια, να ρωτήσω κάτι. Το Παλαιοφάρσαλο συνδυάζεται με την Καλαμπάκα?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Ούτε ο Λάρισα με τον Βόλο, ούτε η Αλεξανδρούπολη με τη Θεσσαλονίκη, ούτε η Πάτρα με την Αθήνα, ούτε ο Πύργος με την Πάτρα και την Αθήνα, ούτε το Ναύπλιο. Και βέβαια μιλάμε και για ούτε η Στυλίδα, η Λαμία με το Λιανοκλάδι. Έτσι, οι γραμμές δηλαδή Καλαμπάκα, Παλαιοφάρσαλος, Βόλος, Λάρισα, Στυλίδα, Λιανοκλάδι που λειτουργούσαν μέχρι τον Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023 δεν λειτουργούν ακόμα σήμερα. Γίνονται εργασίες λόγω των καταστροφών τότε. Η Φλόρινα, η γραμμή, έγιναν κάποια δοκιμαστικά, περιμένουμε την επαναλειτουργία της μέσα στο καλοκαίρι, ελπίζουμε αυτό να προχωρήσει. Η Δράμα που συνδεόταν μέχρι τα Τέμπη συνοδρομικά με τη Θεσσαλονίκη αγνοεί την τύχη της, το πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύνδεση, η συνοδρομική. Εντάξει, την Αλεξανδρούπολη έχει σταματήσει από το 2020 η συνοδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης και έχει παρευρεθεί και αυτή στις καλένδες.
0: Το ρωτώ αυτό γιατί θέλω να μιλήσω, το βάζω σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή για τους σιδηροδρομικούς άξονες, για το εμπόριο και τι δυνατότητες θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, η οποία δεν συνδέεται σιδηροδρομικά με καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Δηλαδή μιλάμε για λιμάνια που χάσαμε τη μάχη των λιμανιών, μιλάμε για οδικούς άξονες που και εκεί έχουμε πρόβλημα και μιλάμε και για τους σιδηροδρομικούς άξονες που ακούμε 1002 από την κυβέρνηση και τελικά μια τρύπα στο νερό. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή έχουμε μείνει από το έγκλημα των Τεμπών και μετά εκεί, αλλά δεν μιλάνε για τους σιδηροδρομικούς άξονες. Και τι σημαίνει αυτό για το εμπόριο και την αναβάθμιση της χώρας?
2: Εγώ θα πω σε αυτό που λέτε, όχι μόνο θα πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Θα υπενθυμίσω και στους ακροατές ότι ο σιδηρόδρομος είναι το μέσο για την πρώτη βιομηχανική επανάσταση που δημιούργησε οικονομική άνθηση και για τη δεύτερη και πόσο μάλλον τώρα.
1: Που ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
2: Ακριβώς.
1: Που μας το έχει.
2: Που υπάρχει το Green Deal. Γιατί μιλάμε για οικολογία και για μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει για την άνθηση της οικονομίας. Ποιο είναι το μέσο? Αυτό ο σιδηρόδρομος. Όταν δεν συνδέει στην ενδοχώρα. Την ενδοχώρα. Να συνδέσει την ενδοχώρα σιδηροδρομικά. Για ποια οικονομία μιλάμε? Δηλαδή, να δούμε το στεγαστικό, να προσθέσουμε και το στεγαστικό σε όλα αυτά που είπατε πριν.
1: Ναι.
2: Ότι ένας πολίτης ο οποίος δουλεύει στην Αθήνα σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινείται με αξιοπιστία σε περιαστικά κέντρα της Αθήνας.
0: Μα να σας διακόψω σε αυτό τώρα που λέτε. Θυμάμαι, το έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Ένας φίλος που έφερνε κάποια προϊόντα από τη Γερμανία, εν πάση περιπτώσει, ήταν σε μια έκθεση, τον πήγε συνάδελφός του με το σιδηρόδρομο στο μαγαζί που είχε σε απόσταση Αθήνα-Λαμία. Δηλαδή έφευγε κάθε μέρα κάποιος από την Αθήνα και άνοιγε το μαγαζί του στη Λαμία σε 20 ναι. λεπτά.
2: Ακριβώς, μπορεί να πάει, όχι σε 20 λεπτά, 40. Εγώ θα σας πω, έτσι, κάποιος που ξεκινάει από τον Πειραιά.
0: Τόσο κάνω και εγώ με το αυτοκίνητο να κάνω 12,5 χιλιόμετρα.
2: Παραπάνω κάνουμε σήμερα. Σήμερα κάνουμε παραπάνω γιατί δεν υπάρχει συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό, δεν υπάρχει καλή οργάνωση και συγχρονισμός με εξαστικές συγκοινωνίες. Και υπάρχει, εγώ θα σας πω, ότι ένα δρομολόγιο την ώρα προσκόρυνση. 7 χιλιόμετρα γραμμής που θα συνδέαν το Λουτράκι με τον Ισθμό. Προσέξτε με, 7 χιλιόμετρα. 7 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής. Σε γραμμή που ήδη υπήρχε και ανακαινίζεται. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε Μάιο του 2026. 7 χρόνια. Αυτή είναι η πολιτική για το σιδηρόδρομο τα τελευταία χρόνια, την τελευταία περίοδο. 7 χιλιόμετρα γραμμής. Φανταστείτε να είχαμε ένα προαστιακό όπου σε μισή ώρα θα μπορούσες να μεταβείς στην Κόρινθο, γιατί αυτό μπορεί να γίνει. Έτσι, θα μπορούσες να είσαι στην Κινέτα, στα Μέγαρα, στα Μεσόγεια, κάτω στο Κοροπή, με αξιόπιστη μεταφορά. Πόσο θα άλλαζε το στεγαστικό πρόβλημα και θα έδινε λύσεις για αυτό που ζούμε μέσα στην Αθήνα. Πόσο οι δρόμοι δεν θα ήταν αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα. Εγώ ανέβαινα τη Συγκρού το πρωί, έτσι, με το μηχανάκι. Mm-hmm. Ακούνε οι ακροατές, πολλοί θα ανέβαινουν και αυτοί κάθε πρωί.
1: Ναι,
2: δεν μπορεί λοιπόν, δεν μπορεί από το ύψος, ας πούμε, του νέου κόσμου μέχρι τη στήλη του Ολυμπίου ίδιος να πηγαίνει σημειωτώντα αυτοκίνητα. Κάθε πρωί το ίδιο πράγμα. Και μετά και μέσα στο κέντρο το ίδιο. Και να χάνονται τόσοι και εργατόρες, θα βάλω εγώ, και ταλαιπωρία και για την οικολογία. Δεν είναι δυνατόν.
0: Πάνω από μία εβδομάδα καθόμαστε περισσότερο μέσα στο αυτοκίνητο σύμφωνα με μελέτη, με έρευνα.
2: Ωραία. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην πηγαίνουμε με το τρένο με ένα σύγχρονο παραστιακό σιδηρόδρομο και στη Θεσσαλονίκη να γίνει αυτό, να συνδέσουμε την περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης με το σιδηρόδρομο. Αυτό κάνει κάθε χώρα η οποία σέβεται τον εαυτό
0: της. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο Σωτήρης, γιατί δεν έχουμε κι άλλο.
1: Όχι, να ρωτήσω.
0: Αλλά τώρα εγώ είμαι πονηρός αν ρωτήσω μήπως ευνοεί άλλα μέσα μεταφοράς η κυβέρνηση.
2: Όχι πονηρός, είστε ακριβείς.
0: Γιατί αν το εισιτήριο με το τρένο στη Θεσσαλονίκη κάνει όσο και το αεροπορικό ή το κτέλ, δεν ξέρω εγώ, εκεί αρχίζω πλέον να σκέφτομαι ότι μήπως η κυβέρνηση έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της και βγει άλλους.
2: Εγώ να σας πω κάτι, και νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε πλήρως αυτό που λέμε. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί τα λαϊκά στρώματα, με πάντα καταβολές, συνδικαλιστικές, πολιτικές, στο εργατικό κίνημα ταγμένος, έτσι. Αντιδραστικές πολιτικές δοσπαστικές, καταβολές στο κίνημα, το συνδικαλιστικό εδώ. Ποιος εξυπηρετεί σήμερα ο σιδηρόδρομος σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα.
0: Ναι.
2: Τους εργαζόμενους, έτσι, τους φοιτητές, τους άνεργους. Δείτε τώρα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη σήμερα κατά πόση ώρα υπάρχει λεωφορείο, ευθέως να μιλάμε. Πώς έχουν αυξηθεί τα αεροπορικά δρομολόγια μετά τα ΤΕΜΠΗ, πόσο δηλαδή έχει πυκνώσει η κυκλοφορία στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και δείτε και συγκρίνετε τα διόδια. Τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm.
2: Τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν έμπαινες από την Αθήνα στο κέντρο και έβγαινες στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, σε 3 ώρες και 20 λεπτά ή 3,5 ώρες, ακόμα και 4 ώρες που υπήρχε το 2019, 3 ώρες και 45 λεπτά πηγαίναμε. Μην ξεχνάμε. Έτσι,
0: καλά, είναι. Εδώ με τα περίφημα βέλη που δεν ξέρω που βρίσκονται, μας είπαν ότι θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, πιούμε καφέ και θα ξανάρθουμε.
2: Ας φτιάξουμε πρώτα τον άξονα τον διπλό να είναι έτοιμο στο καλοκαίρι, όπως έχουμε πει, και να πάμε. Αλλά σας λέω και πάλι, ας καταλάβουν όλοι. Αυτή η χώρα πρέπει να το καταλάβει αυτό. Και πραγματικά εμείς οι μηχανοδηγοί έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά δεν θα σας

0: με την Ανδριανούπολη να δείξουν κάνει και καρτόχα κύριε Βούλγαρη.
1: Θα 91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ είμαστε πάλι, ε.
1: Άνοιξε τα μικρόφωνα,
0: ε. Τα άνοιξε, νομίζω, ναι.
1: Ναι, τα άνοιξε.
0: Δεν είπες τίποτα.
1: Όχι, δεν είπα. Προσπαθούσα να κρατηθώ.
0: Γιατί παλιότερα έχουν γίνει viral, έτσι.
1: Ναι, αυτά όλα τα...
0: Αυτά που δεν προλάβανε που οι παρουσιαστές, ας πούμε.
1: Να μην... Και βγήκαν στον αέρα.
0: Ε, βέβαια.
1: Και επειδή είπες νωρίτερα και για τη δύναμη της εικόνας, και από εκεί υπήρχαν λάθη που βγήκαν στον αέρα.
0: Και η εικόνα και βέβαια. Όλα γίνονται.

0: έχουν. Και από εκεί έχουν γίνει λάθη. Λοιπόν.
1: Κοίταξε, είναι, πέρασε η τροπολογία τώρα μέχρι να κάνουμε γραμμή. Πέρασε η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρες, αγνοώντας την Κοβέση και λοιπά, και όλα αυτά που του επισήμανε, πέρασε. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ως ήττο φυσικό. Δεν μου λες τώρα έτσι, έχεις καταλάβει, έχει περάσει μία μέρα, γιατί μύριζε χθες όλη η Αθήνα και κόντεψε να πνιγεί ο κόσμος? Μας έχουν πει τι ακριβώς
0: είναι. Όχι, από την κυβέρνηση δεν έχουν πει τίποτα.
1: Πού, αν το μάθουμε, απά. Δεν πήρε κανένας 3 η ώρα το πρωί τηλέφωνο να του πει του Πρωθυπουργού?
0: Όχι, μύριζε αργότερα.
1: Είχε ξεκινήσει. Ωραία, το ψάξαν. Τρεις η ώρα το πρωί δεν το βρήκανε για να τον πάρουν τηλέφωνο.
0: Κάποιοι πυροσβέστες εδώ.
1: Να μάθουμε κι εμείς δηλαδή. Είναι, θυμάσαι στην ταινία εκεί το Λούφα και Παραλλαγή, λέει κάμαμεν επανάσταση, λέει, και εμάς δεν μας λέτε τίποτα ρε παιδιά. Έτσι κι εμείς να μάθουμε και τι έγινε.
0: Όχι, κάποιοι λένε ότι καθάριζαν μάλλον ένα δεξαμενόπλιο, λέει, ξέρω εγώ, και γι' αυτό τα παραλιακά κάτω εκεί επηρεάζει γλυφάδα και τα λοιπά.
1: Ακούσαμε διάφορες εκδοχές, το πλακτόν της αυτό και διάφορα τέτοια, έτσι.
0: Έχει διάφορες
1: αυτές. Μυρίζει το πλακτόν, κάποιοι το κάνουν σαλάτα.
0: Λοιπόν, πάντως η κυβέρνηση, παρά τις τεράστιες επιτυχίες που έχει, σε αυτό το θέμα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση.
1: Θα τη δώσει, μην βιάζεσαι. Θα στεναχωρηθεί ο Πρωθυπουργός πάλι και γι' αυτό που δεν έγινε εγκαίρος, αλλά μπας.
0: Πραγματικά τώρα, τι σκεφτόμουν, με όλα αυτά, όντως είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις? Πραγματικά υπάρχουν.
1: Αφού μας τα είπε ο Κίρτσος, δεν θυμάσαι τι μας είπε. Λέει να ρωτάνε σωστά οι δημοσκοπήσεις. Ρωτήστε. Όταν λέει σου απαντάει η πλειοψηφία ότι η χώρα αυτή είναι διεφθαρμένη, η επόμενη ερώτηση που κάνεις, λέει, είναι ο Πρωθυπουργός είναι διεφθαρμένος? Αυτό λέει το αποφεύγουν για να μην φανεί. Άλλο πράγμα να ακούς, η κυβέρνηση έχει διαφθορά και έλλειψη. Δεν υπάρχει θεσμική εκτροπή, ξέρω εγώ τι λέει στο σύνολο. Εκεί λοιπόν η επόμενη ερώτηση για να δεις, επειδή θέλει να μας πει ότι όλοι, ας πούμε, ότι το βαρύ όπλο της κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν από τους δημοσκόπους είναι: ποιος ευθύνεται για την εκτροπή? Ευθύνεται ο Πρωθυπουργός? Δεν υπάρχει τέτοια ερώτηση. Μας τα είπε πώς γίνονται.
0: Και στις συνεντεύξεις όμως είναι σκληρές ερωτήσεις. Πόσα γεύματα τη μέρα κάνετε?
1: Ναι, ναι, εκεί πραγματικά του κόβουν.
0: Εξαντλούν την αυστηρότητά του.
1: Εκεί δεν είναι. Μπερδεύει τα λόγια του, γιατί είναι τέτοιες σκληρές οι ερωτήσεις που του γίνονται.
0: Αλήθεια. Είναι αυτό. Πόσα γεύματα τη μέρα κάνετε? Τι γίνεται, που θα κάνετε διακοπές και τα λοιπά, και πραγματικά πολύ σκληρές ερωτήσεις γίνονται. Και όμως οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πρώτο και αναρωτιέσαι, λες, τι γίνεται ρε παιδάκι μου? Δεν μεν γίνεται κλίμα, φτιάχνουν ένα κλίμα με αυτό, αλλά και απ' την άλλη όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Πάντως γίνεται χαμός τώρα, έτσι πυρετοδός δουλεύουν τα συνεργεία τα δημοσκοπικά. Θα δούμε δημοσκοπήσεις να χορτάσουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Το πάνε, λέει, για αρχές Ιουνίου τώρα, αντί για τέλη.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Για να είναι μέσα και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, να μετρηθούν δηλαδή επίσημα πια.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την λογική. Τώρα, εγώ το ξαναλέω, μέτραν την Καριστιανού, τη δείχνουν, δείχνει ότι παίρνει και από εκεί, δείχνει ότι παίρνει και από εδώ. Μα δεν μας έχει πει η γυναίκα τι θέλει να κάνει. Δεν μας έχει πει για την οικονομία κάτι. Δεν μας έχει πει για την εξωτερική πολιτική κάτι. Το μόνο που είπε είναι για τις αμβλώσεις και για τους μετανάστες που τους χαρακτήρισε εισβολής. Δηλαδή ψηφίζεις κάποιον χωρίς να ξέρεις τι λέει?
1: Γιατί δεν ψηφίσαν το Μητσοτάκη χωρίς να ξέρει τι λέει? Γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτό. Γιατί τον ψηφίσαν το Μητσοτάκη?
0: Το γιο λες ή τον πατέρα και τους δυο?
1: Ας πιάσουμε το γιο τώρα, μην πάμε στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Το γιο γιατί τον ψήφισε το 41%?
0: Για σταθερότητα.
1: Ποια σταθερότητα? Για ποια σταθερότητα? Δηλαδή, τι ακριβώς είχε? Τον ψήφισε γιατί φόραγε ωραίες γραβάτες και κουστούμια, ενώ ο άλλος την είχε αστεφάνωτη.
0: Αλήθεια, έτσι, τώρα που το
1: γι' αυτό τον ψήφισε. Γι' αυτό έτσι, ψηφίστηκε. Έτσι. Ενώ ήταν κομψός, μιλούσε καλές γλώσσες. Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ζήσαμε καταστάσεις. Τώρα δεν είναι, τώρα πιάσαμε κουβέντα χαλαρή. Εδώ Ο Στέφανος Κασελάκης όταν πλέον μπήκε και ήρθε στα πράγματα, με όποιο τρόπο ήρθε τώρα, αυτό είναι ένα κεφάλαιο που θα το αναλύσουν κοινωνιολόγοι και διάφοροι άλλοι πολιτικοί αναλυτές σε κάποια άλλη στιγμή, πώς από το πουθενά ήρθε και εν πάση περιπτώσει. Τι παρουσιάζει, ότι θα γίνω πρωθυπουργός, λέει, γιατί με το δικό μου βιογραφικό και η γλωσσομάθειά μου είναι καλύτερη από του Μητσοτάκη. Ναι. Αυτά μας έλεγε. Και γινόταν, ας πούμε, ένας χαμός. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα πλατιάζουμε και έχουμε γραμμή στο...
0: Και για θέμα πολύ σοβαρό.
1: Σοβαρό, για να πάμε στα σοβαρά.
0: Πάρα πολλούς συμπολίτες μας είναι ο Άγγελος Σκιαδάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Για πάμε να μας πείτε την κατάσταση, εσείς τη ζείτε από, επειδή το στεγαστικό, κύριε Σκιαδά, είναι τεράστιο πρόβλημα σήμερα στην, μαζί με την ακρίβεια και την έλλειψη κοινωνικής κατοικίας και πολλά. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα?
2: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το στεγαστικό αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρει ο κάθε υποψήφιος ενοικιαστής όταν έχει την ατυχία να βγει να αναζητήσει ένα σπίτι. Έχουμε φτάσει για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο να θέλουμε περίπου το 70% του μέσου μισθού και για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων να θέλουμε το περίπου το 94%
0: να πούμε
2: του
0: και
2: μέσου μισθού.
1: Το 94% είπατε μισθού.
2: Το 94% σύμφωνα με τελευταία έρευνα, το 94% του μέσου μισθού χρειάζεται για ένα
0: να
2: διαμέρισμα
0: το κάνουμε και σε αριθμούς
2: με δύο υπνοδωμάτια.
0: Αυτό. Να το κάνουμε και σε αριθμούς αυτό, γιατί σας έχω ακούσει να λέτε ότι ένα δώμα, επειδή είχε ωραία θέα του, ήθελαν πάνω από 1.000 ευρώ.
2: Καλά, αυτά είναι οι ακραίες περιπτώσεις. Πράγματι, για δώμα 25 τετραγωνικών ζητήθηκε 1.000 ευρώ μόνο και μόνο επειδή είχε θέα, επειδή ήταν ψηλά. Και ξέρετε ότι αυτά τα δώματα είναι τα παλιά πλησταριά.
0: Ναι, το πλησταριά πολυκατοικία.
2: Αυτό είναι. Ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικά σε μια μέση περιοχή, δεν μιλάμε για τις ακριβές περιοχές, δηλαδή δεν θα μιλήσουμε, ξέρω, για το Θησίο ή ένα μέσο διαμέρισμα σε 50 τετραγωνικών είναι γύρω στα 600 με 700 ευρώ. Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, 90 με 100 τετραγωνικών, που είναι ένα διαμέρισμα που χρειάζεται μια μέση οικογένεια με δύο παιδιά, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Είναι δηλαδή τραγικές αυτές οι τιμές.
0: Και για ποιες περιοχές μιλάμε και έτσι, ταβάνι. Και ενδεικτικά ποιες περιοχές, κύριε Σκιαδά? Ενδεικτικά Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική ή πλέον είναι παντού?
2: Είναι πλέον παντού. Εάν μιλάμε τουλάχιστον για την Αττική, για την Αττική δηλαδή, είναι πλέον παντού. Είναι πλέον παντού. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι ανάλογα και την περιοχή είναι και οι οικονομικές δυνατότητες του κόσμου. Είναι και τα εισοδήματα. Άρα αυτό που λέμε ότι το ποσοστό επί του μισθού είναι ισχύει για όλες τις περιοχές. Αν μιλήσουμε παράδειγμα χάρη για το Κολωνάκι, μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Είναι και μεγαλύτερη μισθή, αλλά όταν φτάνουμε σε περιοχές οι οποίες κατά παράδοση είναι χαμηλού εισοδηματικού, ο κόσμος έχει χαμηλά εισοδήματα και φτάνουμε σε περιοχές, ας πούμε, όπως είναι η Νίκαια παράδειγμα χάρη, για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών να θέλει 600 και 700 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον απελπιστική η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη.
1: Πού οφείλεται, κύριε Σκιαδά, αυτή η κατάσταση? Στην απληστία των ιδιοκτητών, στην έλλειψη κατοικίας, σε τι τελικά είναι?
2: Είναι πολλοί οι παράγοντες. Είναι γεγονός ότι και οι κατοικίες πλέον είναι πάρα πολλές, οι οποίες είναι παλιές και ακατάλληλες. Δεν υπάρχει σοβαρή ανοικοδόμηση για να προσθεθούν στην αγορά καινούργιες κατοικίες. Αλλά το βασικότερο για εμάς είναι η παντελής έλλειψη κάποιας νομοθετικής πρόβλεψης, κάποιου νομοθετικού περιορισμού σε αυτή την ασυνδοσία και, όπως το είπατε, ακριβώς την πλεονεξία των ιδιοκτητών. Διότι όταν ένας ιδιοκτήτης βλέπει την ανάγκη του ενοικιαστή και είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει και με όποιο τρόπο θέλει, ασφαλώς θα προσπαθήσει να επιτύχει το μεγαλύτερο κέρδος για αυτόν. Και εκεί φτάνουμε. Και δεν είναι μόνο ότι ζητάνε πολύ υψηλές τιμές, είναι ότι και τα, η συντηρητική πλειοψηφία των σπιτιών είναι και σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Ναι.
2: Διότι όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση και τέτοια ανάγκη, ο ιδιοκτήτης δεν κάνει καν μια επισκευή. Πέβει ο προηγούμενος ο νοικιαστής, δεν γίνεται καμία επισκευή και το νοικιάζει με την έννοια του αυτό είναι και ας αρέσει.
1: Το Airbnb πόσο έχει παίξει ρόλο σε αυτή την κατάσταση? Να έχει περιορίσει εννοώ
2: κατά ότι... την άποψή μας, κατά την άποψή μας το Airbnb έχει περιορίσει την προσφορά σε μικρό ποσοστό. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και στις περιοχές που απαγορεύτηκε η επέκταση του Airbnb δεν μειώθηκαν καθόλου οι τιμές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπου πλέον δεν επιτρέπεται το Airbnb. Δεν είδαμε κάποια μείωση. Αντιθέτως συνεχίζουν οι αυξήσεις. Σίγουρα παίζει κάποιο ποσοστό. Σίγουρα επηρεάζουν και τα κλειστά σπίτια. Υπάρχουν αρκετά κλειστά σπίτια. Έχουμε πει κατ' επανάληψη να μας πει η ΑΔΕ, είναι η μόνη που μπορεί να μας το πει πόσα είναι τελικά αυτά τα κλειστά σπίτια. Πού βρίσκονται αυτά τα κλειστά σπίτια και γιατί είναι κλειστά. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά δεν έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία. Όμως σας λέω και πάλι ότι όσο δεν υπάρχει κάποια νομοθετική πρόβλεψη, όσο δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, όπως έχουμε πει εμείς, ένα πλαφόν, τουλάχιστον για ένα διάστημα, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Όταν είμαστε ανεξέλεκτοι, είναι στη φύση του ανθρώπου να προσπαθεί να κερδίσει όσα μπορεί περισσότερα.
1: Πάντως, έτσι... επικουρικά το λέω ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει πολιτική δημιουργίας κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή και στην Πορτογαλία και ακόμα και στη Γαλλία.
2: Υπάρχει
1: πρόγραμμα και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες σκέψεις και σε εντός της κυβέρνησης να υπάρξει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να υπάρξει κάποιο σχέδιο, δεν εφαρμόστηκε τίποτα και...
2: Είναι γεγονός ότι δεν έχει εφαρμοστεί και αυτές οι αναγγελίες που έχουν γίνει για την κοινωνική κατοικία κλπ. Είναι ακόμη στα χαρτιά. Αλλά και αν ακόμη κάποιες από αυτές εφαρμοστούν, θα χρειαστεί ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον πενταετία, για να μην σας πω δεκαετία, για να αρχίσει να αποδίδει. Σε αυτό το διάστημα ο κόσμος υποφέρει. Δηλαδή εμείς λέμε ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια άμεσα μέτρα και αν κάποια στιγμή δημιουργηθεί κάποιο τέτοιο πρόγραμμα και αν αρχίσει να αποδίδει αυτό το πρόγραμμα, τότε να συζητήσουμε την άρση αυτών των μέτρων. Αλλά τώρα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε ελεύθερη οικονομία. Ναι, έχουμε ελεύθερη οικονομία, αλλά όταν ένα είδος είναι έναν επαρκία, θα πρέπει να μπει για ένα διάστημα ένας περιορισμός, ένα πλαφόν. Στα καύσιμα, παραδείγματος χάρη, μπήκε πλαφόν στις αυξήσεις κάποια στιγμή. Γιατί βρεθήκαμε σε μια έκτακτη κατάσταση. Μια αντίστοιχη έκτακτη κατάσταση είναι και αυτή της κατοικίας σήμερα. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι και η κατοικία είναι ένα κοινωνικό αγαθό, δεν είναι ένα καθαρά εμπορεύσιμο αγαθό. Η κατοικία είναι η βάση της οικογένειας. Μιλάμε για υπογεννητικότητα. Όταν είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, μετά τη Βουλγαρία, που οι νέοι μέχρι 35 ετών μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, στην κατοικία των γονέων τους, γιατί δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους. Πώς θα δημιουργήσουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οικογένεια? Δηλαδή είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα που θα πρέπει να ξεφύγουμε πλέον από το καθαρά οικονομικό, το συμφέρον του ιδιοκτήτη, πόσα θα βγάλει ο ιδιοκτήτης.
1: Μάλλον είναι περισσότερο το συμφέρον του ιδιοκτήτη και για την κυβέρνηση. Αλλά να ρωτήσω κάτι, πλαίσιο...
2: Αν το πούμε σε ψήφους, μπορεί να είναι...
1: Ναι, λέω για την κυβέρνηση, όχι για...
2: Και αν πούμε ότι όσο αυξάνονται τα ενίκια, αυξάνονται και τα έσοδα από τη φορολογία, τότε θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη συζήτηση.
1: Όχι, να την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει και σημασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι του τώρα. Πλαίσιο προστασίας στους ενοικιαστές αυτή τη στιγμή απέναντι στην αυθαιρεσία των... όποιοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, των ιδιοκτητών, ναι, υπάρχει.
2: Όχι, όχι. Δεν, αυτό λέω. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας. Πέρα από το ότι η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης είναι 3 χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί να νοικιαστεί ένα σπίτι λιγότερο από 3 χρόνια, που και τα 3 χρόνια είναι λίγα, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας. Και όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας. Έρχεται η κυβέρνηση πέρσι το καλοκαίρι και ψηφίζει αυτή τη διάταξη για τη διαταγή απόδοση μισθού λόγω λήξης της μίσθωσης, η οποία τι λέει? Λέει ότι από τη στιγμή που λύγει το μισθωτήριο, ο ενοικιαστής είναι εξωστέως μέσα σε 2 μήνες. Μέχρι σήμερα έλυγε το μισθωτήριο, αλλά ο ενοικιαστής είχε το δικαίωμα να πάει στο δικαστήριο και όταν είχε κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες να φύγει άμεσα από το σπίτι, μπορούσε να ζητήσει μια προθεσμία. Τώρα του αφαιρείται και αυτό το δικαίωμα. Και μέσα σε 2 μήνες είναι εξωστέως, έστω και αν είναι άρρωστος, αν πεθαίνει, αν οτιδήποτε. Δηλαδή, όχι μόνο δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας, αλλά έρχεται η κυβέρνηση και ψηφίζει καινούργιες διατάξεις που είναι σε βάρος του ενοικιαστή, που επιδεινώνουν ακόμη την κατάσταση. Ακόμη περισσότερη την κατάσταση.
0: Κατά τα λοιπά, επιστροφή ενοικίων και βοήθεια, τέτοια βοήθεια.
2: Επιστροφή ενοικίων, ναι. Επιστροφή ενοικίων, ένα ενοίκιο με μέσο όρο δηλούμενο μισθώματος 255 ευρώ. Δεν είναι δικά μας λόγια αυτά, είναι λόγια του Υπουργού Οικονομικών.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, επομένως, δεν μπορούμε να συζητάμε.
1: Ένας ακροατής μας, σας το λέω για να το λάβετε υπόψη, συγγνώμη που σας διέκοψα, ναι, μας λέει: είμαι στο ενίκιο μια ζωή. Οι ιδιοκτήτες ζητούν από κάθε νέο ενοικιαστή να κάνει τις επισκευές και αυτοί θα κάνουν επισκευές στο τέλος. Αλλά ζητούν από το νέο ενοικιαστή να κάνει αυτός τις επισκευές και μετά ψάξει ποιος το πληρώνει και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Αυτό που σας είπα πριν, τα δίνουν τα σπίτια ερείπια. Τα δίνουν τα σπίτια ερείπια χωρίς να κάνουν καμιά επισκευή και του λένε αυτό είναι, μπες μέσα και κάνει τις επισκευές. Μπες μέσα και κάνει επισκευές και με υπερβολικά ενίκια. Έχει δίκιο ο ακροατής. Αυτό συμβαίνει. Κανείς ιδιοκτήτης πλέον δεν κάνει επισκευή. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η ασυδοσία, όταν μπορεί να το νοικιάσει με όποιες συνθήκες θέλει και με όποιο μίσθωμα θέλει, γιατί να κάνει επισκευές? Γιατί να ξοδέψει?
1: Και όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση.
2: Σαν... Έτσι, ακριβώς.
1: Ζήτηση και ανάγκης αυτό... δηλαδή. Δεν είναι ζήτηση μόνο γιατί τους...
2: Ακριβώς. Είναι έλλειψη. Όταν υπάρχει έλλειψη στην προσφορά σπιτιών, ασφαλώς θα δημιουργηθούν αυτές οι καταστάσεις. Εκεί πρέπει να παρέμβει το κράτος. Και εμείς το λέμε, όχι μόνοι, δεν ζητάμε μόνιμη κατάσταση. Για 1, 2, 3, 4 χρόνια όσο χρειαστεί. Μέχρι να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έχουμε 2 χρόνια τώρα, από την έκθεση Θεσσαλονίκης είχε αρχίσει ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωνε μέτρα υπέρ των, για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, της στεγαστικής κρίσης. Εδώ και 2 χρόνια τα έχει ανακοινώσει και βλέπετε ότι κάθε χρόνο αυξάνονται 10% τα ενίκια. Άρα αυτά τα μέτρα δεν αποδίδουν.
1: Δηλαδή
2: ανακοίνωσε φοροαπαλλαγές για τους ιδιοκτήτες, μείωσε το φόρο στους ιδιοκτήτες με την έννοια ότι έτσι θα πέσουν τα ενίκια. Τα ενίκια ανεβήκαν 10%, δηλαδή πληρώνει λιγότερο φόρο, ανεβαίνουν 10% τα ενίκια το χρόνο. Δίνει χρήματα για την επισκευή των κλειστών κατοικιών. Ανακοινώνει μέτρα ότι για 3 χρόνια όποιο σπίτι ήταν κλειστό και νοικιαστή για 3 χρόνια δεν θα πληρώνει φόρο. Όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώνει είναι υπέρ των ιδιοκτητών και δεν αποδίδουν. Εάν δεν συνδυαστούν με κάποιο πλαφόν, δεν πρόκειται να αποδώσουν ποτέ. Δηλαδή, να απαλλάξει τον ιδιοκτήτη από το φόρο, να του μειώσει το φόρο, αλλά να του βάλει και ένα περιορισμό στην αύξηση. Όχι να του λέει νίκιασέ το όσο θέλεις και τώρα πλήρωσε λιγότερο φόρο. Να του δώσει, να τον επιδοτήσει να επισκευάσει το σπίτι του, που είναι ερείπιο και δεν μπορεί να το νοικιάσει. Αλλά από τη στιγμή που τον επιδοτεί με χρήματα του κράτους, να του βάλει και ένα περιορισμό στο ύψος του ενοικίου. Εδώ τι κάνουμε? Τον επιδοτεί για να τον νοικιάσει, τον απαλλάσσει από το φόρο και τον αφήνει να τον νοικιάσει όσο θέλει. Είναι μέτρα υπέρ των ενοικιαστών αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Σιαδά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Συνοικιαστών, Άγγελος Σκιαδάς. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε πάλι εδώ το πρωί. Ακολουθεί με το ένθετο, με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Καντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρα.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Πριν το νέο Ισραηλινό ρεσάλτο στα πλοία του στολίσκου Global Summit Flotilla, η Ευρωπαϊκή Αριστερά άσκουσε πιέσεις στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζητούσε την αναστολή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ομάδας The Left, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Περισσότεροι από 70.360 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 18.400 παιδιών. Επίσης σκοτώθηκαν περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και περισσότεροι από 269 δημοσιογράφοι. Παράλληλα, 1,9 εκατομμύρια Παλαιστίνοι εκτοπίστηκαν και 2,1 εκατομμύρια Παλαιστίνοι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία κανείς δεν θέλει πλέον να μιλάει. Με αυτά τα δεδομένα, η αναστολή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ είναι το ελάχιστο, δεδομένου ότι η εκεχηρία τελικά υπήρξε μόνο στα χαρτιά και όχι στην πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμένει συνένοχη με το γενοκτονικό καθεστώς του Νετανιάχου και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε για να σταματήσουμε αυτή τη γενοκτονία. Η αριστερή συμπρόεδρος Μανόν Ομπρί από τη Γαλλία δήλωσε. Η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης μεταξύ των δύο κρατών. Αυτή η συμφωνία είναι που οργανώνει την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και τελικά καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ. Είναι επομένως προφανές ότι μέσω αυτής της συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, διευκολύνει και νομιμοποιεί τα ειδεχθή εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ. Ωστόσο, θα υπήρχε ένας πολύ απλός τρόπος για να τεθεί τέλος σε αυτή τη συνενοχή. Να ανασταλεί η Συμφωνία Σύνδεσης επικαλούμενη το άρθρο 2, το οποίο θέτει τη συνεργασία υπό τον όρο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αριστερή πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη, Λιν Μπόιλαν, από την Ιρλανδία, δήλωσε: «Τα κέρδη από το εμπόριο με παράνομους οικισμούς είναι προϊόντα εγκλήματος. Επομένως, το πρώτο μου ερώτημα προς την Επιτροπή είναι πότε θα γίνει».
2: ...91.4 στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι 12.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Με MVP το Βασίλη Σπανούλη, οι πράσινοι παίρνουν τη νίκη στον τελικό απέναντι στη Τζέσικα Μόσχας και κατακτούν το 5ο από τα 6 αστέρια της ιστορίας τους.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί για άνοιγμα νέων μετόπων με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να κάνει λόγο για περισσότερες εκπλήξεις σε περίπτωση κλιμάκωσης. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για 19 νεκρούς χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Με φιλοφρονήσεις και εχμές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Σι Τζιπίνγκ έκανε λόγο για διεθνή κατάσταση αναταραχής και διαρκούς μεταμόρφωσης, ασκώντας παράλληλα κριτική στις μονομερείς ηγεμονικές τάσεις. Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό του, σημειώνοντας ότι η συνέχισή του εντείνει τις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο. Σε αυτό το κλίμα γεωπολιτικής έντασης έρχεται και η νέα εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για την εφαρμογή της συμφωνίας Στέρνμπερι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει την κατάργηση δασμών από την Ένωση σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα με αντάλλαγμα δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μία ώρα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς και το ελληνικό τμήμα του Global Summit Flotilla καλούν σε συνέντευξη τύπου για την αναχέτηση από το Ισραήλ σκαφών σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συλλογικότητας, πρόκειται για νέα πράξη πειρατείας και απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών, ενώ καταγγέλουν ως θεατές και συνενόχους την κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση και για σιωπηλή ανοχή την Ευρώπη. Παράλληλα, οι 430 παχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τους παρασχεθεί δυνατότητα επαφής με προξενικούς εκπροσώπους των χωρών τους. Στο μεταξύ, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην παραδοχή ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του στολισκού για τη Γάζα, κάτι που είχε καταγγείλει νωρίτερα το Global Summit Flotilla. Όπως είχε προαναγγελθεί, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έστειλε σήμερα το πρωί επιστολή μέσω της οποίας αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο κ. Τζαβέλας απέφυγε με τον τρόπο αυτό να δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη αποφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Την ίδια ώρα, κυκλισμένων των θυρών, βρίσκεται σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την παρουσία και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρά πειρά τόσο κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, όσο και κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένα 48χρονο τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Με αφορμή το περιστατικό, η Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κρήτα σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στο χώρο προειδοποιούν εδώ και χρόνια για την οριακή κατάσταση λειτουργίας των δομών και της ελλείψης προσωπικού. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα απαντήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και να προχωρήσει σε ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Δύο σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί για την έντονη οσμή αερίου που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής χτες, με την εκτίμηση ότι η πηγή βρίσκεται στο Σαρονικό. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, Δημοσθένης Αριγιάννης, ανέφερε ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου ή βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά για φαινόμενο που σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια, είτε η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος Σαλαμίνας, είτε δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα κατά τη διάρκεια καθαρισμού δεξαμενών. Οι αρχές πάντως διαβεβαιώνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου ή στη Δρεβιθούσα. Στη διεθνή επικαιρότητα, Συναγερμό σήμαινε στην Λιθουανία όταν στρατιωτικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπεσμένα για την αναχέτηση ντρόουν που πέταξε κοντά στο Βίλνιους, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορικό κίνδυνο, ενώ οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανεστάλησαν και οι κάτοικοι κλήθηκαν να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο. Μήνυμα εκένωσης εκδόθηκε και στο Κοινοβούλιο με τις αρχές να καλούν όσους βρίσκονταν στο κτίριο να μεταβούν σε ασφαλές σημείο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Λίγες ημέρες απομένουν για το τζάμπολ του Final Four της Euroleague στο Telecom Center Athens, με Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και με Ρεάλ Μαδρίτης να ρίχνονται στη μάχη για τον τίτλο. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 και τη Βαλένθια να κοντράρεται με τη Ρεάλ στις 9. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 24 Μαΐου στις 9.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός σήμερα, με τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: και κύριοι. Καλό μεσημέρι λοιπόν, αυτή την Τρίτη 20 Μαΐου στο κόκκινο εδώ 105,5. Είμαστε εδώ να σας καταγράψουμε όλες τις μεταμορφώσεις του πολιτικού σκηνικού στη χώρα. Αυτές οι δύο εβδομάδες, ίσως οι πιο κρίσιμες, ίσως από τις πλέον πιο σημαντικές για να μιλάμε μεγάλες κουβέντες, γιατί πολλοί λένε μεγάλες κουβέντες, μετά τη μεταπολίτευση νομίζω. Όλα αλλάζουν και τα θέματα θεσμών, διαφάνειας, διαφθοράς, θα σας τα πούμε, να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, με εξελίξεις αρνητικές. Με την Νικολέτα Τουραμάν είμαστε εδώ στον ήχο, το Λευτέρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στην παραγωγή πάντα ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου. Και σε εσάς τα μικρόφωνα ανοιχτά και για τα μηνύματά σας στο Viber 6985870059, αλλά και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό βεβαίως. Είπαμε που σας απαντάει εκεί ο Λευτέρης ο Δάλας. Στο κέντρο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι, το τηλέφωνο είναι 210-3217-777. Τι είχαμε λοιπόν χτες? Χτες είχαμε μια εξέλιξη, είπαμε αρνητική. Μια φίλη δικαστής παλιά μου είπε μια κουβέντα η οποία νομίζω είναι η πιο χαρακτηριστική. Τόσο καλή για το κακό, μου είπε. Τόσο καλή για το κακό. Χθες λοιπόν είχαμε νέα κόντρα εκεί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρεμβαίνει, ενώ δεν το συνηθίζουν οι θεσμοί. Ξέρετε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρεμβαίνουν συνήθως όταν ολοκληρώνεται κάτι. Πριν λοιπόν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, που ουσιαστικά απέκλειε, αφαιρούσε τα ανακριτικά καθήκοντα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δήθεν για την επιτάχυνση τώρα των υποθέσεων που αφορούν πολιτικούς. Ενώ λοιπόν δεν είχε ακόμα ψηφιστεί, ήρθε νύχτα βέβαια, συνήθως αυτές τις τροπολογίες, ξέρετε, προχτές το βράδυ, 11 η ώρα, και θα ψηφιζόταν χθες το βράδυ. Λοιπόν, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έβγαλε και ανακοίνωση για να ενημερώσει και τον τύπο και τους δημοσιογράφους. Εκεί ελπίζουν πια και στην Ευρώπη, δεν ελπίζουν αλλού. Λοιπόν, και έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση με την οποία δημοσιοποιούσε την ανακοίνωση η κυρία Κοβέση, ότι έστειλε επιστολή στον κύριο Φλωρίδη, διαμαρτυρώμενη βέβαια, γιατί αφαιρούσε, να σας το πω έτσι για να το καταλάβετε, γιατί είναι λίγο περίπλοκα νομικά όλα αυτά, με οδηγίες ευρωπαϊκές, νόμους κλπ. Αφαιρούσε λοιπόν ανακριτικά καθήκοντα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα ανέθετε σε εθνικό δικαστή, σε Έλληνα δικαστή, όχι ότι και εκεί δεν είναι Έλληνες. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι επίσης Έλληνες στην Ελλάδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αφαιρούσαν ανακριτικά καθήκοντα και τα ανέθετε σε εφέτη ανακριτή. Και αν αυτό βέβαια δεν ήταν εκ του πονηρού, όπως επέμεινε ο κύριος, τον άκουσα τον κύριο Φλωρίδη εκεί στη Βουλή, όπου τσακώθηκε πάλι την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν λοιπόν δεν ήταν εκ του πονηρού, βεβαίως δεν θα έφερνε τη συγκεκριμένη τροπολογία νύχτα, 11 η ώρα. Και βεβαίως δεν θα εισήγαγε fast track διαδικασίες για την δικαστική εκαθάριση των υποθέσεων που αφορούν τους πολιτικούς σε χρόνο ρεκόρ, ας πούμε. Σμάρανε τώρα η ταχύτητα στη δικαιοσύνη. Ο κόσμος βασανίζεται χρόνια ολόκληρα για να βρει το δίκιο του. Για τους πολιτικούς όχι, επιφυλάσσει ο κ. Φλωρίδης fast track διαδικασίες, οι οποίες μάλιστα να είναι à la carte, δηλαδή να μην έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακριτικά καθήκοντα, γιατί δεν τους αρέσει, δεν τους αρέσουν οι έρευνες που γίνονται από εκεί, και να ανατίθενται σε Έλληνες δικαστές, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κάνουν το καθήκον τους, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια σιγουριά, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει αντίθετα βεβαιότητα ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών έχει καταλάβει, βλέπει την αλήθεια και ερευνά. Αλλά ο κύριος Φλωρίδης, ας πούμε, λειτουργήσε και αυτή τη φορά, θα έλεγα, μικροπολιτικά, για να μην πω μικροκομματικά, γιατί όλοι οι κατηγορούμενοι είναι από το κόμμα του, από τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή οι κατηγορούμενοι, τους οποίους καλεί στις 22 του μήνα, προσέξτε τώρα, νομοθετεί παραμονή της κλήσης κιόλας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πόσο αυτό είναι, δεν είναι φωτογραφικό μάλλον. Πόσο αυτό δεν είναι φωτογραφικό. Υπό την πίεση τώρα των αντιδράσεων, το δημοσιοποιήσαμε και εμείς εδώ στο κόκκινο. Αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ήταν σε εγρήγορση, εγώ ξέρω καλά, και όλοι οι βουλευτές εκεί στη Βουλή για το τι θα κάνει. Ο κ. Φλωρίδης λοιπόν άλλαξε, έκανε μια αλλαγή και πράγματι επανέφερε, ας το πω έτσι τώρα χοντρικά. Βλέπω εδώ ότι έχει κάνει μια αλλαγή, ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία χτες, αλλά επανέφερε τα ανακριτικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ήταν στο χέρι του, γιατί θα πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η ελληνική πολιτεία και θα πλήρωνε και πρόστιμο γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταγράφει ακριβώς τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα οποία είναι και ανακριτικά, δεν έχει δύο μόνο δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να κάνει όλη την ανάκριση, εκτός από δύο δυνατότητες. Δεν μπορεί να προφυλακίσει και δεν μπορεί να επιβάλλει περιοριστικούς όρους. Αν αυτό τώρα ενισχύει την αξιοπιστία της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής δικαιοσύνης κιόλας, την οποία θεωρεί δεδομένη ο κ. Φλωρίδης, ότι θα απαλλάξει τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κατηγορούμενοι. Και επίσης αυτή η τροπολογία, αν θέλετε, μέσος δηλώνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί τότε προσχώρησε? Γιατί υπάρχουν χώρες που δεν είναι. Δεν έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί προσχώρησαν τότε? Τι πίστευαν? Τι δεν πήγε καλά με την κυρία Κοβέση, η οποία ερευνά τις υποθέσεις διαφθοράς και αυτό το πάρτι εκατομμυρίων που γίνεται και το οποίο ξετυλίγεται. Και να δούμε και τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέω τώρα. Την ίδια ώρα στη Βουλή, ο κύριος Δεμήρης μόνο πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος μαθαίνω από το ρεπορτάζ, μίλησα και με τον Κώστας Οπουλακίδας, είναι εκεί και παρακολουθεί από κοντά, ότι διαμαρτυρήθηκε έντονα βέβαια, γιατί δεν έχει ενημερωθεί γιατί τον παρακολουθούσαν. Αυτό είναι δηλαδή από τα άγραφα που έλεγε και η Μακαρίτσα η μητέρα μου. Λοιπόν, είναι από τα άγραφα δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει. Βρεβγένει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ενημερωθούν όλοι οι στόχοι γιατί παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ, και όχι μόνο αν έχουν καταστραφεί, λέει, οι φάκελοι, να ερευνηθεί, να βρεθεί άκρη κλπ. Όχι, όχι. Η ΕΕΠ δεν ενημερώνει παρά τη δικαστική απόφαση. Δηλαδή ουσιαστικά μια αρχή η οποία υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής, έτσι. Δεν έχει σημασία αν έχει προϊστάμενό της τον κύριο Μητσοτάκη η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ ελέγχεται σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως όλες οι ανεξάρτητες αρχές, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Από τη Βουλή ελέγχεται. Όχι λοιπόν, η ΕΕΠ αρνείται να συμμορφωθεί, λέγοντάς μας ότι έχει καταστρέψει το φάκελο του Ανδρουλάκη, και με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε και γιατί τον παρακολουθούσαν. Γιατί δηλαδή γίνονταν οι επισυνδέσεις, οι νόμιμες, τρόπος του λέγανε εκεί, νόμιμες, από την ΕΕΠ. Ο κύριος Τζαβέλας από την άλλη, απόν. Δεν παρίσταται σε αυτή τη διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Δεμήρης τώρα πήγε εκεί. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο ποιο είναι το ρεπορτάζ, τι είπε δηλαδή σε αυτή στην παρουσία του εκεί. Όχι ότι έχουμε και μεγάλες προσδοκίες να μας διαφωτίσει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ο κύριος Τζαβέλας τώρα επικαλείται στην αυτή την επιστολή την οποία έχουμε στα χέρια μας, μας την έχει δώσει ο προβλεπτικός μας συντάκτης, ο κύριος Κώστας Πουλακίδας. Επικαλείται τη διάκριση, λέει, των εξουσιών. Ποιος του είπε ότι τον καλούνε μόνο για τη διάταξη αυτή που αρχιοθέτησε το σκάνδαλο των υποκλοπών? Τον κύριο Τζαβέλα τον καλούν και για άλλους λόγους. Ο κύριος Τζαβέλας ήταν αναπληρωτής εισαγγελέας, υπεύθυνος για την ομιμότητα των πράξεων της ΕΕΠ την επίμαχη περίοδο που εκδηλήθηκαν οι υποκλοπές. Επομένως, η μαρτυρία του είναι χρήσιμη. Δεν τον καλούνε μόνο για αυτή τη διάταξη. Η διάταξη αυτή ήταν η αφορμή. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Δεμήρης τώρα, επειδή έχω διαμαρτυρίες ότι λέω ονόματα, τι να πρωτοπώ. Ο κύριος Δεμήρης είναι ο επικεφαλής της ΕΕΠ, είναι ο άνθρωπος που διαδέχθηκε τον κύριο Κοντολέοντα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο που έχει πολύ παρακολουθήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών μαζί μας. Είναι, και θα έλεγα, το έχει αναδείξει. Έχει αναδείξει όλη τη δικογραφία. Και θέλουμε λίγο τα φώτα του και για την κυρίως υπόθεση. Να δούμε και πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. και θέλουμε τα φώτα του και, και τα σχόλιά του βέβαια για αυτή τη σημερινή διαδικασία εκεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου είναι κουτσή η διαδικασία, αφού δεν είναι ο κύριος Τζαβέλας παρόν, είναι μόνο ο κύριος Δεμήρης, ο προϊστάμενος της ΕΥΠ. Κύριε Κεσέ, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ανεχθήκατε και τη φλιαρία μου, αλλά τι να πρωτοποιήσω εδώ με αυτή την υπόθεση, ξέρετε.
1: Ισχύει. Και ιδίως η σημερινή ημέρα είναι αποκαλυπτική. Εγώ θα έλεγα ότι η τοποθέτηση του κυρίου Τζαβέλα να μην έρθει και να προσπαθήσει να τεκμηριώσει τη μία εμφάνισή του με μία επιστολή που διαβάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι αποκαλυπτική. Και είναι αποκαλυπτική του ότι πλέον δεν τηρούνται τα προσχήματα. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι αν διαβάσει κάποιος την απάντηση του κ. Τζαβέλα θα διαπιστώσει κάτι πολύ ορατό. Πρώτα απ' όλα κλήθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όχι για να λογοδοτήσει για την τελευταία του απόφαση.
0: Αυτό έλεγα τώρα, ναι.
1: Κλήθηκε για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας. Αυτό ήταν ο λόγος της κλήσης του. Αυτό αναφέρει και ο ίδιος στην επιτροπή του. Και καταλήγει να λέει ότι δεν έρχεται διότι είναι αόριστο. Ζητείται η ακρόασή μας αορίστος. Δηλαδή, επειδή δεν του προσδιορίσαν ακριβώς τι θα ερωτηθεί, έκρινε αόριστη την κλήση και αποφάσισε να μην έρθει. Διότι κατά την άποψή του είναι κακό να διασταυρώνονται οι τρεις διακριτές εξουσίας. Η δικαστική, προκειμένου και η νομοθετική.
0: Να κάνω μία ερώτηση για να δω αν πέφτω έξω, για εσείς θα το ξέρετε είμαι βέβαιη. Ποιος ελέγχει την νομιμότητα των πράξεων της ΕΥΠ, εκτός από τον Πρωθυπουργό που είναι προϊστάμενό της. Την έχει υπό την εποπτεία του. Όμως κάποιος ελέγχει τις ανεξάρτητες αρχές, έτσι δεν είναι? Άρα κάποιος ελέγχει και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι είναι ανεξέλεγκτη η ΕΥΠ? Λοιπόν, ποιος την ελέγχει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, κύριε Κεσέ?
1: Καταρχάς η ΕΥΠ δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι ένας διοικητικός μηχανισμός ενταγμένος στον κρατικό μηχανισμό. Ανήκει αυτή τη στιγμή, μετά και την τελευταία τροποποίηση του 2019, δομικά ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, στον κύριο Μητσοτάκη, ναι.
1: Άρα ο προϊστάμενός της είναι ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Τώρα, πώς είναι δυνατόν μια τόσο ευαίσθητη υπηρεσία να ανήκει αποκλειστικά στον έλεγχο του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ο ίδιος Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου διορίζει και τον επικεφαλή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μάλιστα τυχαίνει να υπηρετούσε στην ΕΥΠ το 2020. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια κυκλικότητα που δείχνει τουλάχιστον το προφανές ότι δεν υπάρχει διαφάνεια.
0: Κάτι άλλο, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα διάκριση των εξουσιών, δηλαδή.
1: Τεράστιο πρόβλημα.
0: Αυτό που περιγράφεται είναι κατεξοχήν η επιτομή του παραδείγματος της μη διάκρισης των εξουσιών. Όταν αυτός ο οποίος επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, άρα και τον κύριο Τζαβέλα, τον επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι? Λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και την νομιμότητα των πράξεων της ΕΥΠ, άρα και τον κύριο Τζαβέλα.
1: Ακριβώς, και εδώ γι' αυτό είναι τόσο προκλητική η απάντηση του κυρίου Τζαβέλα, που λέει ότι δεν πρέπει να διασταυρώνονται οι εξουσίες, όταν ο ίδιος και αυτός ευθύνεται για τη διάβρωση του συστήματος. Είναι αδιανόητο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έρχεται στη Βουλή. Θα μπορούσε, ξέρετε, να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να πει αυτά που έγραψε. Να πει ότι, ξέρετε, επειδή δεν ξέρω τι θα με ρωτήσετε, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι για λόγους διαφάνειας. Και αν τον ρωτούσαν για κάτι για το οποίο θεωρεί ότι δεν πρέπει να απαντήσει, ας το έλεγε. Ας εκφέρει την άποψή του ότι, ξέρετε, δεν μπορεί να ρωτάτε ένας δικαστής για την κρίση του στη Βουλή. Και
0: ναι,
1: να τα ακούσουμε με σεβασμό και να το συζητήσουμε.
0: Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, γιατί, μάλλον ξέρετε εσείς και γι' αυτό το καταγγέλλετε. Αυτό γίνεται διότι όταν έρχεσαι ο ίδιος και έχεις ζωντανή παρουσία εκεί, υφίστασε και την βάσανον των ερωτήσεων. Δεν μπορεί να πει δεν απαντώ, ας πούμε. Ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκεί παρόν, ναι. Έτσι δεν είναι? Θα τον ρωτούσε λοιπόν, κύριε Τζαβέλα, δεν θυμάστε γιατί με παρακολουθούσατε? Τι θα έλεγε εκεί? Οπότε είναι ασφαλές γι' αυτό. Είναι safe το να στέλνει μια επιστολή και να αναλύει, να κάνει νομικές αναλύσεις. Εδώ έχουμε την ουσία.
1: Δυστυχώς έτσι είναι και έχει μια τεράστια ευθύνη ο κύριος Τζαβέλας, δυστυχώς, για αυτό το οποίο δούμε. Και έχει επιλέξει να κρύβεται, όπως κρυβόταν και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τις 3 εβδομάδες που είχε στα χέρια του όλη τη δικογραφία και την απόφαση του Μονομελούς και αποφάσισε να τη διαχειριστεί σιωπώντας. Έτσι και τώρα δημοσιολογώντας και λέγοντας ότι δεν έχει υποχρέωση λογοδοσίας στον οποιονδήποτε. Λογοδοτεί μόνο στον εαυτό του.
0: Ναι. Από την άλλη, για πείτε μου λίγο, νομίζω ότι είναι κρίσιμο και ένα άλλο θέμα. Ας αφήσουμε, θα μιλήσουμε μάλλον και για τη διάταξη αυτή που έβγαλε, η οποία βάλεται από παντού, άρα έχει μεγάλες αδυναμίες η διάταξη, το λιγότερο που έχω να πω, μην πω και τίποτα άλλο. Λοιπόν, όμως ας πούμε και για το ρόλο του ως αναπληρωτή εισαγγελέα της ΕΥΠ, ουσιαστικά, τι κάνει εκεί ο εισαγγελέας, ουσιαστικά εγγυάται την ομότητα, είναι έτσι,
1: σωστά, το λέω κάτι λαθώς. Σωστά το λέτε, όταν λέμε αναπληρωτή σε ΕΥΠ, ήταν ο επικεφαλής εκείνη την περίοδο, διότι έλειπε, δεν είχε ακόμα καλυφθεί η θέση. Πρόκειται να καλυφθεί η θέση του εισαγγελέα της ΕΥΠ από νέο εισαγγελέα. Δεν είχε έρθει ο νέος εισαγγελέας και ο κύριος Τζαβέλας, επειδή ήταν ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής, κάλυπτε ταυτόχρονα και την ΕΥΠ. Ασκούσε παράλληλα καθήκοντα. Υπάρχει λοιπόν ένα εφτάμινο, στο οποίο μοναδικός υπεύθυνος για την εποπτεία της ΕΥΠ είναι ο κύριος Τζαβέλας. Ναι. Και αυτό το χρονικό σημείο που φτάνει μέχρι μέχρι το τέλος του 2020, είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο ο κύριος Τζαβέλας έχει υπογράψει, έχει προσδώσει νομιμοφάνεια και έχει κρίνει ότι υπάρχει λόγος για την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι γεννούν τεράστιες απορίες για ποιο λόγο.
0: Μεταξύ αυτών, εκείνο το οποίο εμένα με έχει σοκάρει, σας το λέω, εκτός από τον κύριο Μιλωνάκη, ας αφήσουμε τον κύριο Μιλωνάκη γιατί έχει...
1: Και τη σύζυγό του, έτσι.
0: Γιατί και τη σύζυγό του, έχετε δίκιο, τη συνάδελφό μας.
1: Εγώ το λέω για τη σύζυγό του γιατί είναι δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι, τη συνάδελφό μας, το είπα, ναι, ναι, εκτός από
1: πόσοι
0: αυτό.
1: Πόσοι δημοσιογράφοι έχουν τοποθετηθεί ως, θεωρηθεί ως κίνδυνο για την εθνική
0: ασφάλεια. Ακριβώς. Και επειδή μιλάμε τώρα, ο κύριος Μιλωνάκης τότε δεν είχε μια τυχαία θέση, ήταν γραμματέας της Βουλής, καθημερινός συνομιλητής και με τον κύριο Μητσοτάκη. Το ξέρουμε καλά. Έτσι, για όλο το κοινοβουλευτικό έργο. Εμείς γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ποιος μιλούσε με ποιον εκείνη την περίοδο. Και στη συνέχεια, βέβαια, αλλά εκείνη την περίοδο ειδικά. Αφήστε τον κύριο Μιλωνάκη όμως, αυτό θα το αναλύσω άλλη φορά για τον κύριο Μιλωνάκη, γιατί περνάει αυτή την περιπέτεια την οποία περνάει υγείας και ευχόμαστε φυσικά περαστικά. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, από την άλλη πλευρά, εκείνο που με έχει σοκάρει όμως περισσότερο και από τον κύριο Μιλωνάκη είναι ο κύριος Μπαρδάκης. Ο κύριος Μπαρδάκης, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής της εισαγγελίας, της οικονομικής εισαγγελίας και ερευνούσε πολύ κρίσιμες υποθέσεις. Τραπεζικά σκάνδαλα, ακόμα και την Οβάρτης, δεν είχε κλείσει κύριε Κεσέ, η Οβάρτης τότε, να ξέρετε.
1: Σωστά.
0: Έτσι, για ενεργεία σήμερα υπουργούς.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Ο κύριος Μπαρδάκης θεωρήθηκε ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια από τον κύριο Τζαβέλα, συνάδελφός του. Ξέρετε, στον Άριο Πάγο, όταν φτάσανε και οι δύο να υπηρετούν στον Άριο Πάγο, τα γραφεία τους ήταν δίπλα-δίπλα κιόλας.

έτοιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο 105,5. Μου κάνετε παράπονα γιατί δεν σχολιάζω τα μηνύματα, αλλά τα μηνύματα τώρα θα τα πούμε και αυτά, αυτό που λέτε για τις τροπολογίες. Σωστές παρατηρήσεις ότι για τα κακουργήματα, για το... Είναι υποψιασμένη αυτή η ερώτηση. Πράγματι, η αλλαγή της αρμοδιότητας ή ο αποκλεισμός της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έγινε για τα κακουργήματα κυρίως. Και έχετε δίκιο. Και κακούργημα έχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ένας βουλευτής σήμερα εν ενεργεία, που δεν θα είναι και πρώην υπουργός. Θα τα πούμε όμως σε λίγο, αλλά πάμε να συνεχίσουμε με τον κύριο Κεσέ, γιατί δεν θέλω να τον έτσι να διασπάσω την προσοχή του και τη ροή της των αποκαλύψεών του, που μας λέει τώρα, μας έλεγε και λέγαμε για την παρακολούθηση του κυρίου Μπαρδάκη, του τότε προϊσταμένου της Οικονομικής Εισαγγελίας, με εντολή, μάλλον με επικύρωση, ας το πούμε έτσι, από τον κύριο Τζαβέλα, έτσι κύριε Κεσέ. Είναι ο κύριος Ζαχαρίας Κεσέ στην άλλη πλευρά της γραμμής μας. Λοιπόν, επικύρωσε ουσιαστικά αυτή την εντολή της ΕΕΠ να παρακολουθηθεί ο κύριος Μπαρδάκης.
1: Ιούνιου 2020, ο κύριος Μπαρδάκης υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών
0: του κ. Τζαβέλας.
1: Ο κύριος Τζαβέλας, κατά του κύριου Μπαρδάκη, του Οικονομικού Εισαγγελέα, μία παρακολούθηση του κυρίου Μπαρδάκη που συνεχίστηκε από 1η Ιούνιου του 2020 και τελείωσε 12 Ιούνιου του 2022. Ο κύριος Μπαρδάκης παρακολουθεί το για δύο χρόνια, για δύο χρόνια, χωρίς ποτέ να κατηγορηθεί για κάτι, χωρίς ποτέ να συνταχθεί κάποια δικογραφία εναντίον του.
0: Δεν κατηγορηθεί, αφού ήταν προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας. Ή είχε τα σκάνδαλα και την κακοδιαχείριση, υποτίθεται.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν ύποπτος διαφθοράς ο κ. Μπαρδάκης και κάποιος τον παρακολουθούσε.
0: Και την ήλεγε και τη διαφθορά. Καλά, δεν ντρέπονται λίγο. Ήλεγε και τη διαφθορά και παρακολουθούσα τον άνθρωπο που ήλεγε τις υποθέσεις διαφθοράς. Γιατί η εισαγγελία διαφθοράς είχε ενσωματωθεί ήδη, δεν είναι, στην Οικονομική Εισαγγελία.
1: Σωστά. Και θα σας πω κάτι για να γίνει και σαφές. Εκείνη την περίοδο που ο κύριος Τζαβέλας υπογράφει την παρακολούθηση του κυρίου Μπαρδάκη, εκείνη ακριβώς την περίοδο ο κύριος Μπαρδάκης χειρίζεται την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων του κυρίου Λαβράντου. Θυμίζω ότι την ίδια περίοδο παγιδεύεται ο κύριος Μπαρδάκης και με Predator, και είναι η χρονική στιγμή στην οποία ταυτίζεται και η παρακολούθησή του από την ΕΕΠ και η παρακολούθησή του μέσω του Predator. Και ως εκ του θαύματος είναι η περίοδος που χειρίζεται και τα εικονικά τιμολόγια ενός από τους τέσσερις ιδιώτες που καταδικάστηκε.
0: Αυτό είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία που μας δίνετε. Δηλαδή δεν το είχα εντοπίσει εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Το έχετε ξαναπεί ίσως, αλλά δεν το είχα εντοπίσει. Άρα αυτή η παρακολούθηση, η οποία γίνεται και από το Predator, είναι στόχος κοινός, έτσι, ο κύριος Μπαρδάκης.
1: Σωστά.

0: είναι και στον κατάλογο του κυρίου Μενουδάκου, έτσι όπως τον είχαμε εδώ και μας είπε ο άνθρωπος και πώς βρέθηκε αυτός ο κατάλογος. Λοιπόν, επομένως είναι κοινός στόχος παρακολούθηση του Predator και της ΑΕΠ, είναι η εποχή που ελέγχει, δηλαδή τον παρακολουθούσε η εταιρεία, την οποία έλεγχε τώρα. Αυτό μας λέτε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Παρακολουθούσε η εταιρεία. Ωραία. Παρακολουθούσε τον εισαγγελέα κατά τη διαφθορά σας. Και τον παρακολουθούσε και η ΑΕΠ, συνεπικουρώντας τα συμφέροντα των εταιριών. Μάλιστα.
1: Την ίδια περίοδο παρακολουθούνται και με Predator και μέσω της ΑΕΠ ο αρμόδιος υπάλληλος της του ΔΟΕ, του τότε ΔΟΕ, που ήταν ο χειριστής της υπόθεσης των πλαστών και εικονικών τιμολογίων του κ. Λαβράνου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν μπορεί ξαφνικά όλα αυτά να γίνανε επειδή επιτέχθηκε κάποια τυχαιότητα. Εδώ προκύπτει ότι κάποιοι είχαν στοχοποιήσει συγκεκριμένα πρόσωπα για να ξέρουν τι κάνουν, τι ερευνούν, τι στοιχεία έχουν και προκειμένου να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και άκουγαν τι λέγαν στο τηλέφωνο μέσω της ΑΕΠ. Και άκουγαν.
0: Λέγανε στο σπίτι τους, ακούγανε μέσω του Predator.
1: Στο σπίτι τους, γιατί το Predator θυμίζω ότι δίνει πρόσβαση και στις κρυπτογραφημένες εφαρμογές και ενεργοποιεί και την κάμερα.
0: Το σοκαριστικό, κυρία Κεσέ, και δεν ξέρω αν έχετε απάντηση εσείς αυτό. Έχετε παρακολουθήσει και τη δίκη αυτή, την πολύμηνη δίκη. Εν σιωπή διεξήχθη καταρχήν. Μην κοιτάτε που έγινε θόρυβος με την απόφαση. Δεν την κάλυπτε κανείς, έτσι δεν είναι.
1: Ελάχιστη
0: την καλύπτει κανείς. Εντάξει. Εμείς την παρακολουθούσαμε από εδώ, αλλά γενικά δεν είχε τη δημοσιότητα που έπρεπε μια τέτοια υπόθεση τώρα που αφορά τη δημοκρατία και τους υπουργούς.
1: Όχι, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία, ξέρετε, καταλαβαίνετε, τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα έχουν αρχίσει να κάνουν εντύπωση όταν τα αναδεικνύουμε και όταν αναδεικνύουμε στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Ναι.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε.
1: Σας θυμίζω επίσης ότι ο κύριος Τζαβέλας είναι αυτός που έχει χαρακτηρίσει ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
0: Για τον Υπουργό Εξωτερικών, ουσιαστικά.
1: Όχι, για τον κύριο Χατζηδάκη συγκεκριμένα. Αυτός υπέγραψε την παρακολούθηση
0: του κυρίου Χατζηδάκη,
1: και του πιο στενού του συνεργάτη. Και μάλιστα είναι μια κρίση που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης που διατηρήθηκε για 7 μήνες. Τον ακούγαν για 7 μήνες την ίδια στιγμή που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός ενημερωνόταν από τα υπηρεσιακά δελτία της ΑΕΠ. Για τα στοιχεία που υπάρχουν με τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Έχετε μια απάντηση, και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς κατάφεραν και διείσδυσαν στην ΑΕΠ, παρακολουθώντας αυτό που είπα, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, πώς κατάφεραν και παρακολουθούσαν συγχρόνως και μέσω Predator, ποιος ήταν ο συνδετικός κρίκος τώρα. Κάποιος πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο, έτσι δεν είναι, δεν μπορεί. Ή ένα επιτελείο ανθρώπων που είναι ο συνδετικός κρίκος των αυτών που παρακολουθούσαν μέσω Predator και αυτών που παρακολουθούσαν μέσω ΑΕΠ. Ποιος κατά τη γνώμη σας, έχετε καταλήξει ένα συμπέρασμα σε αυτό?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πέρα από τις επισυνδέσεις που έκανε, χρησιμοποίησε και το Predator για να μεγιστοποιήσει τα επιχειρησιακά αποτελέσματα και να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα προσωπικά δεδομένα. Και μάλιστα το έκανε μέσω της απόρριτης εγκατάστασης που είχε δημιουργηθεί τότε στην Αγία Παρασκευή, το λεγόμενο ΚΕΤΙΑΚ. Τώρα, το γεγονός ότι η ΑΕΠ χρησιμοποιεί και τις επισυνδέσεις και το Predator και το γεγονός ότι η ΑΕΠ ανήκει από το 2019 από τα πρώτα συνωμοσχέδια που ψηφίστηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι σας δίνει την απάντηση την οποία αναζητείτε.
0: Γιατί αυτή είναι η ερώτηση, έτσι δεν είναι? Ποιος είναι ο μαέστρος πίσω από αυτό? Ποιος?
1: Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο στενό πυρήνα των συνεργατών του.
0: Ναι. Τώρα, επειδή εμείς εδώ είμαστε και λίγο πρακτικοί.
1: Σας θυμίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη μέσω της επισύνδεσης, παρετήθηκαν. Και όχι μόνο παρετήθηκαν, όπως είπε η κυρία Σδούκου πριν από λίγες ημέρες, το παραδέχτηκε μετά από πάρα πολύ καιρό, αποπέμφθηκαν δύο συγκεκριμένα στελέχη, ο κύριος Κοντολέων, ο διοικητής ΣΕΙΤ, και ο κύριος Δημητριάδης, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Αυτά τα δύο αποπέμφθηκαν από το περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού.
0: Ναι. Κύριε Κεσέ, επειδή εδώ είμαστε πρακτικοί άνθρωποι και θέλουμε ουσιαστικά να μάθουμε την αλήθεια. Αυτό θέλει και ο κόσμος, έτσι είναι. Θέλετε να μας πείτε, υπάρχει ελπίδα ανάσυρσης αυτής της υπόθεσης, της δικογραφίας αυτής, τέλος πάντων, παρά την, ας πούμε, αρχιοθέτηση του κυρίου Τζαβέλα, είναι η δεύτερη μετά τον κύριο Ζήση, Γιατί ξέρουμε ότι αυτή την περίοδο εξετάζονται. Ο κ. Τζαβέλας αυτή τη φορά ακολούθησε άλλη τακτική υπό το βάρος των αντιδράσεων και έχει αναθέσει στον κ. Μπακέλα, έτσι δεν είναι, αυτά τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Σπίρτζης. Και επίσης την αίτηση εξαίρεση. Υπάρχει ελπίδα ανάσυρσης της υπόθεσης με τα νέα στοιχεία, τα οποία κατατίθεται και από εσάς και από τον κ. Σπίρτζη.
1: Ναι. Πριν φτάσουμε στην ελπίδα, να πω το εξής. Ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Ρουπάγου είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Και αυτό το λέω με πάσα βεβαιότητα, κοιτώντας το παρελθόν και βλέποντας, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι τα τελευταία 26 χρόνια δεν υπάρχει καμία μεγάλη υπόθεση της οποίας η διερεύνηση να την ανέλαβε προσωπικά η εισαγγελία του Ρουπάγου. Πέρασε το Μάτι, η Νοβάρτης, τα Τέμπη, η 17 Νοέμβρη, το Σαμίνα, το Ήλιος, το Βατοπέδι, δεκάδες τεράστιες υποθέσεις. Ποτέ δεν διανοήθηκε ο Αεροσπάγος ποτέ να πάρει ένα φάκελο να τον διερευνήσει.
0: Η ίδια εισαγγελέα τότε, κυρία Δημητρίου, και κυρία Κουτσέβα.
1: Κανείς. Ναι. Όσο ακατάλληλος να ήταν αυτός ο οποίος ήταν επικεφαλής της εισαγγελίας του Ρουπάγου, γιατί έχουν περάσει και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, κανείς δεν διανοήθηκε να πάρει τη δικογραφία στο γραφείο του. Κανείς. Εδώ πέρα έχουμε το αντίστροφο. Βλέπουμε ότι και η κυρία Δηλίνη πήρε τη δικογραφία, γιατί αυτή υπογράφει το πόρισμα αρχιοθέτησης. Η κυρία Δηλίνη, το πρόσωπο το οποίο διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Και εξέδωσε και ανακοίνωση επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Πρωτοφανές. Μιλούσε εκεί για αναντίλεκτα. Πώς το λέγε, αναντίλεκτα.
1: Αναντίλεκτα. Και ο κύριος Τζαβέλας, ενώ είναι ακόμα περισσότερο μέρος του προβλήματος, επέλεξε πάλι να πάρει ο ίδιος τη δικογραφία. Άρα είναι μέρος του προβλήματος. Και όσο την υπόθεση αυτή την διαχειρίζονται πρόσωπα τα οποία όχι μόνο διασταυρώνονται με την εκτελεστική εξουσία, αλλά συμμορφώνονται απόλυτα, θα υπάρχει ζήτημα στην ανάδειξη της αλήθειας. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο όμως. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να το προσπαθήσουν, οι εισαγγελικές διατάξεις δεν παράγουν δεδικασμένο. Δεν είναι δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι βουλεύματα που βγαίνουν από δικαστικά συμβούλια, δεν βγαίνουν από δικαστές. Άλλο εισαγγελής, άλλο οι τακτικοί δικαστές. Και όποτε αυτή η υπόθεση έχει πάει σε τακτικούς δικαστές, βλέπετε τι έχει γίνει. Είσαι χαμηλόβαθμος εισαγγελής. Άρα, ό,τι και να κάνουν, ο επόμενος εισαγγελέας, ο μεθεπόμενος εισαγγελέας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, χωρίς καν επίκληση των νέων στοιχείων που υπάρχουν, αλλά με αξιολόγηση διαφορετική των ήδη υπαρχόντων στοιχείων. Σας το λέω, διότι τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην δικογραφία είναι συγκλονιστικά και δικαιολογούν τουλάχιστον την έρευνα. Τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό ζητάνε όλοι, τουλάχιστον να γίνει έρευνα. Δεν υπάρχουν καταδίκες εκ των προτέρων. Αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο συντριπτικά, όπως λέτε, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και φοβούνται. Να σας πω τώρα, κύριε Κισέ, από την εμπειρία σας τώρα, τη δικαστηριακή πια και τη νομική, ποιος φοβάται την έρευνα, ποιος μπορεί να φοβάται την έρευνα, ποιος πιστεύετε ότι φοβάται την έρευνα?
1: Όσοι είναι μέρος του προβλήματος. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή, αν οι τέσσερις ιδιώτες και ο κύριος Ντίλιαν, που έχει δηλώσει δημόσια ότι θα φροντίσει ο πρωθυπουργός της χώρας να έχει την τύχη του Νίξον. Αν ο κύριος Ντίλιαν αισθανθεί ή δει ότι η θέση του γίνεται δυσχερέστερη, που δυσχερέστερη θα γίνει αν διαταχθεί περαιτέρω ενέργεια, έρευνα και για άλλα δικήματα, για την κατασκοπία, τότε να είστε σίγουροι ότι θα υλοποιήσει αυτό το οποίο έχει δηλώσει.
0: Την απειλή του.
1: Άρα εδώ γίνεται μια δραματική προσπάθεια. Μια δραματική προσπάθεια που συμπεριλαμβάνει αυτοεξευτελιστικές πρακτικές από την πλευρά της δικαιοσύνης, να μην καταστεί δυσχερέστερη η θέση του κυρίου Ντίλιαν και των συνεργών του με οποιονδήποτε τρόπο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν κάνουν έστω μία υποτυπώδη έρευνα να πούνε «Ναι, τα ψάξαμε, δεν βρήκαμε τίποτα αρχείο». Λένε «Δεν ψάχνω καν».
0: Με αντάλλαγμα τι, ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί γίνεται αυτή η προσπάθεια να πέσει τα μαλακά ο Ντίλιαν, ας πούμε.
1: Με αντάλλαγμα. Ναι. Το συμφωνηθέν, αυτό που είχε συμφωνηθεί μέχρι να έρθει η απόφαση του μονομελούς πνευματικού, γιατί σας θυμίζω ότι μέχρι να έρθει η απόφαση του μονομελούς, τον κύριο Ντίλιαν δεν τον είχε ακουμπήσει κανείς.
0: Και δεν εμφανιζόταν ούτε στη διαδικασία.
1: Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ναι. Στην Εξεταστική Επιτροπή του 22 του είχαν δώσει, ζητήθηκε να εμφανιστεί, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είπαν να μην εμφανιστεί. Είχαν διαρρεύσει τις ερωτήσεις που θα κάνανε σε κάποιους από τους ελεγχόμενους.
0: Από κύριο Στρίμπαλης αυτό.
1: Ακριβώς. Η αστυνομία όταν πήγε να κάνει έλεγχο στις επιχειρήσεις είχαν ενημερωθεί οι ελεγχόμενοι, είχαν αδειάσει όλα τα στοιχεία. Η εταιρεία συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και το 2025. Η Τελέξα λειτουργούσε στην Ελλάδα μέχρι και το 2025. Mm-hmm. Δεν την ακούμπησε κανείς. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Ντίλιαν είπε, τους διασφάλισε ότι δεν θα αποκαλύψει τίποτα για το πώς έδωσε το Predator στην Εθνική Υπηρεσία Πυροσφαίρων. Και απ' την άλλη, οι ελληνικές αρχές διαβεβαίωσαν τον Ντίλιαν ότι δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί σας θυμίζω ότι ενώ εδώ είχαμε σωρία κακουργημάτων, τον παραπέψανε για 3 ελαφρά πλημελήματα. Mm-hmm. Και μάλιστα με ένα δομημένο κατηγορητήριο με τέτοιο τρόπο να πέσει στα μαλακά. Το κατηγορητήριο αυτό αναβαθμίστηκε στο δικαστήριο. Γι' αυτό έλαβε την ποινή την οποία έλαβε.
0: Αλλά βρέθηκαν δύο δικαστές, ένας εισαγγελέας και ένας δικαστής.
1: Είναι μόνο. Ο κύριος Ζήση δεν είναι μόνο ότι είπε ότι δεν βλέπω κατασκοπία, δεν βλέπω καν απόπειρα κατασκοπίας, δεν βλέπω κανένα άλλο αδίκημα, δεν βλέπω ούτε κίνδυνο για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Υπάρχει τέτοια διάταξη για τα προσωπικά δεδομένα. Τους παρέπεμψε για 3 μικρά πλημελήματα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο για να πάρουν μία ποινή. Αυτοί πιστεύαν ότι το χειρότερο που θα μπορούσε να τους γίνει ήταν να πάρουν μία ποινή 2 χρόνια με αναστολή.
0: Ναι, κάτω από 3 χρόνια και σίγουρα να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Αναστολή και μετατροπή και.
0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει και στη δίκη του εφετείου, γιατί είναι σε κρίσιμο και αυτό. Πάντα υπάρχει το μεγαλείο της ακροαματικής διαδικασίας που λένε και οι παλινομικοί, έτσι δεν είναι, και εσείς οι δικηγόροι το λέτε. Και θα δούμε τι θα γίνει και στο εφετείο. Λοιπόν,
1: και επίσης στο εφετείο, κάτι τελευταίο να πω στο γιατί, στο εφετείο, επειδή θα γίνει πάλι το ίδιο πράγμα, θα εισφερθούν και νέα στοιχεία και στο εφετείο και θα αναγκαστεί το εφετείο να διαβιβάσει πάλι τη δικογραφία για να διερευνηθούν αυτά τα νέα έγγραφα. Εγώ θα πω το εξής. Η μόνη περίπτωση να αλλάξει κάτι είναι αν αποφασίσει η εκτελεστική εξουσία να παρέμβει με έναν ακραίο τρόπο και να τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα. Το ξέρουμε, το συζητάνε. Έχει τεθεί.
0: Ναι,
1: μόνο
0: αλλά
1: έτσι θα αναδιαφερθεί.
0: Ο κύριος Ντίλιαν ζητάει πλήρη αθώωση. Τα έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ. Ενώ αυτοί δεν μπορούν να τη δώσουν την πλήρη αθώωση για τις business που κάνει, για τις δουλειές του. Γιατί βεβαίως, αν έχει καταδίκη για διαφθορά, δεν μπορεί να πάρει καμιά δουλειά ούτε στην Ευρώπη, αλλά και στις άλλες χώρες εκεί της Αφρικής κλπ. Λοιπόν, κύριε Κεσέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Είστε καλά.
0: Μας φωτίσατε πραγματικά. Δεν είναι σχήμα λόγου. Εδώ, να είστε καλά και να σας ακούμε συχνά στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, στο κόκκινο 105,5 και στην άλλη γραμμή, τον έχουμε νομίζω, ναι, τον Δημήτρη τον Παπαθανασίου, τον συνάδελφό μας, ο οποίος παρακολουθεί χρόνια την πολιτική επικαιρότητα και θέλουμε τώρα, μέρες που είναι, να μας κάνει ένα σχόλιο για αυτή την επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα, και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Πώς βλέπεις τώρα, αύριο έχουμε την πρώτη ανακοίνωση του κόμματος του Χριστιανού, 26 έχουμε του Αλέξη Τσίπρα. Κλιμακώνεται αυτή η εισβολή, ας πούμε, νέων παικτών, ας το πούμε έτσι, στο πολιτικό σκηνικό. Πολύ σημαντική περίοδος. Δεν ξέρω, θυμάσαι τελευταία να υπήρξε περίοδος που σε δύο εβδομάδες να υπήρξαν τέτοιες εξελίξεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι από το 2010 και μετά είμαστε σε μόνιμη αναδιοργάνωση του πολιτικού συστήματος. Αλλά νομίζω το τελευταίο, οι τελευταίες μέρες, δηλαδή αυτό που ζούμε αυτόν τον καιρό και που θα ζήσουμε και το επόμενο διάστημα, νομίζω ότι δεν θυμάμαι τέτοια αντίστοιχη περίοδο στο παρελθόν.
0: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ, ότι μετά τη μεταπολίτευση ίσως είναι, αν ξέρεις και το 12 βέβαια, που και εκεί γίνανε μεγάλες αλλαγές. Λοιπόν, νομίζω...
1: Και βέβαια εκτός από το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Χριστιανού, να επισημάνουμε ότι η εστίαση και ο συναδελφός μας ο Μανώλης ο Κοτάκης έχει καλό ρεπορτάζ. Μας λέει ότι ο Κύβος ερήφθηκε για το κόμμα Σαμαρά. Έρχεται.
0: Το έχουμε πει και εμείς εδώ, δεν ξέρω αν είναι σωστές πληροφορίες μου, Δημήτρη, ότι ακούγεται κάτι για την 29η Μαΐου. Δεν ξέρω, ίσως είναι νωρίς αυτό. Αλλά πάντως νωρίτερα από ό,τι υπολόγισε.
1: Για να συνδεθεί και με το. Ναι.
0: Να συνδυαστεί και με την επέτειο της άλωσης.
1: Με την επέτειο της άλωσης.
0: Γιατί βλέπω ότι επιλέγουν
1: και. Τατέριαζε στις δηλώσεις Σαμαρά που για τα εθνικά και για τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά. Ενδεχομένως, ναι.
0: Και μου φάνηκε η πληροφορία εύστοχη, ας πούμε. Το λιγότερο.
1: Σε 8 μέρες, δηλαδή 3 κόμματα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτές οι δύο εβδομάδες είναι πραγματικά και οι αρχές της είναι πολύ κρίσιμες. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Με βάση όσα γνωρίζεις, με βάση τις δημοσκοπήσεις, με βάση τις αναλύσεις, αλλάζει ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό? Γιατί εμείς βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία πτώση βέβαια μεγάλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά καταγράφουν και μία κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, έτσι να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Μεγάλη διαφορά.
1: Οι δημοσκοπήσεις έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, είναι φωτογραφία της στιγμής και αφορούσαν προηγούμενες στιγμές. Είχαμε ένα κόμμα, είχαμε προαναγγελίες κομμάτων και όχι κόμματα. Μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και η δική μου εκτίμηση ότι είναι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά όταν εμφανιστούν κανονικά και αρχίσουν να τους μετράνε κανονικά. Και τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού και το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει άρτην, θα αλλάξει ριζικά. Η κυβέρνηση είναι πιεσμένη, είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο και αν έλεγε σήμερα, εμάς δεν μας ενδιαφέρει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ μάλιστα.
0: Σιγά, δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Τώρα αυτό είναι.
1: Και όσο και αν θέλει να μας καθησυχάσει. Ότι όσο θέλει να μας καθησυχάσει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι μετά τη ΔΕΦ.
0: Αυτό που λέγεται για την 11η Οκτωβρίου το βλέπεις εσύ σαν μία πιθανότητα?
1: Και μετά τη ΔΕ, τώρα εντάξει, αν είναι το 11η, είναι 18η, είναι, θα το δούμε. Τώρα
0: πού να ξέρουμε
1: άραγε,
0: πού να ξέρουμε, θα τα μετρήσει, θα μετρήσει και τις ανακοινώσεις που θα κάνει και στη ΔΕ, ασφαλώς. Γιατί κάτι
1: η ουσία είναι, εγώ να πω κάτι άλλο, ότι όπως όλοι έχουμε καταλάβει από χτες, ότι έχει βρωμίσει πάρα πολύ η κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτή η οσμή σκανδάλων για την οποία μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω χθες το μυρίσαμε όλοι, ας πούμε. Και τέλος πάντων χρειάζεται, για να το συνδέσουμε με όλο αυτό, χρειάζεται ένας αέρας για να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα, να αναπνεύσουμε λίγο οξυγόνο, να αναπνεύσουμε δημοκρατία, να αναπνεύσουμε λίγο δικαιοσύνη. Σ' άκουγα πριν, τώρα στο τέλος, που μιλούσε τον κύριο Γκεσέ, ας πούμε, για το.
0: Την εισαγγελία
1: του Αρείου Πάγου, ας πούμε, απολύτως προκλητικός και προσβλητικός απέναντι στον ελληνικό λαό κυρίως, αλλά και απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στη δικαιοσύνη. Εντάξει, αυτή η υπονόμευση των θεσμών για την οποία όλοι οι πολίτες διαμαρτύρονται και αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις για τις οποίες μιλώσεις προηγουμένως, εντάξει, δεν έχει τέλος. Δηλαδή, έλεος πια φτάνει, ας πούμε, και μιλάμε για το πιο βρώμικο σκάνδαλο που έχουμε από τη μεταπολίτευση και εδώ, δηλαδή με τον πατέρα του είχαμε ξανά το προηγούμενο, ας πούμε, τις υποκλοπές και τα λοιπά.
0: Θυμόμαστε εκείνα τα περίγραπτα, με τα υπόγεια εκεί, με το Μαυρίκι, έτσι, τα θυμόμαστε εμείς, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε καλύψει.
1: Από τη μία λοιπόν αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Γιατί μου δημιουργήθηκε το πολιτικό σκηνικό τώρα όπως μου έρχονται θα στα λέω. Ναι. Έχουμε το Μητσοτάκη που μας λέει ότι πάμε για την Ελλάδα το 2030 και μας γυρίζει το 1930 και απ' την άλλη, για να το κάνουμε και το σχόλιο αυτό, εγώ νομίζω ότι πάμε και στο 1830 που είχαμε το Ρωσικό κόμμα, το Γαλλικό κόμμα και το Αγγλικό κόμμα. Δηλαδή έχει ένα πρόβλημα το πολιτικό σκηνικό.
0: Μιλάς για τις επιρροές τώρα της κυρίας Χριστιανού.
1: Τώρα εντάξει, τώρα, να σας πω κάτι για να μην. Δεν είναι καλή, δεν είναι εικόνα. Αυτή η εικόνα τώρα που είναι. Εγώ έχω απογοητευτεί πλήρως. Είμαι από τους ανθρώπους που στήριξα πάρα πολύ το δικαίωμα της μάνας Χριστιανού να μάθει την αλήθεια για το παιδί της. Όμως αυτά που βλέπω μου σηκώνει την τρίχα. Όλο αυτό το πράγμα με τις εικόνες, με τους αγγέλους, τους αγίους και τον ακροδεξιό συρφετό που μαζεύεται και ένα πράγμα που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος μεταξύ Ρωσίας, Μόσχας, Αγίας, Πετρούπολης, αλλαλού.
0: Βέβαια είναι και ο συνάδελφός μου, ο Αθανάσης Αυγερινός, ο οποίος έχει την ιστορία του.
1: Εντάξει, είναι ένας καλός συνάδελφος.
0: Είναι καλός συνάδελφος
1: και πάρα πολλά. Είναι καλός δημοσιογράφος, είπε ότι δεν μπορεί να λείπει από αυτό, αλλά ξέρω εγώ τι να πω.
0: Είδα, υπάρχουν διαρροές. Επειδή εδώ τα λέμε όλα, υπάρχουν διαρροές και από την πλευρά Σαββίδη. Και από το Open ότι ο κύριος Αυγερινός έχει φύγει τέλος πάντων. Υπάρχει μια προσπάθεια.
1: Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι από τη διεύθυνση χθες του υπόθηκε ότι ξέρεις. Και έτσι είναι, για να είμαστε και δίκαιοι, ως δημοσιογράφοι μιλώντας, δεν μπορεί να είσαι ένα ακόμα βασικό τέλεχος και τι να κάνεις ταυτόχρονα δημοσιογραφία. Δεν γίνεται.
0: Ναι, είμαι βέβαιη ότι το καταλαβαίνει και ο ίδιος, δεν είναι. Έχει αίσθηση της ιδεοντολογίας ο Θανάσης ο Αυγερινός.
1: Πάντως η δική μου εκτίμηση είναι, επειδή και η αριστερά έχει τα πολλά πολλά προβλήματά της, ότι αυτές οι εκλογές, που θα είναι διπλές εκλογές, και γι' αυτό είμαι βέβαιο, ο Μητσοτάκης θα είναι πάρα πολύ χαμηλά, άρα θα ξαναπάμε.
0: Τουλάχιστον διπλές λένε κάποιοι.
1: Θα είναι διπλές εκλογές σίγουρα. Θα νομίζω ότι θα είναι στο τέλος, θα είναι η αναμέτρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω, έτσι φαίνεται καταρχήν. Θα δούμε κιόλας, ξέρεις γιατί αυτά.
1: Καλά, δεν είμαστε βέβαιοι.
0: Φαίνεται όμως ότι ναι, επανέρχεται αυτή ας πούμε, η αναμέτρηση, ξαναμπαίνει στο προσκήνιο και στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ για να είμαστε ειλικρινείς τώρα Δημήτρη, για να μην δραματοποιούμε τα πράγματα, εγώ θεωρώ θετικό ότι έχει επανέλθει η συζήτηση στην πολιτική, έτσι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Όχι, έχει επανέλθει γενικά η συζήτηση για την πολιτική. Ρε παιδί μου, μιλάμε για την πολιτική, για τα κόμματα, για τα αυτά. Ας μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί μιλάγαμε τώρα για κάτι άσχετα.
1: Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Να μιλάμε για την πολιτική όταν, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας βάζει ζήτημα τραπεζών, το καταλαβαίνω. Να μιλάμε για την πολιτική όταν ο Αλέξης Τσίπρας επίσης βάζει ζήτημα για τη ΔΕΗ, το καταλαβαίνω. Να μιλάμε όμως για την πολιτική με όρους νίκης. Το κόμμα εννοώ. Εντάξει, τώρα αυτό εμένα δεν. Ή να μιλάμε για την πολιτική με τους όρους τους σημερινούς που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου φτύνει κατά μου, τρατιβουλεί τον ελληνικό λαό, τους θεσμούς και λέω ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα έρθω να καταθέσω. Φυσικά δεν θα δώσω εξηγήσεις. Και α πω και κάτι,
0: εδώ υπήρξε απόφαση, που πήγε,
1: δε Δημήτρη, το διοικητή που πήγε. Ναι. Πάλι δεν μιλά, δεν είναι εξαιρετικό.
0: Εδώ υπήρξε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία καταφερόταν εναντίον ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, που ζητούσε να μην υπάρχουν παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Υπήρξε απόφαση η οποία δεν προβλήθηκε. Αυτό είναι. Ποια διάκριση των εξουσιών μας λένε εκεί στον Άρειο Πάγο, και κυρίως η ηγεσία του βέβαια.
1: Γι' αυτό είπα και θα το ξαναπώ.
0: Έχεις καμία πληροφορία για το όνομα του κόμματος Τσίπρα? Ας τελειώσουμε με αυτό.
1: Είδα το βιντεάκι που ανέβασε. Η αλήθεια είναι ότι το όνομα Πηξίδα έχει τις περισσότερες προβολές.
0: Ρωτάει τον κόσμο,
1: ρωτάει τον κόσμο.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι έχει ανεβάσει ένα βίντεο σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, που ρωτάει τον κόσμο πώς να το ονομάσει και τις μεγαλύτερες.
1: Έχουμε εκεί διάφορα ορίζοντας πορεία.
0: Ορίζοντας πορεία και τέτοια.
1: Μονολεκτικά
0: ακούμε.
1: Που είπε κάτι καλό, είπε Λάουρα.
0: Λάουρα Κοβέση.
1: Κυριακή κοντή γιορτή.
0: Παραπέμπεται στην Κοβέση.
1: Την άλλη Τρίτη θα τα μάθουμε όλα και τέλος πάντων αυτά λίγη σημασία έχουν. Περισσότερο αφορούν την επικοινωνία. Το θέμα είναι στην πολιτική.
0: Λοιπόν, να δούμε και τις ανακοινώσεις και θα τα ξαναπούμε. Δημήτρη, σίγουρα θα τα λέμε εδώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Πηξίδα, λέει, μας είπε εδώ ο Δημήτρης ο Παπαθανασίου.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 1.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
6: 105 και 5 το κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Χάντρες και καθρεφτάκια με προεκλογικό άρωμα προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επιχειρώντας να πείσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Το μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80% των οικογενειών στη χώρα. Και για να το λάβουν οι δικαιούχοι του δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση, αλλά απλά να ελέγξουν ότι έχουν συμπληρώσει στην εφορία το IBAN του λογαριασμού του στο συγκεκριμένο πεδίο. Όπως είχε προαναγγείλει, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έστειλε σήμερα το πρωί επιστολή μέσω της οποίας αρνείται να παραστήσει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο κ. Τζαβέλας απέφυγε με τον τρόπο αυτό να δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη αποφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Την ίδια ώρα και κλεισμένων των θυρών βρίσκεται σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την παρουσία και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πειρά τόσο κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, όσο και κατά του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να κατηγόρησε τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι εκθέτει διεθνώς τη χώρα και προκαλεί ζημιά στα εθνικά συμφέροντα, ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή γεωπολιτική ένταση, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζιπίνγκ επένεσε τις σχέσεις με τη Ρωσία ως δύναμη ηρεμίας μέσα στο χάος, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο την Τετάρτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη Σύνοδο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, την οποία ο Σι είχε φιλοξενήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σι αναφέρθηκε στην όλο και πιο τεταμένη διεθνή κατάσταση, ασκώντας έμεση κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από συνυφασμένη αναταραχή και μετασχηματισμό, ενώ οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις διασχίζουν ανεξέλεκτα τον κόσμο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος σύμφωνα με τα κρατικά μέσα. Μπροστά σε αυτό το περιβάλλον, τόνισε ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν τον ολοκληρωμένο στρατηγικό συντονισμό τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν, σημειώνοντας ότι η άμεση αποκλιμάκωση είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα στις ενεργειακές αγορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και το εμπόριο. Σε αυτό το κλίμα γεωπολιτικής έντασης έρχεται και η νέα εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για την εφαρμογή της λεγόμενης συμφωνίας Στένμπερι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει την κατάργηση δασμών από την Ένωση σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή την ώρα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το March του Gaza Greece και το ελληνικό τμήμα του Global Summit Flotilla παραχωρούν συνέντευξη τύπου για την αναχέτηση σκαφών από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα. Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για νέα πράξη πειρατείας και απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών, καταγγέλλοντας παράλληλα την ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση ως θεατές και συνενόχους, αλλά και τη σιωπηλή ανοχή της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, οι 430 παχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla μεταφέρονται στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αναφέρει ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με προξενικούς εκπροσώπους των χωρών τους. Ένα 48χρονο τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, Δαφνή, φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Με αφορμή το περιστατικό, η τομέαρχης ισότητας και δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο προειδοποιούν εδώ και χρόνια για την οριακή κατάσταση λειτουργίας των δομών και της έλλειψης προσωπικού. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα απαντήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και να προχωρήσει σε ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Δύο σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί για την έντονη οσμή αερίου που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής, με την εκτίμηση ότι η πηγή βρίσκεται στο Σαρονικό. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης ανέφερε ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου ή βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά για φαινόμενο που σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια. Είτε η ναυπηγό επισκευαστική ζώνη περάματος Σαλαμίνας, είτε δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα κατά τη διάρκεια καθαρισμού δεξαμενών. Οι αρχές πάντως διαβεβαίωνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου ή στη Ρεβιθούσα. Σήμερα Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο φετινό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου. Στη διεθνή επικαιρότητα. Συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία όταν στρατιωτικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπεσμένα για την αναχέτηση ντρόν που πέταξε κοντά στο Βίλνιους, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορικό κίνδυνο, ενώ οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανεστάλησαν και οι κάτοικοι κλήθηκαν να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο. Μήνυμα εκένωσης εκδόθηκε και στο Κοινοβούλιο, με τις αρχές να καλούν όσους βρίσκονταν στο κτίριο να μεταβούν σε ασφαλές σημείο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Arsenal επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε με 1-0 της Burnley, ενώ η Manchester City έμεινε στο 1-1 με την Bournemouth, αποτέλεσμα που χάρισε τον τίτλο στους κανονιέριδες. Ο Αρτέτα έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής που κατακτά την Premier League, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στη διοργάνωση ως ποδοσφαιριστής μετά τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ενώ μαζί με τον Πεπ Γουαρδιόλα είναι η μοναδική Ισπανή τεχνική που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλίας.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Βούλγαρη.
1: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Οπα. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Και έχει ωραία φωτογραφία το Φλωρίδη και λέει fast track δίκες βουλευτών με νυχτερινή τροπολογία. Το νυχτερινή γιατί το τονίζουμε? Δηλαδή επειδή δουλεύουμε και νύχτα είναι πρόβλημα? Τέλος πάντων. Δεύτερο θέμα στην ΕΠΣΥ. Φωτιά στις αγορές. Σε υψηλό 18 ετών το αμερικάνικο 30 ετές ομόλογο τρίγωνο των Βερμούδων. Καύσιμα, ομόλογα, πληθωρισμός. Αυτά εμάς δεν μας νοιάζουν. Εμείς έχουμε πρόεδρο στο Eurogroup. Συγγνώμη, ριζοσπάστης. Παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Δεύτερη μέρα, ίδιο πρωτοσέλιδο και σωστά. Προχθές συζητήθηκε η ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τους θανάτους και τους τραυματισμούς στους χώρους εργασίας. Και την ώρα της συζήτησης είχαμε δύο θανάτους σε χώρους εργασίας. Απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ. Οι νοσηλευτές. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Και δεύτερο θέμα στην απογευματινή, τέλος στο δικοματισμό με τον Κολάμπια να αναζητά αντίπαλο. Προφανώς στο εξωτερικό. Καθημερινή, οσμή αγνώστου προελεύσεως, ανησυχία στα νότια προάστια. Κοιτάξτε, εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχουμε το θερμαϊκό, έτσι λοιπόν, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά τα πράγματα. Εκεί στην Αθήνα, με βρώμησε λίγο αέριο, αμέσως σας έπιασε πανικός. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους στα βορίζια της Κρήτης. Ναι! Αλλά δεν υπήρχε τότε FBI στην Κρήτη. Καταλάβατε. Και είχαμε και εκλογές το 23. Τώρα το είδαμε το θέμα. Ελεύθερος τύπος. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα θα ανακαινήσετε, λέει, τα κλειστά ακίνητα που έχετε και μετά θα ανακαινήσετε τα ιδιοκατοικούμενα. Τα ιδιοκατοικούμενα παραμονές των εκλογών. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και έχει φωτογραφία Ανδρουλάκη, Καριστιανού και του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας για δεύτερη θέση. Ανήλικο. Τα νέα. Το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων είναι πραγματικά για Κούλιτζερ. Λέει ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόν. Θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Κοίτα να δεις ρε παιδί μου, ουκρανικό είναι τελικά. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ο Καραμαλής θα ξανασπάσει αποσιωπητικά τη σιωπή του. Ο Βούδας, έτσι είναι. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από τη μία έχει φωτό το Τιγκουβέση και από την άλλη έχει φωτό το Φλωρίδη. Εμείς είμαστε με το Φλωρίδη. Και φυσικά ανάλυση Λάζαρου Καμπουρίδη στη Δημοκρατία που λέει τον κατευνασμό στο τέλος τον πληρώνεις ακριβά. Αυτό που πήραμε τους Πάτριου από την Κάρπαθο και τον Δημότο. Εστία. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Και ο Σαμαράς για δεύτερη θέση να πάει. Και εθνικός κήρυκας. Δικαστής απαγορεύει τις συλλήψεις στα δικαστήρια μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή μαντάνι βγάλανε, απεργίες γίνονται και τώρα οι δικαστές απαγορεύουν εκεί στην Γκεστάπο του Τραμπ να συλλαμβάνει και τους μετανάστες. Αν είναι δυνατόν. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στη Δόμνα τη Μιχαηλίδου. Πουλούζει τα μαλλιά της στο φως του φεγγαριού, την καλύτερη υπουργό οικογένειας Μητσοτάκη μετά από κάτι σε σιρεγγέλα. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τη Δόμνα για το φιάσκο, λένε, της στεγαστικής πολιτικής της κυβερνήσεως. Φιάσκο. Είναι πως το βλέπεις. Ας πούμε για τις τράπεζες δεν ήταν φιάσκο. 3 δισεκατομμύρια περίπου πήρανε. Για τους ιδιοκτήτες κάτι χαμοκελών στα λιώσα
που τις πουλήσανε σε τιμή loft σαν του Κασελάκη στο Κολωνάκι δεν ήταν φιάσκο. Τώρα αυτοί που δεν βρήκαν σπίτι ψάχναν. Εντάξει, τι να κάνουν. Λίγο υπομονή, να κόψουν τους καφέδες, να κόψουν τα ταξίδια, να κόψουν το φαγητό. Σε 50 χρόνια κάτι θα βρούνε. Και βγαίνει αυτή η ξετσίποτη, η καθαρίστρια, η μαδούρα, η Νοτοπούλου και τι λέει, πως σε όλη την Ευρώπη λέει λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ενώ εδώ λέει η κυβέρνηση πήρε μέτρα για να στηρίξει την κερδοφορία των τραπεζών. Και πολύ καλά έκανε, κυρία Νοτοπούλου. Και αν σας αρέσει η στεγαστική πολιτική σε άλλες χώρες, να πάτε εκεί να βρείτε σπίτι, αν είναι δυνατόν. Και λέει προγράμματα από ναφθαλήνη. Συγγνώμη. Πράγματι, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά είναι το κόμμα των εργολάβων και της αντιπαροχής, έτσι. Είναι το κόμμα αυτών που τα παίρνουν, όχι αυτών που τα δίνουν. Τώρα τα αυτονόητα δεν συζητάμε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε σήμερα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, τον καλύτερο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από ιδρύσεως, μετά φυσικά τον Ισίδωρο Αντογιάκο που θα μας έβαζε όλους 10 χρόνια φυλακή, αυτόν που υπηρετώντας την πατρίδα μας και τη σταθερότητα του τόπου μας έβαλε εκεί που ήξερε το φάκελο της εμπλοκής κρατικών αξιωματούχων σε αυτή την αδιάφορη υπόθεση με τις υποκλοπές, δηλαδή στο αρχείο, εκεί δηλαδή που τον είχε βάλει και πριν ο προηγούμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, καθώς μιλάμε για μια σύμπτωση που συμβαίνει συνέχεια, δηλαδή η ΑΕΠ να παρακολουθεί κάποιον και αυτός ο κάποιος να γίνεται στόχος και του εργολάβου του Πρίταντορ. Τώρα τι έγινε, έτσι. Τα βρήκαν πάλι οι μαδούροι, πρώην, νυν και επόμενοι. Παρασύρανε και αυτόν τον Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι καλό παιδί, απλώς ακόμα δεν τον έχει στρώσει Διαμαντοπούλου. Και καταφέραν να καλέσουν τον εισαγγελέα Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να τον περάσουν, λέει, από ανάκριση. Γιατί άφησε, λέει, την υπόθεση στο αρχείο. Εδώ μιλάμε για κανονικό, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Αλλά φίλοι και φίλες μου, η δημοκρατία μας στην Ελλάδα έχει ανθρώπους που την υπερασπίζονται. Ο Βορύδης, ο Πλεύρης και φυσικά ο Τζαβέλας. Και τους έστειλε και επιστολή και λέει δεν είναι δυνατόν, λέει, να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εδώ λέει υπάρχει διάκριση εξουσιών σε αυτή τη χώρα. Πράγματι. Τον Τζαβέλα δεν τον αφήνει να πάει στη Βουλή το Σύνταγμά μας. Έτσι. Και τώρα δεν άκουσα κάτι, μάλλον έχει πρόβα για τα πανηγύρια τα καλοκαίρια. Λογικά θα συμφωνεί και με τις στάσεις του Τζαβέλα ο συνταγματολόγος τενίστας ντράμερ Ανδρέας Λοβέρδος. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη γίνει κανένα χαζό και πέσει ο Κολάμπια και μετά οι μαδούροι κάνουν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καμία του λουπάκι. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που τώρα θα μας φωνάξετε για κανένα Τσίπρα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, να πει που λέει εκεί το Σύνταγμά μας ότι είναι σύμπτωση, ρε παιδί μου, για παράδειγμα η ΕΕΠ να παρακολουθεί τον αρχηγό ΓΕΘΑ και παράλληλα να τον έχει παγιδεύσει και ο εργολάβος του Πρίταντο. Αυτό λέει τα πράγματα. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπη έχει δίπλα του τον εισαγγελέα Τζαβέλα, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα που πραγματικά πιστεύουν στη διάκριση των εξουσιών. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Κλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Μια προσφορά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η σειρά των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανίου Αριθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη της σταγματικής μεταρρυθμίσεως είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έβαλε τους Έλληνες να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα, όχι τα Σαββατοκύριακα, ούτε τις καθημερινές δεν δούλευε κανένας. Όλοι καθότανε και περιμέναν τα επιδόματα που τσουρουφούσε ο Τσίπρας με τον μπουρί της σόμπας στο αίμα της μεσαίας τάξης και τα έδινε επιδόματα να κάθονται οι τεμπέληδες εργαζόμενοι. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολόμπια. Θυμάστε, τι είχε πει το 19 πως είναι οι τρεις πρώτες προτεραιότητες τους. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και έτσι σταματήσαν και αυτές οι βλακίες που κρατούσαν τόσα χρόνια καθυλωμένη την Ελλάδα μας και την οδήγησαν στη χρεοκοπία του 2015. Αυτά τα 8 ώρα, τα πενθήμερα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δείτε τώρα, εξαήμερο, 13 ώρο σε διαφορετικούς ή και στον ίδιο εργοδότη, το οποίο ήταν αίτημα των εργαζομένων. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τα είπε αυτά η Κεραμέως. Έτσι. Και σπάσαμε και το ταμπού του Σαββατοκύριακου. Πρώτη σε εργασία το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ευρώπη. Όχι σαν τον Ακύλα που πήγε στην Eurovision και βγήκε δέκατος. Ιδούτα στοιχεία. Το 41% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα εργάζεται και Σαββατοκύριακο. Στην Ισπανία του Σάντσες οι τεμπέληδες είναι στο 22%. Και στη Βουλγαρία πάτωσαν με 8% του εργατικού δυναμικού να απασχολείται και το Σαββατοκύριακο. Είδα τη Βούλγαρη. Πρώτη στην Eurovision, αλλά στον πάτο σε ό,τι αφορά το ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και η Βουλγαρία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Πρώτη Βουλγαρία, δεύτερη εμείς. Καλά, τώρα αυτό ποιος το έβαλε στον οδηγό της εκπομπής? Η Ρωσίδα Κατάσκοπος, η γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη, αν είναι δυνατόν. Και δείτε, αυτό με την εργασία το Σαββατοκύριακο, που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, δεν έτυχε. Πέτυχε. Γιατί στην Ελλάδα, όποιος δουλεύει 8ωρο και πενθήμερο, δεν μπορεί τον ίδιο μήνα να πληρώσει και το ρεύμα και να πάει και το σούπερ μάρκετ. Οπότε ή 13ωρο ή δουλειά και το Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια να πω, έτσι, το 41% παίρνει μια βελτίωση, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό πρέπει να μας δώσει ο λαός την τρίτη τετραετία, έτσι. Να το πάμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο 51%. Και μπορούμε να το πάμε. Είδατε, δεν παίρνουμε κανένα μέτρο για την ακρίβεια, έτσι ώστε ο κόσμος να δουλεύει περισσότερο και να σπάμε τα ρεκόρ. Και έρχονται αυτοί οι μαδούροι, οι οποίοι πια το έχουν ρίξει το κουτσομπολιό, έτσι. Λοιπόν, και κάθαναν μέσα στον πανικό τους. Και είδαν, λέει, ότι υπάρχει εκρηκτική αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάθονται και δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι τίποτα τεμπέλη δε αριστερή, που είπε και ο άλλος εκεί από την Καβάλα, πώς το λένε, ο Λαζαρίδης. Λοιπόν, έτσι, αυτό είναι τα πράγματα. Τώρα, ότι ο κόσμος έχει προβλήματα. Αυτό τι σχέση έχει με την αύξηση, την εκρηκτική της περιουσίας των βουλευτών, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 7 χρόνια? Να φτωχύνουνε. Δηλαδή, αν συνέβαινε αυτό, ερκολογές έρχονται. Δεν θα βρίσκαμε υποψήφιους ούτε με τον Ντουφέκη. Αν το άλλο που λένε οι μαδούροι, πλουτίζουν οι βουλευτές, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, έχουν, λέει, όλοι μαζί κοντά στα 2.000-2.500 ακίνητα, αλλά η Νέα Δημοκρατία, λέει, χρωστάει, λέει, 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Συγγνώμη, τι σχέση έχει η αύξηση της περιουσίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή, δεν κατάλαβα, τι υπονοούνε? Να βάλουμε τους βουλευτές μας να πληρώσουν το χρέος της Νέας Δημοκρατίας? Καλά, αν γίνει αυτό, μιλάμε, θα φύγουν όλοι. Θα πάνε όλοι στο κόμμα του Σαμαρά. Θυμάστε πολιτική άνοιξη? Δεν ξέρω, αυτή μάλλον η πολιτική άνοιξη δεν χρωστάει τίποτα. Και
βρήκαν τώρα αυτά να βρούμε, λέει, διέξοδος, προοδευτική κυβέρνηση, όλοι μαζί κτλ. Κατά το πιάσαμε το υπονοούμενο τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Χρυσοχοίδης κοιμάται. Έτσι ασχολείται τώρα με το FBI στην Κρήτη. Δεν διαβάζει τις ανακοινώσεις των Μαδούρων που λένε αυτά να ανατρέψουμε την κυβέρνηση. Τι, αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δυσάρεστα πράγματα, καμιά φορά σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε «Μην βαράτε όπου να είναι». Λοιπόν, εδώ στο Radio College έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του χρόνου. Λοιπόν, ο χρόνος λοιπόν πάει μόνο μπροστά. Έτσι. Δεν πάει πίσω. Και υπάρχει πάντα ένας ανταγωνισμός μεταξύ αυτό που λέμε ιστορία και προφητεία. Τι θα συνέβαινε αν ή τι θα συμβεί αν. Αλλά η ιστορία υπάρχει σε σχέση με το τι έχει συμβεί. Η ιστορία λοιπόν έγραψε ότι μετά τις εκλογές του 2023 δεν δόθηκε η δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να μπει στον τρίτο μεγάλο κύκλο της ιστορίας του. Και αυτό συνέβη εξαιτίας της μη εκλογής Αξιόγλου και της εκλογής Κασελάκη. Τώρα, στη θέση της Αξιόγλου βάλτε εσείς κάποιον άλλον, κάποια άλλη, βάλτε τη Δούρου. Βάλτε τον Νίκο τον Παπά, βάλτε τον Ευκλήδη τον Τσακαλώτο, βάλτε τον Σκουρλέτη, ξέρω εγώ, τον Άστον Ηλιόπουλο, όποιον θέλετε. Αλλά η Αξιόγλου τελικά ήταν. Δεν δόθηκε η ευκαιρία. Μπορεί και να πήγαινε χαμένη, έτσι. Εδώ στην από εδώ πλευρά, ας πούμε, με το να χάνουμε ευκαιρίες είμαστε μανούλες. Λοιπόν. Αλλά δεν δόθηκε η ευκαιρία. Οπότε ας μην μπούμε σε προφητείες, έτσι. Όμως είπαμε υπάρχει ανταγωνισμός. Παρόλα αυτά η ιστορία, παρόλο που τη γράφουν οι νικητές και όλα αυτά, η ιστορία είναι πιο solid, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, από τις προφητείες. Στην ιστορία επίσης, ακόμα και όταν τρέχει, όταν συμβαίνει, όταν τη ζεις, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική διαπαιδαγώγηση. Η πολιτική διαπαιδαγώγηση, ενώ είσαι κομμάτι με της ιστορίας, είσαι μέσα στα πράγματα που συμβαίνουν,

σε βοηθάει να βλέπεις πράγματα πέρα από τις προφητείες. Να εκτιμάς δηλαδή τι θα συμβεί, όχι σε επίπεδο προφητείας, αλλά σε επίπεδο ιστορίας. Θυμάμαι τότε εκείνες τις μέρες, εκεί με τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι έναν ανιψιό έχω έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν ήταν δύσκολο αυτό. Ο ανιψιός λοιπόν κουκουέ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Έτσι, λοιπόν. Ήταν ένας από τους ψηφοφόρους του Δίευρου που λένε ορισμένοι. Πήγε δηλαδή και συμμετείχε στις κομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι μέλος, έτσι, λοιπόν, του ΚΚΕ ή της ΚΝΕ, δεν ξέρω αν έχει περάσει το ΚΚΕ, και ψήφισε την Αχτσιόγλου και τον ρώτησε γιατί ρε εσύ. Και μου λέει, ήμουνα πάρα πολύ βέβαιος ότι θα πάνε χιλιάδες δεξιοί και θα ψηφίσουν τον Κασελάκη με στόχο να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είχε να κάνει με την πολιτική του διαπαιδαγώγηση. Είχε εκτίμηση για το πώς θα εξελισσόταν η ιστορία, όχι προφητείες. Θυμάμαι επίσης εκείνες τις μέρες και το πάθος του Παύλου Πολάκη, που είναι έτσι ένα πρόσωπο που συζητιέται πολύ τις τελευταίες μέρες, ώστε να κερδίσει ο Κασελάκη στο κόμμα, να πάρει ο Κασελάκη στο κόμμα. Δεν ήταν ο μόνος, πολλοί το θέλαν αυτό, αλλά ο Παύλος Πολάκης ήταν πολύ αφοσιωμένος σε αυτό το στόχο. Και ήταν ένα μεγάλο λάθος του. Γιατί όμως? Γιατί ο Πολάκης την περίοδο της διακυβέρνησης των Μαδούρων είχε την ίδια ακριβώς αντίληψη για τα πράγματα και με την Αχτσιόγλου και με το Χαρίτση και με τον Ηλιόπουλο και τα λοιπά, έτσι. Μια δηλαδή κοινή αντίληψη για αυτό που λέμε πώς υπηρετούμε από θέση κυβέρνησης το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Τι είναι καλό και τι συμφέρει σε αυτό που λέμε στους πολλούς καλούς ανθρώπους, που συχνά κάνουν και κακές επιλογές. Λοιπόν, τι είναι καλό και τι συμφέρει. Με άλλο ύφος, με άλλο ταπεραμέντο, με άλλη επιθετικότητα απέναντι στον αντίπαλο, με άλλη επιθετικότητα απέναντι στους συντρόφους του, έτσι. Με περισσότερη ή λιγότερη, δεν κρίνω, αντίληψη του σύνθετου της κατάστασης, αλλά υπήρχε μια κοινή αντίληψη. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, τον Παύλο Πολάκη ως αναπληρωτή υπουργό υγείας. Τι έκανε, έτσι. Ό,τι έκανε είχε να κάνει ακριβώς με αυτό. Με το κοινό καλό και με το δημόσιο συμφέρον σε έναν πάρα πολύ κρίσιμο τομέα όπως είναι αυτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μέσα σε συνθήκες οικονομικής στενότητας, μάλλον καλύτερα μέσα σε συνθήκες όπου δεν υπήρχε σάλιο, έτσι. Και πριν δεν υπήρχε, αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε τι κάνανε οι Υπουργοί Υγείας, ας πούμε, τη κυβέρνηση Σαμαρά, που τώρα, ας πούμε, πολύ λαό Σαμαρά θα δώσει λύση, λοιπόν. Θυμάστε, το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, σαν να πήγαινε, ξέρω εγώ, στο σινεμά. Η έξοδος των ανασφάλιστων από το ΕΣΥ, η κατάργηση της άμεσης και δωρεάν πρόσβασης, ένα από τα χειρότερα μνημονιακά εγκλήματα, και η κατάρρευση των νοσοκομείων. Αυτά τα πράγματα μετά το 2015 αλλάξανε. Έτσι. Δεν τα άλλαξε μόνο στον Πολάκη. Πάρα πολλοί εργάστηκαν γι' αυτό. Προφανώς ο τότε υπουργός, ο Ανδρέας Οξανθός, οι γενικοί γραμματείς, οι πεσιάρχες, διοικητές νοσοκομείων, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, έτσι. Και έχει γράψει και όλα αυτά και ένα εξαιρετικό βιβλίο ο Ανδρέας Οξανθός. Πολλά πράγματα άλλαξαν, όχι όλα όσα θα έπρεπε. Και αυτό το αναγνώρισαν και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ σε μεγάλο βαθμό και οι άνθρωποι που είχαν προβλήματα υγείας και πήγαν τότε στα νοσοκομεία. Δεν το αναγνώρισαν φυσικά ποτέ οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μοτίβο, ίδια αντίληψη, κινήθηκε και η Αχτσιόγλου στο εργασίας. Έτσι. Σκεφτείτε, μέχρι το καλοκαίρι του 2018 δεν μπορούσαν να αλλάξουν οι μνημονιακοί νόμοι. Έτσι, οι μνημονιακοί νόμοι ήταν μια βόμβα ναπάλμ για τις εργασιακές σχέσεις. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2018, μετά άλλαξαν νόμοι, έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει υπέρ του κόσμου της εργασίας. Δεν ληφθήκαν μέτρα, ας πούμε, για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, να διευρύνουμε το ωράριο, να κάνουμε πιο ελαστικές τις εργασιακές σχέσεις. Αυτά δηλαδή που γίνανε μετά το 19 εκτός μνημονίου. Λοιπόν, ας πούμε, για παράδειγμα, έγιναν τότε για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της χώρας έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας σε τράπεζα. Αυτό ήταν. Ήταν δηλαδή σαν να μπαίναν στις εκκλησίες και τις κάνανε δισκοτέκ, έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα, να μπει επιθεώρηση εργασίας μέσα σε τράπεζα. Να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας αυτό το πράγμα με την κοινή αντίληψη. Έτσι, για να μπουν στη συζήτηση και οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από αυτό που λέμε το παλιό, το ορθόδοξο, το Πασόκ, ήταν μια αντίληψη
που παλιά στο Πασόκ τη λέγανε γεννηματική αντίληψη. Γεννηματικού χαρακτήρα αντίληψη από τον Γιώργο, από τον Γιώργο Γεννηματά. Μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τη διακυβέρνηση της χώρας, την οποία κάποιοι τη διατηρήσανε και όλα τα χρόνια σχεδόν της διακυβέρνησης Σιμίτη. Το βλέπεις αυτό. Ακόμα και στα, έτσι, στο βαθύ έτσι, εξυγχρονισμό, υπήρχαν άνθρωποι στην κυβέρνηση, στις δημόσιες υπηρεσίες, διοικητές φορέων κτλ., οι οποίοι είχαν μια γεννηματική αντίληψη για τη διακυβέρνηση, δηλαδή την εξυπηρέτηση του κοινού καλού και του δημόσιου συμφέροντος. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, λάθη, γιατί πολλοί θα πούν «Α, έκανε αυτό το λάθος, έκανε το άλλο το λάθος». Λάθη κάνουν όλοι και όλες που προσπαθούν να κάνουν κάτι. Και όταν το πετυχαίνουν, πάλι μπορεί να έχουν συμβεί λάθη. Λάθη, και αυτό το γράφει το βιβλίο, έτσι, λοιπόν, δεν κάνουν μόνο αυτοί και αυτές που δεν προσπαθούν να κάνουν τίποτα. Άρα ποτέ δεν κάνουν τίποτα, έτσι. Λάθη δεν κάνουν αυτοί και αυτές που κάνουν μόνο κριτική σε αυτούς και αυτές που προσπαθούν να κάνουν κάτι και καμιά φορά το πετυχαίνουν. Έτσι. Και μάλιστα λάθη δεν κάνουν, εδώ να το έχετε αυτό στο μυαλό σας, αυτοί οι οποίοι ζητάν πάντα την αυτοκριτική επιτακτικά των άλλων. Γιατί ο άλλος έχει κάνει κάτι και του λέει «κάνε την αυτοκριτική σου». Λέει «καλά εσύ τη δικιά σου» και λέει «εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, γιατί να κάνω αυτοκριτική». Οπότε επειδή ο τίτλος του μαθήματος είναι «μη βαράτε όπου να είναι», λοιπόν έτσι, «μη βαράτε λοιπόν όπου να είναι», έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο τεχνικά μιλώντας, έτσι, να βαράς αυτούς που είναι δίπλα σου, γιατί είναι εύκολο να τους φτάσεις. Κάποιος που είναι δίπλα σου είναι εύκολο να το χτυπήσεις, τον φτάνεις, έτσι. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορούμε να βαρέσουμε τους απέναντι, έτσι, πολιτικά μιλώντας. Μη βαράτε λοιπόν όπου να είναι και μη βαράτε όπου υπάρχει αυτή η κοινή αντίληψη για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον, με όλες τις διαφωνίες για το δρόμο και το σοσιαλισμό, τα μέσα παραγωγής κτλ. Μη βαράτε όσους έχουν την κοινή αντίληψη, κοινή αντίληψη για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον και πώς αυτό μπορεί να το υπηρετήσει ένας πολιτικός χώρος, ένας πολιτικός, ένα κόμμα, μια παράταξη. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Προχθές υπήρχε μια δημοσιογραφική πληροφορία. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι, δημοσιογραφική πληροφορία, δεν είναι κάτι που το βγάζουν από το μυαλό τους. Πολλοί το πιστεύουν αυτό. Πάντα υπάρχει μια βάση, πάντα υπάρχει μια πληροφορία, υπάρχει μια πηγή, ένα βαθύ λαρύγγι που λένε. Μπορεί λίγο να υπερβάλλουν οι δημοσιογράφοι, να υπερβάλλουμε σε σχέση με μια πληροφορία, αλλά εντάξει, και η υπερβολή είναι μέσα σε αυτή τη δουλειά. Προχθές λοιπόν υπήρχε μια δημοσιογραφική πληροφορία πως ο Ουκρανός Υπουργός των Εξωτερικών δεν σηκώνει το τηλέφωνο στον καθηγητή Γεραπετρίτη, που είναι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, γιατί ο Γεραπετρίτης ήθελε να επικοινωνήσει με τον Ουκρανό ομολογό του για το θέμα με το ουκρανικό ντρόν θαλάσσης, που αν θυμάστε ένας ψαράς αλίευσε σε μια σπηλιά κοντά στη Λευκάδα σε ελληνικά χωρικά ύδατα και ήταν φορτωμένο με πάρα πολλά κιλά εκρηκτικά που προφανώς δεν τα έβγαλε βόλτα. Έτσι, δεν τα πήγε έτσι να δουν τη θάλασσα. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, και για όσους σπουδαστές μας θέλουν μεγαλώνοντας έτσι και παίρνοντας τα πτυχία τους να ασχοληθούν με το διπλωματικό ρεπορτάζ, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το Υπουργείο με τις καλύτερες υπηρεσίες σε θέματα τύπου και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν εντόπισε αυτή τη δημοσιογραφική πληροφορία ότι ο Ουκρανός ΥΠΕΚ δεν σηκώνει το τηλέφωνο στο Γεραπετρίτη και προχώρησε σε μια διάψευση. Έτσι. Εδώ έχουμε πει ότι πολλές φορές δεν υπάρχει πιο αστείο πράγμα από το να προσπαθείς να διαψεύσεις μια διάψευση. Σύμφωνα λοιπόν με άτυπη ενημέρωση, έτσι ενημερώνει το Υπουργείο των Εξωτερικών, έχει και εκπρόσωπο τύπου, αλλά αυτό ήταν μια άτυπη ενημέρωση, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας σήκωσε τελικά το τηλέφωνο στο Γεραπετρίτη, είπε ποιος είναι Γεραπετρίτη, και τα είπανε. Λοιπόν, τώρα τι είπανε δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα, αυτά είναι μυστικά, διπλωματικά. Εδώ να πούμε ότι ο Γεραπετρίτης, σε αντίθεση με το Δέντια, ο οποίος Δέντιας το θέμα αρχικά το πήρε λίγο στην πλάκα, που έλεγε αυτά τα διεθνή είδα, τα ξέρουμε και χαχαχά κτλ. Ο Γεραπετρίτης, αν και με μια χρονοκαθυστέρηση, ξέρω εγώ, 24-36 ωρών, τοποθετήθηκε σοβαρά για αυτό το θέμα από την αρχή. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι. Γιατί ό,τι και να συνέβαινε, ακόμα και τώρα που δεν συνέβη τίποτα, είναι σοβαρό θέμα, σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν τον ντρόν χτυπούσε τον στόχο του. Παραλαμβάνω, τον ντρόν προφανώς είχε στόχο. Δεν πήγε βόλτα. Το αν ο χειριστής του, ξέρω εγώ, το έριξε κανένα πάνω μέσα στη σπηλιά και αυτό πήγαινε μπαμ μπαμ και χτυπούσε αριστερά δεξιά, δεν ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν τον ντρόν να χτυπούσε το στόχο του στα διεθνή ύδατα. Για να Πετρίτης από την αρχή είπε ότι αν αυτό είχε συμβεί, αυτό θα ήταν μια παράνομη πράξη. Θα είχε παραβιαστεί η διεθνής νομιμότητα, θα είχε παραβιαστεί όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και το δίκαιο των θαλασσών, και αν αυτό είχε συμβεί κάπου κοντά στην Ελλάδα, θα έβαζε την Ελλάδα σε πάρα πολύ μεγάλες περιπέτειες. Αυτό το είχαμε δει και σε προηγούμενο μάθημά μας εδώ στο εργαστήριο που το είχαμε συνδέσει με τον τορπιλισμό της Έλλης, λοιπόν, το 40. Έχουν περάσει αρκετές μέρες και ακόμα δεν έχουμε δει αυτά τα περίφημα διαβήματα προς την Ουκρανία. Από αυτή δηλαδή την άτυπη ενημέρωση που έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι τελικά ο Ουκρανός το σήκωσε το τηλέφωνο στο Γεραπετρίτη, συζητήσανε και η ελληνική πλευρά θα δει το θέμα με τα διαβήματα. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα σε σχέση με αυτό. Προσέξτε κάτι. Η Ουκρανία είναι μια χώρα, έτσι, η οποία έχει δεχτεί επίθεση. Μπορεί να ήταν προκλητική, έτσι, αλλά είναι μια χώρα που έχει δεχτεί επίθεση. Όχι χώρα ήταν προκλητική, η νεοναζί της Ουκρανίας. Έχει δεχτεί επίθεση από τη Ρωσία, έτσι, και βρίσκεται εδώ πάρα πολύ καιρό σε πόλεμο. Μπορεί λοιπόν όταν πάνε τα διαβήματα από την Ελλάδα να μην τους απασχολήσουν καθόλου, να τα πετάξουν, έτσι, να μην ανοίξουν το email. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς στέλνει το ΥΠΕΚ διαβήματα, έτσι. Και να μην απαντάνε κιόλας, ρε παιδί μου, στο θέμα αυτό τι έγινε, αυτό το ντρόν, ποιο στόχο είχε, γιατί ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, πώς έφτασε στη Λευκάδα κτλ. Αυτό όμως η στάση των Ουκρανών, που θα πει κάποιος, μα οι άλλοι έχουν πόλεμο τώρα, μα εμάς ασχολούνται, έτσι. Δημοσιογραφικά μιλώντας,
είναι κάτι απολύτως αδιάφορο για την ελληνική πλευρά. Και σε αυτή την περίπτωση η ελληνική πλευρά δεν είναι ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση μόνη της, είναι η Ελλάδα συνολικά. Δεν ξέρω τι μένει να διευκρινιστεί για να στείλουμε τα διαβήματα. Είδατε σήμερα τα νέα είχαν, λέει, ανατροπή στην υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν. Τελικά είναι ουκρανικό. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, ανατροπή. Και λέει, έχει πάρει μια απόρριτη έκθεση ο Κολάμπια. Δεν ξέρω τι μένει να διευκρινιστεί. Έτσι. Μάλλον τίποτα. Μάλλον τα πάντα έχουν διευκρινιστεί και τα νέα έχουν και πληροφορίες δημοσιογραφικές ότι ο Κολάμπια έχει απόρριτη έκθεση στα χέρια του για αυτό το θέμα. Το θέμα λοιπόν, δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι πως και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως υπάρχουν πολλά τεχνικού τύπου ζητήματα στον τομέα της εξωτερικής μας πολιτικής, ο οποίος τομέας της εξωτερικής μας πολιτικής συνδέεται άρρηκτα και με τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε καλόν υπουργό εθνικής άμυνας και παραγγέλνει πράγματα και όλα καλά, όχι. Η ασφάλεια μιας χώρας συνδέεται πάρα πολύ με την εξωτερική της πολιτική. Και ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που η εξωτερική μας πολιτική ταυτίζεται ιδιαίτερα και με εθνικά θέματα, λόγω του ότι είμαστε απέναντι με την Τουρκιά. Λοιπόν, δηλαδή, εδώ και καιρό, για να το δώσω έτσι σε σχήμα, επειδή είπε και ο Κολάμπια, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, τηλέφωνο είναι αυτό έτσι, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο στο Μαξίμου, αν υπάρξει μια κρίση. Εδώ και καιρό λοιπόν, τεχνικά μιλώντας, φαίνεται ότι έχει γίνει μια εκτροπή σε άλλο γραφείο. Δηλαδή παίρνει κάποιος στο Μαξίμου και το σηκώνει κάποιος στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι το περίφημο δόγμα της 51ης πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 50 πολιτείες. Το δόγμα της 51ης πολιτείας είναι μια χώρα η οποία είναι ανεξάρτητη, λοιπόν, να συμπεριφέρεται σαν να είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλαδή η 51η. Πριν γίνουν 50 οι πολιτείες της Αμερικής, λέγανε ήταν το δόγμα της 50ης πολιτείας. Μετά έγινε, δεν ξέρω, η Χαβάη, δεν ξέρω πώς έγινε, λοιπόν, και έγινε το δόγμα της 51ης πολιτείας. Τώρα, και κάτι ακόμα. Επειδή πλησιάζει και εξεταστική, νομίζω ότι αξίζει πολύ, μπορείτε να τα βρείτε, είναι εύκολα επειδή έχουμε ίντερνετ λόγω του Πιερεκάκη, να μελετήσετε, τα μελετάω κι εγώ, τα πρωτοσέλιδα και να βρείτε και τα πρώτα θέματα σε τηλεοράσεις εκείνων των ημερών που η Ελλάδα ανταποκρίθηκε, καλώς έκανε, στο αίτημα Αναστασιάδη, του Προέδρου της Κύπρου, και στείλαμε στην Κύπρο τις φρεγάτες, τον Κίμωνα, και τα F-16. Αν δείτε εκείνα τα πρωτοσέλιδα, το κλίμα ήταν λίγο πολύ ότι να ρε παιδί μου, και με τη βοήθεια του Ισραήλ θα πετάξουμε τους Τούρκους στη θάλασσα. Έτσι. Τελικά γυρίσαν οι φρεγάτες, γυρίσαν και τα F-16. Καλώς γυρίσανε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Η Κύπρος φαίνεται ότι δεν ήταν στόχος του Ιράν τελικά. Έτσι. Αλλά αξίζει έτσι, δημοσιογραφικά, να δούμε τα πρωτοσέλιδα εκείνων των ημερών. Γι' αυτό σας τα λέω και στην αρχή της εκπομπής κάθε μέρα, για να καταλάβουμε λίγο και το κλίμα εκείνων των ημερών, αλλά και την ποιότητα της ενημέρωσης την οποία παρέχουν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στους πελάτες τους. Και αξίζει να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα τα τωρινά, δηλαδή ότι υπάρχει γενική εκτίμηση ότι πάμε σε ένα θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, με τους Τούρκους προφανώς, όχι με τους Ιρανούς, και αυτό μάλλον είναι λογικό, γιατί πέρα από τη Μητσοτάκης ΑΕ φαίνεται ότι και η Ερδογάν ΑΕ έχει τα προβλήματά της. Εδώ λοιπόν είδαμε στο σημερινό μας μάθημα, κυρίως αυτό με το τηλέφωνο, ότι την εκτροπή, δηλαδή όταν παραχωρείς την εξωτερική σου πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή έχεις όλη τη καλή διάθεση να γίνεις το στρατιωτικό βάθος του Νετανιάχου, όταν τα κάνεις αυτά τα πράγματα λοιπόν, ακόμα και ο Ζελένσκι ας πούμε σε γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με τον Γιώργο Βούλγαρη. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: «91 και 4 στο κόκκινο.
3: «105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάν. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Γιώργος Βουλιάρης. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Άντρες και καθρεφτάκια με προεκλογικό άρωμα, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, επιχειρώντας να πείσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Όπως είχε προαναγγείλει, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έστειλε το πρωί επιστολή μέσω της οποίας αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο κ. Τζαβέλας απέφυγε με τον τρόπο αυτό να δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη απόφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Την ίδια ώρα και κλεισμένων των θυρών βρίσκεται σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδράπειρα τόσο κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, όσο και κατά του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping επένεσε τις σχέσεις με τη Ρωσία ως δύναμη ηρεμίας μέσα στο χάος κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη Σύνοδο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, στην οποία ο Xi είχε φιλοξενήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Xi αναφέρθηκε στην όλο και πιο τεταμένη διεθνή κατάσταση, ασκώντας έμεση κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από συνυφασμένη αναταραχή και μετασχηματισμό, ενώ οι μονομερείς ηγετικές τάσεις διασχίζουν ανεξέλεγκτα τον κόσμο, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα της χώρας. Την ίδια ώρα, σε αυτό το κλίμα γεωπολιτικής έντασης, έρχεται και η νέα εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για την εφαρμογή της λεγόμενης συμφωνίας Τέρνμπεργκ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει την κατάργηση δασμών από την Ένωση σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο Πέμπτη, η Βουλή συζητά τα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια συνεδρίαση που αναμένεται ιδιαίτερα έντονη και πολύωρη, καθώς θα τοποθετηθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μείνει εκτός κάδρου, ενώ το Μαξίμου κατηγορείται από την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μπλοκάρει τη σύσταση της προανακριτικής. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατηγορούν την κυβέρνηση ότι μεθοδεύει τον περιορισμό της κοινοβουλευτικής διερεύνησης της υπόθεσης με φόντο τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου, πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στην Ολομέλεια για το αίτημα σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές, με τη συνεδρίαση να αρχίζει στις 9 το πρωί. 48χρονος τρόφιμος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Μια αφορμή το περιστατικό, η Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στο χώρο προειδοποιούν εδώ και χρόνια για την οριακή κατάσταση λειτουργίας των δομών και τις ελλείψεις προσωπικού. Καλεί το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα απαντήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και να προχωρήσει σε ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Δύο σενάρια εξετάζουν ειδικοί για την έντονη οσμία αερίου που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής την Τρίτη, με την εκτίμηση ότι η πηγή βρίσκεται στον Σαρονικό. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης ανέφερε ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου ή βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά για φαινόμενο που σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου ή στη Ρεβιθούσα. Ανοίγει σε λίγη ώρα η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή του στο φετινό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Arsenal επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα, μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν.
Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα Επιρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ με μονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα βόρεια Επιρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην Αθήνα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 26 βαθμούς.

0: 4:09 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο 105 και 5 στο κόκκινο, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Και στο στούντιο μαζί μας η Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,
0: έχουμε έτσι κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό, όλο το πολιτικό σύστημα. Έτσι, βρίσκεται σε μια κινητικότητα. Αύριο η κυρία Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα. Την Τρίτη στις 26 ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος. Και βέβαια δεν ξέρουμε τι θα κάνει και ο Σαμάρας. Κάποιοι λένε ότι τελικά θα προχωρήσει και θα κάνει το κόμμα. Και υπάρχει βέβαια και το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που και εκεί γίνονται διεργασίες, όπως και σε όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Πάμε να τα δούμε τι γίνεται σιγά σιγά.
1: Έντονη είναι η κινητικότητα και οι διεργασίες κυριαρχούν στο χώρο της κεντροαριστεράς, τα λέγαμε. Υπάρχουν διαρκείς συσκέψεις στη Κουμουνδούρου. Την Τρίτη θα ανακοινωθεί, όπως είπες και εσύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, κάτι που έχει προαναγγείλει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τους νέους και τις νέες για να συζητήσει τα προβλήματά τους. Η ανακήρυξη του κόμματος τώρα του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί αναταράξεις, όπως είναι αναμενόμενο, και στα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Ήδη υπήρξε η παρέτηση του βουλευτή του ως Γκιούρ Φερχάτ από τη Νέα Αριστερά. Και σήμερα παραιτήθηκε ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βανέσα Κατσαρδί. Ενώ αναμένονται ακόμα τουλάχιστον 5 παραιτήσεις, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξή του χτες στην ΕΡΤ, είπε ότι στόχος για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, και αυτό που συνέχεια λέει είναι να υπάρξει, ο στόχος είναι ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα και που θα υπάρχει μετά από μια ευρεία συνεργασία. Τονίζει πάντα ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια είναι καθοριστικός. Θα συγκαλέσει τα συλλογικά όργανα, όπως έχει ήδη πει, μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται δηλαδή να συνεδριάσει άμεσα η πολιτική γραμματεία και λίγο αργότερα η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε αυτά τα συλλογικά όργανα δεν θα συμμετέχει ο Παύλος Οπολάκης, όπως έχει πει ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή ήταν έξω φύτσιο, δεν
0: δικαιούται. Οι βουλευτές είναι στην Κεντρική Επιτροπή, από την Κεντρική Επιτροπή στην Πολιτική Γραμματεία, ως εκ τούτου
1: δεν μπορεί να συμμετέχει. Ο ίδιος ο Παύλος Οπολάκης έχει υποστηρίξει με ανάρτησή του ότι εκλέχθηκε στην Πολιτική Γραμματεία με ψηφοφορία από την Κεντρική Επιτροπή μετά από πρόταση του Σωκράτη Φάμελου, οπότε ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει κανονικά στα όργανα. Ζητά μάλιστα να αλλάξει η απόφαση και με νέο, ας πούμε.
0: Υπήρχαν χθες ή προχθές και 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ζήτησαν να μην διαγραφεί τελικά ο Παύλος Πολάκης.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Είναι το ίδιο αίτημα. Έχουν καταθέσει αυτά τα μέλη. Ο Παύλος Πολάκης σε σημερινή του ανάρτηση επικαλείται και την επιστολή παραίτησης του Στέργιου Καλπάκη από γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Να πούμε ότι ο βασικός λόγος της παραίτησης του Στέργιου Καλπάκη είναι ότι ακόμα και τώρα, μια εβδομάδα πριν τις ανακοινώσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλησης. Αυτή είναι η βασικότερη έτσι, αιχμή, θα λέγαμε. Τώρα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Νατάσα Εγκαρά, σε συνέντευξή της σήμερα τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα ανθεκτικό παρά τις δυσκολίες, τονίζοντας πως διαθέτει ισχυρές βάσεις και παραμένει προσιλωμένος στις αρχές και τα κοινωνικά συμφέροντα που εκπροσωπεί. Σχολιάζοντας την παραίτηση του Στέργιου του Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ανέφερε ότι δεν την εξέπληξε, αλλά θεωρεί σημαντικό το περιεχόμενο της επιστολής του, το οποίο το χαρακτήρισε αυτοκριτικό. Αφήνει εχμές, γιατί ο ίδιος, όπως θεωρεί η Νατάσα Εγκαρά, έπρεπε να συγκαλέσει τα συλλογικά όργανα του κόμματος, ώστε να επισπευθούν οι εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο. Κεντρικός στόχος για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική αλλαγή μέσω ενωτικού προοδευτικού σχήματος που θα βασίζεται σε κοινό πρόγραμμα, αρχές και αξίες, ώστε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και να εφαρμόσει προοδευτικές πολιτικές απέναντι στις καταστροφικές της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε επίσης ότι καμία δύναμη του προοδευτικού χώρου δεν περισσεύει και κάλεσε σε συνεργασία κόμματα, προσωπικότητες και νέες πολιτικές κινήσεις. Αυτή είναι η σταθερή άποψη του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζεται εδώ και 1,5 περίπου χρόνο τώρα.
0: Μάλιστα. Και πρώτος ο Σωκράτης Πάμελος ήταν αυτός που είπε ότι πρέπει να...
1: Και επιμένει σε αυτή την άποψή του για ανοιχτές συνεργασίες με όλους στον προοδευτικό χώρο.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Μπρέγιανη. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Κώστας Σαββόπουλος, ο συνάδελφος, να δούμε τι γίνεται στη δεξιά πολυκατοικία, που και εκεί όλο καινούργια διαμερίσματα συναντούμε. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πριν πάμε στη δεξιά πολυκατοικία, να πούμε λίγο για τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό που οδηγεί τον κόσμο να αγοράσει χρυσά κουτάλια με 150 ευρώ.
2: Ακριβώς. Θα λέγαμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράζει από τώρα χάντρες και καθρεφτάκια προς τις οικογένειες που έχουν παιδιά με αυτά τα 150 ευρώ ανατέκνο, όπως είπες και εσύ χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ανακοινώσεις που αν μη τι άλλο έχουν προεκλογικό άρωμα, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύεται, ξανά μάλλον δεσμεύεται, ότι θα στήσει κάλπες το 2027. Ευτυχώς δηλαδή, διότι μόνο το 27,5% του πληθυσμού αντιμετωπίζει το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού, θα μπορούσε κάποιος να πει με σκοπτική διάθεση, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράζει 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Από εκεί και
0: ναι,
2: πέρα...
0: Έλυσε το δημογραφικό τώρα με τα 150.
2: Αυτόματα.
0: Ναι, αυτόματα.
2: Από εκεί και πέρα, Γιώργο, είναι γεγονός ότι τους μοχλούς επαναπατρισμού των ψηφοφόρων της αναζητάει η Νέα Δημοκρατία μετά το συνέδριο, ή πιο σωστά στα απόνερα του συνεδρίου, που επιβεβαίωσε την εσωκομματική υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ίσως αυτό το συνέδριο να μην είχε τον ενθουσιασμό άλλων εποχών, και σίγουρα η εσωκομματική υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει την ίδια ισχύ όπως στο παρελθόν, καθώς και οι Δελφίνοι της Νέας Δημοκρατίας κατέγραψαν αξιοσημείωτες δυνάμεις στη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος. Οι συνεργάτες λοιπόν του Πρωθυπουργού αποφεύγουν ή θέλουν να αποφύγουν τις σπασμωδικές κινήσεις για την επαναπροσέγγιση παλαιών ψηφοφόρων, απογοητευμένων ψηφοφόρων. Βασική προτεραιότητα αποτελεί επαναπροσέγγιση εκείνων των ψηφοφόρων της δεξαμενής του 42% το 2023 που ατενίζουν τις εξελίξεις από την όχθη των αναποφάσιστων. Εδώ υπάρχει η εξής παραδοχή, η παραδοχή των συνεργατών του Πρωθυπουργού, ότι είναι μηδενικά τα περιθώρια, ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια προσέγγισης ψηφοφόρων που έχουν ψηφίσει άλλα κόμματα ή σκοπεύουν να στηρίξουν άλλα κόμματα. Επομένως, σκοπεύουν στις γνώριμες δεξαμενές. Πρόκειται για ένα τμήμα πολιτών, όπως λένε, που έχει δυσανασχετήσει λόγω των δημοσίων συμπεριφορών κορυφαίων στελεχών, λόγω της καταράκωσης του δημοσίου, του κράτους δικαίου, και λόγω της ακρίβειας και της υπερφορολόγησης, όπως η κλάδη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, αλλά και των νέων. Άρα λοιπόν το καλάθι της ΔΕΘ, όπως ανέφεραν και νωρίτερα συνεργάτες του Πρωθυπουργού, θα είναι εστιασμένο προς εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που συνθέτουν τον κορμό της περιλάλητης και ασαφούς ως προς τα όρια της μεσαίας τάξης. Το κατά πόσο μπορεί ωστόσο να πετύχει την επαναπροσέγγιση αυτών των ψηφοφόρων ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς οι ίδιοι οι πρωθυπουργικοί συνεργάτες αναγνωρίζουν εμέσως πλην σαφώς ότι έχουν πέσει επικοινωνιακά στην παγίδα που οι ίδιοι έστησαν προς τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Τι λένε δηλαδή? Ότι από τη στιγμή που εμπεδώνεται στη συνείδηση των πολιτών ότι θα στηθούν δεύτερες και τρίτες κάλπες στο όνομα της κυβερνητικής, της πολιτικής σταθερότητας, ενδέχεται η πρώτη κάλπη να μετατραπεί σε κοιτίο παραπώνων προς την κυβέρνηση και να επικρατήσει η τιμωρητική ψήφος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Νέα Δημοκρατία αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ποσοστά κάτω του 25% πάντα στην πρώτη κάλπη, τότε θα έχει σοβαρούς μπελάδες ο Πρωθυπουργός και η παράταξη, και φυσικά ίσως ευοδοθούν τα σενάρια που κυκλοφορούν στην πιάτσα περί αντικατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι ώστε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη και να δώσει κυβερνητική λύση. Είναι λοιπόν η βεντάλια των σενάριων που έχει ανοίξει ξανά, των κυβερνητικών σενάριων, και φυσικά θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε.
0: Καλά, Κώστα, ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι δειλά-δειλά έχουμε μπει, ας πούμε, σε ένα προεκλογικό αγώνα και σε αυτά σε μια προεκλογική περίοδο. Ξαφνικά μετά το συνέδριο, από το συνέδριο και μετά, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το ίδιο είπε και στον κύριο Τασούλα και λέει: δεν μας νοιάζουν και τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι.
2: Σωστό.
0: Τώρα και το μαζεύει πάλι. Αρχίζει να λέει:
2: το μαζεύει. Γιατί αρχικά άνοιξε αυτά τα φθινοπορεινά παραθυράκια περί εκλογών, ώστε να περιοριστούν ή να σβήσουν οι αιστείες της κριτικής και να μπει ο προεκλογικός μηχανισμός σε εγρήγορση, αλλά κυρίως να ράψουν το στόμα τους εκείνοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι πικραμένοι ή δυσαρεστημένοι, που εκτόξευαν βολές κατά του επιτελικού κράτους, όπως και κατά των πτυχών της κυβερνητικής πολιτικής. Και αφετέρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε, σύμφωνα με τους επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης, να πιέσει τους αρχηγούς των υποσύσταση κομμάτων να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να μπουν στη φθορά της αντιπαράθεσης. Γι' αυτό, όπως προσπαθούν να εξηγήσουν οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού, ανακοινώνει αύριο η Μαρία Καρεστιανού το κόμμα της. Στις 26 Μαΐου θα προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις και ο Αλέξης Τσίπρας. Η στόχευσή τους είναι να μπουν όλοι σε έναν προγραμματικό διάλογο, σε έναν πολιτικό διάλογο. Το ζήτημα εδώ είναι, στο σκέλος του προγραμματικού διαλόγου, τι θα προτάξει ο Πρωθυπουργός. Θα προτάξει την εμπορευματοποίηση του κοινωνικού κράτους, θα προτάξει την κατακρίμνηση του εργασιακού δικαίου. Τι σημαίνει ότι είπαμε το κάναμε, που λανσάρει ως κεντρικό σύνθημα ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα ζήτημα αυτό, από τη στιγμή που τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα 27-28% των πολιτών αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, ή όπως τα συντριπτικά στοιχεία, τα συντριπτικά δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν, ότι οι πολίτες είναι απογοητευμένοι και απεσιόδοξοι για την πορεία της χώρας και φυσικά πνέουν τα μένεα κατά της κυβέρνησης για όλη αυτή την στιγμή.
0: Άρα το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης στεναχωρήθηκε και θύμωσε με την ακρίβεια, έτσι. Οι πολίτες,
2: ναι,
0: δεν
2: βέβαια.
0: Το,
2: ναι. Η αλήθεια είναι πως δεν συγκινήθηκαν.
0: Ναι, δεν συγκινήθηκαν.
2: ή δεν ταυτίστηκαν μεγάλες ομάδες πολιτών με αυτόν τον θυμό. Οι θυμωμένοι πολίτες με αυτόν τον θυμό.
0: Από τη στενοχώρια του κύριου Μητσοτάκη που θύμωσε με την ακρίβεια. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει και στη ΔΕΘ, ότι εκεί, ό,τι μπορέσει δηλαδή από το ό,τι δημοσιονομικό περιθώριο έχει ενδεχομένως να το εξαντλήσει, για να μπορέσει να προσελκύσει. Αλλά δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες πριν, ότι είπαμε το κάναμε. Αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές, δεν ρωτήθηκε γι' αυτό, φαντάζομαι, τα λέει μόνος του, έτσι.
2: Βέβαια, αλλά αν μη τι άλλο, η ίδια η πραγματικότητα και η ίδια η πορεία των πραγμάτων δίνει αυτόματα τις απαντήσεις. Και επειδή μίλησες και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει και το είπε και στο συνέδριο, ότι θα αντισταθεί στον πειρασμό της παροχολογίας και θα συνεχίσει τους όρκους της δημοσιονομικής σταθερότητας, ώστε οι επόμενες γενιές, όπως λέει, να μην φορτωθούν τα χρέη των προηγούμενων. Άρα λοιπόν εδώ, αν μη τι άλλο, ψαλιδίζει τις προσδοκίες. Μένει να δούμε. Η μόνη επικοινωνιακή επένδυση που κάνουν οι ένικοι του Μαξίμου είναι να στραφούν τα φώτα στην μάχη της αντιπολίτευσης, στη μάχη για την δεύτερη θέση. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι οι πιο μετριοπαθείς που λένε ότι ακόμα και η πρώτη θέση, ειδικά σε περίπτωση δεύτερων εκλογών, δεν πρέπει να θεωρείται κατοχυρωμένη και εδρεωμένη για τον Πρωθυπουργό.
0: Πάντως, η στεναχώρια και ο θυμός του κύριου Μητσοτάκη δεν αγοράζονται στο σούπερ μάρκετ, ούτε τρώγονται. Είναι η κυβέρνηση που δίνει στα λόγια και παίρνει στην πράξη με τους άμεσους πόρους. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Κώστας Σαββόπουλος και μας είπε: κάναμε ό,τι είπαμε, το κάναμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, να τρέξει κάποιος σε αυτά τα 7 χρόνια και δει τι έκαναν και τι υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν. Εύκολα είναι ο τίτλος, δίνουν στα λόγια, παίρνουν στην πράξη, είτε με τους έμεσους πόρους, είτε με τα σκάνδαλα, με το κράτος δικαίου, με έργα που δεν έχουν κάνει. Και τελικά ο κύριος Μητσοτάκης, όπου πηγαίνει, υπόσχεται τις υποσχέσεις του. Αυτό κάνει μόνο, ξαναυπόσχεται και πάλι. Και αφού υπόσχεται τις υποσχέσεις του, ζητά και να τον ξαναψηφίσουν για να υπάρξει η χώρα σταθερότητα. Τώρα, σταθερότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σταθερότητα για τις υποκλοπές, λέει, πού ακριβώς να υπάρχει σταθερότητα. Και τον Ιούνιο θα δώσει. Το είχαμε ξαναπεί βέβαια εδώ στο Κόκκινο, ότι αν μπορέσει κάτι μέσα στο καλοκαίρι να το κάνει, θα δώσει 150 ευρώ στις οικογένειες που έχουν παιδιά, για να νομίσουν ότι έτσι λύνεται το δημογραφικό. Μόνο έτσι δεν λύνεται το δημογραφικό, είναι μια λυσίδα πραγμάτων, μια σειρά μέτρων που πρέπει να γίνουν για το δημογραφικό, αλλά όπως είπε και ο Κώστας στην αρχή, χάντρες και καθρεφτάκια στους ηθαγενείς για να ψηφίσουν πάλι. Και βέβαια, όπως περιμέναμε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν εμφανίστηκε σήμερα στην Βουλή, ούτε καν για ενημέρωση. Όχι να απολογηθεί για τις 11 επισυνδέσεις που έχει ο ίδιος υπογράψει όταν ήταν στην ΕΕΠ, ούτε και γιατί άφησε την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο, ενώ υπάρχουν νέα στοιχεία και έπρεπε με τη διάταξη που την έβαλε στο αρχείο να ξαναβγεί αφού υπάρχουν νέα στοιχεία. Δεν έκανε καν τον κόπο να πάει στη Βουλή να ενημερώσει το κοινοβούλιο, τους βουλευτές, τι έκανε και τι δεν έκανε. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Τάσος Γιαννόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι, το είπαμε και το πρωί. Έχουμε εδώ ένα καθημερινά, θα έλεγα, αλλά σήμερα ειδικά ένα κρεσέντο συγκάλυψης σε όλα τα μέτωπα για την κυβέρνηση. Προσπαθεί να μπαλώσει κάθε χαραμάδα που ανοίγει, είτε η αντιπολίτευση, είτε τα μέσα ενημέρωσης, για να αποκαλυφθούν στοιχεία για αυτά τα δύο μεγάλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σήμερα, αφενός είχαμε τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος έστειλε απλά επιστολή, με την οποία προφασίζεται ότι είναι γενικόλογα τα θέματα που τέθηκαν για την ακρόασή του και άρα έχει κάθε δικαίωμα να μην έρθει, δηλαδή να μην λογοδοτήσει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το γεγονός ότι ο ίδιος κράτησε στο σιρτάρι την υπόθεση των αποκλοπών. Ο ίδιος, θυμίζουμε Γιώργο, ότι υπέγραφε παρακολουθήσεις και άρα θα έπρεπε να ελέγχεται γι' αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την έχουμε κάνει. Και αφετέρου ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, πριν από λίγα λεπτά, ακριβώς επικαλούμενος στην άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να έρθει, δεν έκανε καν, ματέωσε δηλαδή, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου η αντιπολίτευση να μην έχει ούτε καν το δικαίωμα να αποφασίσει ή να προτείνει τι πρέπει να κάνει η Βουλή απέναντι στην άρνηση του κυρίου Τζαβέλα. Θα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος να προτείνει ακόμα και τη βία προσαγωγή του ή να πει ότι πρέπει να καλέσουμε τον αντιεισαγγελέα Φερπίν του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία, σε συντονισμό ή τέλος πάντων εκμεταλλευόμενη το αντιθεσμικό ατόπιμα του κυρίου Τζαβέλα να μην έρθει σήμερα, έβαλε άρον-άρον τα φόβλακα στην Επιτροπή. Και επειδή λέμε για συγκάλυψη, έχουμε και δεύτερο επεισόδιο, το οποίο θα εκτυλιχθεί επόμενη 24 ώρα με αποκορύφωμα την Παρασκευή. Σήμερα ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε και επίσημα στη διάσκεψη των Προέδρων τα υπόλοιπα κόμματα ότι μεθαύριο, από τις 9 το πρωί, θα ξεκινήσει, την Παρασκευή δηλαδή, η συνεδρίαση όπου θα εξεταστεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Και όταν πιέστηκε και από τον Διονύση Καλαματιανό εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ξεκαθαρίσει ότι αυτή η ψηφοφορία και αυτή η συνεδρίαση θα λήξει με το, όπως βλέπει ο κανονισμός της Βουλής, 120 θετικές ψήφους, ώστε να συγκροτηθεί εξεταστική, ο Νικήτας Κακλαμάνης πέταξε τον μπαλάκι στην Ολομέλεια, είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία θέσει ζήτημα ότι εθνικής ασφάλειας ή εθνικής άμυνας και ζητήσει 151, θα αποφασίσει η Ολομέλεια ποιος δηλαδή, η πλειοψηφία. Άρα έχουμε μια προαναγγελθήσα μεθόδευση, ένα τακτικισμό, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει με το 151 την Παρασκευή, ώστε να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ η Επιτροπή του 2022, Γιώργο, θυμίζουμε, είχε γίνει με 120. Τι έχει αλλάξει, αυτό που λέει η αντιπολίτευση και θα πει και μεθαύριο σε αυτή τη θυελλώδη, όπως αναμένεται, συνεδρίαση, θα είναι ότι έχει αλλάξει τώρα ότι είναι ο φόβος του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Ταλ Ντίλιαν και δεν θέλει σε καμία περίπτωση μια νέα εξεταστική. Και για να το κάνει αυτό, θα τσαλαπατήσει τον κανονισμό της Βουλής, θα τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν και θα έρθει και σε αντίφαση με τον εαυτό της, καθώς ουσιαστικά θα συνδέσει τις παρακολουθήσεις με την ΕΕΠ για να επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής και να πάει με 151. Πριν από αυτή τη συγκάλυψη, βέβαια, θα έχουμε άλλη αύριο, την Πέμπτη. Γιατί έχουμε την.
0: Τελικά, συγκάλυψη, Τάσο, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να γίνει σεμινάριο. Πώς παράγονται και κουκουλώνονται σκάνδαλα.
3: Πραγματικά βρίσκει κάθε παράθυρο υπαρκτό και μη υπαρκτό. Αύριο θα μπλοκάρει την προαναθρητική.
0: Πρέπει να διδάσκεται. Πώς μπορείς να παράγεις και να κουκουλώνεις σκάνδαλα.
3: Σωστά. Σε μια εποχή βέβαια που οι θεσμοί απαξιώνονται, ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του και στη δικαιοσύνη, όλα αυτά που κάνει σήμερα ο κύριος Τζαβέλας, αλλά και η κυβέρνηση, μόνο το κύρος των θεσμών δεν προστατεύουν. Και,
0: το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, τι λένε οι Έλληνες πολίτες για την εμπιστοσύνη που έχουν πια στους θεσμούς.
3: Προκαλούν αποστροφή, έτσι, η εργαλειοποίηση θυμίζουμε ότι για να μπλοκαριστεί, επειδή έχουμε αύριο πάλι για τον ΟΠΚΕΠΕ, η προανακριτική για τον Βορύδη και τον Αυγενάκη, είχαμε φτάσει σε ένα σχεδόν πραξικόπημα με ανθρώπους, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ενώ ήταν στη Βουλή ψήφισαν επιστολικά, οι περισσότεροι δεν ψήφισαν και ψήφισαν τόσοι ώστε να υπάρξει απαραίτητη απαρτία. Αύριο θα είναι πιο εύκολη μάλλον η συνεδρίαση, καθώς έχει αποφασίσει το Μαξίμου να μην γίνει ούτε για τον κύριο Λιβανό ούτε για την κυρία Ραμπατζή προανακριτική. Φοβάται κάποιες διαρροές δυσαρεστημένων βουλευτών που θα έχουν το επιχείρημα ότι γιατί ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών και οι υπουργοί θα περάσουν άκοπα αυτή τη διαδικασία. Θα τα δούμε αυτά και αύριο. Είπαμε κάθε μέρα εδώ αυτή την εβδομάδα είναι ναρκοπαίδιο για την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς και ναρκοπαίδιο για τον κύριο.
4: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: ...91 και 4...

2:31 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο, είναι το κεντρικό μαγκάζινο, στο στούντιο η Μελίνα Βελιμέζη. Να δούμε τι γίνεται. Μελίνα, καλό μεσημέρι με το στόχο.

0: όλοι τις εικόνες από την προηγούμενη φορά όπου το Ισραήλ μετέφερε τους απαχθέντες στο Ασδότ και τις εικόνες που ακολούθησαν με τον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό να κάνει το σόου του με βίντεο, να τους βρίζει, να είναι καθισμένοι κάτω με δεμένα μάτια και όλα αυτά. Οπότε και από την προηγούμενη φορά πριν λίγες μέρες με τους δύο ακτιβιστές που ενώ έγινε ανοιχτά της Κρήτης τους πήγανε στο Ισραήλ και υπήρξαν περιπτώσεις βασανισμού και κακοποίησης. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και φυσικά η αγωνία των φίλων και συγγενών των απαχθέντων είναι μεγάλη και γι' αυτό κάνουν και από χθες είχαν κάνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετά από πίεση συναντήθηκαν οι φίλοι συγγενείς και η ομάδα η νομική του Global Sumud Flotilla συναντήθηκε με το Υπουργείο που δεν τους έδωσε κάποιες πληροφορίες περισσότερες και δεν ξέρουμε κιόλας αν ήξεραν ή δεν ήξεραν στο Υπουργείο. Αυτό είναι το θέμα. Σήμερα όμως η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες που έχουν απαχθεί είπε ότι θα ακολουθήσουν, ότι μεταφέρονται στο λιμάνι του Ασδότ όπως ανακοίνωσε και το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ αύριο το πρωί είπε ότι στο σημείο θα βρεθεί ο πρέσβης της Ελλάδας ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια. Οπότε αύριο θα έχουν επικοινωνία με τον πρέσβη στην περιοχή. Ενώ να πούμε, Γιώργο, ότι τουλάχιστον 87 από τους απαχθέντες έχουν δεσμευτεί για απεργία πείνας σύμφωνα με την ανακοίνωση και του March του Gaza Greece. Η ομάδα που πραγματοποιεί την απεργία λέει ότι την πραγματοποιεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράνομη απαγωγή τους αλλά και σε αλληλεγγύη προς τους περισσότερους από 9.500 Παλαιστίνους ομήρους που κρατούνται στα Ισραηλινά μπουντρούμια. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το March του Gaza Greece, οπότε περιμένουμε και τις επόμενες ώρες τι ακριβώς θα γίνει, καθώς είναι μεγάλη αγωνία και για τους συγγενείς των απαχθέντων.
1: Σε ένα Ισραήλ που κάνει ό,τι θέλει Μελίνα, ανά τον κόσμο, έτσι και δεν δίνει αναφορά σε κανένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Το Ισραήλ κάνει ό,τι θέλει, δεν επιτρέπει σε έναν λαό να έχει πατρίδα, τους Παλαιστίνιους, και κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό. Έχει βέβαια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση μάλλον σαν να μην συμβαίνει τίποτε με όλο αυτό, με τους Ισραηλινούς και τους απαχθέντες, και το ίδιο βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ποια Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο να στηρίξει την Ελλάδα, όταν περισσότερο μάλλον στηρίζουν την Τουρκία παρά την Ελλάδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον Ομό Κορινθίας και τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς
2: και να πω προκαταβολικά ότι ενώνω τη φωνή μου με όλους όσους διεκδικούν την απόλυτη τήρηση του δικαίου της θάλασσας που παραβιάζεται συστηματικά από το Ισραήλ, την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για την άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων, απαχθέντων στην ουσία Ελλήνων πολιτών, και επίσης να πούμε ότι επειδή χτες ήταν και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ότι η ιστορία διδάσκει και το ποτέ ξανά έρχεται και στο σήμερα. Οπότε όλα αυτά τα εγκλήματα που και ο ίδιος ο ΙΕ έχει διαπιστώσει με τα ευρήματά του και τις ενέργειές του και όλες τις εκθέσεις που έχει υποβάλει από το Ισραήλ, είναι προφανές ότι πρέπει να σταματήσει και ότι θα πρέπει να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και να υπάρξει επιτέλους η λύση των δύο κρατών. Δηλαδή τα βάζω συνολικά, διότι δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από αυτό. Με συγχωρείτε που έτσι μακρηγόρησα λίγο.
1: Όχι, όχι, και καλά κάνατε, γιατί αφού έτυχε τώρα να αρχίσουμε έτσι την κουβέντα μας, να το πάμε από εκεί λοιπόν και να πούμε για την Τουρκία και γι' αυτό που κάνει το νομοσχέδιο, το νόμο αυτό, και επειδή είπατε ποτέ ξανά Πόντι, Αρμένοι, Κύπρος. Δηλαδή, έχουμε μια Τουρκία που ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν μπορούν να ζήσουν ελληνικά, ειρηνικά, οι λαοί της περιοχής. Και δεν τις τραβάει κάποιος το αυτή. Αντίθετα, ήρθε η κυβέρνηση

0: να μας πει πώς προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την Κύπρο, και τελικά μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση είπε ακόμα ένα ψέμα. Και πήγε ο Φιντάνε χθες στη Γερμανία, θα αντικαταστήσουν οι πάτριοι ότι έφυγαν από την Κάρπαθο και θα πάνε στην Τουρκία γερμανικοί πάτριοι και θα αντικαταστήσουν Γερμανοί στρατιώτες, Αμερικανούς στρατιώτες. Και εδώ μας έλεγαν, αλλά αντάλλον. Και όταν έφυγαν οι πάτριοι, πάλι δεν είπαν τίποτε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διπλωματία, ποια είναι η εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ενημερώνουν κανένα και πουθενά ποτέ.
1: Ναι, καταρχάς υπάρχει θέμα ενημέρωσης. Αυτό ήταν το πρώτο που ζητήσαμε κι εμείς. Και αναλυτικής έτσι, καταγραφής και μεταφοράς των πληροφοριών για το τι συμβαίνει. Και το λέω αυτό διότι όταν οι Patriot πήγαν στην Κάρπαθο, θα θυμάστε ότι είπαν ότι είναι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, παρέμβαση Μητσοτάκη κλπ. Τώρα που έφυγαν οι Patriot, μιλάνε για ζητήματα επιχειρησιακά τα οποία επιβάλλουν το να φύγουν οι Patriot από εκεί, χωρίς να δίνουν περαιτέρω εξηγήσεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό, είναι μια γιοταχή εξωτερική πολιτική, καθαρά γιοταχή εξωτερική πολιτική, επιζήμια και επικίνδυνη για τη χώρα. Το δεύτερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι, εντάξει, ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένας πρόθυμος και δεδομένος σύμμαχος σε όλα, εν πάση περιπτώσει, από το Ισραήλ που αναφέραμε πριν μέχρι το οτιδήποτε χρειαστεί, ας πούμε, από την Αμερική κτλ. Χωρίς να παίρνει καν για τη χώρα κάτι, δηλαδή χωρίς να αξιώνει ούτε ανταλλάγματα, ούτε υποφελείς συμφωνίες για τις δύο πλευρές, αμοιβαία αποφελείς συμφωνίες, ούτε κάνοντας πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι γνωστό. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε και με κάτι άλλο, Τουρκία, που αναφέρατε πριν. Επειδή εγώ συμμετέχω στην ελληνική αποστολή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μια χώρα η οποία δεν σέβεται, έχω συναδέλφους και συντρόφους και ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε κόμματα της αριστεράς ή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, που έχουν φυλακισμένους τους επικεφαλείς τους, δηλαδή ο Ντεμιρτάς. Είναι ακόμα στη φυλακή. Ο Ιμάμοβλου έχει φυλακιστεί. Άρα λοιπόν είναι μια χώρα η οποία δεν σέβεται καν το κράτος δικαίου και αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε. Άρα λοιπόν ανά πάσα στιγμή έχει έναν ρόλο αναθεωρητικό, έτσι, και έναν ρόλο ο οποίος πρέπει να καταδειχθεί στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δηλαδή θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό και δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε πάρει απαντήσεις σε τόσες ερωτήσεις που έχουμε κάνει και με την τομεάρχησά μας την Ρένατη Δούρου για το καλώδιο από την Κάσο προς την Κύπρο που είναι με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και δεν μπορεί να ποντιστεί ενώ έχουμε εμείς απόλυτη κυριαρχία εκεί, κυριαρχικά δικαιώματα. Ή να υπάρχει άρθρο σε νομοσχέδιο το οποίο να δίνει δυνατότητα σε εταιρείες των εξορίξεων να συνεχίζουν ανεξαρτήτως καθεστώτος κυριαρχικού εκεί στην περιοχή και αυτό να περνάει έτσι. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία και ιδίως δηλώσεις σαν του κύριου Συρίγου που λέει ότι οι Patriot έφυγαν έτσι, μετά από απέτηση Τουρκίας κτλ. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα και δείχνουν ότι αφενός χρειάζεται μια πρόληψη και διπλωματία πάνω απ' όλα, έτσι, αλλά χρειάζεται και μια καταστολή, δηλαδή χρειάζεται και ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Μέσα εδώ νομίζω ότι πολλές φορές θολώνουν ανάλογα με την περίσταση. Κοιτάξτε τώρα, θυμάμαι το 2017 είχε έρθει ο κύριος Ερντογάν στην Ελλάδα, η γνωστή και πολύ προβεβλημένη επίσκεψή του τότε, η οποία ήταν και, θα έλεγα, είχε και πολύ μεγάλη έτσι, σημασία και πολύ μεγάλη δυναμική τότε από την πλευρά της Τουρκίας. Όμως θυμάμαι τον Έλληνα τότε πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που δημόσια μπροστά στις κάμερες, ένα προς ένα, τα ζητήματα τα οποία είχε βάλει ο Τούρκος πρόεδρος τότε, αμφισβητώντας τις διεθνείς συνθήκες, αναθεωρώντας πολλά πράγματα που είναι κεκτημένα και δεδομένα και κινούμενος επιθετικά, απαντήθηκαν ένα προς ένα δημόσια. Το 18, όταν μπήκε τον Μπαρμπαρός, προσπάθησε να παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα και την κυριαρχία της χώρας, υπήρξε άμεση απάντηση και στο πεδίο που στην ουσία με τον τρόπο αυτό απέτρεψε τις παραβιάσεις. Και το τρίτο, το 2019 υπήρξαν κυρώσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο είχε γίνει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, κυρώσεις προς την Τουρκία, οι οποίες μετά δεν υλοποιήθηκαν, δεν εφαρμόστηκαν και δεν αναδείχθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Τώρα το ουτρίς λοιπόν, το παίρνει ο αέρας, κύριε Φίλε.
1: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Εμείς πάντοτε είμαστε, το ξέρετε, υπέρ της διπλωματίας και υπέρ της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής και υπέρ του διεθνούς δικαίου το οποίο θα πρέπει να τηρείται από όλους και από όλα, χωρίς εκτόσεις και όχι à la carte, γιατί αυτό είναι και προς το συμφέρον της χώρας. Και επίσης είπα ότι θα πρέπει και στην Ευρώπη να αναδειχθεί ότι θα πρέπει να στηριχθεί η όποια προσπάθεια γίνεται από την Ελλάδα όταν υπάρχουν αμφισβητήσεις κτλ. Κάτι το οποίο δεν βλέπω ότι γίνεται σε ιδιαίτερο βαθμό, ή τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε.
0: Κύριε Ψυχογέ, ο κύριος Τζαβέλας σήμερα δεν πήγε στη Βουλή. Και καθημερινά και αύριο και μεθαύριο η Νέα Δημοκρατία θα συγκαλύπτει και κάτι, θα κουκουλώνει και κάτι. Μιλάμε για το κράτος δικαίως, για την ποιότητα της δημοκρατίας. Αυτό γίνεται αποδεκτό. Όταν όμως είναι για τον ΟΠΚΕΠΕ, γίνονται επιθέσεις στην κυρία Κοβέση, στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, και περνά νόμο Φλωρίδης νύχτα, που περιορίζει τις δυνατότητες που έχει. Και διαμαρτύρεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και πολύ σωστά. Πραγματικά αναρωτιέμαι, είναι αυτό που είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, να το πω έτσι. Πλειοψηφία έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δηλαδή τρώμε τα λεφτά, ας πούμε, από την Ευρώπη. Υπάρχει πρόστιμο, γιατί για τα ρουσφέτια που λέει η Νέα Δημοκρατία, ήρθε το πρώτο πρόστιμο, το 315 εκατομμύρια. Αυτά τα πληρώσουμε εμείς, φορολογούμενοι. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που δεν απολογείται, που δεν εξηγούν πουθενά, και ο κύριος Τζαβέλας αγνοεί και το κοινοβούλιο, ας πούμε. Με ποιο δικαίωμα, από πού ορμόμενος, από πού αντιλεί αυτή τη δύναμη, από τις 11 επισυνδέσεις που υπέγραψε?
1: Εντάξει,
0: γιατί και οι κριτές κρίνονται.
1: Ακριβώς. Εντάξει, εγώ είμαι δικηγόρος. Και είμαστε εμείς οι λειτουργοί της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, και πάντα είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω. Διότι εάν είναι να προστατεύσουμε και εμείς τους θεσμούς, θα το κάνουμε, γιατί αυτοί τους έχουν διαλύσει τους θεσμούς, τους έχουν απαξιώσει εντελώς. Άρα εμείς τουλάχιστον κοιτάμε κάπως να τους περιφρουρήσουμε. Όμως δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση τώρα. Και επίσης είναι γεγονός, και δεν το περίμενα να φτάσω στο σημείο να το λέω αυτό δημόσια πλέον, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, έχουμε πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, έτσι απλά και λαϊκά.
0: Μα έτσι το είπε.
1: Καταστρατηγούμε και καταπατάμε τα πάντα και είμαστε ένα καθεστώς, κύριε Βούλγαρη. Δυστυχώς, φτάσαμε στο σημείο, πράγματα τα οποία μας φαινόταν πάρα πολύ μακριά, όπως ο Όρμπαν ή αλλού, να έχουν έρθει και στη χώρα με τον πιο ηχηρό τρόπο. Και είπατε μερικά παραδείγματα, γιατί εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Όταν ζητάει αντιπολίτευση προανακριτική επιτροπή για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών, για την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγλίας που αναφέρεται σε συγκεκριμένα αδικήματα για διερεύνηση, και κλείνει την πόρτα η κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι τελειώνει η οποιαδήποτε διερεύνηση των υπουργών. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα ελεγχθούν ποτέ. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι ένοχοι ή αθώοι, υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, αλλά δεν θα ελεγχθούν ποτέ. Άρα συγκάλυψη. Το δεύτερο. Λέει η αντιπολίτευση για εξεταστική. Μαθαίνω ότι θα υπάρξει μεθόδευση και γι' αυτό, για τις 120 ψήφους, προκειμένου να μην προχωρήσει ούτε καν η επιλογή της εξεταστικής την Παρασκευή. Ακούω τον κύριο Τζαβέλα που λέει δεν έρχομαι στη Βουλή, διότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εμείς καλέσαμε τον κύριο Τζαβέλα στη Βουλή. Η Βουλή είναι το ανώτατο όργανο, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ είναι ο ναός της δημοκρατίας. Η εκτελεστική εξουσία διορίζει τους δικαστές, αλλά υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Κακώς κατά τη γνώμη μας πρέπει να αλλάξει, αλλά υπάρχει αυτή η σχέση και σύνδεση. Άρα το ελάχιστο που έπρεπε να κάνει είναι να έρθει στη Βουλή να παρουσιαστεί και να δώσει κάποιες εξηγήσεις ανάλογα με το πώς αυτός θα το επέλεγε. Άρα αποφεύγουμε και αυτό, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα για το κράτος δικαίου, πάρα πολλά άλλα παραδείγματα δυστυχώς, όπως και αυτό που είπατε του νόμου Φλωρίδη χθες. Το γεγονός ότι παρεμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους χρόνους τους οποίους θα εκδικαστεί μια υπόθεση δεν έχει να κάνει με την, ας πούμε, με την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειας των βουλευτών. Έχει να κάνει με την παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις διαδικασίες της. Διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει τους χρόνους της, κάνει την ερευνά της, έτσι είναι όλες οι εισαγγελίες, συγκεντρώνει στοιχεία και όταν είναι έτοιμη τα στέλνει. Δεν το κάνει για να τρενάρει, ούτε έχει σκοπιμότητες όπως λένε κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν και αυτό, γιατί αυτό δεν γίνεται για τον απλό πολίτη. Ο απλός πολίτης, θυμίζω, εθελοντής πυροσβέστης στην Πάτρα το καλοκαίρι, έτσι, κατηγορήθηκε για κάτι στο οποίο αθώθηκε, μετά αλλά κρατήθηκε επί πολλές μέρες. Και θα δικαστεί κιόλας γι' αυτό. Δεν επιταχύνθηκε γι' αυτό η διαδικασία. ή για άλλους πολίτες οι οποίοι
0: κατηγορούνται. Ναι, γιατί εκεί ήταν και επικοινωνιακό, επιτρέψτε μου τη διακόπη, ήταν και επικοινωνιακό, έπρεπε κάποιον να δείξουν για να μην δείξουν την κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά μετά ο άνθρωπος φάνηκε δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Αυτός προστατεύτηκε με επιτάχυνση και τα λοιπά, δεν προστατεύτηκε.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, κανονικά. Έχουν κάνει λάστιχο τους θεσμούς, έχουν κάνει λάστιχο το Σύνταγμα. Και επειδή εγώ ασχολούμαι και με ένα κομμάτι το οποίο επίσης το θεωρώ μέρος του κράτους δικαίου, έρχεται και ένα νομοσχέδιο για το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα πραγματικά ανατριχιαστικό νομοσχέδιο. Μια ντροπή για το νομικό μας πολιτισμό, για το διεθνές δίκαιο που λέγαμε πριν, για τον ανθρωπισμό, για την ίδια τη χώρα. Όπου πλέον οι άνθρωποι δεν θα είναι απλώς αόρατοι, θα έχουν περικοπές δικαιωμάτων στο άσυλο κλπ. Θα είναι σαν να μην έχουν πατήσει καν το πόδι τους στη χώρα. Δηλαδή θα είναι ως μη όντες,
0: σαν να μην υπάρχουν, αόρατοι.
1: Ναι, δηλαδή, ως μη υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά για απευθείας αναθέσεις ξέρουν να κάνουν μέσα στον κορονοϊό, να μην τους πάρει χαμπάρι κανένας.
1: Εκεί ακριβώς, και αυτό είναι η άλλη όψη, ακριβώς άλλη όψη, όπου εκεί είναι όλα πολύ εύκολα να γίνουν, είναι όλα μέρα μεσημέρι και δεν είναι καθόλου αόρατη, καθόλου προσεκτική, καθόλου εκτός ας πούμε των οποιονδήποτε ραντάρ και των οποιονδήποτε φώτων. Επομένως υπάρχουν δύο ζητήματα και για το κλειδί των Σερών για τη Συνδική και για τη Μαλακάσα 2 του 2020 και 2021, όπου καταθέτουμε ερώτηση με αίτηση κατάθεσης εγγράφων για μία προς μία τη συμβάση που γίνανε. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, για πολλά εκατομμύρια ευρώ, για δύο δομές που τις έχω επισκεφτεί και τις δύο άθλιες δομές από τότε. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή μόνο διαχείρισης χρηστής και τα λοιπά, ή για ζητήματα διαφάνειας που έχουν να κάνουν με ευρωπαϊκό χρήμα και όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν και με θέματα ασφάλειας και θωράκισης και καταλληλότητας πλέον για αυτούς που διαμένουν εκεί. Άρα λοιπόν, νέες απευθείας αναθέσεις, νέες συμπληρωματικές και τροποποιήσεις των συμβάσεων, νέες στην εξυπηρέτηση μετέρων, νέες στο outsourcing προφανώς και στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη θέα χωρίς καμιά ντροπή, αλλά στο σκοτάδι όλοι οι υπόλοιποι, στα κέντρα κράτησης, σε αποθήκες ψυχών που δημιουργούν και με το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και χωρίς καμία αποτελεσματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτές οι πολιτικές τους έχουν και μια αποτελεσματικότητα στη διαχείριση προσφυγικού μεταναστευτικού, διότι άλλες είναι οι κινήσεις και εκεί δεν τολμάνε να πάνε στην Ευρώπη να πούνε για μετεγκαταστάσεις. Συντάσσονται με τις χώρες του Βίζεγκραντ και πανηγυρίζουν που γίνονται κροκόδιλοι της Ευρώπης, κάνουν αποτροπή, συγκαλύπτουν υποθέσεις και έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και τις ανοίγει. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς σε σχέση ας πούμε με το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν εδώ ερχόμαστε και δεν τολμάνε να πούνε για μετεγκαταστάσεις, δεν τολμάνε να πούνε για αλληλεγγύη της Ευρώπης για κατανομή των προσφύγων μέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος, δεν τολμάνε να πούνε για κοινό σύστημα ασύλου και υποδοχής. Απλώς παίρνουν το ρόλο αυτό, ο οποίος δεν έχει αποτέλεσμα, διότι και η Ελλάδα μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών, αλλά και η Ευρώπη δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων για ένα ζήτημα το οποίο είναι σύνθετο και θέλει αυτό που κάνουμε τώρα που δουλεύουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δηλαδή δουλεύουμε το κομμάτι των ασφαλών και νόμιμων διόδων με ένα ψήφισμα και μια έκθεση η οποία ετοιμάζεται και αφορά και την κατανομή ανάλογα με τα πληθυσμιακά κριτήρια κάθε χώρας. Και αυτό στην ουσία τι κάνει, στην ουσία λέει ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν κανόνες για όλους, αποτρέπονται τα ναυάγια και οι τραγωδίες, χτυπάς και τα κυκλώματα των διακινητών διότι πλέον δεν υπάρχει παρανομία και δυσκολία, άρα δεν αναγκάζονται οι άνθρωποι να οδηγηθούν εκεί και υπάρχει και μια απόλυτη έννοια για την ανθρωπιστική κατάσταση στην οποία υπάρχει και τις αιτίες που το δημιουργούν. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Για να μην σας καθυστερώ άλλο μια τελευταία ερώτηση. Πήγε στον κύριο Τασούλα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε 150 ευρώ τον Ιούνιο για όσα παιδιά έχει χώρα για τις οικογένειες, εν πάση περιπτώσει, λες και με αυτό θα λύσει το δημογραφικό. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Αναρωτιέμαι εάν τρώγεται στεναχώρια και ο θυμός του κυρίου Μητσοτάκη και μπορεί να αντέξει ως το 2027, αν μπορούν οι οικογένειες να φάνε τη στεναχώρια του κυρίου Μητσοτάκη που υπάρχει ακρίβεια. Και βέβαια από την άλλη, επειδή δεν με νοιάζει και τι άλλο και τι πρέπει να γίνει για να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση που περιγράψαμε τα έργα της πριν από λίγα λεπτά.
1: Καταρχάς, αν είχαν γίνει αυτά που λέγονται στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, όταν ήταν κυβέρνηση, αν είχαν ακουστεί αυτά από τον κύριο Δένδια, από τους πέντε οι οποίοι υπέγραψαν την επιστολή, τους βουλευτές, από τους πρώην 10, από όλα αυτά που συνέβησαν, θα είχε πέσει η κυβέρνηση 10 φορές. Δηλαδή, έχει γίνει χαμός και είναι σαν να μην τρέχει τίποτα, είναι μια διαφορετική προσέγγιση όταν μιλάει για περίκληση στις καγκελαρίες με τεχνοκρατών κτλ. Όπως επίσης και αυτή η αθλειότητα του κ. Μητσοτάκη ότι η πατρίδα κερδίζει μόνο όταν κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά να τα πει αλλού, διότι πρόσφατα είδαμε και τις φωτογραφίες, πατριώτες αυτή τη χώρα, εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε μόνο εμείς, αλλά σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, των αγώνων στη χώρα έγινε από την αριστερά και τους προοδευτικούς πολίτες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης με αυτά τα φιλοδορήματα και με αυτά τα ψίχουλα τα οποία δίνει και είναι και απαξιωτικό. Δηλαδή, εμείς τα ψηφίσαμε γιατί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, στο οποίο και το ένα ευρώ λες ας το πάρει. Αλλά στην ουσία όλες αυτές οι κινήσεις συντηρούν την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια, τα καρτέλ, την αδικία και ανοίγουν τις ανισότητες. Αυτό κάνει με όλες τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει. Και τα λέει ο κ. Καβαθάς από τη ΓΕΣΕΒΕ μέχρι το 18 του μήνα, κόβουν μέχρι και ιατρικές εξετάσεις, το 20% δεν ζέστανε το σπίτι το χειμώνα, 33,5% παιδική ηλική στέρηση και το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών 15 δις, ενώ το 2019 ήταν 5 δις. Όπως επίσης και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει, αυξήθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία και φορεία, που δείχνει πλήρη αδυναμία των πολιτών να τις καλύψουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απαντά γιατί ο κόσμος έλεγε το 19, και αυτό είναι φοβερό στοιχείο, το 19 ο κόσμος που βγήκαμε από τα μνημόνια ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι κτλ, αλλά με την κοινωνία όρθια κτλ και με πολλά πράγματα ακόμα να αποκαταστήσουμε, έλεγε ότι το 52% ήταν καλύτερα οικονομικά από τη σήμερα, όταν έχουν περάσει 85 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τη χώρα. Με τα ταμεία ανάκαμψης, χωρίς δημοσιονομικούς περιορισμούς επί κορονοϊού κλπ. Αυτό πρέπει να γίνει, είναι αυτό που λέμε και εμείς και θα πρέπει να το λάβουμε όλοι υπόψη μας σε κάθε επιλογή, είναι η μεγάλη εικόνα. Είναι η συνεργασία και η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι εντελώς ξεκάθαρο, με ριζοσπαστικές θέσεις αλλά και εφαρμόσιμες όπως έχουμε την εμπειρία εμείς ως κυβέρνηση να το κάνουμε. Και με το δεδομένο ότι σε αυτό θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αυτό περιμένει από μας και αυτό υπολογίζει να γίνει και το λέει και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή λέει 70% αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση και αντίστοιχο ποσοστό λέει ότι περίπου θέλει η κυβέρνηση αριστεράς και κεντροαριστεράς. Άρα νομίζω ότι ο κόσμος δείχνει το δρόμο, ξέρει πρέπει να πάμε, εμείς θα πρέπει να σταθούμε στο τέλος των περιστάσεων και με όση ψυχραιμία μπορούμε, όση συντροφικότητα και όση ενότητα μπορούμε και πρέπει να υλοποιήσουμε, να το κάνουμε αυτό πράξη. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει δύσκολες στιγμές, έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις. Έχει μέσα από αυτές προσαρμοστεί και μετεξελιχθεί όποτε χρειάστηκε. Πάντα κρατώντας τις αρχές του και τις αξίες του. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να πορευτούμε και τώρα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ψυχογιά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του στο νομό Κορινθίας και τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής Γιώργος Ψυχογιός. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για τα 2-3 λεπτά που μας απομένουν, ο Σπύρος Τουρμελίδης, να δούμε τι γίνεται εκεί και με το Ιράν. Και που στενοχωριέται ο κύριος Μητσοτάκης για την ακρίβεια που είναι από εκεί και δεν είναι από τις πράξεις της ελληνικής κυβέρνησης. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δεν έχουμε κάποια τόσο μεγάλη εξέλιξη από αυτά που ξέραμε και από χθες. Ξέρουμε ότι συζητιέται στο παρασκήνιο, υποτίθεται οι προτάσεις πηγαίνουν πέρα δόθε και οι νέες προτάσεις του Ιράν, αλλά δεν φαίνεται και κάποιο φως. Δεν φαίνεται κάποιο φως ότι μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Με Νομίζω ότι θα περιμένουν να τελειώσει και η συνάντηση του ΣΥ με τον Πούτιν. Και αφού τελειώσει και η συνάντηση δηλαδή στο Πεκίνο που ξεκίνησε σήμερα, κανονικά αφού τελειώσει και αυτή η συνάντηση, ανάλογα και με τις δηλώσεις που θα γίνουν από εκεί πέρα, μετά μπορεί να δούμε κάποια εξέλιξη στο μέτωπο του Ιράν, παρά το γεγονός ότι οι χώρες του κόλπου θα επιμείνουν να μην γίνει επίθεση, να δοθεί ακόμα περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.
0: Μάλιστα. Έχουμε 2 λεπτά ακριβώς. Θα ήθελα όμως, παρόλο που είμαστε προς το τέλος, το σχόλιο σου για αυτά που βλέπουμε με το ΝΑΤΟ, με το Ιράν, οι Patriot που πήγαν στην Κάρπαθο αλλά έφυγαν, που θα πάνε οι γερμανικοί Patriot στην Τουρκία. Τη μεγάλη επιτυχία εδώ, που μας έλεγε η κυβέρνηση.
2: Όσο πιο σύντομα μπορώ να πω το εξής. Στην Κάρπαθο οι Patriot πήγαν, και τώρα αυτό ομολογείται και από παράγοντες μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Οι Patriot πήγαν στην Κάρπαθο λόγω του ΝΑΤΟ και λόγω των Αμερικανών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν για την προστασία της Σούδας, της Αμερικανικής βάσης της Σούδας. Όπως και στο Δημότυχο πήγαν και πάλι, επειδή το ζήτησε η Βουλγαρία, αλλά υπήρχαν και εκεί πέρα Αμερικανικά πλοία στον Μπουργκάς. Πήγαν για αυτό το λόγο στο Δημότυχο. Όλοι αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει. Το ΝΑΤΟ είπε ότι τώρα μπορούν να φύγουν αυτοί οι Patriot από την Κάρπαθο, από το Δημότυχο, από παντού που είχαν πάει μπροστά. Βεβαίως πρέπει να έχει βάλει το χεράκι της και η Τουρκία. Η Τουρκία έχει κάθε λόγο να το διαφημίζει αυτό. Ότι ζήτησε, γιατί δεν θέλω στα ελληνικά νησιά να υπάρχουν όπλα κτλ. Οπότε είναι εκτεθειμένη πολλαπλώς η κυβέρνηση και επί της ουσίας και επικοινωνιακά.
0: Ναι.
2: Διότι θυμόμαστε τα πανηγύρια, το που βάζουμε, που κάνουμε, ακόμα και για την Κύπρο, το αμυντικό δόγμα που το προωθούμε, όλα αυτά, τα οποία ήταν μια εκμετάλλευση της συγκυρίας, η οποία ήταν μια διαφορετική κατάσταση από ό,τι προσπάθησαν να μας πείσουν. Τώρα όλα αυτά τα παίρνουν πίσω και βεβαίως θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη επί της ουσίας, διότι η Τουρκία κλιμακώνει τις απαιτήσεις της απέναντι στην Ελλάδα με το νομοσχέδιο που θα φέρει όλα αυτά που συζητάμε για το Μισό Αιγαίο, και εκεί είναι η ουσία του πράγματος, να μην παρακολουθήσουμε άλλο τις φτηνές προπαγανδιστικές τα φθηνά προπαγανδιστικά κόλπα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να δούμε επί της ουσίας τι θα γίνει.
0: Μάλιστα, Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Και εγώ. Να
0: είστε καλά. Καλή συνέχεια, ο Σπύρος Ουρμελίδης. Εδώ φτάσαμε στο τέλος.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Η ώρα είναι 3.
3: ...91 και 4...

μετατράπηκε σε μοιραίος. Με την ιστορική χαμένη βολή και το σουτ του Κορνίλιους Τόμψον μοιάζει ακόμη με εφιάλτη για τους φίλους του Ολυμπιακού.

0: τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Χάτρες και καθρεφτάκια με προεκλογικό άρωμα, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επιχειρώντας να πείσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστους ζωής. Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat. Άλμα στις τιμές των καυσίμων και των ενοικίων, ενώ ράλι αυξήσεων κατά 19% καταγράφεται στο κρέας. Δεν προσήλθε όπως είχε προαναγγελθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα, στέλνοντας επιστολή στην οποία επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Έτσι απέφυγε να δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη απόφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Την ίδια ώρα και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που παρίσταται στη συνεδρίαση, εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά Τζαβέλα και Δεμήρη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΕΠ για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι εκθέτει διεθνώς τη χώρα και προκαλεί ζημιά στα εθνικά συμφέροντα, ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο λιμάνι της Ασδότ στο Ισραήλ μεταφέρονται οι 430 απαχθέντες ακτιβιστές του Global Sumut Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ αύριο το πρωί στο σημείο θα βρεθεί ο πρέσβης της Ελλάδας για τους Έλληνες ακτιβιστές. Τουλάχιστον 87 απαχθέντες έχουν δεσμευτεί σε απεργία πείνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜΑΡΤ του Γκάζα Γκρις. Σε οριακό σημείο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν μεταβαίνει στην Τεχεράνη για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχές της Πιτς Μπέιλ και της Τύρου στο νότο. Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή γεωπολιτική ένταση, σε κοινή τους δήλωση, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν υπογραμμίζουν ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει. Όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει το κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι έχουν σημειώσει πρόοδο στους στρατηγικούς τους δεσμούς κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσημη επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Πράσινο φως για την εφαρμογή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ της Αμερικής για τους δασμούς. Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία πάνω σε δύο κανονισμούς με τους οποίους τίθεται σε εφαρμογή η μειώση των δασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα προσέκρουσε και εμβόλησε όχημα στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την 26χρονη κόρη της, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στο νησί της Ρόδου. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είσαστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105,5 και στην κόκκινη γραμμή. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Την ρύθμιση των ήχων έχει ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Τις μουσικές διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας 210-3217-777. Και στο Viber μας βρίσκεται και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, διαφωνίες, όλα αυτά. 6985 87 0059.

Στα σοβαρά, μετά τον Τραμπ στο Πεκίνο πήγε και ο Πούτιν και μάλιστα του έκανε και εντυπωσιακή υποδοχή ο Σι, ο Κινέζος ηγέτης, με καλά λόγια αλλά και εχμές κατά της άλλης υπερδύναμης που η αντιπροσωπεία της αποχώρησε πριν από λίγες μέρες. Μια νέα ισορροπία γεννιέται με τους τρεις αυτούς στο επίκεντρο. Δεν είμαστε πια στον μόνο πολιτικό κόσμο, είναι πολυπολικός. Ναι, διατηρεί πάντα την πρώτη θέση και την παγκόσμια κυριαρχία στο στρατιωτικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως όλα δείχνουν αυτό δεν φτάνει πια. Και αν αυτοί είναι στο βασικό τρίγωνο, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παίχτες που έρχονται από πίσω και που είναι σημαντικοί και αναδιατάσσουν το παγκόσμιο σκηνικό. Μετά και τους δύο πολέμους που από ό,τι δείχνουν σύντομα θα τελειώσουν και στη Μέση Ανατολή λόγω των μεγάλων προβλημάτων που προκαλεί, αλλά και στην Ουκρανία, γιατί και εκεί έχει κακοφορμήσει, θα έχουμε ένα νέο παγκόσμιο σκηνικό. Τώρα, όσο για τα δικά μας, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός κατά την συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα. Και επαναλαμβάνουν εν χώρο. Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, τα ενσωματωμένα σε αυτόν μέσα ενημέρωσης και το οποίο προσπαθούν να υποστηρίξουν και οι δημοσκοπικές εταιρείες. Λαϊκότροπα θα το έλεγα, η καρδούλα τους το ξέρει. Είναι βέβαιο ότι μέχρι τέλος του μήνα ή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα έχουμε ένα εντελώς νέο πολιτικό τοπίο στην χώρα μας. Αφού θα προστεθούν τρία νέα κόμματα. Ενδεχομένως το κόμμα Τσίπρα να αφορά περισσότερο τον χώρο της κεντροαριστεράς. Εάν όμως δημιουργήσει μια δυναμική σε αυτό το χώρο, τότε θα επηρεάσει πολιτικά και την κυβέρνηση. Για το κόμμα Καριστιανού που θα ανακοινωθεί στις 21, ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τι ανακατατάξεις θα προκαλέσει. Ενδεχομένως να φέρει νέα εκλογικά κοινά και φυσικά αυτά δεν θα κατευθυνθούν στη Νέα Δημοκρατία. Όμως και μόνο αν αυξηθεί ο απόλυτος αριθμός των ψηφοφόρων, θα πέσει πιο κάτω η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και από το 22% που έχει τώρα στην πρόθεση ψήφου. Και πάμε και στο κόμμα Σαμαρά, που αυτό είναι που πονάει περισσότερο, το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν προσπαθούν να το κρύψουν. Εάν οι δεξιοί ψηφοφόροι, που έχουν τώρα μια δυσανεξία να ψηφίσουν άλλα κόμματα, δεν θα έχουν κανένα συνειδησιακό πρόβλημα να ψηφίσουν ένα κόμμα στο οποίο θα είναι επικεφαλής ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός τους και θα στηρίζεται από τον Κώστα Καραμανλή, τότε φυσικά και τον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και κάπου εδώ αρχίζουν και τα εντός της Νέας Δημοκρατίας σενάρια που συναρτώνται με το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές. Ας το πούμε απλά. Εάν ο Μητσοτάκης περάσει το 25% και πλησιάσει προς το 30%, θα είναι πάλι ο κυρίαρχος των εξελίξεων. Δεν θα μπορούμε να τον βγάλουμε από την εξίσωση ή από την συνάρτηση που θα έχει και πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πέσει κάτω από 25% και είναι κοντά στο 20%, τότε θα ανοίξει συζήτηση για την αποχώρησή του. Κάποιοι βουλευτές στο περιβάλλον του Νίκου Δένδια εκτιμούν και αρχίζουν να το λένε στους διαδρόμους και στις συζητήσεις τους με δημοσιογράφους και να το υποστηρίζουν ότι σε αυτό το σενάριο από μόνος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δρομολογήσει την διαδοχή του. Και εκτιμούν αυτοί ότι μόνος τον Νίκο Δένδια μπορεί να παραδώσει. Εγώ πάλι θα έλεγα ότι ίσως δεν ξέρω τόσο καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει όμως μια βάση αυτό το σενάριο, γιατί με δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και άλλο ένα πάλι στο δεξιό φάσμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, θα είναι εύκολο να προκύψει μια κυβερνητική συνεργασία, έστω και αν χρειαστεί ένα μικρό συμπλήρωμα. Ή και λιγότερο μικρό, πιο μεγάλο. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πάλι θα λείπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι όμως βγαίνει ένα σενάριο που έχει και εσωκομματική αναφορά αλλά και κυβερνητική προοπτική.
τώρα το, να προκύψει μια λύση στο κυβερνητικό και πολιτικό πρόβλημα της χώρας ξανά από τα δεξιά του πολιτικού συστήματος. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το καλύτερο. Αλλά αυτό εξαρτάται από το άλλο φάσμα, από τις δυνάμεις στον χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς και από το εάν θα πετύχουν αυτά τα κόμματα και οι φορείς που λειτουργούν εκεί να δημιουργήσουν μια αντίστοιχη δυναμική. Και εννοούμε αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν τώρα και όπως θα διαμορφωθεί το σκηνικό όταν θα προσθεθεί και το κόμμα Τσίπρα, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, την επόμενη Τρίτη θα το ανακοινώσει στην πλατεία Θησίου στις 8 η ώρα. Τραχανάς απλωμένος πολλής είναι και εκεί. Ποιοι ακριβώς θα πάνε, πώς θα συμμετάσχουν, με ποιο τρόπο, τι επιπτώσεις και συνέπειες θα έχει στα άλλα κόμματα του χώρου. Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, τα συζητάμε και είναι και σε εξέλιξη οι διάφορες διεργασίες. Σοβαρά πράγματα όμως έχουμε και στην Βουλή, κυρίως από την απουσία, το είχαμε πει βέβαια από χθες, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σιγά μην πήγαινε ο κύριος Τζαβέλας να απολογηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τα όσα έχει κάνει και για το θάψιμο, γιατί περί αυτού πρόκειται, της υπόθεσης των υποκλοπών ή μάλλον της προσπάθειάς του να θάψει την υπόθεση των υποκλοπών. Τώρα βέβαια ο κύριος Δεμήρης πήγε και πήγε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του απευθύνθηκε. Λίγο πολύ του είπε με αναγκάσετε να στραφώ δικαστικά ενάντια στον διοικητή της ΕΙΠ. Αλλά αυτά είναι από όσα διέρευσε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση είναι και κλεισμένων των θυρών. Δείχνουν όμως αυτά ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχει και αυτά τα προβλήματα η Νέα Δημοκρατία μπροστά της. Δεν έχει ξεμπερδέψει ούτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε με τις υποκλοπές. Και έχει και δύο συνεδριάσεις στην Βουλή. Βάλτε τώρα και την οικονομική κρίση που δείχνει τα δόντια της με την ακρίβεια και βάλτε και τις αλλαγές που έχουμε στα ήρεμα νερά, σε αυτά τα οποία είχε επενδύσει εδώ και χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που τώρα πια δεν είναι και τόσο ήρεμα, έχουν αρχίσει να κυματίζουν και μπορεί σύντομα να είναι ταραγμένα. Αυτά για αρχή, πάμε εμείς σε ένα σύντομο όμως, ένα τραγούδι, συγγνώμη, και θα επανέλθουμε για να δούμε λίγο και την κοινωνία και αυτά που περνάει, τις δυσκολίες που έχει και πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Κογιουμτζής, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριε Κογιουμτζή, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Δεν τον έχουμε τον...
1: Καλησπέρα.
0: Μάλιστα, τον έχουμε. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Τι κάνετε, πώς είναι τα πράγματα στην αγορά? Οι τιμές καλά πάνε πάντως, ανεβαίνουν από ό,τι βλέπω.
1: Δύσκολα. Ναι, είναι...
0: Σας μπέρδεψα τώρα, γιατί οι τιμές...
1: Είναι περιβάλλοντας, φαίνεται τώρα. Γίνουν προς καλοκαίρι, οπότε... Ναι. Οπότε... Μ' ακούτε?
0: Ναι, να σας ακούω.
1: Ναι, ναι. Λέω οι τιμές... Πηγαίνουν ανάλογα και με τις θερμοκρασίες περιβάλλοντας. Πηγαίνουμε προς καλοκαίρι πια, οπότε ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουν και οι τιμές.
0: Ναι.
1: Βέβαια οι τιμές ανεβαίνουν κυρίως στα τρόφιμα, αυτό βλέπουμε, στην ενέργεια. Οπότε εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί και οι έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας λένε ότι δυστυχώς τα λεφτά των συνταξιούχων, αλλά και των πολιτών και των μισθωτών γενικότερα, φτάνουν μέχρι την 18η ημέρα, μάλλον τώρα πάμε προς τη 15η ημέρα και ψάχνονται μετά να δούνε πώς θα βγάλουν το υπόλοιπο μήνα.
0: Ένα στοιχείο, δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς.
1: Είναι αγοραστικής δύναμης, εξάλλου είμαστε στον πάτο.
0: Ναι, ένα στοιχείο δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς, είναι ότι ακόμη και στα προϊόντα private label, των σούπερ μάρκετ, οι τιμές έχουν ανέβει σε αυτά τα private label κατά 20%.
1: Ναι, νομίζω ότι γι' αυτό είπα ότι συνέχεια έχουμε ανηφόρα ουσιαστικά στις τιμές και αυτό σημαίνει ότι μειωμένη αγοραστική δύναμη. Και αυτό για συνέπεια εννοείται να μην δουλεύουν όλα τα άλλα είδη. Τα δικά μας είδη, οι είδη ένδυσης, υπόδυσης, μιλάμε για είδη σπιτιού και πάει λέγοντας. Και βλέπουμε τη δυσκολία του να καταναλώνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας καταναλωτής.
0: Μάλιστα. Οπότε εδώ πέρα τι έχουμε? Εσάς διατηρείτε τους τζίρους λόγω αύξησης των τιμών, αλλά με μικρότερο κύκλο.
1: Ναι, είναι γεγονός πια ότι οι όποιοι τζίροι γίνονται αυτή τη στιγμή είναι πληθωριστικοί. Άρα δεν υπάρχουν κερδοφορίες, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αυτό γιατί και τα λειτουργικά κόστη πια των επιχειρήσεων βάσει ερευνών πάλι και της ΓΕΣΕΒΕ αλλά και άλλων φορέων έχει φτάσει στο 37,5%. Έως 37,5%, άρα φαντάζεσαι από τη μία μειωμένη αγοραστική δύναμη. Από την άλλη η αύξηση του λειτουργικού κόστους κάθε επιχείρηση, εδώ το κοκτέιλ και η συνταγή δεν βγαίνει. Οπότε πολλές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κόκκινο και οφείλουν παντού.
0: Θα σας ρωτούσα εάν έχετε εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, με βάση τις τιμές της ενέργειας, γιατί τα συμβόλαια συνολικά κλείνονται από νωρίτερα, αλλά οι συνέπειες τους φαίνονται αργότερα. Μπορούμε να κάνουμε κάποια τέτοια πρόβλεψη?
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη πόσο θα. Σίγουρα θα έχουν ανωδική πορεία όσο κρατάει και ο πόλεμος και όσο έχουμε αυξήσεις και στο πετρέλαιο. Και βλέπουμε αντίστοιχα κυρίως ένα σημαντικό αντίκτυπο στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Όπως είναι η φούρνη, η ζαχαροπλαστεία, είναι η εστίαση. Και μάλιστα ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 1.300 φούρνες όλη την Ελλάδα. Άρα δεν άντεξαν έτσι την ενέργεια και βάλαν λουκέτο. Έχουμε βέβαια και ένα οξυμένο ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων και εδώ υπάρχει αυτή η διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ μεγάλων και μικρών, και διευρύνεται αυτό, αυτή η ψαλίδα, και βλέπουμε βέβαια και την κυβέρνηση, την πολιτεία, να αγκαλιάζει περισσότερο και να προστατεύει αυτές τις επιχειρήσεις και να τις αφήνει χωρίς ελέγχους και να δημιουργούνται καρτέλ, μονοπόλια, ολιγοπόλια, με συνέπεια τι, βεβαίως, τις αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα, στην ενέργεια και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα, να μας περιγράψατε κι εσείς μια κατάσταση, εγώ το συμπυκνώνω, ότι αυτά τα 7 χρόνια της κυβερνητικής πολιτικής δεν ευνόησαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι όλοι ομνίουν σε αυτές, αλλά τελικά ευνόησαν τις μεγάλες συγκεντρώσεις, την διεύρυνση των ανισοτήτων και αντίστοιχα το μαρασμό και το κλείσιμο πολλών από τις μικρές. Σωστά το λέω, κυρία Κουγιμτζή?
1: Η τωρινή κυβέρνηση το 2019 είχε έρθει με σημαία τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, κάτι βέβαια που δεν το είδαμε στην πορεία. Όπως π.χ. είχε πει ότι θα καταργήσει τους μνημονιακούς νόμους της προκαταβολής φόρου, του τέλους επιτιδεύματος, αντί να γίνει αυτό, γιατί συνεχίζουν και οι δύο μνημονιακοί νόμοι να υπάρχουν. Έχουμε τεκμαρτό εισόδημα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τη στιγμή που έχουμε διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS κατευθείαν με την ΑΔΕ, έχουμε το My Data, έχουμε όλα τα ψηφιακά εργαλεία που βοηθάνε την ΑΔΕ ουσιαστικά να μειώσει τη φοροδιαφυγή. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να έρθει αυτό το μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης και βεβαίως και του μη μισθολογικού κόστους, που εδώ μειώνεται με το σταγονόμετρο αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά έχει μειωθεί για κάποιες μονάδες, αλλά είμαστε αρκετά υψηλά το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και να πω ότι αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς από τη ΔΕΦ την προηγούμενη, το Σεπτέμβριο του 2025 ως τώρα, δεν ανέφερε για ένα μέτρο υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικού. Ούτε ένα μέτρο ακούσαμε μέσα στα μέτρα της προηγούμενης ΔΕΦ. Τώρα βέβαια λόγω προεκλογικής περίοδου φαίνεται ότι ακούγονται κάποια μέτρα, αλλά πιστεύω ότι είναι αργά για αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουγιουμτζή, γιατί έχετε και κατάστημα και εσείς στο κέντρο της Αθήνας. Πώς πηγαίνει ο τουρισμός?
1: Ο τουρισμός, κύριε Κουτσάνη, ως προς το κομμάτι των αφήξεων πηγαίνει καλά. Μάλιστα φαίνεται από τα νούμερα μας δίνει το Ελευθέριος Μενιζέλος, έχουμε αύξηση της ζωής των τουριστών, των επισκεπτών στην πόλη της Αθήνας. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και σε όλες τις άλλες τουριστικές περιοχές. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε έναν τουρίστα ο οποίος φαίνεται ότι τον έχει αγγίξει και αυτόν η κρίση, δεν ξοδεύει, δεν έχουμε τον ποιοτικό τουρισμό. Θα μας λείψουν μάλλον και οι Αμερικανοί τουρίστες, οι Αυστραλοί και οι Καναδοί, που κυρίως είναι αυτοί που ξοδεύουν, οι πιο ποιοτικοί τουρίστες. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να έχουμε πολλές αφήξεις, δεν θα έχουμε όμως αναμενόμενα έσοδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουγιουμτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για τον κλάδο σας και για τους καταναλωτές. Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Η αδερφία Γιανακόπουλη μαζί με όλη την ομάδα και τον κόσμο έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της δεύτερης Ευρωλίγκας. Ήταν η έναρξη της δυναστείας του Ζότς με τον Παναθηναϊκό.

105,5 κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο, στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Τι λέει η κυρία Άννα εδώ πέρα, ότι αν πέσει ο Μητσοτάκης, το σύστημα της ολιγαρχίας θα εκμεταλλευτεί την διάσπαση του ΠΑΣΟΚ, μάλλον θα προκαλέσει και θα αντικαταστήσει τον Γκούλη και μία από τα ίδια. Ναι. Όλα αυτά μπορεί να είναι σενάρια, αλλά έχουν δυσκολίες στο να βγουν και να επιβεβαιωθούν. Τώρα κύριε Χαραλάμπη, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται εδώ για τους δημοκράτες και το προοδευτικό κέντρο.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως είναι ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καλαματιανέ, καλησπέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλά. Καλά εσείς?
0: Και έχετε και έντονη εβδομάδα αυτή η οποία περνάει, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: έχουμε δύο βασικά σκάνδαλα τα οποία εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη. Αύριο συζητάμε το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ για να δούμε αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 86 του Συντάγματος, για να διερευνήσει πιθανά τελεσπέντα αδικήματα από τους δύο υπουργούς, οι οποίοι περιέχονται στις καταγραφείς σε συνομιλίες και στο υλικό που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή για διερεύνηση.
0: Είναι ο Σπύλλος Λιβανός και η κυρία Αραμπατζή, η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Και για τα οποία η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα ψηφίσει, σωστά?
1: Ναι, έτσι έχει ανακοινώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αύριο ουσιαστικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας, θα έχουν το ρόλο και του εισαγγελέα και του δικαστή και θα αθωώσουν εκ των προτέρων τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς, τους δύο υπουργούς για τους οποίους εμείς δεν βγάζουμε δικαστική απόφαση, αλλά με την αίτηση που έχουμε καταθέσει, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κοινό αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ζητούμε να διερευνηθούν όλα αυτά που περιέχονται, οι πολλές περιπτώσεις που περιέχονται μέσα στον φάκελο που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς διερεύνηση.
0: Και οι τυχόν ευθύνες τους. Η παραπομπή δεν σημαίνει αμέσως καταδίκη, αλλά σημαίνει διερεύνηση. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αρνείται αυτή τη διερεύνηση. Σωστά.
1: Είτε δεν θέλει ούτε καν τη διερεύνηση.
0: Να.
1: Εκ των προτέρων αθωώνουν τους δύο συναδέλφους τους.
0: Όπως έπραξαν και με τον Βορύδη και τον Αυγενάκη.
1: Βεβαίως. Ενώ, κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά εδώ. Ενώ οι 13 βουλευτές, με τους οποίους είχε επίσης αποστείλει φάκελο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή, δόθηκε άδεια από την πλειοψηφία, από τη, σχεδόν το σύνολο της Βουλής, για να διερευνηθούν για πιθανές ποινικές ευθύνες και ποινικά αδικήματα, για τους υπουργούς, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αρνούνται οποιαδήποτε διερεύνηση, γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Μα ακριβώς επειδή έχει αποστείλει το φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα πρέπει να διερευνηθεί η εμπλοκή των δύο, όπως θα έπρεπε να διερευνηθεί και η εμπλοκή των κυρίων Βορύδη και Αυγενάκη προηγουμένως στην προηγούμενη δικογραφία, για να δούμε τι έγινε σχετικά με την κλοπή χρημάτων που προορίζονταν για τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους και τελικά πήγαν στις τσέπες ημετέρων.

0: Αυτό είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ και θα έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση, αν ήθελε να λειτουργήσει το κράτος δικαίου, να υπάρξει φως, αλήθεια και δικαιοσύνη και σε αυτό το σκάνδαλο, θα έπρεπε να δέχεται την σύσταση προανακριτικής επιτροπής ώστε να διευθυνθούν οι ευθύνες των υπουργών. Δυστυχώς όμως δίνει εντολή από ό,τι φαίνεται και αύριο θα το διαπιστώσουμε στη διαδικασία. Ελπίζω να μην είναι έτσι, αλλά όλα δείχνουν ότι έτσι θα είναι. Δεν θέλουν καμία διερεύνηση, θέλουν συσκότηση, θέλουν κουκούλωμα και του σκανδάλου του ΠΚΠ, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενοχή από την κυβερνητική πλευρά σχετικά με το τι συνέβη στην δημιουργία ενός μηχανισμού εκμαυλισμού, ψηφοθυρίας και κλοπής των επιδοτήσεων που θα έπρεπε να πάνε στους τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι, και θα ξεφύγει με την πλειοψηφία που διαθέτει η κυβέρνηση, το άλλο είναι όμως το θέμα των υποκλοπών. Εκεί πώς θα ξεφύγει, κύριε Καλαματιανέ?
0: Και άλλο, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί έχουν προκύψει πολλά νέα στοιχεία, ειδικά μετά την απόφαση του δικαστηρίου, του Μονομελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών, το οποίο αποφάσισε να καταδικάσει τους 4 ιδιώτες που βρέθηκαν στο εδόλιο, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε και τη διερεύνηση, περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, γιατί προέκυψαν στοιχεία, τα οποία τα διαβίβασε βεβαίως το Πλημμυροδικείο, προέκυψαν στοιχεία που πρέπει να διευθυνθούν και σχετικά με την τέλεση του αδικήματος της κατασκοπίας, πολύ σημαντικό, κρίσιμο αδίκημα που αφορά την εθνική ασφάλεια, αλλά επίσης ζήτησε και άλλα πράγματα, όπως τη διερεύνηση της κατάθεσης του μάρτυρα του κυρίου Τρίπαλη, που φέρεται ως εκπρόσωπος εταιρείας που διαχειρίζεται το Predator, το παράνομο λογισμικό αυτό, ο οποίος κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο ότι στην εξεταστική που διενεργήθηκε για τις υποκλοπές, την προηγούμενη εξεταστική, ουσιαστικά του έδωσαν έτοιμες απαντήσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις, τις οποίες μάλιστα του τις έκαναν τελικά οι βουλευτές, κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και μετά του έδιναν κάποια συγχαρητήρια για αυτά που είπε, ότι τα είπε καλά, αλλά και τον διαβεβαίωναν επίσης ότι όσο υπάρχει Νέα Δημοκρατία να μην φοβάται τίποτα. Αυτά τα κατέθεσε ενόρκως και θα πρέπει βεβαίως να διερευνηθούν. Και γι' αυτό εμείς είμαστε υπέρ της συστάσεως νέας εξεταστικής επιτροπής, καθώς οι προηγούμενοι, από ό,τι προκύπτει και από αυτές τις μαρτυρίες, αλλά και από τα νεότερα στοιχεία, όπως για παράδειγμα την κατάθεση του κυρίου Τίλιαν, του ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, ο οποίος κατέθεσε ότι δεν πουλάει σε ιδιώτες το λογισμικό Predator, αλλά σε κυβερνήσεις
1: και σε κράτη,
0: σε δημόσιες, σε κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την ασφάλεια. Λέμε λοιπόν ναι σε σύσταση προανακριτικής. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία ξανά θέλει το κουκούλωμα και την συσκότηση και τη συγκάλυψη και αυτού του σκανδάλου των υποκλοπών, γιατί προφανώς εμπλέκονται και μάλιστα εμπλέκονται πολύ ψηλά, καθώς όπως γνωρίζουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, ένας από τους πρώτους νόμους που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας το 2019 ήταν να υπαχθεί η αρμοδιότητα της ΕΕΠ στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Συνεπώς, ευθύνη εδώ, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, έχει το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Μόνο που έχει μείνει μέχρι στιγμής ορφανό, γιατί ο Δημητριάδης, ο Γρηγόρης, παραιτήθηκε, αλλά λέει λόγω του πολιτικού θορύβου που είχε δημιουργηθεί. Και όχι γιατί ανέλαβε κάποια ευθύνη για τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία εξετάζονται. Άρα έχουν μείνει ορφανά αυτά, δεν έχει αναλάβει κανένα την ευθύνη.
0: Η κατάθεση, η αρχική κατάθεση του κ. Δημητριάδη, καθώς και όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του σε εφημερίδα, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι θα πρέπει να σταθεί εκ νέου προανακριτική, μάλλον εξεταστική επιτροπή. Εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, εκ νέου πρέπει να σταθεί, καθώς υπέπεσε στις αντιφάσεις.
1: Ναι.
0: Την κατάθεσή του, όπως είχαμε ενημερωθεί από τα μέσα ενημέρωσης που είχε δώσει τότε στον εισαγγελέα, είχε καταθέσει ο κ. Δημητριάδης ότι δεν έχει καμία ευθύνη, καμία σχέση, δεν γνωρίζει τίποτα. Και με τη συνέντευξή του είπε ότι ανέλαβε την ευθύνη για όλα αυτά που συνέβησαν σχετικά με τις υποκλοπές. Ποια ευθύνη ανέλαβε και ποιο βάρος ανέλαβε ο κ. Δημητριάδης με την παρέτησή του ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά πρέπει να εξηγηθούν. Γι' αυτό λέμε νέα εξεταστική. Δυστυχώς, κύριε Κουτζάνη, και σας το λέω αυτό γιατί ήμουν σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, φαίνεται ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα προχωρήσει σε μία μεθόδευση. Και σας το εξηγώ. Ποια είναι αυτή η μεθόδευση? ότι ενώ το άρθρο που αφορά τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, το άρθρο 8, προβλέπει την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με 120 βουλευτές και μόνο για ζητήματα που αφορούν την
1: εθνική ασφάλεια.
0: Την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική της χώρας προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία για να σταθεί Εξεταστική Επιτροπή με 150 βουλευτές. Φαίνεται ότι κάνουν μια μεθόδευση να ζητήσουν την Παρασκευή που συζητάτε η αίτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να ληφθεί απόφαση για τη σύσταση ή μη με 150 βουλευτές και όχι 120.
1: Ναι, αλλά τότε πώς θα το εξηγήσουν όμως αυτό? Πώς το εξηγούν αυτό, κύριε Καλαματιανέ?
0: Δεν υπάρχει καμία αιτίαση.
1: Δηλαδή, απλά θα το απορρίψουν λέγοντας ότι επειδή αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τελεία, το καταψηφίζουμε χωρίς να εξηγήσουν ποια είναι αυτά τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
0: Καταρχάς, εμείς λέμε ότι για να σταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές θα πρέπει να υπάρχει μια πλειοψηφία 120 βουλευτών, όπως ορίζει.
1: Ναι,
0: ναι,
1: αυτό είναι σαφές. Λέμε για την πλευρά την κυβερνητική.
0: Όπως έγινε και με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην προηγούμενη περίπτωση. Δηλαδή, για την προηγούμενη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών ψηφίστηκε με 120 βουλευτές. Τώρα, από ό,τι φαίνεται και μεθοδεύεται, και θα το δούμε αυτό την Παρασκευή, ελπίζω να μην γίνει, θα απαιτηθούν 150 βουλευτές για τη σύσταση Εξεταστικής με βάση αίτημα που θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία πλειοψηφία. Αν δηλαδή καταψηφιστεί ή ψηφιστεί με λιγότερο 150, θα πει η Νέα Δημοκρατία δεν συστήνεται Εξεταστική γιατί δεν το ζητούν 150 βουλευτές.
1: Ναι, ναι, το καταλάβαμε αυτά. Απλά λέω πώς θα δικαιολογήσουν τους εθνικούς λόγους, τους λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Αυτό ακριβώς. Αν το επικαλεστούν τελικά, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Λέω το περιεχόμενο των λόγων. Αν ξέρετε, αν έχετε καταλάβει από την κίνηση στην Βουλή.
0: Δεν υπάρχει αιτιολόγηση προς το παρόν. Θα δούμε τις αιτιάσεις την Παρασκευή. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η διάταξη που εφαρμόζεται απαιτεί 120. Αν τελικά ζητήσουν 150, θα ομολογήσουν ότι το ζήτημα των υποκλοπών αφορά την εθνική ασφάλεια.
1: Ναι, ασφάλεια. Και ότι έκαναν παραπολίτευση του Υπουργού Αμήνης και του Υπουργού Εξωτερικών για λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Έτσι, ακριβώς. Άρα και το Πρέτατορ αξιοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε για να προσβάλλει την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και η ερώτηση εδώ είναι και προς το διοικητή της ΕΕΠ και προς τη δικαιοσύνη. Τι κάνουν για να διασφαλίσουν και να προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια της χώρας? Είναι διάτρητη η χώρα. Εδώ δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν, κύριε Κουτζάνη. Είτε είναι διάτρητη η χώρα και δεν υπάρχει καμία προστασία και είναι ξέφραγο αμπέλη χώρα σχετικά με τέτοια ζητήματα καταστοπίας, ζητήματα διαρροής ή εξχρήσης ή εκμετάλλευσης εθνικών μυστικών και διαβαθμισμένων πληροφοριών, ή υπάρχει μια μεθόδευση στην οποία εμπλέκεται και η κυβέρνηση, η κυβερνητικά στελέχη.
1: Μάλιστα.
0: Η δικαιοσύνη εδώ έχει να απολογηθεί για όλα αυτά.
1: Έχουμε μήπως εικόνα από
0: τον σχετικά με τη διασφάλιση, την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας. Το ίδιο και η ΕΕ.
1: Ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Καλαματιανό.
0: Μ' ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω, ναι, σας έκανε μια διακοπή.
0: Αυτά είναι τα ερωτήματα που τίθεται.
1: Θα τα δούμε την Παρασκευή. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, και στη Βουλή και μάχες δίνετε και καλά τα πάτε και φέρνετε την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση και πολλές ερωτήσεις καταθέτετε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ευρύτερο όμως κάτι δεν πάει καλά, κύριε Καλαματιανέ. Πώς βλέπετε την τελευταία διαγραφή του Παύλου Πολάκη?
0: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι ένα κόμμα που και κοινοβουλευτικά, παρά τις διασπάσεις που υπήρξαν μετά το 2023, παραμένει ψηλά η κοινοβουλευτική ομάδα, δραστήρια, με καταθέσεις ερωτήσεων, όπως είπατε και εσείς, κοινοβουλευτικού ελέγχου. Απασχολούμε την κυβέρνηση συνεχώς, ζητούμε απαντήσεις, τη φέρουμε πρώτων ευθυνών της. Και βεβαίως καταθέτουμε και προτάσεις. Δεν καταγγέλουμε μόνο, καταθέτουμε και προτάσεις νόμου για όλα τα ζητήματα, για τα ζητήματα της φορολογίας, τη μείωση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης που είναι απαραίτητη, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για τα ζητήματα της στέγασης, για τα ζητήματα που αφορούν την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και τα εργασιακά δικαιώματα, τις συντάξεις. Για όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν είμαστε στην πρωτοπορία. και δείχνουμε μια έντονη δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο. Εμείς εδώ και 1,5 χρόνο και ο Σοκράτης ο Φάμελος ως πρόεδρος το είχε θέσει πρώτος το ζήτημα της ανάγκης που θέτει η κοινωνική πλειοψηφία για πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος που θα οδηγήσει στη ΙΤΑ την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Βλέπετε να προχωράει εμείς, αυτό?
0: Εμείς εργαζόμαστε καθημερινά και αυτό λένε και οι συλλογικές μας αποφάσεις και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει και αγωνίζεται καθημερινά ώστε να διαμορφωθεί το ισχυρό μέτωπο, ο ισχυρός πόλος προοδευτικός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να απαλλάξει τη χώρα και τον ελληνικό λαό από αυτή την πολιτική που τον οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς και λειτουργεί απέναντι στα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τώρα, συμβαίνουν πολλά, ξαναλέω, βρισκόμαστε
1: ναι, είχαμε δύο συγκεκριμένα τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και είχαμε και χθες την παρέτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
0: Ναι, εδώ δρομολογούνται εξελίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, αγωνίζεται για αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Υπήρξαν απαντήσεις, υπήρξαν αιτιάσεις. Προφανώς αυτό που προτεύει και είναι προς τιμήν και του πρόεδρου του Σοκράτου Φάμελου, το ότι έθεσε πρώτος το ζήτημα της ανάγκης ενός κοινού ψηφοδελτίου στον προοδευτικό χώρο, ώστε να δημιουργηθεί αυτό το ισχυρό αντίβαρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να διεκδικήσει με αξιώσεις και την κυβέρνηση της χώρας. Γιατί ο λαός δεν ζητάει, δεν ψάχνει ποιος θα έρθει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ή ποιος θα πάρει 10, 12 ή 3 ή 4. Αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να απαλλαγεί η χώρα και ο λαός από αυτήν την πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει αυτό πάνω απ' όλα, πέρα από κομματικούς εγωισμούς, κομματικές περιπλακώσεις και αγωνίζεται καθημερινά για να υλοποιήσει τις συλλογικές αποφάσεις.
1: Ωραία, ένα τελευταίο τότε να σας ρωτήσω, επειδή είπε και ο Σοκράτης Φάμελος ότι μετά τις 26 και τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα θα συνεδριάσουν τα όργανα και η πολιτική γραμματεία. Θα είναι και ο Πολάκης σε αυτές τις συνεδριάσεις, κύριε Καλαμαθιανέ?
0: Ο Παύλος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με απόφαση του Προέδρου. Ο ίδιος ο Πρόεδρος εξήγησε και πιστεύω ότι γίνεται κατανοητό από όλες και όλους ότι υπήρξε μια επίθεση, μια προσβολή προς τον Πρόεδρο, έτσι το εξέλαβε και ο ίδιος. Συνεπώς είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Από εκεί και πέρα παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει δικαίωμα να παρίσταται στις συλλογικές διαδικασίες. Χωρίς βέβαια να έχει δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε άλλο, να παρίσταται, κανένας δεν μπορεί να τα απαγορεύσει.
1: Μάλιστα. Και το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το βλέπετε συμπληρωματικά, ανταγωνιστικά, αλλά παράγει όμως συνέπειες και στο χώρο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, έτσι δεν είναι?
0: Βρισκόμαστε ανασύνθετοι του προοδευτικού χώρου ώστε να υπάρξει ο ισχυρός προοδευτικός πόλος. Αυτή είναι η στόχευση και έχουμε αποφασίσει συλλογικά επίσης ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια είναι καθοριστικός.
1: Μάλιστα.
0: Και την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αυτό αποφασίσαμε. Συνεπώς αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα, την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρέλαβε το 2015 μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ μια χώρα αποτοκευμένη εντός μνημονίων και την παρέδωσε το 2019 εκτός μνημονίων με ρυθμισμένο το χρέος, με γεμάτα ταμεία και βεβαίως με την κοινωνία όρθια. Είναι ένας πολιτικός, έχει πολιτική βαρύτητα, έχει μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, οπότε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις πρωτοβουλίες και τις ενεργείες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλαμαθιανέ. Να είσαστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας.

105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Και ναι, αυτή είναι μία από τις ειδήσεις οι οποίες μόνο αγανάκτηση μπορεί να προκαλούν. Στην Ασντόντ, λοιπόν, του Ισραήλ αναμένεται να αφιχθούν τις επόμενες ώρες τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Summit Fotigia. Μετά από 30 ώρες που το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ενημέρωνε για το τι γίνεται με αυτούς τους 19 Έλληνες που συνελήφθησαν την Δευτέρα σε διεθνή χωρικά ύδατα στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας, σήμερα έδωσε κάποιες πληροφορίες. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στον Στολίσκο θα αφιχθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντόντ και εκεί θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής τους. Τώρα, με ποια λογική και με υπό ποιο διεθνή μανδύα συλλαμβάνονται Έλληνες πολίτες, οι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε διεθνή ύδατα, αυτό δεν το εξηγούν ούτε η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά ούτε και εξηγούν γιατί δεν υπάρχει και καμία επίσημη διαμαρτυρία προς το Ισραήλ. Για να μην χαλάσουν οι σχέσεις και να μην στεναχωρηθεί ο φίλος Νετανιάχου. Σύμφωνα πάντως με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Ζοχιού, η πρέσβη θα βρεθεί αύριο το πρωί στον χώρο όπου θα είναι και οι πολίτες, προκειμένου να παρασχεθεί, λέει, κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Και να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Παραμένει, λέει, και σε ανοιχτή γραμμή με τους συγγενείς των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι βεβαίως απαιτούν την τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Και έτσι λέει και η κυρία Ζοχιού. Αλλά τα διαβήματα και τις διαμαρτυρίες προς το Ισραήλ δεν τις έχουμε δει ακόμη. Και ναι, είναι πράγματι σοκαριστικές κάποιες εικόνες που κυκλοφορούν στα social media που δείχνουν τον γνωστό ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ να παρατηρεί τους συλληφθέντες ακτιβιστές, οι οποίοι είναι δεμένοι πιστάγωνα με το κεφάλι στραμμένο κάτω. Ξέρετε, όπως έχουν τους τρομοκράτες. Και ναι, εκεί έχει εξελιχθεί το Ισραήλ. Όσοι δεν συμφωνούν με την σιωνιστική πολιτική να θεωρούνται τρομοκράτες.

Τώρα, ναι, να κλείσουμε αυτό γιατί τελικά είναι και λίγο αστείο. Από χθες το μεταδίδουμε εδώ και το λέμε, όχι εμείς όλοι. Υπήρχε ανησυχία από που έρχεται αυτή η οσμή, η οποία έχει κατακλείσει τα νότια προάστια και όχι μόνο από ό,τι μας μετέφεραν και οι ακροατές μας, αλλά ακόμη δεν έχει βρεθεί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.

Μαδρίτης. Οι Ισπανοί ξεκινούν με καταιγισμό τριπόντων, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Με μια συγκλονιστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι εγκλωβίζουν τη Ρεάλ. Ο Κώστας Λούκας, σε μια βραδιά καριέρας, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και αναδεικνύεται MVP. Ο Λεσόρ κυριαρχεί στους εφαίρες και ο Ναν σκοτώνει κάθε ελπίδα των Μαδριλένων. Μια ομάδα αστεριών φτάνει στο τέλος της διαδρομής και πανηγυρίζει. Το τελικό σκορ 95-80. Το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του. Το 7ο αστέρι είναι πλέον γεγονός, επιστρέφοντας στο σύλλογο εκεί που ανήκει, στην κορυφή της Ευρώπης.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μέλινα Βελιμέζη. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και το ΠΚΠ, καταγγέλει αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση τη διάσκεψη των Προέδρων. Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λανθασμένα λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας αυξημένη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120. Παράλληλα, τονίζω ότι η άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια συνιστά ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού κοινοβουλίου. Όσο και αν επιχειρούν να μπλοκάρουν ή να ευτελήσουν τη διαδικασία διερεύνησης, η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαυτεί, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν προσήλθε όπως είχε προαναγγελθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα, στέλνοντας επιστολή στην οποία επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Την ίδια ώρα και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε σφοδρά πείρα κατά Τζαβέλα και Δεμήρη κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΕΠ για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι εκθέτει διεθνώς τη χώρα και προκαλεί ζημιά στα εθνικά συμφέροντα. Ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυβερνητική μεθόδευση για να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να κουκουλώσει και το σκάνδαλο του ΠΚΠ, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενοχή από κυβερνητικής πλευράς. Αύριο Πέμπτη η Βουλή συζητά τα αιτήματα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια συνεδρίαση όπου θα τοποθετηθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού που λέγει άλλη μια φορά να μείνει εκτός κάδρου. Την Παρασκευή η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στην Ολομέλεια για το αίτημα σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές. Νέο μέτρο με προεκλογικό άρωμα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, επιχειρώντας να πείσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat. Άλμα στις τιμές των καυσίμων και των ενοικίων, ενώ ράλι αυξήσεων κατά 19% καταγράφεται στο κρέας. Στο λιμάνι της Ασδότ στο Ισραήλ μεταφέρονται οι 430 απαχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ενώ έπλεαν προς τη Γάζα. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής ενώ αύριο το πρωί στο σημείο θα βρεθεί ο πρέσβης της Ελλάδας για τους Έλληνες ακτιβιστές. Τουλάχιστον 87 απαχθέντες έχουν δεσμευτεί σε απεργία πείνας σύμφωνα με το March του Gaza Crisis. Σε οριακό σημείο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Οι φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχές της Beit Bail και της Τύρου στο νότο. Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή γεωπολιτική ένταση, σε κοινή τους δήλωση, η Ρωσία και η Κίνα υπογραμμίζουν ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις έχουν αποτύχει. Όμως, ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσαν ότι έχουν σημειώσει πρόοδο στους στρατηγικούς τους δεσμούς κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσημη επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Πράσινο φως για την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους δασμούς. Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία πάνω σε δύο κανονισμούς με τους οποίους τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις των δασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη έργων ΑΠ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα προσέκρουσε και εμβόλυσε όχημα, στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την 26χρονη κόρη της, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στο νησί της Ρόδο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο επιδημιολογικός κίνδυνος από την έξαρση του ιού του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο κρίνεται ως υψηλό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό σε διεθνές, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, η επιδημία του Έμπολα, που έχει ήδη όπως φαίνεται προκαλέσει 139 θανάτους μεταξύ σχεδόν 600 πιθανών κρουσμάτων, εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο και μπορεί να διαρκέσει καιρό. Στις αθλητικές ειδήσεις, λίγες μέρες απομένουν για το τζάμπολ του Final Four της Ευρωλίγκα στο Telecom Center Athens, με Ολυμπιακό, Φενέρμπαξε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης να διεκδικούν το τίτλο. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε στις 6 και τη Βαλένθια να κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 9. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης είμαστε στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avg.gr. Σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου του 2026, στα μέσα της εβδομάδας. Παρέα πάντα εδώ με τον Δημήτρη Κουτσιαμάνη στη ρύθμιση του ήχου και την Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Παρούλα μέχρι και τις 6, με μια ομπρέλα κόκκινη, μόλις άνοιξε λοιπόν. Για να σας δω να έρχεστε παρεούλα. Σας έχω σήμερα και προσκλήσει για θέατρο, οπότε βάζετε και τη λέξη θέατρο στο μηνυματάκι σας για να μπείτε στην κλήρωση. Δύο διπλές θα κληρώσω για τη Δευτέρα, μην μπερδευτείτε, Δευτέρα 25 Μαΐου, να πάτε στο Θέατρο Τεχνών που είναι Κωνσταντινούπολος 75 και να δείτε την παράσταση «Ηθοποιός, προσοχή έθραυστον». Είναι ένα κείμενο του Γιώργου Μιχαλάκου, σκηνοθετεί ο ίδιος από την ομάδα Monks, και είναι στο πλαίσιο της 15ης ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης. 25 με 27 Μαΐου είναι οι παραστάσεις. Δύο διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 25 του μήνα. Και για να έχετε μια εικόνα, σε αυτή την παράσταση που παίζουν ο Δημήτρης Ναζίρης, ο Άγγελος Μανολίδης Τζιμινόπουλος, Ελίνα Αντωνίου και Γιώργος Μιχαλάκος, η ιστορία είναι γύρω από δύο ηθοποιούς, ένα νέο και ένα παλαιότερο. Συζητήσεις μεταξύ τους, τις κουίντες, τα παρασκήνια, πώς έχει διαμορφωθεί το θέατρο, τι διεκδικεί, τι ανέχεται, η επιτυχία κρατάει για πάντα, τέτοιου είδους ερωτήματα. Περιμένω λοιπόν πλούσια μηνύματα όπως πάντα, με όλα όσα θέλετε να μου πείτε και να μοιραστούμε, με τους δύο τρόπους τους γνωστούς, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970-609-900. Ξεκινάτε και εγώ πάω στο πρώτο τραγούδι, ολοκένουργιο είναι. Ο Νίκος Ξίδης το έχει γράψει, «Γλάστρα» είναι ο τίτλος και το ερμηνεύει ο ίδιος μαζί με τη Μιρέλα Πάχου.

Αγάπη τι σημαίνει? Ορίστε, αγάπη είναι η παρουσία σας, τα μηνύματά σας, το ότι είστε εδώ, βρέξει, χιονίσει, ό,τι και να γίνει, στο κόκκινο γενικότερα και φυσικά και κάτω από την ομπρέλα, το έχετε αποδείξει ούκο λίγες φορές. Καλώς την και την Χριστίνα λοιπόν, καλώς την και τη Δάφνη και το Σπύρο και το Γιώργο και την Κική. Χαίρετε, χαίρετε. Ξαναλέω ότι βάζετε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε πρόσκληση διπλή για τη Δευτέρα 25 Μαΐου να πάτε στο Θέατρο Τεχνών στην Κωνσταντινούπολεως 75 και να δείτε το έργο «Ηθοποιός, προσοχή έθραυστον» του Γιώργου Μιχαλάκου. Θα τα πούμε την Παρασκευή, αν θυμάμαι πώς τα έχω προγραμματίσει για αυτή την παράσταση αναλυτικότερα. Μέχρι τότε τα γεγονότα τριγύρω, τα γεγονότα έχουμε... τον ανθρωπιστικό στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα, τον Global Summit Φλωτίγια. Ανάμεσα στους ανθρώπους, στους Έλληνες που βρίσκονται εκεί είναι και η Φέδρα Βόκαλη. Είναι παραγωγός, σενεριογράφος, σκηνοθέτη, μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και πρώην Γενική Διευθύντριά της. Το λέω γιατί έχει βγάλει ανακοίνωση η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, εκφράζοντας την ανησυχία και την αλληλεγγύη της προς την κυρία Βόκαλη. Καλούμε τις αρμόδιες ελληνικές και διεθνείς αρχές να κινητοποιηθούν άμεσα για την προστασία και την απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής. Είναι αυτό που αναφέρουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους.

Και μέσα στα ζωφερά βέβαια η Ζωή Κιλά. Βλέπω εδώ και ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Ολύμπου. Απέναντί μας, Πιερία Πλευρά. 55ο θα είναι φέτος και ήδη έχουν ξεκινήσει να αναγγέλλονται εκδηλώσεις. Σε όσα έχουν να κάνουν με μουσικά, ας πούμε, για παράδειγμα, θα δούμε το αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη 4 Ιουλίου και θα ακολουθήσουν μετά συναυλίες με Γιώργο Χατζηνάσιο, Στέφανο Κορκολή, Σοφία Μανουσάκη, Πιξ Λάξ, Μανώλη Μητσιά και Αλεξάνδρα Γκράβας, Ιούλια Καραπατάκη, Νατάσα Μποφίλου, Ρίτα Ντονοπούλου, Στέλιος Ρόκος, το δίδυμο Άλκης Πρωτοψάλτη Πορτοκάλογλου. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Γιώργο Καζαντζή, είναι πολύ ωραίο αυτό, 30 Αυγούστου θα γίνει, με Φωτεινή Βελεσιώτου, Γεωργία Νταγάκη, Κώστα Καψάλη, Δήμητρα Αντωνακούδη στο Αρχαίο Θέατρο 2 και στα μέσα περίπου ή μάλλον στις αρχές καλύτερα του Σεπτέμβρη υπάρχει και ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία. Σε διάφορους χώρους όπως πάντα απλώνεται το Φεστιβάλ Ολύμπου. Το κέντρο, το πυρήνας του, είναι το Αρχαίο Θέατρο 2 βεβαίως, αλλά έχουμε και το Κάστρο Πλαταμόνα, έχουμε και το Κηποθέατρο Κατερίνης, το Βυζαντινό Ναό Παναγίας Κονταριώτισσας και το Δημοτικό Θέατρο Λιτοχώρου. Έχει μπόλικα να μας δώσει και φέτος. Για να μείνω λίγο εκεί, Πιερία Πλευρά, πολύ ωραία ανακοίνωση είναι από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης του Νομού Πιερίας ότι στον καπνικό σταθμό Κατερίνης ανοίγει θερινός κινηματογράφος. Σιγά σιγά ετοιμάζεται, το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τη δοκιμαστική προβολή για τον έλεγχο των μηχανημάτων εικόνας και ήχου, όπως αναφέρουν. Συνεκαπνικός είναι το όνομα του θερινού και αν μη τι άλλο χρειαζόμαστε πολύ πολιτισμό παντού και θερινούς που τους αγαπούμε ιδιαιτέρως. Καλησπέρα στο Γιώργο και την Αντωνία και πάμε σε ακόμη ένα καινούριο κομμάτι, αυτή τη φορά από τον Νίκο Γρηγοριάδη. Τα Σεμεδάκια είναι ο τίτλος, στίχη, μουσική, ερμηνεία δικά του.

Μας θολίζει κανονικότητα σε αυτό το τραγούδι ο Νίκος Γρηγοριάδης, περί Μουμουέ το τραγούδι του, έτσι, δημοσιογράφους, μέσα και τα λοιπά. Πού σε εσύ, λέει η Ένωση Συντακτών στην Αθήνα, πού σε εσύ, θα προσθέσω κι εγώ, γιατί είναι και δικιά μας από εδώ. Άδικο δεν έχεις όλα όσα λέει, δυστυχώς, μακάρι να είχε. Καλώς και τον Γιώργο τον αγαπημένο βεβαίως, εννοείται. Μ' αρέσει που το έχεις υιοθετήσει Γιώργο με αυτό, αγαπημένος Γιώργος. Λοιπόν, είχε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα από το Εθνικό Θέατρο, ανακοίνωσε προγραμματισμό μέχρι και το 2027 με πάμπολες εκδηλώσεις. Είχε όμως συνέντευξη τύπου σήμερα και το δικό μας το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος για το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν του αλλάζουν όνομα παιδιά αυτού του φεστιβάλ. Ποιο φεστιβάλ δάσους, αφού όλα γίνονται στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ. Είναι παραστάσεις από το εξωτερικό, προσεκτικά επιλεγμένες, έχει πολλά διαμάντια ανάμεσά τους και είναι στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ο χώρος όπου φιλοξενούνται.

Δίαση από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Μεξικό και Βραζιλία έρχονται λοιπόν στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους. Και η έναρξη γίνεται 28 Μαΐου με την παράσταση Stay With It για τη σύνδεση και τη φιλία. Συζήτηση με το κοινό θα έχει επίσης και ακολουθούν πολλά και ενδιαφέροντα. Θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και μέσα στο διαδίκτυο, έτσι, και στην σελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, υπενθυμίζω, σας περιμένουν δύο διπλές προσκλήσεις που θα κληρώσω για τη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Ο προορισμός είναι το Θέατρο Τεχνών, στην Κωνσταντινούπολεως 75. 15η ανοιχτή θεατρική σκηνή, φιλοξενεί για τρεις βραδιές το έργο «Ηθοποιός, προσοχή έθραυστον» του Γιώργου Μιχαλάκου σε δική του σκηνοθεσία, με τον Δημήτρη Ναζίρη, τον εξαίρετο, τον ξέρουμε πάλι ποτέ από την πειραματική σκηνή της τέχνης, και τον Άγγελο Μανολίδη Τζίνι Κόπουλο, την Ελίνα Αντωνίου και τον Γιώργο Μιχαλάκο. Νέος και παλαιός ηθοποιός κοντραρίζονται λοιπόν σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το θέατρο από το χθες στο σήμερα. Στέλνετε μήνυμα είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970-609-900. Και σας αφήνω με το τέρι του Νίκου Γρηγοριάδη, δηλαδή την Κατερίνα Κύρμιζη, και το τραγούδι «Μέθεξης», όπου έχει γράψει επίσης τους στίχους και τη μουσική.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.

0: παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων Hop Coffee Place, μέγας χορηγός οπτικά ζωγράφος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε που λέτε και πάμε στον κόσμο του κινηματογράφου και μάλιστα σε μια ομάδα στην κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης για την ακρίβεια, που αλλάζει χώρο και συνεχίζει τις προβολές. Την είχαμε συνηθίσει στην κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης στον πολυχώρο in situ, έτσι. Αλλά τώρα θα τη βρίσκουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Κώστα Καρδερίνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Η μέρα της γιορτής σου αύριο, οπότε δωράκι με ολοκένουργιο χώρο, έτσι, που είναι η πρώτη προβολή, η πρόβα τζενεράλε που λένε. Πώς έγινε η συνεργασία με αρχαιολογικό? Πρώτα απ' όλα θα είστε προβολές στον κλειστό χώρο ή στην αυλή πίσω?
1: Όχι, έχει μια αίθουσα που λέγεται Μανώλης Ανδρόνικος.
0: Κεντρική του αίθουσα, ναι.
1: Που έχει έτοιμο εξοπλισμό, που είναι, έχει κλιματισμό, έχει αυθεατρική θέα.
0: Μάλιστα.
1: Πολυτελή καθίσματα. Νομίζω ότι είναι ιδανικός ο χώρος. Χωράει 120 άτομα.
0: Mm-hmm. Η είσοδος είναι ελεύθερη πάντα, βέβαια, με σειρά προτεραιότητας, έτσι, στις προβολές σας.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο δεν έχουμε εισιτήριο. Mm-hmm. Είναι με ελεύθερη είσοδο ό,τι κάνουμε. Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτή τη συνεργασία.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε στην ουσία πέρσι τέτοιο καιρό, με είχαν προσκαλέσει σε μια ημερίδα για το πώς, ας πούμε, το μουσείο θα ανοιχτεί στον κόσμο της πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Είχαν καλέσει διάφορους φορείς και πολλούς ανεξάρτητους φορείς και φαίνεται ότι τα πήγαμε πολύ καλά σε αυτή την κουβέντα εκεί στο στρογγυλό τραπέζι.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε, τους άρεσαν οι ιδέες που έριξα, δεν ξέρω τι, και μας κάλεσαν μετά και μας πρότειναν αυτό, ότι να κάνουμε μια συνεργασία και να κάνουμε προβολές εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Η σεζόν εκεί στο in situ πώς έκλεισε? Γιατί και αυτός ήταν ένας άλλου τύπου, αλλά πολύ έτσι παρίστικος και ωραίος χώρος επίσης.
1: Ναι, το in situ μας φιλοξένησε για αρκετό διάστημα. Νομίζω ότι κάναμε τον κύκλο μας. Η σεζόν έκλεισε με ένα ντοκιμαντέρ για μια εικαστικό, την Αμαλία Ζογλοπίτου. Πήγε πάρα πολύ καλά και η κουβέντα μετά πήγε πολύ καλά. Εντάξει, απλώς αυτή τώρα η πρόταση που μας έγινε από το αρχαιολογικό ήταν, για μας είναι ένα βήμα παραπέρα, παρακάτω, οπότε είπαμε να το κάνουμε αυτό το βήμα.
0: Και ξεκινάτε αύριο, Κώστα, με τα τραγούδια της γης, ντοκιμαντέρ και αυτό, έτσι?
1: Ναι, αύριο λοιπόν είχα κάνει μια πρόταση για κάποιες ταινίες, τώρα το συνδυάζουμε με ένα τετραήμερο που λέγεται «Πράσινες ημέρες στο μουσείο».
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και αφορά όλα τα μουσεία. Το αρχαιολογικό λοιπόν ανοίγει αυτό το πρόγραμμα στο δικό του χώρο με την προβολή της ταινίας «Τραγούδια της Γης», που είναι ένα νορβηγικό ντοκιμαντέρ, αυτοαναφορικό, αυτοβιογραφικό θα λέγαμε. Η σκηνοθέτης μιλάει για την οικογένειά της, για τον τόπο που μεγάλωσε, και στην ουσία επιστρέφει στο πατρικό της σπίτι και στους ανθρώπους, στους γονείς της, οι οποίοι τη στήριξαν και την έκαναν αυτό που είναι σήμερα. Αυτό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από την άλλη μεριά βέβαια μιλάμε για ένα μέρος που ονειρεμένο, το οποίο το ζούμε μέσα από το ντοκιμαντέρ όλες τις εποχές.
0: Mm-hmm.
1: Το ντοκιμαντέρ είναι σκηνοθετημένο και τοποθετημένο σαν να είναι μια, θα λέγαμε, μια συμφωνία, γιατί χρησιμοποιεί τους ήχους των εποχών από το σημείο, από το μέρος αυτό,

0: και μέσω αυτών των ήχων δημιουργεί μια ηχητική μπάντα, στην οποία υπάρχει και μουσική, η οποία στην ουσία συνοδεύει τις εικόνες με τους φυσικούς ήχους από, από αυτά που κινηματογραφεί, ας πούμε. Mm-hmm. Μια πολύ ωραία δουλειά, ποιητική, που ταυτόχρονα έχει και μια προσωπική νότα, αλλά βεβαίως έχει και μια, την οικολογική της διάσταση, έτσι, αυτό που είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για το πώς η σχέση έχει ο άνθρωπος με τη φύση, για το πόσο μέρος, κομμάτι της φύσης είμαστε εμείς οι άνθρωποι και τι κάνουμε γι' αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι, Κώστα Καρδερίνη. Δεν μου λες, αυτή η προβολή αύριο είναι σε 7. Η προβολή σας πώς θα είναι γενικώς, σε τι χρονικό ορίζοντα, δηλαδή, μία φορά τη βδομάδα, το μήνα, πώς θα το πάτε?
0: Οι προβολές μας θα είναι μία φορά το μήνα, θα είναι νωρίς, τέτοια ώρα, 7 η ώρα, 6,5 ώρα, ανάλογα με τη διάρκεια της ταινίας. Θέλουμε να έχουμε και καλεσμένους, έτσι, οπότε αυτή τη φορά έχουμε δύο καλεσμένους, τον κύριο Τζον Χάλεϊ, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, και την κυρία Δέσποινα Βόκου, η οποία είναι επίτιμη καθηγήτρια εδώ στο Πανεπιστήμιο το Απιφύτα, για να κάνουμε μετά μια κουβέντα σχετική με το θέμα και του προσωπικού κομματιού αλλά και του οικολογικού κομματιού, γιατί και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι έχουν σχέση με την οικολογία, ο καθένας στο δικό του τομέα.
1: Μάλιστα, έτσι. Έχεις καμιά εικόνα να μας δώσεις παρακάτω, ταινίες πάνω κάτω?
0: Ναι, μπορώ να σας πω κάτι το οποίο σήμερα είναι πολύ φρέσκο, θα είναι αποκλειστικότητα για την εκπομπή σας. Σήμερα λοιπόν η επόμενη πρόταση που είχα κάνει έγινε δεκτή και το επόμενο φιλμ που θα παίξουμε θα είναι 25 Ιουνίου, Πέμπτη πάλι, και θα είναι το Αρκαδία Χέρε του Φίλιππου Κουτσαφτή.
1: Α, εξαιρετικό. Εξαιρετικό, ναι.
0: Έχουμε καλέσει και τον ίδιο το σκηνοθέτη.
1: Ωραία.
0: Δεν μας έχει απαντήσει ακόμα θετικά για το αν μπορεί να έρθει, αλλά πάντως αυτή είναι η πρόθεσή μας.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε επίσης ότι το καλοκαίρι θα κάνουμε μια διακοπή για το μουσείο.
1: Ναι, λογικό.
0: Συνεχίζουμε τις προβολές μας στο σπίτι του φύλακα της Αλικής.
1: Στον Κελοχώρη, οπότε, λοιπόν, εκεί στο Βαγγέλη Μίχο, ναι.
0: Ναι, οπότε την επόμενη μέρα, Παρασκευή 26, θα κάνουμε για φέτος πρεμιέρα στο σπίτι του φύλακα με μια ταινία του Αλέξανδρου Κωνσταντάρα, η επιστροφή του Λάζαρου.
1: Ωραία.
0: Λαζάρου, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Ζάτον, είδε. Η επιστροφή του Λαζάρου, που είναι μια ταινία φιξιών γυρισμένη στη Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή, στη σπηλιά του Πολύφικου.
1: Υπέροχα. Οπότε θα είστε και με air condition και σε ανοιχτό χώρο. Ας αποφασίσει ο καθένας τι θέλει, έτσι.
0: Ναι,
1: περιμένουμε τα νεότερα βέβαια για τις ταινίες, όλα θα τα πούμε εδώ. Εδώ η φίλη ακροάτρια Κατερίνα λέει, πώς και δεν επέβαλαν εισιτήριο και οι μουσικές βραδιές ήταν δωρεάν. Τώρα η Μενδώνη έβαλε εισιτήρια για το αρχαιολογικό.
0: Το αρχαιολογικό μουσείο απαγορεύεται να έχει εισιτήριο για όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις που κάνει.
1: Ναι, αλλά ορίστε, ισχύει. Δηλαδή με την κρατική ορχήστρα έχει εισιτήριο κανονικά.
0: Ναι, η κρατική ορχήστρα όμως είναι που γίνεται, σε ποιο χώρο.
1: Και εκεί, εκεί που θα προβάλλετε κι εσείς, μην νομίζεις.
0: Ναι, αυτό μπορεί να ήταν συμφωνία της κρατικής ορχήστρας. Σε εμάς όταν κάναμε την κουβέντα μας είπαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε εισιτήριο, θα είναι ελεύθερη είσοδο. Και εμείς αυτό θέλαμε στην ουσία, έτσι.
1: Και εμείς αυτό δεν θέλουμε.
0: Ναι. Εμείς βεβαίως γράφουμε μέλη για τη Λέσχη, έτσι. Μπορεί κάποιος να θέλει να γραφτεί μέλος και αυτό θα είναι μια οικονομική ενίσχυση για τη Λέσχη, γιατί φυσικά και υπάρχουν και λειτουργικά έξοδα, έτσι, τα οποία αφορούν, ας πούμε, για παράδειγμα, εάν θελήσει να έρθει ο σκηνοθέτης Φίλιππος Κουτσαφτής, καταλαβαίνετε ότι η φιλοξενία του θα έχει κάποια έξοδα, έτσι. Τέλος πάντων, υπάρχουν λειτουργικά έξοδα, η Λέσχη έχει ανάγκες, γράφουμε μέλη για τη Λέσχη, εισιτήριο όμως δεν έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ισχύει πάντα και το λέμε, να συμβάλλει ο κόσμος όσο μπορεί στο να γράφεται σε μια Λέσχη όπως είναι και η δικιά σας, κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης. Το λέμε και για τον Δρεμετζόγλου, δηλαδή, θέλω να πω, αλλά και εδώ ένα παραπάνω, επειδή έχετε ελεύθερη είσοδο, φυσικά τα χρειάζεστε και καλό είναι να συμβάλλει όποιος και όποια μπορεί. Δεν το συζητάμε. Οπότε, ραντεβού από αύριο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 7 η ώρα, τα τραγούδια της γης, της Μαργκρέτ Ολίν, η πρώτη σας προβολή και στη συνεργασία αυτή. Κώστα Καρδερίνη, να πάνε όλα κατ' ευχή.
0: Να πω ακόμα κάτι, αν μου επιτρέπει. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο μικρό βίντεο. Η κυρία Μαργκρέτ Ολίν μας έστειλε ένα χαιρετισμό. Τον οποίο θα το προβάλλουμε πριν από την ταινία. Επίσης μας έστειλε και κάποιες παρατηρήσεις, ένα ακόμα μικρό βίντεο, το οποίο θα το προβάλλουμε αφού τελειώσει η ταινία. Αλλά έχουμε και μια πολύ ωραία κουβέντα μετά, που αφορά βεβαίως και τα δικά μας, το τι κάνουμε εμείς για τη φύση μας.
1: Οι παρατηρήσεις που έστειλε σε τι αφορούν?
0: Ορίστε.
1: Οι παρατηρήσεις που είπες ότι έστειλε η Μαργκρέτ Ολίν, σε τι?
0: Ναι, μετά κάποιο σχόλιο για την ίδια την ταινία και για το πώς γυρίστηκε και όλα αυτά, τα οποία καλό είναι να τα προβάλλω μετά την ταινία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ωραιότατα. Λοιπόν, τα λέμε από αύριο. Αρχαιολογικό Μουσείο. Κέντρο πόλης, μια χαρά. Κώστα, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Και χρόνια πολλά και για αύριο, βέβαια, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιορτάζουμε και εγώ και η Κωνσταντινιά.
1: Και η Κωνσταντινιά, η αγαπημένη, βέβαια, βέβαια. Να είστε πολύ καλά.
0: Να γιορτάσουμε εκεί στην προβολή.
1: Να είστε πολύ καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Χαιρετώ, χαιρετώ. Λοιπόν, σινεμά, παιδιά. Σινεμά που έλεγα πριν το έχουμε ανάγκη. Και στο σπίτι του φύλακα της Αλικής θα έχει προβολές. Η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης και εκεί εννοείται. Ελεύθερη είσοδος, όπου μπορείτε και μπορούμε να βοηθάμε. Με συνδρομή, με συνεισφορά, μην ξεχνάμε να το κάνουμε. Στις μικρές ομάδες, εκεί ποντάρουμε, έτσι. Όχι σε μεγαλοβιοτεχνίες και βιομηχανίες, το ξέρετε καλά. Λοιπόν, ολοκένουργιο κομμάτι από The Sincers. Πώς ακούγεται αυτό το σίγμα, λοιπόν, χτυπάει. Did you know, έτσι λέγεται, πάμε.

Και όσα δεν ξέρουμε μπορούμε να τα μάθουμε. Όχι κιόλα, ποτέ, αλλά πολλά. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τώρα για καμπάνια συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους κρατούμενους των φυλακών Διαβατών. Παιδιά, από αύριο μέχρι και 27 του μήνα, 10 το πρωί με 2 το βράδυ, με 2 το μεσημέρι, συγγνώμη, μπορεί κανείς να φέρει φάρμακα ή ρούχα εποχής σε δύο χώρους. Ή στο Σύλλογο Θελεντών Άλμπατρος, που είναι εδώ στη γειτονιά μας Φιλίππο 74, ή στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, που είναι επίσης στη γειτονιά μας. Εδώ, Αριστοτέλους με Εγνατία, Εγνατία 76. 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι συγκεντρώνουν ήδη για τους κρατούμενους στις φυλακές Διαβατών. Φάρμακα και ρούχα, ρούχα εποχής. Τισέρτ, παντελόνια, κάλτσες, εσώρουχα, πετσέτες, σεγιονάρες, ό,τι μπορεί να φέρει ο καθένας και η καθεμία.

Λοιπόν, τα είπαμε πριν με τον Κώστα Καρδέρη, είναι από την κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης για την πρώτη προβολή της λέσχης που θα φιλοξενηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αύριο θα είναι στις 7 τα τραγούδια της γης της Μαργκρέτ Ολίν και θα ακολουθήσουν και άλλες προβολές. Είναι και στο πλαίσιο των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών με δράσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο και 24 Μαΐου στο Αρχαιολογικό και όχι μόνο. Συγκεκριμένα 24 του μήνα, 11 το πρωί και 12 το μεσημέρι, θα υπάρχει δράση για οικογένειες με παιδιά, σπήλαια, μια κυβωτός της φύσης και του πολιτισμού. Μέχρι τότε όμως, σήμερα ανοίγει η ένατη, ή μάλλον το ένατο, Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Φαγητό δρόμου, με τα μουσικής βεβαίως. Έχουν στηθεί εκεί τα πάντα όλα, ελπίζουμε ο καιρός να βοηθήσει, γιατί είναι άστατος και θα παραμείνει έτσι και την άλλη εβδομάδα που τη βλέπω. Βροχές, λίγο αεράκι, μια πάνω, μια κάτω. Okay. Μάιος βροχερός. Τον είχαμε συνηθίσει το Μάιο χρόνια πριν να είναι ο πιο βροχερός μήνας του χρόνου. Μετά τη σκητάλη πήρε ο Ιούνιος. Τώρα κάπως αν έχει επιστρέψει το πράγμα στη θέση του, βάζω ερωτηματικό, θα φανεί. Έχουμε και βιβλιοπαρουσία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμίνης και Σβόλου. 7 η ώρα παρουσιάζεται το βιβλίο του Μιλτιάδη Παπανικολάου «Η ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα, 18ος-21ος αιώνας». Από τις εκδόσεις Επίκεντρο αυτό το βιβλίο. Αλλά και στο καφέ Ζόγια που είναι Αλεξάνδρου Σβόλου 54 την ίδια ώρα, 7, παρουσιάζεται το βιβλίο του Παναγιώτη Παπαϊωάννου «30 εισιτήρια». 1000 ζωές σε κάθε live, 1980-2027, από τις εκδόσεις Διάβλος. Εύα Μαράκη και Βάσο Βλαχοπούλου θα το παρουσιάσουν. Και αν βρεθείτε δυτικά, μπορείτε να πάτε πρώτα στην Γκαλερί Es Polis, η οποία είναι λίγο πριν τη Μονή Λαζαριστών, είναι στην αυλή του εστιατορίου Πόρτα Ανοιχτή. Θα το δείτε καθώς προχωράτε για τη Μονή Λαζαριστών στα αριστερά σας αυτό το εστιατόριο. Στην αυλή του λοιπόν υπάρχει η γκαλερί Es Polis του Σταύρου Παναγιωτάκη. 8.30 εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση «Ένα παράξενο πορτρέτο» με έργα πτυχιούχων σχολών καλών τεχνών. Και στο καπάκι ίσως μπορείτε να το συνδυάσετε και να πάτε στη Μονή Λαζαριστών, στο μικρό θέατρο της Μονής, όπου εκεί έχουμε το 12ο Φεστιβάλ Δάσους και πάλι σε κλειστό χώρο, και το έργο «Το ψυγείο» του Αργεντινού συγγραφέα και κομίστα Κοπή, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου και ερμηνεία Δημοσθένη Μιχαηλίδη. Τα λέγαμε χθες με την Κατερίνα Νικολάτου για αυτό το έργο, όπου ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης παίζει όλους τους ρόλους του έργου, ένας μονόλογος, αλλά με όλους τους ρόλους του, έτσι. Και θα μείνει μέχρι 22 του μήνα στο μικρό θέατρο της Μονής, οπότε 2-1 και εικαστικά και θέατρο. Για τη Σταυρούπολη, επιστρέφοντας πίσω, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έχουμε στο φόαγε το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη, και στο Artbox Φαργκάνη Φόβς Άγρια Θηρία. Τα λέγαμε επίσης χθες με την Αναστασία Τέι που σκηνοθετεί και χορογραφεί την παράσταση. Άγρια Θηρία, οι άνθρωποι για τα πιο θαυμαστά και τα πιο τερατώδη είναι ικανοί. Σήμερα και αύριο η παράσταση στο Φαργκάνη.

Επιπλέον έχουμε στο θέατρο Αμαλία την κόλαση του Ντάντε Αλιγκέρι, performance βασισμένο στο πρώτο μέρος της θείας κωμωδίας του ποιητή. Επίσης έχουμε στην κεντρική σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών το Have You Known Seen Enough από την ομάδα χορού Συνεκβανό. Έχουμε στο Γερμανικό Ινστιτούτο το Άγριο Αίμα από την ομάδα Ars Moriendi σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα μέχρι σήμερα. Σήμερα είναι η τελευταία παράσταση, ναι. Αν δεν πάρουν παράταση, ναι, τελειώνει αυτή η παράσταση σήμερα. Στο καφενείο Η Πρίγκιπο, στο οποίο είναι στο τουρκικό προξενείο απέναντι, συνεχίζονται οι EP's μετά. Διασκευή στο έργο του Αριστοφάνη από τον Δαμιανό Κωνσταντινίδη και την ομάδα Άντζελους Νόβους. Και στην αυλή του Μήλου, του πάλι ποτέ ένδοξου πολυχώρου εκεί στη Σφαγεία, σήμερα έχουμε το έργο Δεκαετία 90, Η Θεσσαλονίκη Πανθίζει, της Σοφίας Νικολαίδου, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Κατζηβασιλείου, με Σοφία Μπλέτσου, Γρηγόρη Φρέσκο, φοιτητές στο τμήμα του θεάτρου, και τον Γιάννη Αγγελάκα ως αυτόπτη μάρτυρα. Αυτή είναι μια παράσταση στο πλαίσιο της Ενότητας 60 τελευταία χρόνια, που είναι προάγγελος των 61ων Δημητρίων, διοργάνωση παράλλαξης Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και Δήμου Θεσσαλονίκης. Μάλλον έχει κάποιες θέσεις ακόμη, αν θέλετε να το δείτε.

Καλησπέρες, Γιώργο, Πέτρο, Μάνο, Αντιγόνη, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, περιμένω τα μηνυματάκια σας μπόλικα, ξαναλέω, όχι σκέτα, μόνο με μια καλησπέρα ή και με τίποτα, μόνο με τη λέξη θέατρο. Τη λέξη θέατρο τη βάζετε συμπληρωματικά αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις που δίνω για τη Δευτέρα 25 Μαΐου να πάτε στο Θέατρο Τεχνών, Κωνσταντινούπολης 75 και να δείτε το έργο «Ηθοποιός, προσοχή έθραυστον» του Γιώργου Μιχαλάκου. Δύο ηθοποιοί, ένας νέος, ένας παλαιότερος, και ανάμεσά τους και άλλα πρόσωπα συζητούν για το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στο θέατρο, πώς ήταν, πώς είναι και πώς ίσως θα εξελιχθεί. Οπότε στέλνετε μήνυμα είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger και μόνο, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Βάζω τραγουδάκι και πάμε προς δελτίο ειδήσεων. Skin Shape, διάλεξα το Losing My Mind. Με αυτό κλείνουμε την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε με καλεσμένο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
1: Βερολίνο 2009. Ο ημιτελικός που έκοψε την Ελλάδα στα δύο. Ο κόσμος του μπάσκετ στρέφει το βλέμμα του στη γερμανική πρωτεύουσα. Δεν είναι απλά ένα Final Four. Είναι η απόλυτη σύγκρουση εντός και εκτός γηπέδου. Με χιλιάδες οπαδούς των δύο αιωνίων να κατακλείζουν τη γερμανική πόλη. Και με τις μεταξύ τους συμπλοκές να επαναλαμβάνονται για ακόμη μια φορά. Αλλά ας επιστρέψουμε στο γήπεδο. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Τα ρόστερ μυθικά. Διαμαντίδης, Πανούλης, Γιασικεβίτσιους από τη μία. Παπαλουκά, Σίλντρες, Θεόντοσιτς, Κλέης από την άλλη. Ένα παιχνίδι, κάθε φάση και μια νέα μάχη. Κάθε κατοχή είναι ζήτημα τιμής. Ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς παίρνει βραχία κεφαλή με τον Πέκοβιτς να κυριαρχεί στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός του Γιαννάκη επιστρέφει και το μάτς πηγαίνει στην τελευταία φάση. Ο Μπορούσης παίρνει το rebound, επιχείρει να ευστοχήσει κάτω από το καλάθι. Αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Νίκητης ο Παναθηναϊκός με 84-82. Σε έναν από τους πιο ποιοτικούς ημιτελικούς που είδαμε ποτέ. Με MVP το Βασίλη Σπανούλη, οι πράσινοι παίρνουν τη νίκη τους στον τελικό απέναντι στη Τζέσεκα Μόσχας και κατακτούν το 5ο από τα 6 αστέρια της ιστορίας τους.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφόδρες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που δείχνει τον ακροδεξιό Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, να χλεβάζει τους 430 παχθέντες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ενώ έπλεαν προς τη Γάζα. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ακτιβιστές φαίνονται να είναι δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι, με το κεφάλι σκυμμένο στο έδαφος, ενώ ο Μπεν Γκβίρ υψώνει Ισραηλινή σημαία και δηλώνει: «Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ». Μάλιστα, το βίντεο ξεκινά με μια ακτιβίστρια να φωνάζει ελευθεριά στην Παλαιστίνη, πριν οι Ισραηλινοί στρατιώτες την σπρώξουν στο κεφάλι και τη σύρουν στο έδαφος μακριά από τον Υπουργό. Απαράδεκτη και πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη. Ανάμεσα στους απαχθέντες βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, αύριο το πρωί στο σημείο θα βρεθεί ο πρέσβης της Ελλάδας. Σε απεργία πείνας με αίτημα την άμεση απελευθέρωσή τους από την παράνομη επίθεση και κράτησή τους προχωρούν 6 μέλη της ελληνικής αποστολής. Απαιτούν από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες για τον επαναπατρισμό τους. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας και πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλει αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του με αφορμή την συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λανθασμένα λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας αυξημένη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια συνιστά ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια, προκειμένου αυτή να αποφασίσει πώς θα κινηθεί μετά την άρνηση Τζαβέλα και να καλέσει τον αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, στον οποίο χρεώθηκε το νέο αίτημα για την ανάσυρση της έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Δεν προσήλθε όπως είχε προαναγγελθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, στέλνοντας επιστολή στην οποία επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Την ίδια ώρα και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφόδρα άπειρα, κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΕΠ για υποκρισία, ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυβερνητική μεθόδευση για να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Διονύσης Καλαματιάνος. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να κουκουλώσει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενοχή από κυβερνητικής πλευράς. Για αδικήματα που δεν υπάρχουν και πολιτική σπέκουλα, έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αύριο Πέμπτη, η Βουλή συζητά τα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις περιπτώσεις των πρώην υπουργών Σπυλιού Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την Παρασκευή, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στην Ολομέλεια για το αίτημα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Νέο μέτρο με προεκλογικό άρωμα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επιχειρώντας να πείσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Στο 4,6% ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, άλμα στις τιμές των καυσίμων και των ενοικίων, ενώ ράλι αυξήσεων κατά 19% καταγράφεται στο κρέας. Σε τεντωμένο σχοινί, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τάσνιμ. Οι φρούροι της Επανάστασης υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή γεωπολιτική ένταση, σε κοινή τους δήλωση, η Ρωσία και η Κίνα υπογραμμίζουν ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις έχουν αποτύχει. Όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσαν ότι έχουν σημειώσει πρόοδο στους στρατηγικούς τους δεσμούς κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσημη επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό πριν από τα διόδια στο ύψος της εξόδου της Ανθούσας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας μοτοσυκλετιστής. Στη διεθνή επικαιρότητα η Κνεσέτ του Ισραήλ ενέκρινε νομοσχέδιο για τη διάλυση της Βουλής, ένα πρώτο βήμα για τις προώρες εκλογές. Στη Βουλή των 120 εδρών, 110 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου που κατέθεσαν μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού. Η διαδικασία αναμένεται μακρά, καθώς το νομοσχέδιο πλέον περνά σε κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία αυτή καλείται να συμφωνήσει σε μια ημερομηνία εκλογών προτού επιστρέψει στην Κνεσέτ για τελική έκριση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πρόγραμμα της Greek Basketball League για την ημιτελική φάση αλλά και για τη σειρά των τελικών ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες, με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
4: Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avg.gr και σταθερά παραμένει ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση παρεούλα μέχρι και τις 6. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα, σας στέλνω εδώ πέρα παρεούλα όπως η Μαρία Καλώστηνα, όπως ο Αντώνης, χαίρετε, ο Θανάσης και ο Σπύρος. Καλώς τους. Και όπως πολλές φορές συμβαίνει, να λέω ότι συνδέονται πράγματα, γεγονότα, μουσικές, χωρίς να το έχω κατά νου. Απλά γίνεται. Να τώρα λοιπόν που η προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον Κώστα Καρδερίνη για την προβολή που θα γίνει αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο και τις προβολές που έκανε παλαιότερα η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκη, συνδέονται με τον καλεσμένο που έχω τώρα εδώ παρέα μου στο στούντιο, με τον Γιώργο Μπλιώνη, τον καλησπερίζω.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου Γιώργο. Μου επιτρέψε Νικό, που μιλάμε και κατηδία να στο μην υποκρινόμαστε στον αέρα. Συνδέονται με ποιον τρόπο. Ο Καρδερίνης πριν μας έλεγε τις προβολές που γινόταν στο νησί του. Το χώρο πολιτισμού, τον υπόγειο, τον αγαπημένο που είναι στην Κασάνδρου. Και τώρα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που επίσης είναι από τις εκδόσεις νησί του. Είναι η δεύτερη έκδοση από τον Πολυχώρο. Η πρώτη ήταν του Γιάννη Μαύρου Σκύλου Μιχαηλίδη που παρουσιάσαμε. Και τώρα εδώ ποιητική δουλειά από τον Γιώργο Μπλιώνη, 49 ρογμές. Το δεύτερο στοιχείο που σας συνδέει Γιώργο μου είναι ότι η ταινία αύριο θα είναι οικολογικού περιεχομένου και ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος απόλυτα ανήσυχος και το αντικείμενό σου το ίδιο σε αυτό το κομμάτι. Είσαι διδάκτορας βιολογίας οικολογίας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ενεργό μέλος και πολίτης σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικολογικά. Και βέβαια και η ποιητική σου αυτή συλλογή, όπως τη διάβασα, γεμάτη με τη φύση είναι. Δέντρα, τοπία και μεγάλη ανησυχία όμως. Πού πάμε?
1: Έτσι, ναι.
0: 49 ρογμές λοιπόν, Γιώργο. Η πρώτη σου ποιητική συλλογή με την ανάγκη τι, να βγει η φωνή προς τα έξω για τέτοια θέματα και όχι μόνο.
1: Έτσι, να βγει η φωνή και να βγει με όλη την ιδιαιτερότητα, με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Γιατί κάπου καταντάει και βαρετό να μιλάς, να λες συνέχεια για την κλιματική αλλαγή, για την κρίση, για την καταστροφή των δέντρων. Και ένιωσα την ανάγκη έτσι να μιλήσω διαφορετικά,
0: ναι,
1: με διαφορετικό τρόπο.
0: Γιώργο, πριν χρόνια ποιος μιλούσε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για παράδειγμα, έτσι, ότι κινδυνεύουμε. Το λέγανε γραφικό,
1: έχουμε ζήσει, δεν το συζητάω.
0: Σήμερα είμαστε στο και 10, όχι και 5, από την όποια καταστροφή γίνεται. Οπότε, ξέρω εγώ, θεωρώ ότι όχι απλά πρέπει να μιλάμε, να συνεχίσουμε να έντονα όσο γίνεται να μιλάμε γύρω από αυτό το θέμα.
1: Ναι, πιστεύω ότι έχουμε περάσει σε μια διαφορετική περίοδο, πιο ιδιαίτερη, όπου τα περισσότερα χρόνια μου τα πέρασα, όπως είπες, να με θεωρούν γραφικό, mm-hmm. Να είμαι λίγο στο περιθώριο, ιδέες λίγο έτσι περίεργες. Τώρα νομίζω ότι αυτές οι ιδέες άρχισαν να θεωρούνται επικίνδυνες και κάποιοι να θέλουν να τις πατήσουν,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: στην ανυπαρξία. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δες ας πούμε τι λένε για την Γκρέτα Τούμπερκ,
0: ναι,
1: ότι είναι η προσωποποίηση του διαβόλου ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Έτσι. Πώς το λες μέσα σε ένα ποίημα σου? Η πολυδημοκρατία βλάπτει. Οι δυτικοί άνθρωποι πολυμορφώθηκαν. Πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι.
1: Έτσι. Νομίζω ότι οι ελίτ του κόσμου βρίσκονται σε ένα πανικό. Θέλουν να συνεχίσουν το μοντέλο, έτσι, αυτό το ρηπογόνο, το καταστροφικό που έχουμε γνωρίσει. Mm-hmm. Και παρά τις προειδοποιήσεις, θέλουν ακόμη περισσότερο από τα ίδια.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έκφρασης να βγούμε από την απελπισία, αλλά και να επικοινωνήσουμε αυτά που έχουμε μέσα μας, να δείξουμε, ας πούμε, πόσο συνδεδεμένοι είμαστε με τη φύση, με τα δέντρα.
0: Ακριβώς.
1: Με τα δελφίνια.
0: Είπες τη λέξη επικοινωνήσουμε και έρχομαι σε άλλο στίχο, σε άλλη φράση σου. Αποξενωμένη σε έναν πλανήτη άγνωστων γλωσσών, αισθάνεσαι ότι είμαστε.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Γιατί θέλει η ανθρωπότητα, ας πούμε, να επικοινωνήσει με άλλους πολιτισμούς, εξωγήινους κτλ. Αλλά δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει ακόμη με τις εφυΐες, με τις οντότητες που mm-hmm. βρίσκονται δίπλα της, ναι. που συγκατοικούν στον ίδιο πλανήτη, έτσι.
0: Βέβαια. Αισθάνεσαι ότι είσαι απροσάρμοστος για την κοινωνία, κυνηγάς χειμερές? Και άντε να πω ναι, γιατί θα βάλω και μένα μέσα, θα τολμήσω. Είμαστε μόνοι θαρίες.
1: Κοίταξε, μέχρι κάποια περίοδο το αισθανόμουν αυτό, αλλά τώρα έχω αντιστρέψει την οπτική μου και θεωρώ ότι απροσάρμοστοι είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν σε τι ομορφιά ζούμε και τι έχουμε δίπλα μας και τι αξίζει πραγματικά. Ναι. Ο κορονοϊός, είχα την εντύπωση ότι θα μας έδινε ένα ταρακούνημα, ένα χαστούκι.
0: Α, κι εγώ.
1: Αλλά πέφτουμε στην ίδια κανονικότητα, θέλουμε να επαναλάβουμε.
0: Και ωραία, γιατί αυτό θα σου έλεγα τώρα. Μια κανονικότητα γεμάτη με ζωφερά, έτσι όπως την περιγράφεις και ακριβώς μέσα στο κείμενό σου. Είναι όντως η διαφυγή από αυτήν ένα εύθραυστο όνειρο? Δεν μπορούμε να το πετύχουμε? Είναι τόσο δύσκολο?
1: Είναι εύθραυστο όνειρο, είναι ευαίσθητο όνειρο, αλλά εγώ κρατάω κάτι που έχει πει ο Χρόνης ο Μίσιος και μου έχει μείνει έτσι πολύ έντονο, ότι η επανάσταση στην εποχή μας είναι να κρατήσουμε την ευαισθησία μας σαν άνθρωποι, την ανθρωπιά μας. Mm-hmm. Και αυτό το θεωρώ πολύ βασικό, και επειδή νομίζω ότι είναι στοιχεία που δεν μπορείς να τα σβήσει κανείς, καμιά εξουσία από την ψυχή του ανθρώπου, αυτά θα συνεχίσουν να αναβλύζουν, έστω και δύσκολα, θα συνεχίσουν να αναβλύζουν και να βρίσκουν έτσι επικοινωνίες, ναι. εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Και κάπως έτσι, Γιώργο Μπλιώνη, μπορούμε να πιστεύουμε ακόμη στον άνθρωπο ή να κοιτάμε και πάλι προς τα μέσα για να ανακαλύψουμε νέους κόσμους. Δικές σου φράσεις είναι όλες αυτές.
1: Ναι, γιατί και έχω περάσει κι εγώ από πολύ σκοτεινές περιόδους της ζωής, αλλά βλέπω ότι και πολλοί άλλοι άνθρωποι γύρω μου mm-hmm. Κυκλοφορούν με ένα σκοτεινό σύννεφο από πάνω τους. Και θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι μια ιδιωτική αρρώστια, μια προσωπική αρρώστια. Ναι. Είναι μια κοινωνική αρρώστια που μας έχει επιβληθεί και δεν χρειάζεται να νιώθουμε ενοχές ή, όπως είπες πριν, να προσάρμοστε εμείς κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναβρούμε αυτά τα στοιχεία που μας κάνουν ανθρώπους, ναι. Και να τα επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε. Ναι. Γιατί ως τώρα η κατάθλιψη μας υπερνικά πολλές φορές και δεν μπορούμε να βγούμε από το καβούκι μας. Και ελπίζω ότι αυτά τα ποίηματα βοηθούν λίγο σε αυτό, στο να βγούμε από τα σκοτεινά μας υπόγεια
0: και να επικοινωνήσουμε. Οδηγό πλεύσης έχω με όλα αυτά που σε ρωτάω. Έτσι ακριβώς το έχεις. Και αναρωτιέμαι αν μπορούμε να ξεπεράσουμε επίσης αυτό που αναφέρεις. Το μόνο που φοβόμαστε είναι ο φόβος μην τελειώσει και σταματήσουμε να τρώμε τις σάρκες μας.
1: Ναι,
0: αυτό είναι επίσης ένα κουσούρι ανθρωπότητας ολάκερης. Σας το βάλουμε και σε τοπικό επίπεδο αυτής της χώρας, έτσι. Πώς θα φάει ο ένας τον άλλον?
1: Ναι, ναι, θεωρώ ότι η απληστία για κυριαρχία είναι αλληλένδετη με την εκμετάλλευση του φόβου. Mm-hmm. Και πραγματικά ανθρώπινες κοινωνίες θα πρέπει να ξαναανακαλύψουν, να επανεφεύρουν σχέσεις κοινωνικές που να μην στηρίζονται στο φόβο. Να στηρίζονται στην αλληλεγγύη, στην αλληλοβοήθεια, στην εκτίμηση,
0: έτσι.
1: Στην ανακάλυψη του άλλου, γιατί και ο εαυτός μας και οι άλλοι είναι ένας άγνωστος κόσμος.
0: Βέβαια, βέβαια. Στα ποίηματα του Γιώργου Μπλιώνη έχει ενδιαφέρον ότι πολλά έχουν γραφτεί με αφορμή μεγάλες πυρκαγιές, καταστροφικότατες, όπως είναι κάθε πυρκαγιά που έχουν συμβεί. Υπάρχει όμως και ένα, θα μείνω λίγο σε αυτό, Γιώργο, γιατί ήταν μια μεγάλη μάχη που έδωσε και το κόκκινο εδώ. Δώσαμε όλοι μας οι ανήσυχοι. Χάθηκε. Και μιλώ και το Βυζαντινό Σταυροδρόμι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι το σαρκάζει στην αρχή. Τι να σου κάνω, γράφει ο Γιώργος. Δεν ήσουν περιφερειακή οδός. Ένα ταπεινό σταυροδρόμι που βυθίστηκε στην πολυκοσμία ήσουνε. Και το έφαγε μαρμάγκα. Το κομμάτιασαν και το επανατοποθέτησαν. Αυτό όλο πώς το βίωσες, αλήθεια, τότε?
1: Ήταν ένα τραύμα στην πόλη, γιατί έχω μελετήσει πολλά χρόνια την πόλη, γιατί έχουμε mm-hmm. βγάλει και ένα βιβλίο για, με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη των νερών» με τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, που πιάσαμε την ιστορία, ολόκληρη την ιστορία της Θεσσαλονίκης από τα προϊστορικά χρόνια ακόμα, αλλά από την πλευρά των νερών της. Mm-hmm. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα πλήγμα, ένα τραύμα στην ψυχή της πόλης αυτό. Αντί να το εκτιμήσουμε και να το αναδείξουμε και να θυμηθούμε, επικράτησε αυτή η παλιά νοοτροπία να θάψουμε το παρελθόν, να μην το πολύ σκαλίζουμε, γιατί μπορεί να βγουν περίεργα πράγματα επάνω.
0: Έτσι, αυτό.
1: Ή να σταματήσει η ανάπτυξη, ας πούμε, τα αρχαία να σταματήσουν.
0: Αυτή η ρημαδό ανάπτυξη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Φοβίζει όταν την ακούς.
1: Ναι. Και πιστεύω ότι έγιναν κάποιες άκομψες μεθοδεύσεις τότε που άφησαν ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού της Θεσσαλονίκης λίγο με το στόμα ανοιχτό.
0: Ναι. Από την πλευρά της κεντρικής εξουσίας, ναι, εννοείς, ναι, βέβαια, ναι, έτσι. Ναι. Ποιο στόμα ανοιχτό, τα θρηνούσαμε κυριολεκτικά.
1: Έτσι.
0: Όλα αυτά που γινόντουσαν και αυτό που έγινε, εν πάση περιπτώσει.
1: Το σημαντικό με αυτό το ποίημα είναι, καλά, εκτός από το ότι έχει εκτιμηθεί και έτσι σε αυτό το κίνημα που αναπτύχθηκε, μπήκε πρόσφατα και σε έναν τόμο που επιμελήθηκαν ο κ. Μιλόπουλος και η κυρία Βελένη. Mm-hmm.
0: Το έγκλημα στη Βενιζέλου.
1: Ακριβώς, που κάνει ανασκόπηση όλου αυτού του κινήματος. Και η ομορφιά για μένα είναι η αναφορά σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς πληθυσμούς που πέρασαν τη Θεσσαλονίκη, που άφησαν το στίγμα τους, που ακούπησαν τα πέλματά τους πάνω στις μαρμάρινες πλάκες του Τεκουμάνους, που μάλωσαν, που τα βρήκαν, που συμφιλιώθηκαν, αλλά όλοι αυτοί οι πληθυσμοί είναι η περιουσία της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτούς τους βγάζω απ' έξω, οι Οθωμανοί δεν μ' αρέσουν, οι Τούρκοι μου μυρίζουν, οι Εβραίοι είναι κάτι που θέλω να το ξεχάσω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το μοσαϊκό για μένα έχει αξία και γι' αυτό είχε αξία να διατηρηθεί και ως σύνολο και το Βυζαντινό Σταυροδρόμι στη Βενιζέλου.
0: Γιώργο, αισθάνεσαι όντως αυτό που γράφεις, νικημένη κείται η Θεσσαλονίκη και παρακμάζει αργά?
1: Είναι ένα συνέστημα που βγαίνει από μέσα μου χωρίς να το θέλω. Θα ήθελα να είμαι ο αισιόδοξος άνθρωπος που να λέει ότι πάμε σε μια νέα εποχή, καλύτερη, πράσινη, πιο φωτεινή. Αλλά δυστυχώς βλέπω ότι έχει επικρατήσει μια προσέγγιση που βάζει τα κέρδη και τα τσιμέντα και mm-hmm. το real estate πάνω από τις ανάγκες της πόλης.
0: Και καφέ, πολύ καφέ.
1: Και γκρίζο.
0: Πολύ καφέ. Καφέ ενώ που πίνουμε.
1: Καφέ που πολύ.
0: Και γκρίζο όμως, ναι. Δίκιο έχεις. Μπετόν και πάλι μπετόν. Αυτό το πράγμα είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Και θα ολοκληρώσω λίγο με αυτό που έχεις προς το τέλος. Ας με συγχωρήσουν οι φίλοι μου οι αριστεροί, σε παρένθεση, και ξέρω πόσο δυσκολεύονται να συγχωρούν. Αυτή τη φορά η επανάσταση μπορεί να είναι μόνο πνευματική ή ψυχική. Μας μεταφέρει και στο μέλλον αυτή η φράση.
1: Είναι ένα στίχος που, ναι, είναι λίγο τολμηρός, δηλαδή, αλλά με βοηθάει να επικοινωνήσω τα πράγματα που κουβαλάω μέσα μου. Προέρχομαι από μια αριστερή οικογένεια, παππούδες, καπνεργάτες, κατοχή, δύσκολα χρόνια, αλλά εγώ βγήκα λίγο διαφορετικός, λίγο της κριτικής και αυτοκριτικής αριστεράς που λένε. Θυμάμαι, ρωτούσα τον παππού μου πώς μπορεί ακόμα να συζητάει για μια μορφή σαν το Στάλιν, mm-hmm. αλλά ο παππούς ήταν της παλιάς σκοπής. Και εδώ θέλω να πιάσω ένα θέμα που το βλέπω πολύ συχνά και που λίγο με προβληματίζει. Δεν είναι μόνο των αριστερών, είναι του τρόπου που μεγαλώσαμε όλοι οι δυτικοί, όσοι μορφωθήκαμε, όσοι πήγαμε στο πανεπιστήμιο, μέσα από αυτόν τον ορθολογισμό, μέσα από αυτόν τον υλισμό. Είναι σαν να υποστήκαμε μία λοβοτομή. Χρησιμοποιούμε μόνο το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και έχουμε πάψει να χρησιμοποιούμε το δεξί, με τη διέστηση, με τη φαντασία, με τα συναισθήματα, με την αγάπη.
0: Τι ωραία που το λες,
1: ναι.
0: Μα πραγματικά.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Και σε αυτό το πεδίο υπάρχουν πολλές δυνατότητες συνέβρεσης και συνομιλίας.
0: Έτσι. Λοιπόν, να καλησπέρισω την φίλη τη Μάγδα, κάτω από τον Όλυμπο είναι η Μάγδα, στην Πιερία. Καλώς την Τιμέρη που λέει Γιώργο Μπλιώνη, ευχαριστούμε για κάθε λέξη που λες. Καλώς τον και το Θανάση, καλώς τον. Και το Σπύρο που μου στέλνει και την θερμοκρασία ο Σπύρος γιατί έχει ταξί. 29 βαθμοί, καψώσαμε λέει, αυτό είναι. Έχει βροχές παιδιά, μπροστά ετοιμαστείτε. Αλλά μας δρόσησες με τον καλύτερο τρόπο Γιώργο νομίζω.
1: Πολύ
0: με
1: χαίρομαι.
0: Αυτές τις φράσεις. Ξαναλέω ότι θα βρείτε το βιβλίο του 49 ρογμές από τις εκδόσεις In Situ, είναι η δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις In Situ, 67 σελίδες με 49 ρογμές εξαίσιες. Και βέβαια η παρουσίαση του βιβλίου γίνεται την Παρασκευή 22 του μήνα στον Πολυχώρο Ινσίτου, στην Κασάνδρου 42, 8 η ώρα. Και υπάρχει ακόμα μία νομίζω μετά στο Οικόπολης.
1: Και το Σάββατο.
0: Και το Σάββατο, έτσι.
1: Είναι ακριβώς, έχει έναν συμβολισμό αυτή η διπλή βιβλιοπαρουσίαση και στο Ινσίτου που με βοήθησε απίστευτα και όλα τα παιδιά εκεί πέρα λειτουργήσαμε πολύ ομαδικά και με ένα πνεύμα έτσι πολύ συντροφικό. Και φαίνεται άλλωστε η δουλειά που γίνεται εκεί στο χώρο έχει απογειωθεί και νομίζω εκπέμπει μια ιδιαίτερη ποιότητα. Αλλά και στο χώρο των οικολόγων, στο Οικόπολης, που και εκεί θέλω έτσι μέσα από τα ποίηματα να δώσουμε μια διαφορετική χρειά.
0: Ναι.
1: Γιατί και σε αυτόν τον χώρο λίγο η ξύλινη γλώσσα πολλές φορές κυριαρχεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και...
0: Αυτό πρέπει να...
1: Ναι.
0: Να σταματήσει κάποτε γενικώς.
1: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι ώρα είναι το Σάββατο στο Οικόπολης?
1: Πάλι 8 η ώρα.
0: Πάλι 8 όπως και στο Ινσίτου την Παρασκευή. Ωραιότατα.
1: Και όσοι δεν χωρέσουν την πρώτη μέρα μπορούν να έρθουν τη δεύτερη.
0: Έτσι. Γιώργο Μπλιώνη, χάρηκα πολύ για το αντάμωμα και τις λέξεις.
1: Κι εγώ. Πολύ χαίρομαι έτσι να μεταδίδω αυτή την ατμόσφαιρα που έχει συμπυκνωθεί σε αυτή την έκδοση, σε αυτό το βιβλίο.
0: Έτσι.
1: Και πολύ χαίρομαι που σας άγγιξε.
0: Χαίρομαι πολύ που γράφεις κάπου ότι υπάρχουν δέσμες φωτός μέσα από ρογμές. Αυτές να βλέπουμε. Επίσης να ρωτήσω, το αφιερώνεις σε όλα τα δελφίνια του ουρανού. Εγώ δελφίνια του ουρανού λέω τα χελιδόνια.
1: Ναι, δελφίνια του ουρανού εγώ λέω όλους εκείνους τους λίγο... νεφοπερπατητές, λίγο αλαφροίσκιο τους που δεν έχουν απόλυτα τα πόδια τους στη γη, δεν περπατούν απόλυτα στη γη, αλλά όπως είπαμε πριν χρησιμοποιούν και τη σκάλα του ουρανού ώστε να βουτήξουν στην πισίνα έτσι, των ανώτερων πεδίων.
0: Υπέροχο, υπέροχο και αυτό. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Να είστε
0: θα
1: καλά.
0: Θα ξαναπούμε λοιπόν Γιώργο, χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο αναγνωστήριο, ε? Ώρα του δεν είναι, όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα. Αντώνης Ελευθεράκης μας περιμένει εκεί, στο Κεντρί, στην πλατεία Ναυαρίνου. Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλσα.
0: Σ' ακούμε πάλι με χράτσα χρούτσα. Τι θα γίνει με αυτή τη γραμμή?
1: Έλα, ντε.
0: Έλα, μου, ντε.
1: Πάνω στη συσκευή φταίει.
0: Φτιάξτε την, αγιά. Λοιπόν, πες μας τι έχεις, τα ωραία σου ως προτάσεις.
1: Εξαιρετικός Γιώργος Μπλιώνης.
0: Τον άκουσε, πολύ ωραίος.
1: Πολύ τους μάθαμε. Ναι, εξαιρετικός. Ξεκινάμε. Σας διαβάζω πρώτα ένα απόσπασμα. Ω, η χαρά δεν μένει πολύ όταν έρχεται πράγματι η αλήθεια. Ούτε θα αργήσει να έρθει η θλίψη. Ίσως σκύβω τώρα το κεφάλι. Είναι βαρύ πολύ. Ίσως χτυπάει η καρδιά δυνατά στα πλευρά μου.
0: Λίγο το καλώδιο, Αντώνη. Δεν μας αφήνει να σε ακούσουμε. Κάτι πρέπει λίγο να το κουνήσεις. Ναι. Κάπως πρέπει να το βρούμε αυτό.
1: Καλά. Τώρα τι γίνεται?
0: Κούνα το λίγο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Κάνουμε πειράματα στον...
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Εκεί, εκεί μείνε όμως, αν μπορείς. Αγκύλωση. Λοιπόν, συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά δεν ακουγόσουν. Ναι, δεν ακουγόσουν όμως, οπότε έλα τώρα.
1: Λοιπόν, ξαναλέμε. Η χαρά δεν μας αφήνει πολύ. Δεν μας μένει πολύ όταν έρχεται πράγματι η αλήθεια. Ούτε θα αργήσει να έρθει η θλίψη. Ίσως σκύβω τώρα το κεφάλι. Είναι βαρύ πολύ. Ίσως χτυπάει η καρδιά δυνατά στα πλευρά μου. Ανυπόμονος εχμάλωτος μέσα στα σίδερα της φυλακής του. Οι άνθρωποι είναι όλοι δεσμοφύλακες. Δεσμοφύλακες του εαυτού τους. Και στον κόσμο της κοινής γνώμης κρατούν οι αδαείς το καλύτερο κομμάτι, το καλύτερο κομμάτι τους εχμάλωτο του χειρότερου. Είναι ένα πολύ μικρό βέβαια αποσπασμά από το βιβλίο του Χέρμαν Μέλβιλ.
0: Ναι.
1: Με τον τίτλο «Πιέρ ή οι αμφισημίες», που έχει κυκλοφορήσει μόλις από τις εκδόσεις Μάγμα σε μετάφραση Σοφίας Αυγερινού. Έχει ήρωα τον νεαρό τον αριστοκράτη Πιέρ Γκλεντίνγκ, ο οποίος ζει με τη μητέρα του στην πατρογονική ιδιοκτησία τους, στην ιδηλιακή εξοχή του Σαντ Μέντοους, και απολαμβάνει με την ηθική ευθυμία κάθε προνόμιο που του χάρισε η τύχη και η φύση. Και το επιστέγασμα της ευτυχίας του είναι ο αραβόνας με την πανέμορφη καλόψυχη και φωτεινή Λούση. Όμως μέσα σε μια στιγμή μια μυστηριώδης επιστολή αλλάζει τα πάντα. Ο Πιέρ έρχεται σε επαφή με μια αλήθεια που θα γκρεμίσει το ψέμα στο οποίο έχει στηρίξει τη ζωή του και θα διαλύσει τις ψευδεστήσεις του, αναγκάζοντάς τον να στηριχτεί για πρώτη φορά στις δικές του ηθικές και πνευματικές δυνάμεις προκειμένου να φέρει σε πέρας τον άθλο που αναλαμβάνει όταν γνωρίζει την σκοτεινή, ανεξιχνίαστη, απόμακρη και αλόκοτη Ιζαμπέλ. Θεωρείται το πιο αυτοβιογραφικό έργο Χέρμαν Μέλβιλ.
0: Λοιπόν, Αντώνη, επειδή συνεχίζει να έχει προβλήματα με παράσιτα η γραμμή και δυστυχώς σε αδική, να σε πάρουμε λίγο στο κινητό να τα πούμε.
1: Ναι,
0: για να το γλιτώσουμε αυτό, ναι. Οπότε, ένα δεύτερο ξανασέ έχουμε στη γραμμή. Ναι, γιατί δεν γίνεται, το χράτσα χρούτσα μπαίνει και στα αυτιά μας και δεν ακούγεται. Και είναι πολύ κρίμα, προτάσεις του Αντώνη. Στέφανε, αγαπητέ, εγώ σου απαντάω στις απορίες σου, αλλά ξέρεις, επειδή είσαι στο διαδίκτυο, πολλές από αυτές μπορείς να τις βρεις. Δεν χρειάζεται να με ρωτάς. Ένα γκουγκλάρισμα, τσουπ τσουπ, ταχύτητα, στις βρίσκει, έτσι. Καλησπέριζω και τον Αντώνη και την Λένα. Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, έχετε λίγο χρόνο ακόμη, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αντώνη μου, σ' ακούμε?
1: Έτοιμος.
0: Ναι, πεντακάθαρα τώρα. Άντε, γεια.
1: Τι να πω τώρα.
0: Λοιπόν,
1: είπαμε για το νέο βιβλίο που για πρώτη φορά μεταφράζεται στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Το βιβλίο οποία...

0: ή αμφισημίες του σπουδαίου Χέρμαν, όπως ξέρουμε από τον Μόμπι Ντικ και τα άλλα που έχει γράψει ο Χέρμαν Μέλβιλ.
1: Ναι.
0: Και κυκλοφορεί λοιπόν από τις εκδόσεις Μάγμα σε μετάφραση Σοφίας Ευγερινού.
1: Ναι.
0: Επόμενη πρόταση. Ας πάμε στο απόσπασμα. Έπεφταν χορεύοντας στο δυνατό αέρα εκατοντάδες χιλιάδες, όχι εκατοντάδες χιλιάδες χαρτιά, σε κάθε μέγεθος και χρώμα, σαν κάποιος να είχε ανατινάξει με δυναμίτη ένα τεράστιο βιβλίο με αμέτρητες σελίδες που περιείχε όλα τα βιβλία που γράφτηκαν ποτέ. Και καθώς έπεφτε πάνω της, αυτό το απόκοσμο κομφετί άνοιξε τα χέρια, έκλεισε τα μάτια, άφησε να την κατακλείσει μια αίσθηση εκπλήρωσης, μια απέραντη γαλήνη που ποτέ δεν είχε ξανανιώσει. Μια μακάρια αδιαφορία και ευχήθηκε να κρατούσε για πάντα αυτός ο χάρτινος παράδεισος, να χαθεί μέσα του, λες και τίποτα πια, δεν θα την ένιωσε ξανά ποτέ. Μας τα λέει αυτά ο Γιάννης Μπαλαμανίδης.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο μυθιστόρημα με τίτλο «Το τραγούδι των κληρονόμων», που μόλις έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πόλης.
1: Μάλιστα, το έχω για να το διαβάσω και να τα πούμε με τον κύριο Μπαλαμανίδη. Ωραίο, ωραίο.
0: Να πούμε βέβαια ότι ο Γιάννης Μπαλαμανίδης έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη το 1980. Έχει σπουδάσει νομικά και πολιτική επιστήμη στην Ελλάδα και τη Γαλλία και είναι διδάκτορα συγκριτικής πολιτικής. Έχει διδάξει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
1: Ωραία.
0: Κόσμοι λοιπόν που καμιά φορά διασταυρώνονται, αλλά την απόσταση που τους χωρίζει δεν μπορεί ποτέ κανείς να τη διανύσει. Ένας εταιρικός πύργος που υψώνεται στη μεγάλη λεωφόρο της Αθήνας και οι ειδοίδυμες εργατικές πολυκατοικίες στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, που τις γνωρίζουμε καλά βέβαια, ζωές που κινούνται στη σκιά τους, οικογένειες τις οποίες έχει την τύχη ή την ατυχία να γεννηθείς, μια αλυσίδα πολλές σχέσεις ευεξίας, η αναζήτηση της ευτυχίας, το παιχνίδι της εξουσίας και της διαδοχής στο μικρό κόσμο μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας.
1: Μάλιστα.
0: Α, βέβαια, λέει και το λαμπρόν μέλλον που μας περιμένει, μας λέει ο Γιάννης Μπαλαμανίδης, το τραγούδι των κληρονόμων που είναι μυθιστόρημα νοοτροπιών και ιδεών.
1: Ωραία.
0: Όπως μας λέει από τις εκδόσεις Πόλης.
1: Ναι.
0: Τρίτη πρόταση. Είναι ένα, σας διαβάζω ένα αποσπάσμα. Αφήνω τον Γέλωνα να συνεχίσει και πάω να κάνω μια βόλτα στο λατομείο. Υποτίθεται πως έχω έρθει για να βρω ηθοποιούς. Ο Γέλων το έχει χοντρίνει το πράγμα. Αφού μόλις υποσχέθηκε να πάει να φέρει ένα σακί σιτάρι, αν βρεθούν 5 Αθηναίοι να παίζουν μια σκηνή από τη Μύδια. Θέλει όμως να γίνει κανονικά, δηλαδή να το παίξουν και να το ερμηνεύσουν. Και έναν να βρει πάλι τυχερός θα είναι. Αυτοί οι κακομοίριδες απλώς περιμένουν να πεθάνουν. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι τα χειρότερα μέρη του Άδη. Δεν έχω βρει ακόμη πρωταγωνιστή, αλλά τον ψάχνω. Είμαστε στις Ακούσες το 412 π.Χ. σε μία από τις πιο αποφασιστικές μάχες του Πελοποννησιακού πολέμου. Οι Αθηναίοι ιτώνται και χιλιάδες εχμάλωτοι καταλήγουν σε ένα λατομείο για να πεθάνουν εκεί από τις κακοχίες και την ασιτία. Δύο άνεργοι κεραμοποιοί, ο Γέλων και ο Λάμπων, λάτρεις του πιωτού, της μουσικής και της αθηναϊκής τραγωδίας, αποφασίζουν να ανεβάσουν τη Μύδια με ηθοποιούς Αθηναίους. Αλλά καθώς πλησιάζει η ώρα της παράστασης, οι δύο φίλοι συνειδητοποιούν ότι το θέατρο είναι επικίνδυνο όσο και ο πόλεμος και ότι οι εχθροί είναι εκεί, ο εχθρός είναι εκεί και παραμονεύει. Αυτό είναι λοιπόν από το μυθιστόρημα που έχει τίτλο «Τα ένδοξα κατορθώματα», είναι πολυγραφημένο ντεμπούτο του Φέρντια Λένον, και ο οποίος Φέρντια Λένον έχει γεννηθεί στην Ιρλανδία και έχει μεγαλώσει στο Δουβλίνο. Έχει πτυχίο ιστορίας και αρχαίας ελληνικής φιλολογίας από το University College του Λονδίνου και μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή.
1: Μάλιστα.
0: Ο τίτλος είναι «Ένδοξα κατορθώματα» του Φέρντια Λένον, μυθιστόρημα όπως είπαμε, σε μετάφραση της Νατάσα Σιντέρη, κυκλοφορεί από τις νεοσύστατες εκδόσεις Γεννήτρια.
1: Γεννήτρια, ε? Ωραίο.
0: Γεννήτρια.
1: Ωραίο όνομα.
0: Ναι. Στην οποία έχει εκδοθεί και η καρδιά του καταχύμωνο, εξαιρετικό και αυτό. Πέντε-έξι βιβλία έχει εκδώσει μέχρι στιγμής αυτός ο νέος εκδότης.
1: Okay.
0: Να κλείσουμε με... Να αναφέρουμε τα νέα συλλογή ποιημάτων που κυκλοφόρησε ο σπουδαίος Παντελής Μπουκάλας.
1: Ναι.
0: Και κυκλοφορεί μια νέα συλλογή ποιημάτων του από τις εκδόσεις Άγρα. Είναι ένα βαθιά προσωπικό βιβλίο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη στη μνήμη του πρόωρα αδικοχαμένου γιού του Σπύρου. Έσα απολυτά και έντονα συμπυκνωμένα ποιήματα, ο ποιητής επεξεργάζεται την απώλεια και τη σιωπή της, μετατρέποντάς της σε λόγο που άλλοτε συγκρατεί τον πόνο και άλλοτε τον αφήνει να διαφανεί.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να διαβάσω ένα ποίημα, λέγεται, έχει τίτλο «Θαλερό δάκρυ». Ως προμητοπίδα έχει στη συλλογή ο Παντελής Μπουκάλας το εξής. Τα έχει αυτά η ζωή, δεν σε ρωτάει. Θαλερό δάκρυ λοιπόν. Δεν πρόλαβα. Ποτέ δεν προλαβαίνεις. Δεν ζεις υπολογίζοντας το θάνατο. Το μερτικό του χρόνου σου το διανύεις σαν ασάνατος. Και σαν ασάνατος μετράς τους γύρω σου. Τους μέσα σου. Ώστε θα προλάβεις. Έτσι λες. Έτσι πιστεύεις. Αλλά ποτέ δεν προλαβαίνεις. Μένει ανεπίδοτη η πλούσια αγάπη και αμετάδοτη, αμετάφραστη, αμετάγραφη σε κονιορτοποιεί και πρέπει έπειτα τη σκόνη να συνάξεις παντού όπου σκορπίστηκε να κλάψεις πάνω της, πολύ να κλάψεις. Θαλερό το δάκρυ σου να τρέξει αντρόπιαστο, πυλώσεις σκόνη και εσύ να πλάσεις, να εφευρίσεις πρόσωπα. Πώς θα ήταν μετά, πώς θα ήταν αν άοπλος να πολεμάς, να αρνιέσαι πως έλαβαν μορφή οριστική πανέμορφη, απαράδεκτα πανέμορφη ανεπιθύμητη, όταν ο χρόνος πάγωσε, τα πάγωσε, ώστε Θεός, Θεός, μα ναι, αν βέβαια θεώνεται όποιος δικαιούται το πιο ανθρώπινο δικαίωμα, τον μέγα πόνο του θανάτου. Ένα από τα ποίηματα του Παντελή Μπουκάλα, αφιερωμένο στον πρόωρο θάνατο του γιού του.
1: Έγινε, Αντώνη μου.
0: Από τη συλλογή 20.
1: Ωραία.
0: Παντελής Μπουκάλας από τις εκδόσεις Άγρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Ελευθεράκη. Και πάλι.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Για την υπομονή και με το τηλέφωνο.
1: Φτιάξε το καλώδιο του τηλεφώνου. Σε ευχαριστούμε. Σε χαιρετούμε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Joe Cocker, Darling Be Home Soon. Joe Cocker μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε το 1944 και αμέσως μετά κάνω κλήρωση.

Ακούσαμε και Τζο Κόκερ και πάμε γρήγορα στην κλήρωση. Λοιπόν, ποιοι δύο θα πάτε Δευτέρα 25 του μήνα, Θέατρο Τεχνών, Κωνσταντινούπολης 75, να δείτε το έργο «Ηθοποιός, προσοχή εύθραυστον» του Γιώργου Μιχαλάκου. Και θέλω δύο νούμερα από το 1 ως το 7 να μου δώσεις, Δημήτρη. Ναι, ωραία. Λοιπόν, είναι Γιώργος Μπρατάνης, Μαρία Ευθυμιάδου. Γιώργος Μπρατάνης, Μαρία Ευθυμιάδου. Για στείλτε ένα οκ, ότι ακούσετε το όνομά σας. Γιώργος Μπρατάνης, Μαρία Ευθυμιάδου. Πάτε Δευτέρα 25 του μήνα στο Θέατρο Τεχνών, Κωνσταντινούπολης 75. Από μία διπλή πρόσκληση θα είναι στο όνομά σας. Γιώργος Μπρατάνης, Μαρία Ευθυμιάδου. Έτσι. Και διαβάζω τώρα δύο ειδήσεις, με αυτές θα κλείσω. Η μία στην Πορτογαλία, τι είναι αυτό, παιδιά, με τους Therians, πώς λέγονται, φοράνε μάσκες ζώων, λέει, υποδίονται τα ζώα και το κυριότερο, πάνε σε κτηνίατρο. Θεωρούν ότι είναι ζώα. Από το TikTok ξεκίνησε όλο αυτό. Τι να πω, ρε παιδιά, ή Μάρτον, δηλαδή. Πιο όμορφη είδηση όμως, που έχει να κάνει με τη φύση, είναι για μια φάλαινα με γάπτερη, πραγματοποίησε ένα ταξίδι 15.000 χιλιόμετρων από τη Βραζιλία στην Αυστραλία. Ξεκίνησε, λέει, από το στην περιοχή Αμπρόχος Μπάνκ της Βραζιλίας το 2003. Θεωρείται με ευτήριο μεγαπτέρων φαλαινών αυτό το μέρος και βρέθηκε Σεπτέμβριο του 25, εντοπίστηκε ανοιχτά των οκτών του Queensland στην Αυστραλία, 15.100 χιλιόμετρα. Αυτό που λατρεύω βέβαια είναι ότι σε τέτοια πλάσματα που είναι απολύτως ελεύθερα, ποια τρένα, πλοία, κόστος, εισιτήρια, βενζίνες, είναι ελεύθερα, διασχίζουν θάλασσες, αγέριδες, αέριδες, όπως είναι το Χελιδόνια. Εξαιρετικό, έτσι. Το θέμα βέβαια είναι ότι έτσι όπως τη φωτογράφησαν ή την παρακολούθησαν, δεν ξέρουμε το ενδιάμεσο. Ξέρουμε από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Δεν ξέρουμε τίποτα για το τι συνέβη ενδιάμεσα, λένε οι ειδικοί. Αν πήγε δηλαδή από ευθείες, πήγε από στενά, που λένε. Εν πάση περιπτώσει, εξαιρετικό όμως όλο ως αποτέλεσμα. Ευχαριστώ, αδέρφια, για την ανταπόκριση στο OK. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και ακούτε, έτσι. Λοιπόν, θα κλείσω με Doors, The Doors, το Soul Kitchen, με αφορμή την επέτειο θανάτου του Αμερικανού μουσικού των Doors, του Ray Manzarek. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2013, οπότε κλείνω με αυτό το κομμάτι. Κλείνω και ομπρελίτσα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 6.

0: Βερολίνο 2024. Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Coach Εργίνα Ταμάν, αρχηγός Κώστας Λούκας και μετά από 13 χρόνια αναμονής, ο εξάστερος ψάχνει το 7ο αστέρι του στη Γερμανία. Με ένα ρόστερ ζηλευτό, ο Παναθηναϊκός φτάνει στον τελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί ξεκινούν με κατηγισμό τριπώντων, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Με μια συγκλονιστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι εγκλωβίζουν τη Ρεάλ. Ο Κώστας Λούκας, σε μια βραδιά καριέρας, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και αναδεικνύεται MVP. Ο Λεσόρ κυριαρχεί στους εθέρες και ο Ναν σκοτώνει κάθε ελπίδα των Μαδριλένων. Μια ομάδα αστεριών φτάει στο τέλος της διαδρομής και πανηγυρίζει. Το τελικό σκορ 95-80. Το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του. Το 7ο αστέρι είναι πλέον γεγονός, επιστρέφοντας στο σύλλογο εκεί που ανήκει, στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διεθνή κατακραυγή προκαλεί βίντεο που αποκαλύπτει την εξευτελιστική μεταχείριση που υπόκειται από τις Ισραηλινές αρχές οι 430 απαχθέντες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ενώ έπλεαν προς τη Γάζα. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ακτιβιστές φαίνονται να είναι δεμένοι και γονατισμένοι, με το κεφάλι σκυμμένοι στο έδαφος, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Μπεν Γκβίρ τους κλεβάζει και υψώνει την Ισραηλινή σημαία, δηλώνοντας ότι εμείς είμαστε ιδιοκτήτες εδώ. Μάλιστα, το βίντεο ξεκινά με μια ακτιβίστρια να φωνάζει ελευθεριά στην Παλαιστίνη, πριν οι Ισραηλινοί στρατιώτες τη σπρώξουν στο κεφάλι και τη σύρουν στο έδαφος μακριά από τον ακροδεξιό υπουργό. Απαράδεκτη και πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη. Ανάμεσα στους απαχθέντες βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, αύριο το πρωί θα βρεθεί στο σημείο της κράτησής τους ο πρέσβης της Ελλάδας. Σε απεργία πείνας με έτοιμα την άμεση απελευθέρωσή τους προχωρούν 6 μέλη της ελληνικής αποστολής. Απαιτούν από τις κυβερνήσεις τους να πράξουν τις απαραίτητες ενέργειες για τον επαναπατρισμό τους. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης αύριο 5 στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας. Θα ακολουθήσει πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Είναι πλέον ολοφάνερο πως το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, ζητώντας την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Νέα σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου εγείρει το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμου, το οποίο διαπιστώνει ελλείψεις επιστοποίησης πυρασφάλειας και να ελέγχουν και επικίνδυνες αστοχίες στην πυραντοχή των καθισμάτων, τα οποία διαθέτουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train μέχρι και σήμερα, πάνω από 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, η Hellenic Train καλείται να δώσει εξηγήσεις, καθώς διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις, με την πιο σημαντική να θεωρείται το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν πιστοποιητικά για τα υλικά των καθισμάτων. Το ζήτημα της πυραντοχής των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας είχε βρεθεί στο επίκεντρο και του τελευταίου πορίσματος του ΕΔΟΣΑΜ στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλει η αντιπολίτευση για νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λανθασμένα λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού κοινοβουλίου με αφορμή την άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής προκειμένου αυτή να αποφασίσει πώς θα κινηθεί και να καλέσει τον αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα, στον οποίο χρεώθηκε το νέο αίτημα για την ανάσυρση της έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΕΠ για υποκρισία, ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυβερνητική μεθόδευση για να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, κατήγγειλε μιλώντας στο Κόκκινο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να κουκουλώσει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενοχή από κυβερνητικής πλευράς. Για αδικήματα που δεν υπάρχουν και πολιτική σπέκουλα, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόκκινο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο 4,6% ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, άλμα στις τιμές των καυσίμων και των ενοικίων, ενώ ράλι αυξήσεων κατά 19% καταγράφεται στο κρέας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σε κοινή δήλωσή τους από το Πεκίνο, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Ενώ αναμένεται από μέρα σε μέρα η κατάθεση της anti-slap νομοθεσίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέο κύμα δικών σε βάρος της ελευθεροτυπίας, σημειώνει η ΠΟΕΣΥ, καθώς την 5η. 21 Μαΐου, στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, εκδικάζεται μια ακόμη καταχρηστική αγωγή από την αεροπορική εταιρεία Air Mediterranean κατά της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας του ΜΥΡ, της εφημερίδας των συντακτών, δημοσιογράφων αλλά και εκδοτών της εφημερίδας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό πριν από τα διόδια στο ύψος της εξόδου Ανθούσας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας μοτοσυκλετιστής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, απέδωσε πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στην Ελλάδα και είναι έτοιμη για τον πρώτο της αγώνα μπροστά στο ελληνικό κοινό το Σάββατο 23 Μαΐου στο Κηφισιά Τζαμ στο Άλσος Κηφισιάς.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
3: Λοιπόν, 91 και 4 στο κόκκινο.

Άντε Δημήτρη, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλοκαιριάσαμε, χαμός. Ακούτε την εκπομπή Γκλομπαλίστα. Ο Δημήτρης είναι ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης. Τα υπόλοιπα ο Μάνος Τζανακάκης. 91 και 4 στο κόκκινο, Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από τα vg.gr. Επιλέγετε πάνω αριστερά στο καντρά να ακούτε ζωντανά κόκκινο ή όπως το λέει, live ζωντανά. Από κάτω στη Θεσσαλονίκη, κάτω από την Αθήνα. Ανάρτηση της εκπομπής πρώτα από τον Νίκο το πρωί στο Facebook το 91 και 4 και μετά, αν δεν το καθυστερήσω εγώ, στο όνομά μου στα λατινικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ό,τι πρέπει καιρό για το άνοιγμα το τετραήμερο του Street Food Festival. Έχει γίνει θεσμός στην πόλη. Απόψε έχει χοπάτη, ραπάτη βραδιά δροσερή, θα έχει δροσίσει και λίγο παραπάνω. Εισβολέας και τάφ λάθος με υπέροχο καιρό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Καβλάντα. Οπ, πιπέρι στο στόμα. Με Μάριο Νταβέλη και Ανδριάνα Χιτζάνοβα από το δίσκο Βιομηχανία των Ηλιθίων. Μουσική του Εισβολέα, του Ηλία Παπανικολού, του Λιάκου και του Μάκη Τσότσι. Η στίχη του Λιάκου, κλαρίνο ο Νίκος Αγκούσης, ο φίλος μας. Μπρατίμια, Αλοξάνδρα κτλ. Τέρψης Όρκεστρα. Κρουστά, Νταρμπούκα Ρεκ Νταούλη, επίσης φίλος Φίβος Αποστολίδης. Ο Μάκης Τσότσης σαξόφωνο, τρομπέτα Αναστάσιος Βαλκάνης της γνωστής οικογενείας, γκάιντα Κωνσταντίνος Λάζος από τους Γκιντίκη, πλήκτρα ο Νικόλας Κανάς, μπάσο Κωνσταντίνος Πιλιοτόπουλος. Εισβολέας λοιπόν απόψε στη ΔΕΘ στο Street Food Festival.

Λοιπόν, ο εισβολέας θα βρίσκεται απόψε. Στην μπάντα του είναι η Ανδριάνα Χιτζάναβα, σε πάρα πολλές μπάντες. Μαζί και Tough Lathos, Hip Hop βραδιά απόψε στο Street Food Festival στη ΔΕΘ. Να πούμε αύριο Hat Trick. Την Παρασκευή εγκρίνω μπάντα εντόπικα. Το Σάββατο 23 εγκρίνω ακόμα περισσότερο Χαΐνιδες και Social Waste, που θα γίνει και συνεργασία σίγουρα. Κυριακή ούτε τους ξέρω, Ζήνων και DJ Squeezy. Ωραίες ευκαιρίες για έξοδο, για μασαμπούκες, για μπυρίτσες. Λοιπόν, ο εισβολέας, ο οποίος ήταν και καλεσμένος πέρσι στις Terpsis Orchestra, που διευθύνει ο Μάκης Μπακλατζής και Ανδριάνα Κιτζάνοβα, θα τους ακούσουμε λίγο πιο μετά. Ψάχνεται με ζωντανή μουσική, με ακούσματα, και έχει και ζωντανή μπάντα βεβαίως. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτά τα όργανα τα πιο μπάλκαν αυτή τη φορά. Λοιπόν, κρατάμε από τους μουσικούς το μπάσο εδώ, τον Κωνσταντίνο Σπηλιωτόπουλο. Πάμε στο single, σε καινούργια βάρκα μπήκα, από την Ανδριάνα Χιτζάνοβα, που έχει στήσει δικιά της μπάντα για το καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής παίζει σε πιο νότια φεστιβάλ. Μαζί της ο Θάνος Γκουντάνος στις ηλεκτρικές κιθάρες, που έκανε τη διασκευή. Ο Μπίλα Κόζ έκανε την παραγωγή. Όπως είπαμε, ο Σπηλιωτόπουλος, ο Κώστας ηλεκτρικό μπάσο, Κώστας Φόρτσας γκάιντα, Χρήστος Ψαρομήλικος βιολί και Στρατής Σκουρκέας Νταρμπούκα Μπεντήρ. Πάμε σε καινούργια βάρκα μπήκα, η Ανδριάνα.

Λοιπόν, η Ανδριάνα Χιτζάνοβα με εξαιρετική παρέα σε καινούργια βάρκα μπήκα. Κρατάμε το Θάνο Γκουντάνο. Η Ανδριάνα Χιτζάνοβα, υπεύθυνη της χοροδίας της Τέρψης Όρκεστρα. Ο Μάκης Μπακλατζής, υπεύθυνος της ορχήστρας. Αν και στα ξύλινα πνευστά είναι και η Ανδριάνα που παίζει εξαιρετικό νέοι. Έχει φτάσει τα 140 άτομα, όπως είπαμε, 2 Ιουνίου σε μεγαλύτερο χώρο αυτή τη φορά. Πέρσι ήταν στους Λαζαριστές ο εισβολέας καλεσμένος, φέτος θέατρο Δάσους. 140 άτομα ορχήστρα και χοροδία που είναι σαν επαγγελματίες και υπάρχουν και επαγγελματίες πέρα από το Μπακλατζή και την Αχιτζάνοβα που διευθύνουν. Περιμένω ποια μέρα θα τα πούμε στην εκπομπή. Βασίλης Γκερίδης Κανονάκη, Δημήτρης Παναγούλιας Κρουστά, Θάνος Γκουντάνος Κιθάρα, Μαρίνα Λιόντου Μουχάμε Τούτη, Ιάκωβος Μουησιάδης Μπουζούκι Τραγούδι, Νίκος Αγκούσης Κλαρίνο, Περικλής Βραχνός Πανορμήτης Μπούμπας και Άκης Παπα Εμμανουήλ. Όλοι έχουν περάσει από την εκπομπή εκτός από τον Άκη. Πάμε λοιπόν. Η Μελίνα Κανά θα είναι καλεσμένη, αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι και με πολλές εκπλήξεις, αλλά παραδοσιακό όμορφα. Τέρψης Όρκεστρα, Μελίνα Κανά, πάμε.

ξεσπάθωσε ο Δημήτρης στα τουμπελέκια και στα κλάρινα, ο δεινός μας χορευτής. Έρημα κορμιά στην εκτέλεση της Τέρψης Όρκεστρα με τη Μελίνα Κανά, το γνωστό κομμάτι που το δόξασε, σε στίχους μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου εδώ. Καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση ορχήστρας και χοροδίας Ανδριάνα Χιτζάνοβα Πεταλά και Μάκης Μπαγκλατζής, ενορχήστρωση ο Θάνος Γκουντάνος. 2 Ιουνίου άχαστο λοιπόν, Τέρψης Όρκεστρα, Μελίνα Κανά, είναι εκπλήξεις στο Θέατρο Δάσους. Ένα αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι, αλλά παραδοσιακό όμορφα. Και πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη εδώ που τα συνδυάζει όλα αυτά, τον Αντώνη Απέργη, ένα κομμάτι που βρέθηκε στον καινούριο δίσκο «Χορός στα ρόδινα κρογιάλια». Στο δίσκο αυτό το ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζίλα. Εδώ θα το ακούσουμε σε ζωντανή εκτέλεση από την έξοχη Μαρία Παπαγεωργίου, την Αλμπένα Κούτοβα, την οποία ακούσαμε χθες με την Στρίγκλες, και τον δημιουργό, τον Αντώνη Απέργη, από μια συνάντηση έκπληξη που οργάνωσαν οι μαθητές στο εργαστήριο Θεσσαλονίκης στο στούντιο MEF 29. Πάμε λοιπόν, Μαρία Παπαγεωργίου, Αλμπένα Κούτοβα, Αντώνης Απέργης, που ήταν και πρόπερση καλεσμένος στη Τέρψης Όρκεστρα, «Χορός στα ρόδινα κρογιάλια».

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: λίγο πιο εκτενές το αφιέρωμα. Πάμε να την ακούσουμε στο κομμάτι που την χαρακτήρισε El Pescador, ο ψαράς, ζωντανά στα Real World Studios τον Αύγουστο του 1991. Και μετά θα σας πω και πώς την αποχαιρέτησε ο ίδιος ο Peter Gabriel.
1: Comienzo yo.

Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κρουστά αγίνα και θέριες φωνές που σε ανυψώνουν. Το τόλα Μομποσίνα ζωντανά στα Real World Studios του Peter Gabriel τον Αύγουστο του 1991 με ηχογράφηση που αποτέλεσε τη βάση του δίσκου της La Candela Viva που κυκλοφόρησε το 1993, ο οποίος μετά επανακυκλοφόρησε ως Ταμπολέρο το 2015 με νέα ψηφιακή επεξεργασία και νέα remix. Η τραγουδίστρια, η χορεύτρια, η δασκάλα, το τόνο Λαμομποσίνα αφιέρωσε όλη της τη ζωή στο να

προάγει να διαδίδει τον πολιτισμό της Κολομβίας από την Καραϊβική ακτή, όπου οι Αφρικανικοί, οι αυτόχθονοι Ινδιάνικοι, τα συνδύαζε αυτά, και οι Ισπανικές κουλτούρες ανακατεύτηκαν για να δημιουργήσουν μια σπουδαία παράδοση. Λοιπόν, να σας διαβάσω και αυτά που είπε ο Πίτερ Γκέιμπριελ. Λυπήθηκα τόσο πολύ ακούγοντας για το θάνατο της Τοτόλα Μοποσίνα. Ήταν ένας γίγαντας της κολομβιάνικης μουσικής. Έχουμε τόσο υπέροχες αναμνήσεις μαζί της, τόσο από το στούντιο και όσο από τα πολλά φεστιβάλ WOMAD σε όλο τον κόσμο. Πάντα φώτιζε τη σκηνή με τη ζεστασιά της, τη μουσικότητά της και αυτή την εξωπραγματική φωνή. Η μπάντα της είχε ένα υπέροχο μίξ από διάφορα παραδοσιακά στυλ, σπουδαίους ρυθμούς και παρήγαγε ένα μαγικό κράμα. Αφήνει πίσω πάρα πολλούς φίλους και fans και εδώ στη Real World και στο WOMAD. Peter Gabriel. Η Σόνια Μπαζάν Ταβίδες, αυτό είναι το κανονικό όνομα της Τότολα Μομποσίνα. Όπως είπαμε, με μεικτή αφροκολομβιάνικη και αυτόχθονη ινδιάνικη καταγωγή, γεννήθηκε στην πόλη Ταλάγκουα Νουέβο, λοιπόν εκεί σε ένα νησάκι στον ποταμό. Ήταν η τέταρτη γενιά μουσικών από την οικογένειά της, ο πατέρας της ντράμερ και η μητέρα της τραγουδίστρια και χορεύτρια όπως αυτή. Έκανε σπουδές στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Κολομβίας και αργότερα και στην Σορβόνη. Το 2013 πήρε Latin Grammy για το σύνολο της καριέρας της, το Lifetime Achievement Award. Το 2017 πήρε και επίτιμο διδακτορικό από το Εθνικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Κολομβίας. Να πούμε ότι το 1982, όταν ο συγγραφέας και δημοσιογράφος ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ήταν μέρος μιας κολομβιανής αντιπροσωπείας η οποία έπαιξε ζωντανά εκεί στην τελετή. Πάμε τώρα να την ακούσουμε σε ένα μαγιάτικο κομμάτι, η Νεροποντή του Μαΐου, ελπίζω να μην έχουμε πολλές τέτοιες. Τότολα Μομποσίνα, ξέχαστη, Αγουασέρο ντε Μάιο.

αειδώνυτο το Λαμονποσίνα. Εδώ ένα σύμνο στην Κολομβία και τον πολιτισμό της και τη μουσική της, Γιομεγιάμα Οκούμπια. Και στη μεικτή πολιτιστική ταυτότητα έτσι ξεπήδησε η Κούμπια με το συνδυασμό αφροκολομβιάνικων, αυτόχθονων ινδιάνικων και ισπανικών στοιχείων, αλλά δεν είναι τα μόνα που τραγούδησε βέβαια το Λαμονποσίνα. Πάμε να ακούσουμε και κάποιες συνεργασίες. Ακούσαμε χθες στο ύφος που θα ακούσουμε και σήμερα τη συνεργασία της με την Πετρώνα Μαρτίνες. Εδώ θα την ακούσουμε με έναν θρύλο της αφροκολομβιάνικης μουσικής, της μουσικής μπουλερέγγε, τον Μαχίν Δίας Γκαρσία, ο οποίος γεννήθηκε 30 Δεκεμβρίου του 22 στο Μαάτες της Κολομβίας και έβγε στο Λας Βέγκας στα 94 του χρόνια, τέλη Νοεμβρίου του 17, όταν είχε και μια αναβίωση της καριέρας του και τούραρε διεθνώς. Δυστυχώς δεν τον πρόλαβα. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι ορόσημο σε εκδοχή τσαλούπα, που είναι και αυτό αφροκολομβιάνικο ιδίωμα της Καραϊβικής, όπως και της ακτής του Ειρηνικού, μάλλον λάθος, όπως και η μουσική μπουλερέγγε. Είναι το Ρόζα και Λίντα Έρες. Το έχει ρημιξάρει και ο φίλος μας ο DJ Punk από τη Βαρκελόνη και το παίζει πάντα στα σετ. Εδώ η συνεργασία του Μαχίν Δίας με την Τωτό Λαμονποσίνα και τον superstar της κολομβιάνικης μουσικής, τον τραγουδοποιό Κάρλος Βίβες, ο οποίος πατάει και αυτός πολύ στις παραδόσεις σε πολλά του κομμάτια.

συγκλονιστικό στο Μαχίν Δίας. Χάνω και τα λόγια μου μέχρι τα 94 που έζησε Τούραρε. Ο σπουδαίος Αφροκολυμβιάνος, το Τόλα μου όπως είναι μαζί και ο Κάρλος Βίβης ο Pop Star. Και τώρα Καγιετρέσε, το hip hop σχήμα από το Πορτορίκο με το Residente. Ένα ύμνο στην Λατινική Αμερική με την Τότολα Μομποσίνα, την Αφροπεριβιάνα Σουζάνα Μπάκα και τη Βραζιλιάνα Μαρία Ρίτα. Θα ακούσουμε κι άλλα τις επόμενες μέρες. En la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Κάθε σώμα κουβαλάει τη δική του ιστορία. Η ομάδα Χορού Choreology μετά από 3 sold out παραγωγές επιστρέφει με το Birthmark. 22 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Τεχνών, 23 χορευτές θα παρουσιάσουν τα δικά τους εκγενετή σημάδια υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Ποριάζη. Προπόληση εισιτηρίων Hop Coffee Place, μέγας χορηγός Οπτικά Ζωγράφος.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 7.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που αποκαλύπτει την εξευθελιστική μεταχείριση που υπόκειται από τις Ισραηλινές αρχές οι 430 παχθέντες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ενώ έπλεαν προς τη Γάζα. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ακτιβιστές φαίνονται να είναι δεμένοι και γονατισμένοι με το κεφάλι σκυμμένο στο έδαφος, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, τους κλεβάζει και υψώνει την Ισραηλινή σημαία, δηλώνοντας ότι εμείς είμαστε ιδιοκτήτες εδώ. Σπάνια επίπληξη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου, που επέκρινε δημόσια τον υπουργό Μπεν Γκβίρ για τον τρόπο που αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στόλου. Αμετανόητος ο Μπεν Γκβίρ, παρά τη διεθνή κατακραυγή, δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο, αναφέρει απαντώντας τον Ισραηλινό υπουργό εξωτερικών Σαρ, ο οποίος καταδίκασε τις πράξεις του. Απαράδεκτη και πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε ως απαράδεκτη τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς Έλληνες του Global Sumud Flotilla και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις Ισραηλινές αρχές για τη μεταχείριση των πολιτών. Σε απεργία πείνας με αίτημα την άμεση απελευθέρωσή τους προχωρούν 6 μέλη της ελληνικής αποστολής. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει εκτός από τα βελούδινα διαβήματα να λάβει ουσιαστικά μέτρα ώστε να επιστρέψουν σήμερα οι 19 Έλληνες πολίτες που κρατούνται παράνομα αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, αναφέρει το March to Gaza Greece. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης αύριο 5 στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Είναι πλέον ολοφάνερο πως το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του, ζητώντας την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Σοβαρά ερωτήματα. Για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, εγείρει το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, το οποίο διαπιστώνει ελλείψεις επιστοποίησης πυρασφάλειας και να ελέγχουν και επικίνδυνες αστοχίες στην πυραντοχή των καθισμάτων, τα οποία διαθέτουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train μέχρι και σήμερα, πάνω από 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, η Hellenic Train καλείται να δώσει εξηγήσεις, καθώς διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις, με πιο σημαντική να θεωρείται το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πιστοποιητικά για τα υλικά των καθισμάτων. Το ζήτημα της πυραντοχής των καθισμάτων είχε βρεθεί στο επίκεντρο και του τελευταίου πορίσματος του ΕΔΟΑΣΑ στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση τον για νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λανθασμένα λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας αυξημένη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού κοινοβουλίου με αφορμή την άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΑΕΠ για υποκρισία, ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, μετέδωσε το Σαουδαραβικό κρατικό δίκτυο Al-Hadah. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, μεταβαίνει στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του ζητήσει αναφορικά με την επιχείρηση των δύο χωρών κατά του Ιράν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο. Ενώ αναμένεται από μέρα σε μέρα η κατάθεση της anti-slap νομοθεσίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέο κύμα δικών σε βάρος της ελευθεροτυπίας, σημειώνει η ΠΟΕΣΥ, καθώς την 5η 21 Μαΐου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εκδικάζεται μία ακόμα καταχρηστική αγωγή από την αεροπορική εταιρεία Air Mediterranean κατά της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας του ΜΥΡ, της εφημερίδας των συντακτών, δημοσιογράφων αλλά και εκδοτών της εφημερίδας, όπως αναφέρει η ΠΟΕΣΥ. Καραμπόλα με την έμπλοκη 7 οχημάτων σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμίας, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές. Η καραμπόλα έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός στην Ινδία, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί για επικείμενο κύμα ακραία ζέστης, το οποίο ενδέχεται να επιδεινώσει το φαινόμενο El Niño, με τις θερμοκρασίες να έχουν ήδη φτάσει έως και τους 48 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση, καθώς τα κύματα ζέστης γίνονται εντονότερα και συχνότερα στη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις, λίγες ημέρες απομένουν για το τζάμπολ του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center Athens, με Ολυμπιακό Φενέρμπαξε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης να διεκδικούν τον τίτλο. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε στις 6 και τη Βαλένθια να κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 9. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Την ίδια ώρα η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη διοργάνωση λόγω του διεθνούς χαρακτήρα των αγώνων και της μεγάλης προσέλευσης φιλάθλων και αποστολών.
5: Ο καιρός.
6: Λίγες νεφώσεις αύριο προς καιρά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοϋπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Πατζιά.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista με ένα αριστούργημα της σύγχρονης jazz, The Rhythm Changes, από τον τρίτο δίσκο The Epic, του σαξοφωνίστα και συνθέτη από το LA, του Καμάζι Washington. Ο δίσκος αυτός, ο τριπλός, τον καταξίωσε στην παγκόσμια κοινότητα, ήρθε επανειλημμένα στην Αθήνα, πρώτα στην Τεχνόπολη, τον απολαύσαμε και πέρσι Απρίλιο στο City Theater. Και τον έπαιξα με τα δυσάρεστα νέα της απώλειας του τρομπονίστα, του Ryan Porter. Τον ακούσατε στη μέση του κομματιού σε ένα καταπληκτικό τρομπόνι σόλο. Τον απολαύσαμε και στην Αθήνα. Σκοτώθηκε πριν λίγες μέρες, στις 16 του μηνός, σε ατύχημα με μοτοσικλέτα. Να πούμε εδώ τα credits αυτού του καταπληκτικού τραγουδιού. Καμάζι Washington, τενόρος σαξόφωνος, σύνθεση, ενορχήστρωση, παραγωγή. Η φωνάρα, η Patrice Quinn, τραγούδι και το έγραψε μαζί με τον Καμάζι. Η μπάντα, Cameron Graves, πιάνο, Brandon Coleman, keyboards. Κοντραμπάσο και ακουστικό μπάσο Miles Mosley, ηλεκτρικό μπάσο Steven Thundercat Brunner, drums Tony Austin, τα πνευστά ο αξέχαστος πλέον Ryan Porter τρομπόνι, Ingmar Thomas τρομπέτα, βιολιά Paul Cartwright, Ταϊλάνα Ρέγκα Ενομότο, Jennifer Simon, Lucia Micarelli, Neil Hammond, βιόλες Andrea Witt, Molly Rogers, τσέλος, Artyom Manukian και Ginger Murphy. The Rhythm Changes, λοιπόν. Καμάζι Washington, Patrice Quinn. Και να πούμε τον αποχαιρετισμό στο φίλο του, ο οποίος ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, άφησε δύο παιδιά πίσω και πάντα έδινε στον κόσμο, μεγάλη καρδιά. Σ' αγαπάω, Ryan Porter, μου λείπεις και θα έχεις πάντα μία θέση στην καρδιά μου και στην ψυχή μου. Πάντα θα κρατώ σε περίοπτη θέση τα πολλά χρόνια που είχαμε μαζί, που περάσαμε μαζί. Νόμιζα θα ήταν πολλά περισσότερα, αλλά είμαι ευγνώμων για αυτά που είχαμε. Ήσουν φίλος μου για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Σε έβλεπα με θαυμασμό από τα 11 μου χρόνια. Μάθαμε ο ένας από τον άλλον, υποστηρίξαμε ο ένας τον άλλον, φτιάξαμε υπέροχη μουσική μαζί και τη μοιραστήκαμε με όλο τον κόσμο. Είσαι ένα από τα πιο υπέροχα άτομα που έχει περπατήσει πάνω στον κόσμο και αισθάνομαι ευλογημένος που ο Θεός σε έβαλε στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ που ήσουν φίλος μου, αδερφέ Ράιαν. Ο χρόνος στη ζωή αυτή τραγικά κόπηκε πολύ κοντός με το τραγικό δυστύχημα, αλλά το φως από το πνεύμα σου θα μεταφέρεται από όλους εμάς που σ' αγαπάμε. Πάντα μου έλεγες ότι ήθελες περισσότερα από να κάνεις, και τα περισσότερα αυτά είναι να είσαι μια δύναμη του καλού και να προσφέρεις, και το έκανες. Είσαι πραγματικά, πώς να το μεταφράσω, μια τέλεια έτσι ενσάρκωση αυτού του να κάνει κανείς το καλό. Έκανες τόσα πολλά, Ράιαν, η ζωή σου έκανε τον κόσμο αυτό καλύτερο. Σ' αγαπώ, Ράιαν, θα μας λείψεις, δεν θα σε ξεχάσουμε και η φιλή θα προσέχει και την οικογένειά σου. Rest well in the arms of God, soul brother number one. Και ο Καμάζι Washington, ο οποίος έχει ετοιμάσει και GoFundMe page, όπου ο κόσμος συνεισφέρει για την οικογένεια του Ryan Porter, τον οποίο θα ακούσουμε στο κομμάτι Night Court in Compton.

Από το δίσκο The Optimist ακούσαμε τον αξέχαστο Ryan Potter στο Night Court in Compton. Ο δίσκος The Optimist κυκλοφόρησε το 2018. Ο Ryan Potter, ο οποίος γεννήθηκε στο LA 31 Ιουλίου του 1979, σπουδαίος Αμερικανός τρομπονίστας, ιδρυτικό μέλος του West Coast Get Down Jazz Collective, βασικός συνεργάτης του Καμάζι Ουάσιγκτον, όπως είπαμε, με τον οποίο γύρισε όλο τον κόσμο και ακόμα έπαιξε, κοιτάξτε εδώ, Stevie Wonder, με Ριάννα, με Kanye West, με Snoop Dogg, με Lauryn Hill και Nick Cave and the Bad Seeds. Καλό του ταξίδι. Και τώρα έχουμε το ολόφρεσκο κομμάτι, φρέσκο φρέσκο ζεστό σαν τα κουλουράκια από το φούρνο, του αγαπημένου μας Ιμπραήμ Μαλούφ με την σύζυγό του, την επίσης Λιβανέζα στάρ, την Χίμπα Ταουάζη. Ο δίσκος τους γαλλόφωνος «Αλα Φρανσέζ» θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ακούσει άλλο ένα κομμάτι, θα προηγηθεί τον Ιούνιο ο δεύτερος δίσκος με τις φανφάρες. Θα τα παίξουμε όλα πρώτη εδώ και τα παίζουμε. Κράτα μου μια θέση λοιπόν, Δημήτρη, Femme Wine Plus, το ζεύγος Χίμπα Ταουάζη και Ιμπραήμ Μαλούφ μαζί.

0: Χιμπαταουάζη λοιπόν, από το γαλλόφωνο δίσκο με το σύζυγό της, τον Ιμπραήμ Μαλούφ, και τα sound effects, να τα πούμε, ήταν η κορούλα τους. Κάνουμε break και επανερχόμεθα.
1: '91 και 4, στο κόκκινο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και

Πέρασαμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Γλομπαλίστα. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Αυτό είναι το νέο single Hope, Ελπίδα, του Ισραηλινού Κούτιμαν από την Ιερουσαλήμ με τον The Kell. Ο Κούτιμαν, ο πολυοργανίστας και παραγωγός και animator, ο οποίος έκλεισε 21 Απριλίου τα 44 του χρόνια και κινείται μεταξύ πολλών μουσικών ειδών. Τον είχαμε δει παλαιότερα σε μουσικό φεστιβάλ στο λιμάνι. Και funk και jazz και ηλεκτρόνικα και house και προς afrobeat έχει πάει και προς ψυχεδελικούς ήχους και προς pop βεβαίως. Θα ακούσουμε τώρα τον νέο single Amber του Ισραηλινού σαξοφωνίστα Ori Kaplan με τον πολυοργανίστα και ηχολήπτη τον Λίχου Μελάμεντ και τον μπασίστα τον Ίταμαρ Ζίγκλερ, ο οποίος έχει ένα σπουδαίο βιογραφικό και πρέπει να έχει έρθει στην Ελλάδα επανειλημμένα και με τους Balkan Beatbox και με τους Google Bordello μεταξύ άλλων. Έτσι, αυτά τα δύο single από το Ισραήλ, έτσι πολύ χαλαρωτικά, πολύ καλοκαιρινά. Βέβαια συνεχίζεται το δράμα. Εμείς παίζουμε όμως τις καλλιτέχνες που εκτιμούμε. Εκτός αν μάθουμε κάτι που είναι ακραίο, αν υποστηρίξουν κάτι ακραίο βεβαίως. Έτσι, κλείνει παρένθεση. Amber, ένα υπέροχο κομμάτι για το τέλος της άνοιξης και την αρχή του καλοκαιριού.

Λοιπόν, ήταν το κομμάτι Amber. Ο Ρι Κάπλαν, λίχου Μελαμέντ, η Ταμάρ Ζίγκλερ. Και πάμε στην Κολομβία να ακούσουμε ένα κομμάτι από το τρίο Μπάλτους, με την ωραία γκρούβα και τους ψυχεδελικούς ήχους και επιρροές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα βρίσκονται τον Ιούλιο στην Αθήνα ως opening act στους Wailers και τους Thievery Corporation. Οι Μπάλτους. Sun Colored Eyes.

Μπάλτους λοιπόν, ωραίες πενιές από το τρίο που θα βρεθεί στην πλατεία νερού 11 Ιουλίου, ανοίγοντας για τους Whalers και τους Thievery Corporation. Ένα τρίο στα πρότυπα των πολύ αγαπητών Τεξανών, Crank Bean. Ακούτε και στην Έλσα στην προηγούμενη εκπομπή, στο πολιτιστικό μαγαζίνο που έχει κάνει χαλή το εξαιρετικό κομμάτι τους, το Turkish Coffee. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι από τον Αμερικανό μουσικό και παραγωγό που ζει πλέον στη Νέα Ορλεάνη, ένας ταξιδευτής του κόσμου. Ο δίσκος του κυκλοφορεί την Παρασκευή 22 του μηνός. Ακούμε το Alter Ego, ο Gitkin στη Νέα Ορλεάνη.

Alter Ego, ωραίες παινιές από τον Gitkin, νομίζω είναι από το Brooklyn, να ζει στη Νέα Ορλεάνη και πολύ καλές συνεργασίες εκεί και με τον Cyril Neville, τον Neville Brothers και τόσους άλλους. Θα ακούσουμε άμεσα και άλλα κομμάτια από το δίσκο που κυκλοφορεί την Παρασκευή. Ακούσαμε το Alter Ego, ο δίσκος λέγεται Where the South Winds Wail, εκεί που τσιρίζουν, εκεί που φωνάζουν οι νότιοι άνεμοι. Εμείς πάμε όμως πιο δυτικά, πάμε στο LA, το σχήμα La Lom, που αναβιώνει Latin ψυχεδελικούς ήχους και έχει και το εκτενές όνομα, πώς λέγεται η La Lom, Los Angeles League of Musicians, να το βρήκα, Danza de La Lom.

Danza della Lom, la Lomma, potò è lei. Los Angeles League of Musicians. Και θα σας αποχαιρετήσω με τον αγαπημένο, τον αξέχαστο Ράουλ Μάλο, που μας άφησε με τον Δεκέμβριο, πρώτα από τον instrumental δίσκο του Say Less. Θα ακούσουμε το Granada Boulevard, που είναι η γειτονιά του στο Μαϊάμι όπου μεγάλωσε, και μετά θα ακούσουμε και την υπέροχη φωνή του, Pretty Paper, από ένα φιλοθροπικό δίσκο που είχε γίνει το 2005, τα Χριστούγεννα του 2005, με στόχο το φιλανθρωπικό σκοπό για μεταμοσχεύσεις παιδικών οργάνων, ο δίσκος For Kate's Sake. Από εκεί θα ακούσουμε το Pretty Paper. Ράουλ Μάλο, πρώτα instrumental, Granada Boulevard. Ακολουθεί και το Pretty Paper και ακολουθεί και ο Γιώργης Σαράτσης από το Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη. Καλό βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Όταν η καρδιά μας χαίρεται, αλλάζει χρώμα και τροχιά. Καλώς βρεθήκαμε. Άλλο ένα βραδάκι Τετάρτης, 20 Μαΐου, στις αφοές συνήθειες και στο κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4. Θα είμαστε συντροφιά ως τις 9, με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Σαράτσι στην παραγωγή και την παρουσίαση και καλεσμένη απόψε στο στούντιο η καλλιτέχνης και εικαστικός Μαρίνα Προβατίδου. Καλώς βρεθήκαμε, Μαρίνα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου, για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Αν και γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, συναντηθήκαμε πριν λίγες ημέρες στην Art Θεσσαλονίκη. Τι αίσθηση σου άφησε η τελευταία έκθεση?
1: Η κάθε καλλιτεχνική συνάντηση αφήνει διαφορετικό χρώμα κάθε χρονιά, όπως και η φετινή μου άφησε ένα διαφορετικό αποτύπωμα.
0: Θετικό?
1: Πάντοτε είναι θετικό, γιατί συναντιόμαστε με καλλιτέχνες που έχουμε να βρεθούμε καιρό και με επιμελητές τέχνης και με παράγοντες από το χώρο και ανταλλάσσουμε απόψεις και βλέπουμε πού πάει η τέχνη. Ή την πάμε εμείς την τέχνη.
0: Αν σου ζητούσα να μιλήσεις για τη ζωή σου και την έως τώρα πορεία σου στη δημιουργία, να μας περιγράψεις λίγο την ζωή σου έως σήμερα, τι θα μας έλεγες?
1: Από που ξεκίνησα και πώς βρέθηκα εδώ και πού θα βρεθώ μετέπειτα.
0: Γεννιέσαι στην Πιερία. Πες μας γι' αυτό, τα πρώτα σου βήματα.
1: Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσα σε ένα χωριό στην Σπενδάμη Πιερίας, σε ένα καπνοχώραφο θα έλεγα. Ήταν ο περισσότερος χρόνος που περνούσα, και με ξενασιά, με πολλή δουλειά στα καπνά και σε άλλες αγροτικές εργασίες.
0: Βρίσκεσαι στην Αθήνα για σπουδές?
1: Ναι, στη συνέχεια μπαίνω στη Σχολή Καλλιτεχνών της Αθήνας και σπουδάζω ζωγραφική, γιατί με ενδιέφερε να μάθω για την ζωγραφική περισσότερα και να σπουδάσω το μοντέλο, το χρώμα, τη μορφή, τον χώρο. Και το δεύτερο πτυχίο μου στη συνέχεια ήταν στη χαρακτική, πάλι στην Αθήνα.
0: Και διάβασα μάλιστα ότι ο προπάπου σου ήταν εκείνος που μάλλον σε μίλησε στην τέχνη.
1: Ναι, ο προπαπούς που ήρθε από την Τραπεζούντα μέσω Ρωσίας ζωγράφιζε και μου δίδαξε πώς να βλέπω τον κόσμο μέσα από τα σχέδια, μέσα από τα χρώματα και την ανάγκη του να ζωγραφίζει κανείς και να εκφράζεται μέσα από αυτό το υλικό.
0: Αλλά και ο παππούς σου είχε σχέση με τη δημιουργία, ήταν καλαθοπλέχτης.
1: Σωστά. Όλοι είχαμε καλλιτεχνικές ανησυχίες και η μητέρα μου στη συνέχεια, η πρώτη μου δασκάλα που μου δίδαξε χρώμα και ζωγράφισα με λαδομπογιές από πολύ μικρή και μπορούσα να ζωγραφίσω και εκ του φυσικού και από φωτογραφία.
0: Το έργο σου εστιάζει στη μνήμη, στο σώμα, το τραύμα, τη συλλογική εμπειρία και τη σχέση εικόνας και αφήγησης. Εσύ, ποια πιστεύεις ότι θα ήθελες να είναι η δική σου αποτύπωση, το δικό σου χάραγμα στο χώρο της δημιουργίας? Τι θα ήθελες να αφήσεις πίσω τελικά?
1: Κοίταξε, το έργο μου θα έλεγα είναι πολύπλευρο. Αφορά και εικόνες και βιώματα τα οποία μετουσιώνονται και γίνονται τέχνη. Αυτό θα ήθελα να αφήσω, το αποτύπωμα που άφησε μια γυναίκα εικαστικός.
0: Και τι σημαίνει να είσαι γυναίκα καλλιτέχνης?
1: Σημαίνει να διεκδικείς τον χώρο σου χωρίς όμως να χάνεις την ευαισθησία σου. Δηλαδή για πολλά χρόνια οι γυναίκες έπρεπε να αποδείξουν, και ειδικά εκεί στην επαρχία όπου μεγάλωσα, να αποδείξουν την αξία τους και στο σπίτι και στην κοινωνία και στο χώρο της τέχνης όμως. Ευτυχώς σήμερα τα πράγματα αλλάζουν, αλλά μπορεί ακόμα να κουβαλάμε αυτές τις μνήμες των αποκλεισμών. Για μένα η γυναίκα καλλιτέχνη σημαίνει να μετατρέπεις αυτή την προσωπική εμπειρία σε καθολική, δηλαδή γλώσσα, και μέσα από την τέχνη που μπορείς να το περάσεις πιο εύκολα το μήνυμα που θα ήθελες να δώσεις στον κόσμο, και να επικοινωνείς μαζί τους και να μιλάς για το σώμα, τη μνήμη, την απώλεια, για όλα αυτά, για την φροντίδα, την επιθυμία, και χωρίς φόβο. Ταυτόχρονα μπορεί να παραμένεις ευαίσθητη, ευάλωτη και αληθινή, και η κάθε γυναίκα μπορεί να δημιουργεί τη δική της ταυτότητα.
0: Γράφεις κάπου, όταν κάποια πράγματα καταραίουν, ευτυχώς έχω την τέχνη μου. Είναι ίαση για σένα η τέχνη?
1: Είναι ίαση και μου δίνει πολλά, και εγώ δίνω σε αυτήν. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση.
0: Και οι νυχτερινές ώρες, γιατί επιλέγεις να δημιουργείς τις νυχτερινές ώρες? Είχα δει ένα βίντεό σου που κάτι λες σχετικά με τη νύχτα.
1: Τη νύχτα που όλοι κοιμούνται, εγώ ξυπνάω. Ξυπνούσα από πάντα και ήθελα να ζωγραφίζω, γιατί έλειπε το φως. Ίσως γιατί ήθελα να περικλείω το φως μέσα στο έργο, αλλά έχει και μια εσωτερικότητα που δεν υπάρχει μέσα στη μέρα. Όταν όλα ησυχάζουν, μπορώ να ακούσω πιο καθαρά τον εσωτερικό μου κόσμο και τον κόσμο τον εσωτερικό του κόσμου.
0: Είσαι ένα νυκτόβιο.
1: Ναι, ως γάτα σίγουρα είμαι νυκτόβιο.
0: Έχει άλλη επίδραση το σκοτάδι και άλλη το φως στη δημιουργία μας?
1: Έχει, ναι.
0: Μίλησε μου γι' αυτό.
1: Γιατί συνομιλείς με το σκοτάδι και με το φως στα έργα. Ακόμα και με το χρώμα που μπορεί να σχεδιάζει κανείς. Και αυτό γίνεται μια βιωματική διαδικασία πλέον. Στα έργα μου και στα χαρακτικά, επειδή δεν μπορείς να ζωγραφίσεις απευθείας, πρέπει λίγο να περιμένεις, να κάνεις υπομονή, να βάλεις επάνω το βερνίκι και να καλύψεις το φως. Προσπαθώ να αντιθασέψω το φως.
0: Θα μιλήσουμε ξανά για το φως στη συνέχεια. Όμως θα ήθελα να επιστρέψω κάπου. Από τότε που γεννήθηκα, λες, θυμάμαι να κοιμάμαι και να ξυπνώ μέσα σε αυλάκια καπνοχώραφων. Η καλλιέργεια λοιπόν του καπνού, που δεν θα μπορούσε να λείπει σχεδόν από κανένα έργο σου, ιδίως όταν μιλάμε για τα άνθη του καπνού. Θες να μας πεις δύο λόγια για αυτήν την σειρά οικαστικών, ένα project θα μπορούσαμε να πούμε, με γενικότερο τίτλο «Τα άνθη του καπνού».
1: Τα άνθη του καπνού γεννήθηκαν από την ίδια ανάγκη που γεννιέται η τέχνη. Είναι γύρω από τη μνήμη, από τη φθορά, από την ανθρώπινη ευαλωτότητα. Ο καπνός είναι κάτι το εφήμερο. Υπάρχει και ταυτόχρονα γίνεται καπνός. Τα άνθη μπορούν να συμβολίζουν και την ομορφιά και τη ζωή, Τα άνθη του καπνού είναι ροζ και τα αληθινά άνθη είναι ροζ. Η άνθηση, η άνοιξη, το πέρασμα των εποχών συμπεριλαμβάνεται μέσα και στη διαδικασία του καπνού. Πήγαινα πολύ τακτικά στο χωριό μου και προσπαθούσα να καταγράψω τους τελευταίους αναπομείναντες όπου δουλεύουν στα καπνά, σε αυτά τα δύσκολα στάδια παραγωγής, και για να μπορέσω να δείξω έξω στον κόσμο που δεν έχει ασχοληθεί με την καπνεργασία τις δύσκολες συνθήκες που εργάζονται. Το να ξυπνάς τη νύχτα στις 5 η ώρα και να πηγαίνεις μέσα στο σκοτάδι με ένα φανάρι μόνο, να σπάσεις τα φύλλα του καπνού, μετά μέσα στη ζέστη το μεσημέρι να τα αρμαθιάσεις, να τα κρεμάσεις. Όσοι έχουν κάνει ειδικά στο χωράφι, έχουν περάσει από εκεί, γνωρίζουν πολύ καλά τι εννοώ.
0: Οι δύο τόποι μας, ο δικός σου στην Πιερία και ο δικός μου στη Βόρεια Θεσσαλία, στην Ελασσόνα, τους ενώνει ο καπνός. Οι δικοί μου πρόγονοι, οι παππούδες μου, ακόμα και η μητέρα μου, εργαζόταν μέχρι και, και τις τελευταίες δεκαετίες στα καπνά. Μπορεί να τους πρόσφερε το καπνό χρήματα, αλλά τους έφαγε και τη ζωή. Η γιαγιά μου υποφέρει, ακόμα ζει η γυναίκα, από τα πόδια και τη μέση της, από πάρα πολύ μικρή ηλικία.
1: Ναι, συνήθως οι οικογένειες και οι ποντιακές έπαιρναν μαζί τα παιδιά στο χωράφι και δούλευαν πολύ σκληρά. Παράλληλα είχαν και το σχολείο, ή το καλοκαίρι αν ήθελαν να ξεκουραστούν δεν είχαν διακοπές.
0: Όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μυρωδιά του καπνού. Μες στην αποθήκη που είχαμε τις μπάλες, να μυρίζω τα τσούλια που λέμε και το καπνό, αυτή η απόλυτη ομορφιά του ξερού καπνού. Δεν μπορώ βέβαια να το περιγράψω. Εκείνος που έχει μια τέτοια εμπειρία μπορεί να καταλάβει τι εννοώ η μυρωδιά του καπνού. Όπως ξηραίνεται και το μαζεύεις από το σημείο που τα απλώνεις, τις λιάστρες, μπράβο, ναι. Ήθελες μέσα από αυτό την εγκατάστασή σου, από αυτή τη σειρά δηλαδή έργων σου, τα άνθη του καπνού, να περάσεις βιωματικά αυτή σου την εμπειρία?
1: Ναι. Ήθελα να εκφραστώ μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή επέστρεψα στο χωράφι, να το πω έτσι, αυτή τη φορά όμως όχι σαν καπνεργάτρια, αλλά σαν ένας καλλιτέχνης που παρατηρεί και που ζει μέσα από την performance που έγινε, και φωτογραφία και άλλες καταγραφές εικαστικές, πώς μπορούν όλα αυτά τα βιώματα και οι μνήμες από την καπνεργασία να γίνουν τέχνη, να μετουσιωθούν, γιατί η τέχνη είναι η μετουσίωση.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έβγαλες και μεροκάματο σκοτώνοντας ακρίδες. Για πες μας γι' αυτό.
1: Οι ακρίδες, όπως γνωρίζετε, μασουλάνε τα φύλλα του καπνού και τα κάνουν χαμηλής ποιότητας, με αποτέλεσμα να τις κυνηγούσαμε, και εμάς σαν παιδιά μας έβαζαν, γιατί ήμασταν περισσότερο ευέλικτοι, να κυνηγάμε τις ακρίδες, να τις αποκεφαλίζουμε και να μας πληρώνουν 5 δραχμές τη μικρή ακρίδα και 7 δραχμές τη μεγάλη.
0: Πω, μια γενοκτονία ακρίδων για να σώσουμε τα καπνά μας.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι. Το συζητούσαμε και τώρα που ερχόμασταν. Θεωρείς ότι θα μπορούσες να εκφραστείς μακριά από την επιρροή του τόπου καταγωγής σου?
1: Ναι. Συνέβη αυτό όταν πήγα στην Ολλανδία, και με βοήθησε πολύ αυτή η απόσταση, να δω τα πράγματα από μακριά και να συνεχίσω να δημιουργώ από αυτή την απόσταση. Βοηθάει πολλές φορές η απόσταση και στις σχέσεις και στην τέχνη.
0: Ωστόσο, δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από τις ρίζες. Έχω παρατηρήσει τη δουλειά σου, τις λεπτομέρειες που αποτυπώνεις. Όλα σχετίζονται με το παρελθόν σου, τον τόπο καταγωγής, τις πρώτες σου μνήμες, με το χωράφι, τις λάσπες που περιγράφεις κάπου αλλού. Όλα αυτά είναι μέρος δηλαδή της δικής σου δημιουργικής αποτύπωσης του σήμερα.
1: Το χώμα, όποιος έχει ζήσει μέσα στο χώμα, κυλάει μέσα στη ζωή του καθενός διαφορετικά και οργανικά συνδέεται. Έχεις δηλαδή μια σύνδεση με τη γη και με το χώμα που μπορεί μετέπειτα να ζεις στην πόλη, αλλά όταν επιστρέφεις έχεις πάντα μια νοσταλγία.
0: Επιστρέφεις.
1: Όσο μπορώ επιστρέφω, παίρνω από τη γη πράγματα και από τον τόπο μου και τα μετουσιώνω ξανά στην τέχνη.
0: Χθες ήταν 19 Μαΐου. Το 1919 ξεκίνησε και ο μεγάλος διωγμός των Ελλήνων του Πόντου. Για σένα τι σημαίνει να κατάγεσαι από τον Πόντο? Και αν αυτό συνέβαλε στην ταυτότητά σου, όχι μόνο της Μαρίνας, αλλά και της δημιουργικής σου ταυτότητας?
1: Η ρίζα η ποντιακή είναι μια καταγωγή όπου για τον κάθε ένα έχει διαφορετική χρειά. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και πρέπει να μην ξεχάσουμε και να λέμε στις επόμενες γενιές αυτό που συνέβη στους παππούδες, στις γιαγιάδες και τους προπαππούδες και γιαγιάδες μας. Η γενοκτονία που υπέστησαν, πρέπει να μιλάμε για αυτήν, ώστε να την ακούνε και οι επόμενες γενιές και να το διαδίδουν από γενιά σε γενιά.
0: Υπάρχει κάτι τρομερά δυνατό στις σχέσεις των ποντίων μεταξύ τους. Παρατηρώ επίσης ότι οι Έλληνες πόντοι είναι τρομερά ισχυρές προσωπικότητες. Πολύ εύκολα μπορούν να βγουν μπροστά. Όπως βλέπω πόσο εύκολα συσπυρώνονται οι πόντοι όπου και αν βρίσκονται. Εσύ νιώθεις αυτό τον παλμό της ποντίας, του πόντου μέσα σου?
1: Ναι, νιώθω αυτό τον παλμό και ειδικά όταν βρέθηκα στην Ολλανδία, στο εξωτερικό, ένιωθα περισσότερο την ανάγκη να πηγαίνω να βρίσκομαι με Έλληνες. Ακόμα όταν κάθονταν δίπλα μας Έλληνες σε κάποιο εστιατόριο ή σε καφέ, πήγαινα και τους μιλούσα. Και αυτό φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά μόνο στο εξωτερικό.
0: Όταν βρίσκομαι στην Ολλανδία, δήλωσες κάποτε, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να κρατήσω μέσα μου την Ελλάδα που χάνω. Από ό,τι γνωρίζω, μοιράζεσαι μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας και θα ήθελα να μας πεις έτσι πώς είναι να ζεις σε δύο τόσο διαφορετικούς τόπους και να μοιράζεσαι.
1: Στην Ολλανδία βλέπω διαφορετικά τον κόσμο, την τέχνη. Είναι η τέχνη του Βορρά, η τέχνη του Νότου. Ο κόσμος είναι διαφορετικός, οι συνήθειες, η κουζίνα. Συγκρίνω πάντα πώς είναι εδώ, πώς είναι εκεί. Και η Ελλάδα κουβαλάει αυτό το έντονο συναίσθημα, την ιστορία, το έντονο φως. Ο Βορράς δεν έχει αυτά τα στοιχεία, έχει όμως περισσότερο εκλογήκευση των πραγμάτων, οργάνωση, οργανωμένο κράτος, αισθάνεσαι ότι ζεις σε ένα κράτος που υπάρχει τρομερή οργάνωση και πειθαρχία. Καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά όταν πας σε μια υπηρεσία να σε εξυπηρετήσουν ή όλα μπορεί να γίνονται διαδικτυακά.
0: Προσαρμόζονται οι Έλληνες. Σε μια τέτοια συνθήκη προσαρμόζονται σχετικά εύκολα.
1: Οι Έλληνες προσαρμόζονται από τη στιγμή που εργάζονται σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον φυσικά και είναι και πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Εξαιρετικοί.
0: Αποδίδεις το ίδιο εκεί με εδώ.
1: Μπορεί να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό εκεί. Εδώ να είμαι πιο χαλαρή και λόγω της γλώσσας

Είδα μάτια, με σκίζεται κομμάτια σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: στις 9, έχοντας απόψε στη συντροφιά μας την καλλιτέχνη και εικαστικό Μαρίνα Προβατίδου. Τι είναι άλλο, Μαρίνα, ο καλλιτέχνης πέρα από ένα κόκκινο πανί?
1: Αυτός ο τίτλος είναι από μία έκθεση που κάναμε με πολλούς καλλιτέχνες εδώ στη Θεσσαλονίκη και εκπαιδευτικούς καλλιτέχνες. Σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Σημαίνει να είσαι αντισυμβατικός, να είσαι ανατρεπτικός και στη ζωή και στην τέχνη σου.
0: Είσαι από όλα αυτά?
1: Ναι, αμέ.
0: Πιο πολύ που σε εντοπίζουμε, στην ανατροπή, στην αντισυμβατικότητα, πού?
1: Παντού.
0: Παντού.
1: Ναι. Γιατί νιώθω ότι η τέχνη γίνεται πιο αληθινή, πιο ενστικτόδης και γι' αυτό γίνεται αυτή η ανατροπή.
0: Το χρειάζεται το ένστικτο η τέχνη,
1: Δεν ξέρω τι χρειάζεται και τι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, επειδή είναι διαφορετικός. Διαφορετικά πράγματα έχω εγώ ανάγκη από τον καθένα μας, όπως και εσύ.
0: Είχα διαβάσει ότι το αγαπημένο σου αντικείμενο είναι η σκόνη. Γιατί είναι η σκόνη το αγαπημένο σου αντικείμενο?
1: Η σκόνη είναι πολλά πράγματα. Είναι ένας τρόπος να κρατάς τα ίχνη της ζωής, του τραύματος, της ομορφιάς, της ελπίδας, της τρυφερότητας και να αισθάνεσαι ζωντανή.
0: Η σκόνη ταυτίζεται και με τη φθορά και το πέρασμα του χρόνου από πάνω μας, πάνω από τα αντικείμενα.
1: Ναι. Είναι όλα ένα vanitas, vanity, το οποίο διατρέχει σίγουρα και το δικό μου το έργο και την σκέψη μου.
0: Ας γίνουμε εύπλαστοι και γήινοι όπως ο πυλός, αναφέρεις κάπου αλλού. Είναι ο πυλός η νέα σου αγάπη?
1: Μπορώ έτσι να ακούσω καλύτερα τον εσωτερικό μου κόσμο. Πιάνοντας το πυλό που είναι χώμα, με εγωιτεύει πολύ αυτή η σχέση με την ύλη, η οργανικότητα που έχει, η σωματικότητα. Σου δίνει την αίσθηση ότι αποκτά όγκο και παρουσία μέσα στο χώρο και εντός. Χτίζεις έτσι το εσωτερικό σου άγαλμα.
0: Ίσως να είναι μια αυθαίρετη ερώτηση αυτή που θα κάνω. Θεωρείς ότι υπάρχει απόσταση από τη ζωγραφική και τη χαρακτική στον πυλό ή όχι?
1: Και ναι και όχι. Δηλαδή, όλα χρειάζονται μια βάση, θεωρώ, που είναι το σχέδιο. Έχοντας αυτήν τη βάση, μπορείς να μιλάς για όλα αυτά τα οποία σε βοηθούν με διαφορετικές τεχνοτροπίες και μεθόδους να εκφραστείς, να πραγματοποιήσεις κάτι διαφορετικό, με διαφορετικά μέσα και υλικά. Είναι διαφορετική υλικότητα κάθε φορά στην τέχνη.
0: Μου άρεσε πολύ η αδρότητα στο τελευταίο έργο που παρουσίασε στο Art Θεσσαλονίκη, τον Σοκράτη που πίνει το κόνιο. Είδα την αδρότητα με την οποία δούλεψες τον πυλό σου. Χωρίς δηλαδή να το εξευγενήσεις, να το ωρεοποιήσεις. Πολύ αδρό, καθαρό.
1: Έρχεται στην έκθεση ένας γνωστός κεραμίστας και λέει: «Αχ, εσείς οι νέοι καλλιτέχνες, θα έπρεπε να βάζετε πιο τακτικά τα έργα σας στην ανακύκλωση».
0: Θέλοντας να πει τι?
1: Ότι αυτό το έργο θα μπορούσε να μπει στην ανακύκλωση του πυλού. Και τελικά έχει να κάνει και με την υλικότητα και ότι κουβαλάμε ένα σωρό πράγματα, δημιουργούμε ένα σωρό αντικείμενα και σχέσεις. Που στο τέλος τι μένει?
0: Στο πρώτο ημίωρο μιλήσαμε για

0: τις νυχτερινές ώρες που εργάζεσαι. Όμως τώρα θέλω να το πάμε κάπου αλλού. Είχες πει ότι τα αγαπημένα σου υλικά είναι το φως και οι άνθρωποι. Χωρίς δηλαδή το φως και τους ανθρώπους δεν μπορείς να δημιουργήσεις.
1: Μέσα στο σκοτάδι δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ρίξω μια ακτίδα φωτός, να δω που θα πάει και αν θα μπορέσω να τη διθασεύσω και να δημιουργήσω. Όταν μέσα στην καραντίνα δούλευα, είχα μετατρέψει το σπίτι σε σκοτεινό θάλαμο και εμφάνιζα μέσα στην κουζίνα, στο σαλόνι, μέσα στο σκοτάδι, εμφάνιζα φιλμ τα οποία τα αποτύπωνε πάνω σε μήτρες χαρακτικής και δημιουργούσα μήτρες φωτοχάραξης. Και μετά είχα μετατρέψει πάλι το χώρο μου σε εργαστήριο χαρακτικής και μπορούσα να τυπώνω. Ανέβαινα, επειδή δεν είχα πρέσα, ανέβαινε με όλη μου τη δύναμη πάνω στο χαρακτικό, αφού το είχα μελανώσει, με όλη μου τη δύναμη, και γινόμουν εγώ η πρέσα του τυπώματος.
0: Τρομερό.
1: Αλλά χρειάζεται περισσότερο δύναμη τελικά.
0: Το υλικό άνθρωποι είναι γιατί η τέχνη σου είναι και ανθρωποκεντρική. Στα περισσότερα έργα σου υπάρχουν άνθρωποι, αποτυπώνονται άνθρωποι.
1: Οι άνθρωποι είναι και ορισμός της ομορφιάς, της τρυφερότητας, της αγάπης που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, αλλά και μπορεί και το αντίθετο, και το μίσος και η διχόνοια και οι αντιθέσεις, οι αντιπαραθέσεις.
0: Είναι αντιφατικά όντα οι άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και οι σχέσεις μας είναι αντιφατικές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η τέχνη του μοιράσματος γράφεις ως μια πράξη αντίστασης απέναντι στην απομόνωση, τη μοναξιά, την ιδιοκτησία και την ταχύτητα. Σε αφορά το μοίρασμα.
1: Ναι, το μοίρασμα μπορεί να είναι να μοιράζεσαι πράγματα με τους ανθρώπους, να μαθαίνεις από αυτούς μέσα από το μοίρασμα έναν άλλο τρόπο σκέψης και έτσι μπορείς να καταλαβαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου και τους άλλους. Γιατί αν δεν δώσεις, δεν θα σου δώσουν, δεν θα πάρεις, πιστεύω.
0: Και αυτά τα πύληνα πουλάκια που είχες πλάσει, για να τα μοιράσεις ήταν.
1: Ναι, είναι κάποιες ενότητες για να γίνουν δώρα για τους φίλους μου.
0: Ακόμα και όταν είχα επισκεφτεί την έκθεσή σου, τα άνθη του καπνού, μας έκανες δώρο από ένα χαρακτικό ακρίδας.
1: Ναι.
0: Όλοι παίρναν πάντα κάτι μαζί.
1: Ναι.
0: Το συνηθίζεις αυτό στις δράσεις σου?
1: Ναι, συνηθίζω να χαρίζω κάποια έργα μου ή κάποιες σειρές, γιατί θεωρώ ότι η τέχνη πρέπει να κινείται και να αλλάζει χώρους.
0: Α, υπάρχει και το αντίστροφο, δηλαδή σου δίνουν οι άνθρωποι μια επιβεβαίωση του δικού σου χαρίσματος. Θυμάμαι έβαλα την ακρίδα κάπου δίπλα από τον καθρέφτη του σπιτιού μου και ακόμα τη βλέπω εκεί. Και αυτό είναι σαν να με συντροφεύεις. Σαν το έργο σου να είναι μέρος της καθημερινότητάς μου, κοιτώντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη κάθε πρωί. Δεν ξέρω αν εκλαμβάνεις από τους ανθρώπους που παίρνουν ένα έργο σου αυτή την ανατροφοδότηση που οι ίδιοι λαμβάνουν από το έργο.
1: Ναι, όπως το κάθε αντικείμενο έχει τη δική του φωνή, τη δική του εσωτερικότητα, και καθώς το βλέπεις σου βγάζει μια αίσθηση, είτε θετική είτε κάτι διαφορετικό, και σίγουρα αποκτά τη δική του παρουσία και υπόσταση μέσα στο χώρο. Το κάθε έργο δηλαδή είναι ένα αυτόνομο αντικείμενο ή σε σχέση με τα διπλανά δημιουργεί αυτή την αίσθηση στο χώρο.
0: Οι φίλοι και οι γάτες, έχεις πει, είναι σαν το αλάτι. Χωρίς αυτά οι μέρες είναι ανάλατες.
1: Ναι.
0: Μίλησέ μας λοιπόν για το ρόλο που διαδραματίζουν οι φίλοι στη ζωή σου και βέβαια οι σχέσεις σου με τις γάτες. Μου είπες και ιστορίες πριν μπούμε στο στούντιο. Οπότε έχεις όλο το χρόνο τώρα να αναπτύξεις αυτή σου την αγάπη για τους φίλους και τις γάτες.
1: Οι γάτες είναι φίλοι και οι φίλοι γίνονται γάτες. Ή τουλάχιστον τους μεταμορφώνω εγώ όταν βρίσκονται στο χώρο μου. Οι γάτες έχουν μια ποιητικότητα και μοιάζουν και με τους φίλους μου που είναι πολύ ποιητές. Είναι ανεξάρτητες, αλλά και ταυτόχρονα τρυφερές. Έρχονται όταν θελήσουν εκείνες, φεύγουν όποτε θελήσουν εκείνες. Έτσι και στην τέχνη δεν μπορείς να την εξαναγκάσεις. Έρχεται όταν την αισθάνεσαι, όταν έχεις χαλαρώσει και αισθάνεσαι και ασφάλεια. Συχνά οι γάτες είναι μέρος των έργων μου και έχω κάνει και ένα βιβλίο τη γάτα ως μία αυτοέκδοση όπου συμπεριλαμβάνονται πολλά ποίηματα από Έλληνες και από Ολλανδούς ποιητές όπως και πολλά ζωγραφικά και χαρακτικά έργα.
0: Αγαπάς την ποίηση και τους ποιητές?
1: Ναι, γιατί η ποίηση ίσως είναι η πιο κοντινή μορφή τέχνης στη ζωγραφική μου. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι ζωγραφίζω όπως ένας ποιητής που ζωγραφίζει ή σκιτσάρει ή δίνει τόνους και χρώματα με εικόνες, με παύσεις, με υπαινιγμούς, με σιωπές. Οι ποιητές με συγκινούν γιατί έχουν και αυτοί αυτό το χάρισμα που μπορούν να αγγίξουν τον κόσμο και κάτι που να αφορά από αυτά που έχουν γράψει, που είναι προσωπικό, το μετατρέπουν σε συλλογικό ταυτόχρονα από τη στιγμή που το μοιράζονται. Συχνά ένα ποίημα μπορεί να γεννήσει έναν ολόκληρο εικαστικό κόσμο μέσα μου, όπως έχουμε δημιουργήσει αυτό το ποιητικό λεύκομα τα άνθη του καπνού και όπως θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε το καινούριο εικαστικό λεύκομα, ποιητικό λεύκομα με εικαστικά έργα που εμπνέομαι από τους στίχους σας, τους στίχους των ποιητών, των φίλων, την προσωπική σχέση που αναπτύσσουμε μεταξύ μας. Το νέο βιβλίο λέγεται «Το σπίτι μου» που θα εκδώσουμε. Παράλληλα, τα άνθη του καπνού παρουσιάζονται στις 8 Ιουνίου στην Ζόγια. Από τις 8 το βραδάκι προσκαλούμε και τον κόσμο που μας παρακολουθεί να έρθει.
0: Βεβαίως. Και το ταξίδι, ποια θέση κατέχει στη ζωή σου? Γνωρίζω ότι έχεις ταξιδέψει αρκετά, σχεδόν σε όλες τις υπήρους και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
1: Έχω ταξιδέψει και συνεχίζω να ταξιδεύω και δεν θα σταματήσω ποτέ να ταξιδεύω γιατί από εκεί παίρνω δύναμη και νέες εικόνες για νέες δημιουργίες.
0: Και λες κάπου αλλού, μόνο οι ερωτευμένοι θα συναντιούνται μέσα στη θύελλα. Ο έρωτας στη ζωή σου?
1: Σίγουρα σε έναν καλλιτέχνη παίζει σημαντικό ρόλο γιατί είναι ό,τι πιο ζωντανό υπάρχει πιστεύω στη ζωή του καθενός.
0: Αυτό μας δίνει ζωή.
1: Το να κρατιέσαι ζωντανός μέσα από τον έρωτά σου.
0: Είσαι ερωτευμένη?
1: Ναι, είμαι.
0: Πολύ ωραία δήλωση. Αναρωτιέσαι σε μια δημοσίευσή σου τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Τι θέλει τελικά, Μαρίνα?
1: Θέλει την παρουσία αυτού που αγαπάει στον χώρο του.
0: Είναι ευτυχία?
1: Όχι μόνο αυτό, σίγουρα είναι και άλλα πράγματα το να μπορείς να αισθάνεσαι ευτυχισμένος, ακόμη και να είσαι και μόνος.
0: Αισθάνεσαι ευτυχισμένη?
1: Όχι πάντοτε. Σίγουρα υπάρχουν και ημέρες που ξεχνιέται ή παραμερίζεται η ευτυχία και υπάρχει η πραγματικότητα.
0: Η τέχνη βοηθάει προς την προσέγγιση της ευτυχίας?
1: Η τέχνη σίγουρα βοηθάει προς την προσέγγιση του εαυτού σου, είτε είναι ευτυχισμένος είτε είναι δυστυχισμένος.
0: Και πώς βλέπεις το σύγχρονο καλλιτεχνικό τοπίο, τόσο στη χώρα μας όσο και στη μικρή αυτή πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη? Έχω κι εγώ πολλά να πω, αλλά κατά καιρούς κάτι προσπαθώ να εκφράσω, αλλά με αφορά η άποψή σου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, αλλά θεωρώ ότι ο φορέας μας δεν βοηθάει στο να αναδείξει τη σύγχρονη τέχνη. Αντιθέτως, πιστεύω ότι βοηθάει περισσότερο και υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, μιλάω και για αυτά, γιατί ο καλλιτέχνης χρειάζεται και να ζει από το έργο του. Υπάρχουν λοιπόν χρηματοδοτήσεις προς την αρχαιολογία, προς τα αρχαία μνημεία, παρά στην παραγωγή σύγχρονης τέχνης. Οι καλλιτέχνες παρόλα αυτά συνεχίζουν να κάνουν έργο χωρίς να έχουν αυτή τη βοήθεια από τον φορέα.
0: Είναι θλιβερό το κομμάτι και της χρηματοδότησης και της υποστήριξης από θεσμούς και φορείς. Όπως, αν με επιτρέπεις Μαρίνα μου, θλιβερό είναι και να περιμένουμε διαρκώς ως άλλοι εξαρτημένοι από τις επίσημες εξουσίες να μας υποστηρίξουν. Ενώ θα έπρεπε, χωρίς να τους έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη, να δημιουργούμε και να δηλώνουμε το παρόν μας. Η τέχνη οφείλει να είναι και λίγο αντιεξουσιαστική, αν όχι εντελώς αντιεξουσιαστική. Γιατί τους έχουμε τόσο ανάγκη?
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες που λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις και μπορεί αρκετές φορές, και άλλοι καλλιτέχνες να μην λαμβάνουν τίποτα και να συνεχίζουν να δημιουργούν και να κάνουν τέχνη. Σίγουρα όλοι αυτοί θα συνεχίσουν να κάνουν τέχνη, είτε πάρουν χρηματοδότηση είτε όχι. Και σίγουρα και εγώ ανήκω στην κατηγορία τη δεύτερη, που δεν έχει τόσο σημασία και νόημα να πάρω κάποια χρηματοδότηση για να κάνω αυτό που αγαπώ. Δεν τους χρειαζόμαστε, δεν είμαστε εξαρτημένοι, αλλά τους χρειαζόμαστε. Γιατί στην Ολλανδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι καλλιτέχνες μπορούν να ζουν αυτόνομα μέσα από το έργο τους και να είναι ήσυχοι στο εργαστήριο και να δουλεύουν και να παράγουν σύγχρονη τέχνη, ενώ στην Ελλάδα αυτό να είναι μία μειοψηφία?
0: Έχεις δίκιο. Συνοψίζοντας, πάμε για 8 Ιουνίου, να συναντηθούμε εκεί, στο Ζόγια της Αλεξάνδρου Σβόλου, γύρω στις 8 το βραδάκι, τα άνθη του καπνού. Συμμετέχουμε αρκετοί στην ποιητική σου ανθολογία. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα σας βρούμε, αγαπητή Μαρίνα. Και πολύ σε ευχαριστώ για απόψε, για αυτό το ωραίο ταξιδάκι που κάναμε. Βέβαια δεν μου είπες αν βρήκατε ή όχι μπουγάτσα στην Ολλανδία.
1: Κι όμως βρήκαμε, Γιώργο.
0: Έτσι, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο πρέπει να κλείσουμε. Αν βρήκατε ή όχι μπουγάτσα στην Ολλανδία.
1: Και φραπέ βρήκαμε.
0: Και φραπέ. Αυτά είναι. Ο ελληνισμός παντού, με κάθε τρόπο. Από εμάς, τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Σαράτση στην επιλογή της μουσικής αλλά και της παρουσίασης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Καλό
0: να προσέχετε, καλό βράδυ Μαρίνα μου, και να προσέχετε όσο γίνεται τον εαυτό σας. Ραντεβού ξανά την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Έως τότε μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο 91 και 4, έχοντας πάντα από κοντά τις αφόρες ασυνήθειες. Εκείνες ξέρουν σίγουρα καλύτερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.

Και αρχούν των επικοινωνιών σήμερα ο μέγιστος Παντελής Δαβάνελος. Είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και τα περιμένουμε να τα δούμε, να τα διαβάσουμε και να τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Και όπου δεν φτάνουν τα αριζενά, μας ακούτε από το site της Αυγής. www.avgi.gr / στο κόκκινο.

Τώρα για την περίπτωση που απορείτε τι έχει συμβεί σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, Παγκόσμια ημέρα λέει της μέλισσας και της μετεωρολογίας, να σας πω ότι έχουν συμβεί πολλά και διάφορα, αλλά παράλληλα και ό,τι έχει συμβεί είναι μία από τα ίδια. Να, για παράδειγμα μάθαμε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα ψηφίσουν την παραπομπή των δύο υπουργών σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχουμε ξαναπεί άλλωστε, ακόμα και εντός των αντιδραστικών δυνάμεων υπάρχουν αντιθέσεις και ταξική διαστρωμάτωση. Έτσι λοιπόν μπορεί οι 13 βουλευτές να παραπέμπονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κανένας από αυτούς δεν είχε ουσιαστική ευθύνη για την κατανομή των κονδυλίων, ναι, μην ξεχνιόμαστε. Θυμηθείτε την υπερασπιστική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Απλά μετέφεραν αιτήματα και άρα δηλαδή δεν έπαιρναν αποφάσεις και δεν μπορούσαν να διατάξουν φυσικά. Για τους υπουργούς όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Βλέπετε, τόσο ο κύριος Λιβάνιος όσο και η κυρία Ράπατζη ήταν πολιτικοί προϊστάμενοι των προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ και άρα μπορούσαν όχι μόνο να ζητήσουν αλλά και να διατάξουν και στο τέλος της ημέρας και να υπογράψουν. Από την άλλη μεριά πάλι μια απόδειξη ενοχής σε πολιτικό επίπεδο, γιατί το νομικό μάλλον για το νομικό δεν θα αποφανθεί κανείς, αφού οι δύο πρώην υπουργοί τελούν υπός την προστασία του Μεγάρου Μαξίμου, θα σηματοδοτήσει πράγματα για την διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα θα σηματοδοτήσει πράγματα με τη βούλα του δικαστηρίου. Θα σηματοδοτήσει δηλαδή πως το κράτος για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί αυτό που με απλά λόγια ονομάζουμε κράτος λαφυρό. Ένα κράτος δηλαδή που οι μηχανισμοί του είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή της εξουσίας ενός κομματικού μηχανισμού. Τα είχε πει ο Μάρξ αυτά, αλλά ποιος τον ακούγε. Το άλλο ενδιαφέρον θέμα της επικαιρότητας είναι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αποσύρει Patriot από την Κάλυμνο, τα F-16 από την Κύπρο και γενικά να αποσύρει όλες τις δυνάμεις που είχε αναπτύξει. Διότι λέει ενοχλήθηκε ο κύριος Ερντογάν. Και αυτά δεν τα λέει η αντιπολίτευση, αλλά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι εκεί οι καθηγητές στο Πάντιο είναι λίγο αριστερούλιδες όπως και να το κάνουμε. Αλλά αυτό βεβαίως είναι μόνος αστείο. Διότι το ουσιαστικό και είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί, ξέρετε, στο παρελθόν για τον κύριο Συρίγο, είναι ότι ένας ομολογουμένος σοβαρός άνθρωπος, ανεξάρτητα από την πολιτική του στράτευση, έχει να αντιμετωπίσει ένα πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό είναι ότι θα πρέπει μονίμως να ισορροπεί μεταξύ της ακαδημαϊκής του ειδικότητας, που σημαίνει πρακτικά δηλαδή να μην λέει κουταμάρες, διότι λογοδοτεί στους φοιτητές του, και να ισορροπεί με την πολιτική του ιδιότητα αυτό. Αυτή δηλαδή την πολιτική ιδιότητα του μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτακή.
Αυτά όπως και να το κάνεις όμως είναι σοβαρά ζητήματα και είναι και δύσκολα στην διαχείριση. Κατά τα λοιπά, το βλέμμα μας δεν πρέπει να ξεφεύγει και να θα πρέπει να κατευθυνθεί και προς το Ισραήλ με έναν τρόπο. Δεκανέα Έλληνες πολίτες βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ επειδή προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη Γάζα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια νέα πειρατεία από το κράτος του Ισραήλ. Και βεβαίως να προσεγγίσουν τη Γάζα, αλλά αυτά κατά δήλωσή τους. Και λέω κατά δήλωσή τους, διότι στην πραγματικότητα, και δεν σχολιάζω την πρόθεση των ακτιβιστών, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα το μάθουμε ποτέ, διότι οι Ισραηλινές αρχές έκαναν ρεσάλτο στο λίσκο, που λέτε, στα ανοιχτά της Κύπρου. Δεν χρειάζεται βέβαια να σας πούμε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος ποιούν την Ίσαν. Κάνουν την πάπια δηλαδή στα νέα ελληνικά. Μη χαλάσει και η τριμερή συνεργασία με το Ισραήλ και την Κύπρο.

Να, ακόμα από τα ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, μας έρχεται από το λεγόμενο δικαστικό ρεπορτάζ. Διότι η κυρία Δέσποινα Καλέα, η μητέρα δηλαδή της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, έκανε δηλώσεις σήμερα.

Από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε, είπε η κυρία Καλέα, αυτή τη στιγμή που είχαν πάει να καταθέσουν οι αστυνομικοί στην ανακρίτρια, όταν ο εισαγγελέας είδε τα πρώτα και τα δεύτερα βίντεο, τα ηχητικά, τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», έκρινε ότι πρέπει να παραμένουν στη θέση τους. Άργησε αυτή η παραπομπή, καλώς όμως έγινε έστω και τώρα. Διότι ξέρετε, ο αστυνομικός ιστός, η αστυνομία είναι κράτος και το κράτος πρέπει να το προφυλάσει, το κράτος που είναι και η δικαιοσύνη κράτος δηλαδή.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει με, τους καθηγητές και μάθαμε ότι από αυτή την εβδομάδα θα είχαμε στάσεις εργασίας και απεργιακές κινητοποιήσεις από καθηγητές και δασκάλους εξαιτίας, βεβαίως χωρίς να επηρεαστούν οι εξετάσεις των μαθητών. Αυτό κυρίως διότι έπρεπε να τεθούν κάποια ζητήματα. Ένα από τα ζητήματα έφερε την διδασκαλική ομοσπονδία απέναντι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο Παιδείας και Θρησκευμάτων ζήτησε δικαστική αρρωγή. Και στο τέλος ημέρας απεφάνθη το δικαστήριο ότι η στάση εργασίας που είχαν εξαγγείλει οι δάσκαλοι είναι παράνομοι. Βρήκαμε και εμείς ένα παράνομο και τον πήραμε τηλέφωνο. Είναι κοντά μας ο κύριος Γεωργός Τρούλης, αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Τρούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να δηλώσω καταρχάς την αλληλεγγύη μου για τις παρανομίες σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, είμαστε παράνομοι σε ένα κράτος και σε μια κυβέρνηση η οποία έχει στήσει το μηχανισμό το να βγαίνουν παράνομες όλες οι απεργιακές κινητοποίησεις, διότι όπως γνωρίζετε με τον νόμο Χατζηδάκη έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την προκήρυξη των απεργιών. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τη συμμετοχή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί θα μπορούσα να δεχτώ πολλές κριτικές, για παράδειγμα, για το πόσοι συμμετέχουν σε μια διαδικασία τέτοιου είδους. Θα μπορούσα να κάνω μια πολύ γόνιμη συζήτηση σε δημόσιο επίπεδο ακριβώς πάνω στην ουσία της διαδικασίας της συμμετοχής. Mm-hmm. Αλλά το Υπουργείο Παιδείας το πήγε ακόμα περαιπέρα. Γενικά ήταν μια κυβερνητική πολιτική, γιατί δεν αφορά μονάχα εμάς, δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Παιδείας, δεν αφορά μονάχα τους εκπαιδευτικούς, αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και γενικότερα του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, συνολικά οι εργαζόμενοι σε όλο το εργασιακό τοπίο της χώρας μας, επί της ουσίας δυνατότητα νόμιμης απεργίας δεν έχουν. Mm-hmm. Εάν βάλουμε κάτω να δούμε τις προϋποθέσεις του νόμου, έχει τέτοιου είδους προϋποθέσεις που για μια έκτακτη διαδικασία, όπως για παράδειγμα την αντίσταση, για παράδειγμα τώρα, των εργαζομένων απέναντι σε μια νομοθετική ρύθμιση, γιατί όπως ξέρετε το Υπουργείο Παιδείας μας έχει συνηθίσει να νομοθετεί χωρίς να πραγματοποιεί κοινωνικό διάλογο. Mm-hmm. Ξέρετε,
0: έτσι,
1: το λέω διότι είμαστε Ευρώπη, μάλλον να το πω καλύτερα, θέλουμε να είμαστε Ευρώπη, αλλά χωρίς τις προϋποθέσεις των ευρωπαϊκών κρατών. Κύριε... Όλα τα κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διακηρύξεις και τις κατευθύνσεις οφείλει να υπάρχει μέσα σε ένα ευνομούμενο κράτος κοινωνικός διάλογος εταίρων, δηλαδή των εργαζομένων με τους εργοδότες, το κράτος εν προκειμένου. Και φυσικά σε κάθε διαδικασία οφείλει να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι. Δυστυχώς δεν υπάρχει διάλογος στην Ελλάδα. Αυτό το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια σκεφτείτε συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας, με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για να συζητήσουμε για θέματα που εμείς αντιδρούμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τις προτάσεις μας, έχουμε τις θέσεις μας. Να υπάρξει μια συζήτηση για να ξέρουμε λοιπόν και τις θέσεις της κυβέρνησης, αυτά τα οποία λέμε εμείς τουλάχιστον, έτσι. Mm-hmm. Δυστυχώς οι συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, εγώ θα σας πω, είναι της τάξης των τριών συναντήσεων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι μια φορά το χρόνο.
0: Μάλιστα. Θυμοτυπικά.
1: Οπότε, λοιπόν, καταλαβαίνετε, επί της ουσίας διάλογος, κοινωνικός διάλογος, διάλογος για θεσμικά ζητήματα δεν υπάρχει. Επομένως, αντιλαμβάνεστε πώς σχεδιάζεται η εκάστοτε μεταρρύθμιση. Ειδικά σε έναν ευαίσθητο χώρο, όπως είναι το χώρος του δημοσίου σχολείου, ενός σχολείου το οποίο προφανώς έχει σοβαρά ζητήματα και χρειάζεται στήριξη, και όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή γίνονται στην κατεύθυνση, και το λέω με γνώση αυτής της αντίληψης, της πεποίθησης, ότι η κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης σήμερα είναι η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Και η προσπάθεια αυτό που στο βάθος μάλλον έχουν στο μυαλό, γιατί ουσιαστικά όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις εκεί οδηγούν, στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Ή, πάση περιπτώσει, τμήματων της εκπαίδευσης. Βλέπουμε πώς γίνονται οι παρεμβάσεις, ας πούμε, μέσα στο χώρο το δημόσιο με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατευθύνουν και δείχνουν την εικόνα το ότι για να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση περνάει από ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, οποιαδήποτε αλλαγή. Εδώ φανταστείτε ότι έκαναν ρύθμιση για την ειδική αγωγή, ένα ευαίσθητο κομμάτι της εκπαίδευσης. Και αυτό το οποίο έβαλαν, για να καταλάβετε το μέγεθος του ζητήματος, αυτό το οποίο έβαλαν είναι ότι, για παράδειγμα, αλλάζουν το εργασιακό περιβάλλον και τον τρόπο της διαχείρισης του τμήματος ένταξης, ώστε να παίξει το ρόλο των παράλληλων στηρίξεων, γιατί κόβουν τον αριθμό των παράλληλων στηρίξεων που θα προσλαμβάνουν πλέον από του χρόνου στα δημόσια σχολεία. Οπότε η μείωση αυτή πρέπει να περάσει νομοθετικά. Νομοθετικά λοιπόν τροποποίησαν το εργασιακό περιβάλλον του τμήματος ένταξης που θα έπαιζε ένα ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση και ουσιαστικά υπονομεύουν με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξη των μαθητών, των παιδιών που έχουν αυτήν την ανάγκη, οδηγώντας τους γονείς να παίρνουν ιδιωτικές παράλληλες στηρίξεις στα σχολεία.
0: Κύριε Τρουλή,
1: προσέξτε, είναι νόμιμο αυτό, υποτίθεται έτσι.
0: Κύριε Τρουλή, κρατώ την παρατήρηση και υπογραμμισμένη μάλιστα υπό την έννοια ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν βλέπουμε προτάσεις ή νόμους να κατατίθενται, διότι μπορεί σήμερα να μην καταλαβαίνουμε τι αφορά, αλλά την επόμενη μέρα θα τα βρούμε μπροστά μας. Γιατί από ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, καταλαβαίνω ότι το Σεπτέμβριο θα συζητάμε για την παράλληλη στήριξη. Θα ήθελα όμως...
1: θα συζητάμε για την ειδική αγωγή, θα συζητάμε και συνολικά, να ξέρετε, για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου.
0: Δεν είναι μόνο η ειδική αγωγή. Αυτό είναι μια διαρκή συζήτηση, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα χρόνο με το χρόνο. Αυτό είναι το σημείο που εμάς μας προβληματίζει, ότι χρόνο με το χρόνο δεν έχουμε βελτίωση κάποιων συνθήκων και απλά κάποιοι άλλοι τομείς του δημοσίου σχολείου, για παράδειγμα, μένουν στατικοί.
0: Ναι.
1: Οπότε λένε χρειάζεται βελτίωση. Εδώ έχουμε χειροτέρευση των όρων.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε υποβάθμιση. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο να δούμε το θέμα που αφορά την σημερινή ιστορία, εν πάση περιπτώσει, τη φρέσκια ιστορία που έχουμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας τις ειδήσεις και βλέποντας και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που ασχολούνται με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω ότι και λίγο ανατρίχιασα. Και ανατρίχιασα διότι σχεδόν μία εβδομάδα μετά από εκείνο το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, που δύο 17χρονα κορίτσια δήλωσαν, έστω και καθ' υπερβολήν ίσως, ότι δεν αντέχουν αυτή τη ζωή και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να ανταποκριθούν και στις πανελλαδικές εξετάσεις, ξαφνικά διαπιστώνω ότι μπαίνουν οι μαθητές του δημοτικού σε πανελλαδικές εξετάσεις ή σε παγκόσμιες, μάλλον για να είμαι πιο ακριβές, το σύστημα PISA. Σωστά?
1: Ναι, κοιτάξτε, σε σχέση με το περιστατικό που αναφέρατε, εγώ θα πω ότι αυτό είναι μια αποτυχία της ίδιας της κοινωνίας.
0: Με αλίμονο, βέβαια.
1: Δεν είναι μόνο του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι αποτυχία της ίδιας της κοινωνίας στη χώρα μας. Αυτό πρέπει να το μας προβληματίσει συνολικά. Το δεύτερο που θέλω να πω σε σχέση με τις εξετάσεις τύπου PISA, γιατί δεν είναι εναρμονισμένες αυτές οι εξετάσεις στο διαγωνισμό PISA. Ο διαγωνισμός PISA που γίνεται διεθνώς είναι διαγωνισμός χωρών, οι οποίες όμως δεν αφορούν τους μαθητές του δημοτικού, δεν αφορούν, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μία προσαρμογή της ελληνικής κυβέρνησης, είναι εξετάσεις τύπου PISA, είναι πάνω υποτίθεται στα αντικείμενα που εξετάζει και η PISA διεθνώς, ώστε να βγουν συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Προσέξτε όμως. Εδώ έχει το μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα. Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εξετάσεις? Αν κάποιος αναρωτηθεί και αρχίσει να αναμοχλεύει σιγά σιγά και να αρχίσει να αντιλαμβάνει το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από οποιοδήποτε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, γιατί είναι πολύ εύκολο και πολύ ωραίο να ακούμε τον απλό κυβερνητικό λόγο που λέει «εγώ θέλω το σχολείο να δω που έχει προβλήματα». Μάλιστα. «Εγώ θέλω να δω κυβερνητικά που υπάρχουν ζητήματα στο μαθησιακό κομμάτι, επομένως να κάνω παρεμβάσεις για να τις διορθώσω».
0: Αυτό είναι θεμητό μέχρι στιγμής.
1: Θα το άκουγα πάρα πολύ θετικά αυτό, ή εν πάση περιπτώσει με λιγότερη επιφύλαξη, εάν έβλεπα ότι πίσω από αυτή τη διαδικασία την εξεταστική υπήρχαν μέτρα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα υπήρχαν επιμορφωτικές διαδικασίες, θα υπήρχαν υποστήριξη με, για παράδειγμα, εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο δεν υπάρχει σε πολλά σχολεία. Μην θεωρούμε αυτονόητο ότι μπορεί σε κάποιες σχολικές μονάδες να έχουμε εποπτικό υλικό ή να έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση, επομένως να έχουν τα απαραίτητα που χρειάζονται για να γίνει απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία. Σε πολλές σχολικές μονάδες υπάρχουν ελλείψεις, σοβαρές ελλείψεις. Και αυτές τις ελλείψεις καλούνται οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις να τις καλύψουν. Λέω λοιπόν, εάν θεωρήσουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα βοηθούσε την εκπαιδευτική διαδικασία, ενδεχομένως να συμβάλαμε και εμείς αυτό. Mm-hmm. Όμως δυστυχώς, εδώ έρχεται να επιβεβαιωθεί ότι τελικά αυτή η διαδικασία, πρώτον δεν έχει σταθμισμένες, δεν υπάρχει σταθμισμένος εκπαιδευτικός εξεταστικός προσανατολισμός, ο οποίος να δείχνει ότι όντως μετράμε μέσω αυτών των δικτών και αποτυπώνεται μια πραγματική διαδικασία που έχει να κάνει με τα σχολεία μας. Έρχονται οι μαθητές οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν σε πολύ συγκεκριμένα αντικείμενα, με μια ύλη η οποία βγάζουν, κάποιοι βγάζουν κάποια θέματα τα οποία έρχονται, και πάμε ουσιαστικά να αποτυπωθεί μια, αν θέλετε, εικόνα για μένα στρεβλή, η οποία τι θέλει να πει σε μια κοινωνία, ότι ξέρει κάτι, το δημόσιο σχολείο δεν είναι καλό, έχει προβλήματα, άρα τι χρειάζεται. Χρειάζεται παρεμβάσεις, οι οποίες εμείς κυβερνητικά ερχόμαστε να τις φέρουμε, οι οποίες όμως παρεμβάσεις στην ουσία τους και στον πυρήνα τους δεν έχουν καμία σχέση με την ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου. Δεν είδα καθόλου, για παράδειγμα, χρηματοδότηση στην παιδεία. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο 3%, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5-5,5%. Ο μέσος όρος.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι σήμερα που μιλάμε, η αγοραστική δύναμη των ίδιων των εκπαιδευτικών είναι τελευταία. Φτάσαμε με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat 30 Απριλίου που δημοσιοποιήθηκαν. Είδαμε για πρώτη φορά ότι η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών, για παράδειγμα, είναι κάτω από τον Βούλγαρο, που παραδοσιακά η Βουλγαρία ήταν τελευταία χώρα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς η Ελλάδα. Είμαστε στον τελευταίο πίνακα σε όλους τους δείχτες, τους οικονομικούς και τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Και ερχόμαστε τώρα να πούμε τι. Ότι εδώ δεν θέλουν οι εκπαιδευτικοί ή δεν θέλουν οι μαθητές, ας πούμε, να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Γιατί τι, για να μην δείξουν, για παράδειγμα, τα κενά τα οποία υπάρχουν. Είναι στρεβλό αυτό. Είναι στρεβλό και αυτό φαίνεται, γιατί αποτυπώνεται ότι το μαθητικό δυναμικό που έχουμε σε όλους τους υπόλοιπους δείκτες, όταν ανεβαίνουμε προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αλλά προσέξτε όμως, με αυτά τα μέσα που έχουμε και με αυτούς τους πόρους που έχουμε.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να είχαμε πραγματική στήριξη. Φανταστείτε να είχαμε σχολεία τα οποία θα ήταν πραγματικά στολίδια και θα μπορούσαν να γίνονται αυσπρόσωπα η όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Εάν πάμε να συγκριθούμε με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οποιαδήποτε χώρα, δώστε μου όποια χώρα θέλετε, θα σας βρω τεράστιες αποκλίσεις, εκτός από το οικονομικό και στις υποδομές. Γυρίστε μία βόλτα στα σχολεία να δείτε πώς ακριβώς είναι οι συνθήκες στις οποίες γίνονται τα μαθήματα. Που σε πολλές περιπτώσεις έχουμε σχολεία τα οποία δεν χωράνε οι μαθητές. Έχουμε υπερπληθώρα μαθητών. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ποιότητα εκπαίδευσης και για καλύτερες συνθήκες, δεν περνάει από τη μείωση του αριθμού των μαθητών.
0: Κύριε
1: Τρολή,
0: μπορείτε. Κύριε Τρολή, μπορείτε να μας περιμένετε 2,5 λεπτά περίπου να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: 1982, σε έναν από τους πιο ποιοτικούς ημιτελικούς που είδαμε ποτέ. Με MVP το Βασίλη Σπανούλη, οι πράσινοι παίρνουν τη νίκη τους στον τελικό απέναντι στη Τζέσεκα Μόσχας και κατακτούν το 5ο από τα 6 αστέρια της ιστορίας τους.
1: Κόκκινο 105 και 5, εκπομπή Ραζουμέ. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον κύριο Γιώργο Τρούλη και συνεχίζουμε την συζήτησή μα από εκεί που την αφήσαμε. Κύριε Τρούλη, είστε ακόμα εδώ?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, με βάση την εικόνα που έχουμε και έτσι όπως είναι τα πράγματα και μετά την δικαστική απόφαση η οποία κηρύσσει παράνομη την στάση εργασία σας, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε?
2: Κοιτάξτε, σήμερα η αλήθεια είναι ότι ήταν η μέρα της, των εξετάσεων, των συγκεκριμένων εξετάσεων. Από τη στιγμή που βγήκε παράνομη η απεργία της ΔΟΕ, απευθείας απευθυνθήκαμε στην ΑΔΔΗ. Mm-hmm. Η ΑΔΔΗ προκήρυξε αντίστοιχη απεργία, στάση εργασίας στις ίδιες ώρες που είχε προκήρυξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία. Επομένως, μας κάλυψε στο κομμάτι αυτό η ΑΔΔΗ.
1: Ναι.
2: Θέλω όμως να επισημάνω το εξής, ότι παρότι εμείς καλύψαμε τους συναλλέλφους και όντως σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία, μόλις βγήκε η απόφαση της ΔΟΕ και είχε προκηρυθεί η απόφαση της ΑΔΔΗ για νέα στάση εργασίας, έβγαλε μία απόφαση το Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, mm-hmm. ο οποίος λίγος πολύ έκανε ένα ιδιαίτερα θεσμικό και νομικό ατόπιμα. Τι έκανε? Προσομοίωσε την απεργία της ΑΔΔΗ με την απόφαση που είχε βγει από τη ΔΟΕ, λέγοντας, ισχυριζόμενος δηλαδή στο τέλος, ότι δεν έχει δικαίωμα κανένας εκπαιδευτικός να κάνει στάση εργασίας, γιατί έχει βγει παράνομη της ΔΟΕ, επομένως ούτε της ΑΔΔΗ λίγος πολύ δεν πρέπει να αξιοποιηθεί.
1: Να.
2: Αυτό είναι πέρα για πέρα παράνομο, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ένα δικαστήριο μόνο μπορεί να κρίνει αν μια απεργιακή κινητοποίηση, μια στάση εργασίας είναι παράνομη και επομένως το Υπουργείο πολύ απλά δεν έκανε την προσφυγή στη συγκεκριμένη στάση εργασίας που είχε προκηρύξει η ΑΔΔΗ. Επομένως, σήμερα είχαμε στάση εργασίας. Σε πολλές περιοχές της χώρας δεν πραγματοποιήθηκαν αυτές οι εξετάσεις γιατί συμμετείχαν οι συνάδελφοι στις συγκεκριμένες στάσεις εργασίας. Τα παράδοξα βέβαια να σας πω εδώ ήταν ότι προσπαθούσαν μέχρι και τελευταία στιγμή, δηλαδή ακόμα και 10-11 η ώρα το πρωί, παίρνουν

0: επική. Οφείλουμε να ενημερώνουμε τους γονείς, οφείλουμε να δείχνουμε ποια είναι η κατεύθυνση από το Υπουργείο Παιδείας και προφανώς σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι γονείς στάχτηκαν με το μέρος μας. Πώς δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις σε κάπως σχολικές μονάδες όπου δεν έστειλαν οι γονείς στα παιδιά τους και δεν πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες οι εκταστικές. Επομένως η εικόνα είναι ότι είχαμε μια τραγελαφική μέρα σήμερα. Από τη μία πλευρά ένα Υπουργείο Παιδείας να επιχειρεί να κάνει αυτές τις εξετάσεις, συνάδελφοι να συμμετέχουν στην απεργία στις στάσεις εργασίας που έχει προκήρυξει η ΑΔΕΔΗ και πολλοί μαθητές να μην συμμετέχουν στη διαδικασία. Επομένως, ούτε αποτελέσματα μπορούν να βγουν επί της ουσίας, ούτε και το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να υπερηφανευτεί ότι πραγματοποιήσει μια διαδικασία και ότι μπόρεσε να βγάλει κάποια συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει. Εμείς λοιπόν, αν θέλουν να τους πούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα των σχολείων, τους καλούμε και από το βήμα το δικό σας αυτή τη στιγμή τους καλούμε να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης και της διαπραγμάτευσης, να θέσουμε όλα τα ζητήματα και να μας απαντήσουν ένα προς ένα. Για την αύξηση των αριθμών των μαθητών που έκαναν, τους ζητάμε τη μείωση. Για την στήριξη του δημόσιου σχολείου που χρειάζεται με τη χρηματοδότηση, με την επαναφορά για παράδειγμα των σχολικών επιτροπών που τις κατήργησαν για να μπορέσουν να κάνουν σούπα ουσιαστικά τα όρια και τη διαδικασία της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων που περνάνε μέσα από τις σχολικές αυτές επιτροπές, μέσα από την υποβάθμιση, τη θεσμική υποβάθμιση, τη μη συζήτηση για παράδειγμα για την αλλαγή που θέλουν να κάνουν σε αντικείμενα μέσα στο σχολείο. Για παράδειγμα, θέλουν να εισάγουν κυπουρική, θέλουν να εισάγουν διάφορα πράγματα σε επίπεδο δεξιοτήτων, χωρίς να γίνει καν συζήτηση. Τι θα αντικαταστήσουν, τι θα αλλάξουν, τι πραγματικά θα γίνει. Μαθαίνουμε ότι θα έχουμε περιορισμό και περιστολή των προσλήψεων φέτος. Διαρρέεται ότι θα έχουμε τουλάχιστον 50% μείωση από τους περιουσινούς διορισμούς και προσλήψεων αναπληρωτών. Μένει να επιβεβαιωθεί, αλλά όλο το περιβάλλον αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ότι να πηγαίνει στην κατεύθυνση της υπονόμευσης του δημόσιου σχολείου. Όταν για παράδειγμα το ΕΣΠΑ ξέρουμε ότι έχει τελειώσει, τελειώνει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, ναι. Τελειώνει το ΕΣΠΑ και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί το ίδιο το κράτος να στηρίξει τη χρηματοδότηση των ίδιων σχολείων, τουλάχιστον με αυτό το οποίο οι ίδιοι λένε. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε για παράδειγμα 4,7 δις πέρυσι κέρδη από τις τράπεζες, αλλά καμία φορολόγηση σε αυτές τις τράπεζες για να μπορέσουμε να έχουμε χρήματα, για παράδειγμα λέω έτσι, για να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος που δεν είναι μόνο το σχολείο.
1: Αυτά λέτε και σας βγάζουν παράνομο μετά, κύριε Τρούλη.
0: Ναι, εντάξει, οφείλω να τα πω όμως. Είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Δηλαδή να την κρύψουμε δεν γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι οι πολιτικές επιλογές οι οποίες γίνονται από την κάθε κυβέρνηση και από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιου είδους κυβερνητικές επιλογές για να μπορέσουν κάποιοι να έχουν χρήμα, να υπάρχει κινητικότητα σε ένα άλλο πεδίο, αλλά ταυτόχρονα όμως να κόβουμε από τις δημόσιες δαπάνες σε παιδεία, υγεία, πρόνοια, συγγνώμη, αλλά προφανώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται πρέπει με κάποιο τρόπο να δικαιολογηθούν προς τα έξω. Και προσπαθούν να τις δικαιολογήσουν ρίχνοντας το βάρος σε αυτούς που εργάζονται. Μάλιστα. Το οποίο δεν είναι απλά άδικο, είναι και κηδαίο, θα έλεγα. Στο τέλος.
1: Κύριε Τρούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε συχνά, νομίζω, το επόμενο διάστημα. Διότι όπου να είναι, ξεκινάει και η συζήτηση για τις προσλήψεις. Το ανοίξατε εσείς και θα έρθει η ώρα του, νομίζω, τον άλλο μήνα να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Ήταν κοντά μας ο αντιπρόεδρος της ΔΟΕ, ο κύριος Γιώργος Τρούλης. Νομίζω τα ακούσαμε. Ευτυχώς βρέθηκαν και κάποιοι γονείς οι οποίοι κράτησαν, πώς το λένε, θερμοπύλες.

0: Εχθές που λέτε στην εκπομπή μας συνέβη κάτι εξαιρετικά συγκινητικό. Δεν ξέρω πόσοι και ποιοι το αντιληφθήκατε, αλλά ήταν κάτι το οποίο μας παρακίνησε συναισθηματικά, όπως λέμε. Διότι μιλήσαμε χθες με τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη, τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζόμενων στη Λάριμνα, με αφορμή την πορεία που είναι το ερχόμενο Σάββατο στην Αθήνα, την πορεία την οποία τη συνδιοργανώνουν, ας το πούμε έτσι, οι απολυμμένοι της Λάρκο μαζί με τους ρετσινάδες της Εύβοιας. Κύριος Πολίτης, ο οποίος εκ των πραγμάτων και οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε, είναι ένας εξαιρετικά έμπειρος συνδικαλιστής αλλά και ένας άνθρωπος με κοινωνικές ευαισθησίες, προσπάθησε μέσα σε όλα τα οποία συζητούσαμε με έναν τρόπο να βάζει πάντα και τους ρητινοκαλλιεργητές. Βεβαίως σε αυτές τις προσπάθειες που, όπως σας είπα, είναι εξαιρετικά συγκινητικές, δεν παίζει ρόλο το πόσο επιτυχημένο είναι, γιατί έτσι κι αλλιώς επιτυχημένο ήταν. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς σκεφτήκαμε ότι σήμερα θα ήταν μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου των Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών της Εύβοιας, τον κύριο Βαγγέλη Γεωργατζή, να δούμε αν θα καλύψει και τη Λάρκο δηλαδή. Κύριε Γεωργατζή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και τους τηλεθεατές σας.
0: Πώς είστε, είστε καλά?
1: Προσπαθούμε εδώ να ασπίσουμε τις μέρες μας μετά τις μαύρες μέρες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούμε τώρα λίγο να τις ασπίσουμε.
0: Έχετε δίκιο. Τι γίνεται με την Εύβοια, μιας και σας έχουμε στη γραμμή? Πώς πάνε και τα πράγματα? Ήταν ο κύριος Μπένος, ο οποίος έταζε διάφορα. Εντάξει, το ένα κομμάτι το κυβερνητικό, ας πούμε, και το πολιτικό. Αλλά από την άλλη μεριά, το δάσος, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Έχει αρχίσει να φυτρώνει τίποτα?
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον κύριο Μπένο. Αν το είδατε πουθενά στην Αθήνα, στείλτε τον και σε εμάς να τον ξαναδούμε πάλι ή στείλτε τον μια φωτογραφία να τον έχουμε ενσύνδιο.
0: Σε φωτογραφίες τον έχω να σας στείλω αν θέλετε.
1: Ήδον ήλθον και απήλθον.
0: Ναι.
1: Όπως τα άφησε, έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς το δάσος όμως έχει αρχίσει την αναγέννησή του, έχουν μεγαλώσει τα δέντρα. Και προσπαθούμε τώρα σιγά σιγά να το φέρουμε σε μια μορφή που θέλουμε εμείς. Εργάτες, έχει δουλειά πολύ ακόμα, γιατί μιλάμε για ένα εκατομμύριο στρέμματα, όχι 500.000, γιατί 500.000 που λένε είναι σε φλάτ.
0: Ναι.
1: Αν βάλουμε τις κοιλότητες μέσα όλα, είναι πάνω από ένα εκατομμύριο τα στρέμματα που έχουν καεί στη Βόρεια Εύβοια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τεράστια η έκταση. Γίνεται μια προσπάθεια. Παλεύουμε και στο υγιές δάσος κάτω που έχει μείνει από το Μαντούδι και κάτω προς την κεντρική Εύβοια.
0: Ναι.
1: Το οποίο προσπαθούμε και εκεί, κάνουμε καθαρισμούς μέσα για να το γλιτώσουμε, να μην το κάψουμε κι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι η κύριε Σιτακόπουλε ότι δεν μας θέλουν μέσα στα δάση. Αυτό το πρόγραμμα το κάνουν για να το κάνουν. Δηλαδή για να γλιτώσουν τη μισητικότητα και την αγανάκτηση που είχε ο κόσμος εκείνη την εποχή απέναντι στην κυβέρνηση που ήταν του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Καλά, να υπενθυμίσω εγώ για τους ακροατές ότι μιλάμε για εκείνη τη φωτιά που πήγαινε από την μία μεριά της Εύβοιας στην άλλη 2-3 μέρες.
1: Έτσι ακριβώς. Όχι,
0: μάλλον 2-3 φορές πήγαινε η φωτιά, 10 μέρες, έχετε δίκιο. Σωστό.
1: Έτσι ακριβώς. Και χωρίς να υπάρξει κάποια. Πώς θα το πω, μια λειτουργικότητα από την κυβέρνηση που να λέει ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, πολιτική προστασία, ενώ πριν 20 μέρες πριν τη φωτιά είχαν πει ότι είμαστε κομπλέ, πολιτική προστασία είναι πλήρης, θα μπορέσουμε να τα φτιάξουμε όλα, αλλά δεν θα πάρει καμιά φωτιά στη χώρα μας, και καταφέραν και κάνανε το απίθανο.
0: Μάλιστα.
1: Εμάς εγκαταλείψαν τελείως.
0: Τώρα γιατί μας λέτε ότι δεν σας θέλουν στα δάση?
1: Θα σας πω γιατί δεν μας θέλουν. Καταρχήν έχει γίνει ένα πρόγραμμα 7 ετές εδώ στους εργάτες, στους ρετσινάδες, που ξέρουμε καλά τα δάση, να μπορέσουμε να φέρουμε την αναγέννηση και να κάνουμε όπως έπρεπε να ήταν το δάσος.
0: Ναι.
1: Εμάς μας βάζουν σε δουλειές από εδώ και από εκεί, έτσι, τα δασαρχεία, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική δουλειά μέσα στο δάσος. Εμείς ζητάμε περισσότερα πράγματα να κάνουμε. Ήδη έχουμε κάνει αρκετά. Πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλουμε κι άλλα να μπούμε μέσα πιο ζεστά μέσα στο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μας βάζουν, όπως δεν μας βάλανε φέτος και στην πυρασφάλεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με ανακοίνωσή του μας πετάει απ' έξω από την οποιαδήποτε τέτοια σε φωτιά. Mm-hmm. Όπου πάρει φωτιά έχουμε δηλώσει εμείς να συμμετάσχουμε. Mm-hmm. Επειδή γνωρίζουμε καλά και τα δάση και τα μηχανά και τα λισοπρίωνα να μπορέσουν να αργήγουμε ζώνες και να βοηθήσουν την πυροσβεστική, mm-hmm. δεν μας ένταξε στο πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας. Αντιθέτως, στους εργολάβους δώσανε πέτρος για το αντινέρο, το λεγόμενο αντινέρο, το περίφημο αντινέρο που διαφημίζουν και στη Βουλή.
0: Ναι, πια Βουλή, και στην τηλεόραση το διαφημίζουν.
1: Μπράβο, 340 εκατομμύρια για να μπουν μέσα με τη τρακτέρ και να το κάνουν φλάτ το δάσος.
0: Ναι.
1: Εμείς μπαίνουμε με τα μηχανάκια, τα λισοπρίωνα, κοινωνακτική δουλειά, αφήνουμε αυτά που πρέπει να αφήσουμε, κόβουμε αυτά που πρέπει να κόψουμε, δεν μπαίνουμε τα μηχανήματα μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Για 7 χρόνια, για 500 εργαζόμενους και είναι 48 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Έχει στοιχήσει το πρόγραμμα για 7 χρόνια με τα ένσημά μας με όλα.
0: Να.
1: Και για μας λέει δεν υπάρχουν λεφτά. Ενώ για 340 εκατομμύρια για τους εργολάβους υπάρχουν. Από εκεί να καταλάβετε ότι σε αυτή τη χώρα πλέον είναι μια χώρα η οποία λειτουργεί μόνο για μίζες και όχι για την τέτοια του λαού. Δηλαδή δεν θέλουν το λαό να ορθοποδήσει, θέλουν το λαό καταδικασμένο με προγράμματα κλειστού τύπου. Mm-hmm. Να παίρνουν 800 ευρώ και να μας γυρίζουν σε όλα τα βουνά πάνω. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας πάνω στα κατσάβραχα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να παίρνουν εμείς, να μας παίρνουν εμάς καθαρά στην τσέπη 500 ευρώ και 400 το μήνα και οι εργολάβοι εδώ να θησαυρίζουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έτσι γίνεται και στη Λάρκο. Η κυβέρνηση έκλεισε μια εταιρεία που είναι Χρυσάφη, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Για να την πουλήσει στο Μυτιλινέο, ο Μυτιλινέος να κάνει τα δικά του τέτοια και στο οποιοδήποτε Μυτιλινέο, έτσι.
0: Ναι,
1: τα δικά του τέτοια. Αλλά ο Κοσμάκης, εκεί που δούλευε στην Άρκο, να τον έχουν τώρα σε ένα πρόγραμμα, να φεύγει 70 χιλιόμετρα να πάει στην άλλη άκρη του κόσμου, να δουλέψει στο κέντρο υγείας ή σε ένα δασαρχείο από τη Λάριμνα, για να πάρει τα 950 ευρώ. Και στην τσέπη του να μένουν τα μισά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Από τις βενζίνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση στην Βόρεια Εύβοια, αυτή είναι η κατάσταση στην Λοκρίδα απέναντι και καταλαβαίνετε ότι πλέον έφτασε ο κόμπος στο χτένι, δεν αντέχουμε άλλο. Η κοροϊδία έχει ξεπεράσει κάθε όρια, εδώ μας τάξαν λαγούς και πετραχίλια, ο κύριος Μπένος, όπως είπατε στην αρχή, μας είπε ότι θα μας φτιάξουν δρόμους για Χαλκίδα, μας είπαν ότι θα έρθει ανάπτυξη, μας είπαν ότι θα πέσουν εκατομμύρια. Όσο τα είδατε εσείς τα εκατομμύρια στην Αθήνα, άλλο τόσο τα είδαμε και εμείς εδώ που δούμε στην Βορειά.
0: Έτσι όπως μας τα περιγράφετε, κύριε Γεωργάτζη, πέφτουν. Τα εκατομμύρια απλά δεν πέφτουν εκεί που θα θέλατε εσείς. Για να είμαστε
1: ακριβείς. Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβείς. Και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Κάτι το οποίο ο λαός της περιοχής αδυνατεί. Εμείς να φανταστείτε στη Βόρεια Εύβοια, από το Μαντούδι και πάνω, το μεγαλύτερο εργοτάξιο, να σας το πω έτσι, είναι τα δύο δασαρχεία.
0: Ναι.
1: Απασχολούν από 220 εργαζόμενους στην διοικητικούς που υποστηρίζουμε στο δασαρχείο, σύντομα δασολόγους που είναι έξω στα παιδεία που δουλεύουμε για καλύτερη καθοδήγηση, επιστημονικό προσωπικό μαζί με εργατικό δυναμικό και εμπειρία να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό στα δάση. Δηλαδή φτάνουν τα 500 άτομα. Είναι και 30 άτομα στα Μέγαρα που δουλεύουν και εκεί με το ίδιο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουν αυτό το προσωπικό, θέλουν να τα δίνουν εκεί που θέλουν να τα δίνουν για να έχουν και τις ανάλογες απολαβές όλο αυτό το κύκλωμα. Άρα για μας είναι σκάνδαλο.
0: Να.
1: Είναι σκάνδαλο που τους συνεταιρισμούς τους πετάει απ' έξω στα υγιές δάση και δίνουν μόνο μέσω τα υπέρ τις δουλειές μόνο σε εργολάβους και οι συνεταιρισμοί που ήταν όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα δάση τους πετάνε έξω και δεν μπορούν να πάρουν δουλειά. Να κάθεται άλλο στο χωριό του εκεί και να είναι πάνω στο δάσος 100 μέτρα από το σπίτι του να μπορεί να πάρει ένα μεροκάματο και του λέει ότι θα έρθει εργολάβος. Και εργολάβοι ξέρετε πώς δουλεύουν. Με ανθρώπους οι οποίοι τους φέρουν απ' έξω ταλέποροι άνθρωποι που τους εκμεταλλεύονται με 20 και με 30 ευρώ χωρίς μέτρα ασφαλείας, χωρίς τίποτα να δουλεύουν μέσα στα δάση και τα λεφτά να τα παίρνουν 5 εργολάβοι για όλα αυτά τα χρήματα.
0: Κύριε Γεωργάτζη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ένα τελευταίο ερώτημα σας παρακαλώ. Η κατάσταση με τους κατοίκους συνολικά και στη Βόρεια Εύβοια, αυτούς τους πολυφιλόξενους κατοίκους, όποιος έχει πάρει τη σκηνή του ποτέ να βρεθεί στην Εύβοια, καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί ήταν εξαιρετικά φιλόξενοι πάντα και δεκτικοί και βοηθούσαν. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα?
1: Κοιτάξτε, όταν βλέπετε σε μια περιοχή όπως είναι η Βόρεια Εύβοια, η οποία κλείνουν τα σχολεία ένα κοντά το άλλο, έχουν φύγει οι νέοι άνθρωποι όλοι. Υπάρχει γύρανση στο 80%. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι ότι καλύτερο. Το μόνο που βλέπουμε στην περιοχή ανάπτυξη, ξέρετε ποια είναι? Είναι οι Ισραηλινοί να έρχονται να αγοράζουν φτηνά τεμάχια σε μεγάλες ποσότητες, δίθεν να κάνουν τέτοιο, να κάνουν έργα υποδομής, φτιάχνουν σπίτια με καταφύγια από κάτω, τι κάνουν δεν ξέρω. Και ο κόσμος εδώ στην περιοχή έχει μείνει τελείως μα τελείως γερασμένος. Οι νέοι φύγαν, δεν υπάρχουν δουλειές στη Βόρεια Εύβοια. Είμαστε τελειωμένοι. Αν φύγουν και οι ρητσινάδες, αν υπάρχει ένα καφενεδάκι σε κάθε χωριό, θα κλείσει και αυτό. Από εμάς συντηρείται. Εργοστάσιο δεν υπάρχει να δουλεύουν. Τίποτα δεν υπάρχει. Τουρισμός δεν υπάρχει. Σας το έχω πει από την αρχή, δεν είμαστε ούτε Μύκονος ούτε Σαντορίνη εδώ. Είμαστε μια περιοχή που ο τουρισμός της βαριά ένα μήνα το καλοκαίρι. Βαριά ένα μήνα τον Αύγουστο. Από εκεί και πέρα, με ένα μήνα τον Αύγουστο, δεν μπορεί να επιβιώσει ούτε τουριστικά η περιοχή, ούτε το μόνο πράγμα που είχαμε ήταν τα δάση και οι αγρότες. Οι αγρότες τελειώσανε. Διότι με τα αγριογούρνα και με όλη την ακρίβεια που είναι στα σπαρσίματα και στα τέτοια, δεν μπορούν να μπουν μέσα. Τα έχουν όλα χέρια σαφής, ο κόσμος τα παρατήσανε. Φύγανε οι νέοι. Οι δασεργάτες τώρα, εάν μας διώξουν και εμάς, τελείωσε η περιοχή μας. Δηλαδή τα χωριά θα γίνουν νεκρά τελείως. Όπως είναι πάνω τα δαγοροχώρια στην Ήπειρο, θα μαζευόμαστε κάθε καλοκαίρι ένα μήνα, θα χορεύουμε, άλλοι είναι στην Αυστραλία, άλλοι στην Αμερική και άλλοι στην Γερμανία. Να μαζευόμαστε ένα μήνα το καλοκαίρι, να χορεύουμε εδώ πέρα, να κάνουμε τα γλέντια μας και μετά έρεμη περιοχή. Αυτό θα γίνει. Αυτό θέλει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Σας δίνω το λόγο μου. Είναι πολλά τα θέματα, καταλαβαίνω, που πρέπει να συζητήσουμε.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα και πρέπει κάποια στιγμή να σκύψουν το κεφάλι τους πάνω από αυτές τις περιοχές, όχι μόνο στη Βόρεια Εύβοια, αλλά σε όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας, ότι πρέπει ο πληθυσμός να μείνει εκεί. Πρέπει, δεν γίνεται να μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα να γίνουμε 10 εκατομμύρια στην Αθήνα. Το ένα θα δαγκώνει τον άλλον. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Δεν είναι χώρα αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς ανάγκες έχουμε εδώ πέρα και πρέπει να δείξουμε την οικογένειά μας. Επιβάλαμε τον εαυτό μας να κάτσουμε εδώ με όλες τις δύσκολες συνθήκες, να μείνουμε σε έναν τόπο δύσκολο, αλλά να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Μας κάψανε με δικιά τους ευθύνη. Και τώρα μας πετάξανε σε ένα ξεροκόμματο, μας βγάλανε έξω από τους συνεταιρισμούς, μας βγάλανε από όλα έξω, ούτε στην πυρασφάλεια, ούτε μπορούμε να δεν μπορούμε να μπούμε. Και στο τέλος μας λένε ότι ξέρεις κάτι, αυτά είναι όπως μπορείτε ζήστε. Το ίδιο γίνεται και στη Λάρκο, το ίδιο γίνεται παντού. Εάν οι εργαζόμενοι δεν σηκώσουν το ανάστημά μας, να αντισταθούμε σε όλη αυτή την κοινωνική πολιτική που πάει αντίθετα τις απόψεις του ελληνικού λαού, τότε το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα, κύριε Γεωργατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Γεωργατζής, πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών της Εύβοιας. Μια κατάσταση η οποία δεν θα την έλεγες και ωραία. Το αντίθετο, μάλιστα, και εδώ είναι και η δική μας ευθύνη του καθενός χωριστά. Τώρα πλησιάζει το καλοκαίρι και οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται υποστήριξη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Rebecca.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είναι το κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. Είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος σε επικοινωνίας, ο Μπάβης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και μιας και εξαντανακλάσεως πιάσαμε τα αγροτικά της Εύβοιας, πάμε λίγο πιο βόρεια αν θέλετε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πρέβεζας, ο κύριος Χρήστος Γκόμπης. Κύριε Γκόμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε και τι κάνει η Πρέβεζα, πέστε μας.
1: Η Πρέβεζα καλά είναι, αγχωμένη είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα αγροτικά της.
0: Βέβαια, σωστά, σωστά.
1: Για κυνήγια έχουμε.
0: Για πέστε μου κάτι, πρωτού μπούμε στα δικά σας, να μου λύσετε μια δική μου απορία. Το ποτοπείο του Ρούμπου δουλεύει ακόμα, γιατί κάτι άκουσα ότι έκλεισε.
1: Εντάξει, υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω αν έκλεισε τελείως.
0: Μάλιστα. Άρα δεν πάει καλά, λέτε.
1: Ναι, εντάξει. Ήτανε πολλά τα χρόνια... Συμβαίνουν αυτά. Ανοίγουν. Άλλα κλείνουν, άλλα ανοίγουν.
0: Έτσι είναι ακριβώς, έχετε δίκιο. Απλά είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις από τις διακοπές το καλοκαίρι. Να βλέπω τους μεγάλους να πίνουν ούζο.
1: Ωραία.
0: Για πέστε μας λοιπόν, τι γίνεται στην Πρέβεζα. Μας λέτε ότι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Αυτό καταλαβαίνω από όσα είπαμε μέχρι τώρα.
1: Χθες είχαμε μια αναστάτωση, βέβαια. Εντάξει, εχθές βγήκε στον κόσμο αυτή η αναστάτωση. Δεν μας ακούει και κανείς. Έχουμε από το 15 που τα λιπουργήμαστε εκεί με το συνεταιρισμό για κάποια μερικώς εικονικά τιμολογία.
0: Τι εννοείται μερικώς εικονικά? Μάλλον ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή για να καταλάβουν οι ακροατές και μετά μας εξηγήσετε και τι σημαίνει μερικώς εικονικά τιμολόγια.
1: Πού να ξέρω εγώ τώρα, οι δικηγόροι τα ξέρουν αυτά και οι εφοριακοί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Εγώ απλά το μερικώς το εξηγώ σαν ολίγον έγκυος.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Στη δική μου γλώσσα. Mm-hmm. Αν υπάρχει αυτός ο όρος. Έτσι. Και με αυτή την απόφαση δικαστικά δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχει καθαρογραφεί. Ο συνάδελφος με τετραμιλή οικογένεια βρέθηκε να σέρνεται, να πούνε, το θέλουν να πάρουν το σπίτι και το χωράφι. Χωρίς να έχει καθαρογραφεί, χωρίς να υπάρχει σίγουρη απόφαση.
0: Τι εννοείται χωρίς να έχει καθαρογραφεί? Τι εννοείται χωρίς να έχει καθαρογραφεί? Δεν έχει βγει η δικαστική απόφαση δηλαδή ακόμα?
1: Όχι, δεν έχει καθαρογραφεί η δικαστική απόφαση. Δεν ξέρω τι πρεμούρα έπιασε τους υπεύθυνους αυτούς να θέλουν να βγάλουν σε πληστηριασμό τα πληστηριακά στοιχεία αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Είναι μάλλον και πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει από την ΑΔΕ να βγάζουν σε πληστηριασμό για συνεταιριστικές οφειλές. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο ακούω. Χωρίς να είμαι σίγουρος ότι έτσι είναι, αλλά για να λέγεται.
0: Καλά, τώρα εσείς είστε και πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, άρα κάτι ξέρετε.
1: Ναι. Άξι,
0: γιατί ξέρω. Δεν μας λέτε.
1: Τι να σου πω τώρα. Να σου πω και να τρέχω.
0: Μάλιστα. Εδώ,
1: τα ακούς, τα βλέπεις τι γίνεται. Τα βλέπεις τι γίνεται. Τα ζεις.
0: Μάλιστα.
1: Τα ζεις. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Έγινε εκεί ένας σάλος μεγάλος, τεράστιος αγώνας να αναβληθεί τουλάχιστον η δημοπρασία. Mm-hmm. Έτσι, για να δούμε τι θα γίνει.
0: Αυτό είναι πρώτη κατοικία, κύριε Γκόμπη.
1: Πρώτη κατοικία, πρώτη κατοικία σε άνθρωπο με 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη κατοικία, το χωράφι του, ας πούμε, από αυτό ζει τα παιδιά του. Είναι να τρελαίνεσαι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τίποτα. Για συνεταιριστικές οφειλές δηλαδή, Και από την άλλη μεριά σου λέει η κυβέρνηση, οργανωθείτε ρε. Γιατί δεν οργανωνόσαστε για να πάτε μπροστά. Κάντε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών μέσα από τους συνεταιρισμούς. Ορίστε. Ποιος θα πάει, ποιος αναλαμβάνει, ποιος θα μπει μπροστά τώρα, μου λέτε.
0: Ναι, το, καλά, το ερώτημα πρακτικά.
1: Πείτε μου εσείς που ξέρετε περισσότερα γράμματα από μένα.
0: Καλά, τώρα δεν έχει σημασία ποιος ξέρει περισσότερα γράμματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εσείς δεν είσαστε αγραμματός άνθρωπος, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία να καταλάβουμε είναι καταρχάς γιατί οφειλές μιλάμε. Αφενός και αφετέρου να εξηγηθεί η πρεμούρα του πρέπει να γίνει πληστηριασμός άμεσα χωρίς να υπάρχει απόφαση ακόμα. Γιατί ανεξάρτητα από το.
1: Αν έχει δεν μπορώ να την εξηγήσω. Ούτε θα πάω στους ηθήνους να σας πω γιατί ρε παιδιά να μην σας έπεισε πρεμούρα. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει ο καθένας. Ξέρω εγώ τι να πω. Και ας βγάλει το συμπέρασμά του καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα οι οφειλές είναι γιατί κάναμε ένα συσκευαστήριο το 2006-2005-2006 έτσι. Και μετά το 2015 θυμηθήκανε ξέρω εγώ όλα εντάξει και καλά να κάνουν έλεγχο λέει. Βρήκανε κάποια εικονικά, μερικώς εικονικά τιμολόγια.
0: Ναι, δηλαδή τι...
1: Εγώ δεν κατάλαβα ότι αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Οι κατασκευές είναι εκεί, τα κτίρια είναι εκεί, συσκευαστήριο είναι εκεί, λειτουργεί. Δεν κατάλαβα πού το βρήκανε.
0: Ναι.
1: Και...
0: Μάλιστα. Και τι θα, κάνε...
1: πάντο...
0: τι θα κάνετε τώρα, είχαμε την πρώτη φάση. Χθες κινητοποιήθηκε ο κόσμος, βγήκε στον δρόμο, πήγατε.
1: Θα περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση και θα πάμε να τρέξουμε ξέρω εγώ, στα ανώτερα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος μπορεί κάποιος να μας καταλάβει, τι να πω.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να μας λυπηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Ακούει κανένας αγρότες.
0: Καλά Ματσόκ, γιατί δεν θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση έτσι καλύτερα.
1: Και γίνει με τις άλλες περιουσίες των συνεταιρισμών, των ενώσεων συνεταιρισμών. Τι να πω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μια δύσκολη κατάσταση κύριε Κουμπή. Μια δύσκολη κατάσταση.
1: Να πούμε και κάτω από τον Παλτά, να πούμε της δικαιοσύνης και της δημοπράξης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λελατούνται οι περιουσίες, κλείσε να μην λελατούνται. Αν έρθετε εδώ στην Πρέβεζα να φωτογραφίσετε, σας δείξω ένα συνεταιρισμό ο οποίος έχει μείνει μόνο κάποια σίδερα τα οποία δεν μπόρεσαν να πάρουν αυτοί που μαζεύουν σίδερα. Καλάβες. Έχει μείνει έτσι απάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί όταν απειλείται, να πούμε ο αγρότης, όταν απειλείται η διοίκηση, αυτός που... πάει να αναλάβει μια διοίκηση και να κάνει κάτι, να πάει μπροστά. Και απειλείται η περιουσία του το ένα το άλλο. Γιατί να αναλάβει, ποιος να αναλάβει και γίνανε έρμεα. Όχι κουβάγες, τίποτα, μπει κάτι σίδρα, μπορεί να είναι. Να τα λυπάται ο Θεός.
0: Μάλιστα. Αυτό το συσκευαστήριο που μας λέτε, γιατί πράγμα έχει κατασκευαστεί, τι συσκευάζε δηλαδή.
1: Κοίταξε, αυτό το συσκευαστήριο ήταν να συσκευάζει ντομάτες και αγγούρια. Συσκεύαζε αυτό το πράγμα. Τότε είχε πει η κυβέρνηση του τότε και λίγο πιο νωρίς ότι τα προϊόντα αν δεν περνάνε από συσκευαστήριο δεν θα βγαίνουν στην αγορά για πώληση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και τότε ας πούμε, εντάξει, σωστό, λάθος, ήταν τρεις συνεταιρισμοί στην Πρέβεζα και τρεις συνεταιρισμοί κάνανε συσκευαστήρια. Εντάξει, αργότερα δοκιμάστηκε να γίνει σύμπραξη και δεν τηλεσφόρησε.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι.
1: Ναι. Αλλά δεν πήγαμε από μόνοι μας, ξέρω εγώ, να φτιάξουμε συσκευαστήριο. Και στην ουσία δεν συνήφερε. Γιατί ποιος πληρώνει συσκευασμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Στοιχίζει το να το συσκευάζει. Τα συσκευάζουν μόνοι μας. Στο χωράφι. Αλλά εκεί κοστίζουν πολύ, δεν ξέρω. Γιατί η ντομάτα και τα γκούρι δεν μπορεί να βάλει στο ψυγείο όπως άλλα προϊόντα.
0: βέβαια.
1: Και να τα βγάζει στην αγορά όταν έχουν έλλειψη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε Κόμπη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, διότι έχει ξεσηκωθεί η τοπική κοινωνία, αυτό καταλαβαίνω.
1: Σηκώστε, εσείς ξέρετε. Σηκώστε το, γιατί δυστυχώς εγώ είμαι 70 τώρα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Νέος, τους ψάχνω με τη λαμπάδα.
0: Γιατί, πού πήγε ο κόσμος, η πρέβεζα ήταν...
1: Θα φάμε Μερκουσόρ και Ίνδιαν. Έτσι είδες εκεί η κυρία, πώς τη λένε, Φόντερ Λάιεν. Τρέχει από χώρα σε χώρα να προλάβει το Μερκουσόρ.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα μου λένε για δίκαια. Αυτοί δεν τα ακούν τα δίκαια, τα ευρωπαϊκά δίκαια, δικαστήρια δεν τα άκουσε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Βάζει πράγμα από το Μερκουσόρ, το περνάει. Ξέρω πώς το περνάει αυτό.
0: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Κόμπη. Τι να κάνουμε.
1: Για να προλάβει, μην τη κόψουν το δρόμο, πήγε στην Ινδία και έκλεισε εκεί με την Ινδία. Αλλά στην καρδιά μας, παιδιά, εδώ τα διώχνουμε στην Αγγλία. Στις υποδομές, ξέρω εγώ, τι κάνει εκεί πέρα στην Αγγλία πάνε. Ή στη Γερμανία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κόμπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα
1: καλά,
0: μιλήσουμε
1: καλό
0: ξανά.
1: Βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Χρήστος Κόμπης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πρέβεζας, για έναν πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Για σκεφτείτε.

Πάμε να τελειώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο. Ας δούμε τι θα συμβεί. Και αν αυτό σας φαίνεται ασυνάρτητο, καλά κάνετε. Αλλά παρόλα αυτά είναι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν. Ίσως χρειαστεί, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, να χτυπήσουμε ακόμα μία φορά το Ιράν, ακόμα πιο σκληρά, αλλά θα περιμένουμε μέχρι να δούμε αν θα επιτευχθεί συμφωνία, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τι κι αν λίγο νωρίτερα έχει πει ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Και βέβαια αυτό το μια στο σφυρί και μια στο πέταλο του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι εν κενό. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από την περιοχή τους εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ εξαπολύσουν νέες επιθέσεις.

Από την άλλη μεριά, οι ανησυχίες για την αγροδιατροφική επάρκεια των χωρών του κόσμου βρίσκονται σιγά σιγά όλο και πιο φουσκωμένες, όλο και πιο έντονες. Μάλιστα, διεθνείς οργανισμοί βλέπουν ότι είναι σοβαρό το ενδεχόμενο μια μικρή παράταση ακόμα του κλεισίματος των ασθενών του Ορμούς να μπορεί να προκαλέσει ένα σοκ που θα πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Και μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να μιλάει για τις συμφωνίες οι οποίες αναμένονται και για το τι θα συμβεί εάν δεν ολοκληρωθούν οι συμφωνίες. Παρ' όλα αυτά, ο Πακιστανός μεσολαβητής βρέθηκε στην Τεχεράνη για να παραδώσει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις.

Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τώρα τις εξετάζουμε, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν εκπρόσωπος του Υπουργείου Ισμαήλ Μπαγαΐ, εκφράζοντας παράλληλα τη μεγάλη δυσπιστία του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και γιατί άλλωστε. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι όσες φορές έχει επιχειρηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός ή μια συμφωνία οικεχειρίας, την αμέσως επόμενη μέρα έχουν γίνει χτυπήματα. Και ειδικά μιλώντας για το Ιράν, να υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν ξεκινήσουν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη και στις άλλες πόλεις του Ιράν, βρίσκονταν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Έτσι λοιπόν κάπως μία στο καρφί και μία στο πέταλο εξελίσσεται αυτή η ιστορία με τον πρόεδρο Τραμπ και το Ιράν ή τον πρωθυπουργό Νετανιάχου μαζί με τον Τραμπ και το Ιράν. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βεβαίως να ανοίγουν επιπλέον μέτωπα, πρέπει να σας πω. Δεν έφτανε δηλαδή το μέτωπο του Ιράν, δεν έφτανε το μέτωπο της Βενεζουέλα, παρότι το καθάρισαν σαν βραστό αυγό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Το νέο επεισόδιο των αμερικανικών έτσι, διαθέσεων έχει ως στόχο την Κούβα και τον πρώην πρόεδρο της Κούβα, τον Ραούλ Κάστρο. Ποινική δίωξη λοιπόν ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε βάρος του Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη, λέει, δύο αεροσκαφών το 1996. Στην 20ετία παραγράφονται τα κακουργήματα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από το πρακτορείο Reuters, η παραπομπή του Κάστρο σε δίκη θεωρείται σημαντική κλιμάκωση των πιέσεων της Ουάσιγκτον ενάντια της κυβέρνησης του νησιού της Κούβα. Και με βάση τα δικαστικά έγγραφα τα οποία κατάφερε το Reuters να έχει στην κατοχή του, ο Ραούλ Κάστρο αντιμετωπίζει, λέει, μια κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, 4 κατηγορίες για φόνο και 2 κατηγορίες για καταστροφή αεροσκάφους. Και κάπως έτσι εξελίσσεται και η ζωή στην όμορφη Καραϊβική.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Τι θα λέγατε να πάμε σιγά σιγά για το ορέσμα της ημέρας? Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Με ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχεται η κυκλοφορία των τρένων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Υπουργό, με την εισαγωγή του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που θα ακούει σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες σταθμαρχών και μηχανόδηγων, ενισχύεται η ασφαλεία στο δίκτυο. Και γι' αυτή ακριβώς την εξαγγελία τοποθετήθηκε

0: Δεν είναι δηλαδή μια απλή επικοινωνιακή εξαγγελία. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Αφορούν αμφιβάτες, εργαζόμενους. Περιμένουμε να δούμε τι συστήματα είναι αυτά ακριβώς, αν έχουν επιστοποιηθεί, πώς ελέγχονται, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι δικλείδες. Δηλαδή, πραγματικά μας προξένησε και μας εντύπωση. Και στεκόμαστε σε αυτό, ότι δηλαδή θέλουμε να δούμε αν εφαρμόζεται αυτό κάπου αλλού και πραγματικά ποια θα είναι η πιστοποίηση του συστήματος αυτού και πώς θα λειτουργήσει. Οι επικοινωνίες έχουν βελτιωθεί, αλλά δεν έχει λειτουργήσει το GSMR. Υπάρχει το VHF, το κλασικό σύστημα δηλαδή επικοινωνίας. Mm-hmm. Ωστόσο, σε πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου, είτε λόγω των καταστροφών του Ντάνιελ, είτε λόγω ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για να είχε κατασταθεί αυτό, είτε γιατί καθυστερήσαν οι διαγωνισμοί, δεν λειτουργεί το GSMR, το οποίο είναι το πλέον ασφαλές σύστημα επικοινωνίας. Είναι αυτό που μιλάς πρόσωπο με πρόσωπο με τη σταθμάρχη που λέμε. Mm-hmm. Είναι σύστημα GSM, δηλαδή κατά δορυφορικό, σε κινητό τηλέφωνο, να το πούμε έτσι, να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Αυτό όμως δεν λειτουργεί. Λειτουργεί δηλαδή ως ενισχυτικό, και όπως το λέω, ως πρόσθετο μέτρο επικοινωνίας, όπου υπάρχουν προβλήματα με την κάλυψη σε ραδιοκάλυψη, με το VHF. Οπότε είναι προτιμότερο να πάμε βήμα-βήμα. Να πάμε δηλαδή σε αυτά που πρέπει να γίνουν, να λειτουργήσουν στο σύνολο του δικτύου όπως λειτουργούν σε όλα τα πιστοποιημένα δίκτυα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ιδιαίτερα. Και μετά, αν υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο θα πιστοποιηθεί και μπορεί να ελέγχει τις συνομιλίες, εμείς είμαστε ανοιχτές θύρες κουρί κάποιος όταν θέλει να επιβλέψει διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
1: Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι οπωσδήποτε το κυριαρχό ζήτημα, αλλά και η εξυπηρέτηση των πελατών, των πολιτών είναι επίσης ζητούμενο. Ειδικά όταν η ταλαιπωρία των πολιτών είναι μια καθημερινότητα. Όμως, τι σημαίνει καλύτερες συγκοινωνίες με πραγματικούς όρους για τη σημερινή κοινωνία?
0: Οι σιδηροδρόμοι είναι το μέσο για την πρώτη βιομηχανική επανάσταση που δημιούργησε οικονομική άνθηση και για τη δεύτερη, και πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει το Green Deal. Γιατί μιλάμε για οικολογία και για μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει για την άνθηση της οικονομίας. Ποιο είναι το μέσο? Αυτό ο σιδηρόδρομος. Όταν δεν συνδέεις την ενδοχώρα, την ενδοχώρα, να συνδέεις την ενδοχώρα σιδηροδρομικά, για ποια οικονομία μιλάμε? Δηλαδή, να δούμε το στεγαστικό, να προσθέσουμε και το στεγαστικό σε όλα αυτά που μάθατε πριν. Ναι. Ότι ένας πολίτης ο οποίος δουλεύει στην Αθήνα σήμερα δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινείται με αξιοπιστία σε περιαστικά κέντρα της Αθήνας. Εγώ θα σας πω. Ένα δρομολόγιο την ώρα προσκόρυνση. 7 χιλιόμετρα γραμμής που θα συνδέαν το Λουτράκι με τον Ισθμό. Προσέξτε με, 7 χιλιόμετρα. 7 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής. Σε γραμμή που ήδη υπήρχε και ανακαινίζεται. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε Μάιο του 2026. 7 χρόνια. Αυτή είναι η πολιτική για το σιδηρόδρομο τα τελευταία χρόνια, την τελευταία περίοδο. 7 χιλιόμετρα γραμμής. Φανταστείτε να είχαμε ένα προαστιακό όπου σε μισή ώρα θα μπορούσες να μεταβείς στην Κόρινθο, γιατί αυτό μπορεί να γίνει. Έτσι, θα μπορούσες να είσαι στην Κινέτα, στα Μέγαρα, στα Μεσόγεια, κάτω στο Κοροπή, με αξιόπιστη μεταφορά. Πόσο θα άλλαζε το στεγαστικό πρόβλημα και θα έδινε λύσεις για αυτό που ζούμε μέσα στην Αθήνα. Πόσο οι δρόμοι δεν θα ήταν αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα. Εγώ ανέβαινα τη Συγκρού το πρωί, έτσι, με το μηχανάκι. Πού είναι οι αγροτές, πολλοί θα ανέβαιναν και αυτοί κάθε πρωί. Δεν μπορεί από το ύψος, ας πούμε, του νέου κόσμου μέχρι τη Φίλη Ολυμπίου ίδιος να πηγαίνει σημειωτών τα αυτοκίνητα. Κάθε πρωί το ίδιο πράγμα. Και μετά και μέσα στο κέντρο το ίδιο. Και να χάνονται τόσοι και εργατόρες, θα βάλω εγώ, και ταλαιπωρία και για την οικολογία, δεν είναι δυνατόν.
1: Πιάνοντας το νήμα από το Κώστα Γενιδούνια και το οικιστικό πρόβλημα με τα ενίκια, ο Γιώργος Βουλγαρής και ο Σωτηρής Καψογάς μίλησαν με τον κύριο Άγγελο Σκιαδά, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Τι γίνεται με τα ενοίκια, ήταν το πρώτο ερώτημα.
2: Εάν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικά σε μια μέση περιοχή, δεν μιλάμε για τις ακριβές περιοχές, δηλαδή δεν θα μιλήσουμε για το Θησίο. Ένα μέσο διαμέρισμα σε 50 τετραγωνικών είναι γύρω στα 600 με 700 ευρώ. Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, 90 με 100 τετραγωνικών, που είναι ένα διαμέρισμα που χρειάζεται μια μέση οικογένεια με δύο παιδιά, υπερβαίνει τα 1000 ευρώ. Είναι δηλαδή τραγικές αυτές οι τιμές. Εάν μιλάμε τουλάχιστον για την Αττική, για την Αττική δηλαδή, είναι πλέον παντού. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις,

0: Αλλά μην ξεχνάμε ότι ανάλογα και την περιοχή είναι και, και οι οικονομικές δυνατότητες του κόσμου. Είναι και τα εισοδήματα. Άρα αυτό που λέμε ότι το ποσοστό επί του μισθού είναι ισχύει για όλες τις περιοχές. Αν μιλήσουμε παράδειγμα χάρη για το Κολωνάκι, μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Είναι και μεγαλύτερη μισθή. Αλλά όταν φτάνουμε σε περιοχές οι οποίες κατά παράδοση είναι χαμηλού εισοδηματικού, ο κόσμος έχει χαμηλά εισοδήματα, και φτάνουμε σε περιοχές, ας πούμε, όπως είναι η Νίκαια, παράδειγμα χάρη, για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών να θέλει 600 και 700 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον απελπιστική η κατάσταση.
1: Θα μπορούσε ο κύριος Καδάς να χαρτογραφήσει ή καλύτερα να περιγράψει πού οφείλεται η ανεξέλεγκτη αύξηση των ανοικίων?
0: Είναι πολλοί οι παράγοντες. Είναι γεγονός ότι και οι κατοικίες πλέον είναι πάρα πολλές, οι οποίες είναι παλιές και ακατάλληλες. Δεν υπάρχει σοβαρή ανοικοδόμηση για να προσθεθούν στην αγορά καινούργιες κατοικίες. Αλλά το βασικότερο για εμάς είναι η παντελής έλλειψη κάποιας νομοθετικής πρόβλεψης, κάποιου νομοθετικού περιορισμού σε αυτή την ασυνδοσία, και όπως το είπατε ακριβώς την πλεονεξία των ιδιοκτητών. Διότι όταν ένας ιδιοκτήτης βλέπει την ανάγκη του ενοικιαστή και είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει και με όποιο τρόπο θέλει, ασφαλώς θα προσπαθήσει να επιτύχει το μεγαλύτερο κέρδος για αυτόν. Και εκεί φτάνουμε. Και δεν είναι μόνο ότι ζητάνε πολύ υψηλές τιμές, είναι ότι και η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών είναι και σε πολύ κακή κατάσταση. Διότι όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση και τέτοια ανάγκη, ο ιδιοκτήτης δεν κάνει καν μια επισκευή.
1: Ακούμε τοποθετήσεις που καταλογίζουν την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των ενοικίων στα Airbnb. Πόσο επηρεάζει η βραχυχρόνια μίσθωση τις τιμές των ενοικίων?
0: Το Airbnb έχει περιορίσει την προσφορά σε μικρό ποσοστό. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και στις περιοχές που απαγορεύτηκε η επέκταση του Airbnb, δεν μειώθηκαν καθόλου οι τιμές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπου πλέον δεν επιτρέπεται το Airbnb. Δεν είδαμε κάποια μείωση. Αντιθέτως συνεχίζουν οι αυξήσεις. Σίγουρα παίζει κάποιο ποσοστό. Σίγουρα επηρεάζουν και τα κλειστά σπίτια. Υπάρχουν και τα κλειστά σπίτια. Έχουμε πει κατ' επανάληψη να μας πει η ΑΔΕ, είναι η μόνη που μπορεί να μας το πει, πόσα είναι τελικά αυτά τα κλειστά σπίτια, πού βρίσκονται αυτά τα κλειστά σπίτια και γιατί είναι κλειστά. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά δεν έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία. Όμως σας λέω και πάλι ότι όσο δεν υπάρχει κάποια νομοθετική πρόβλεψη, όσο δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, όπως έχουμε πει εμείς, ένα πλαφόν, τουλάχιστον για ένα διάστημα, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Είμαστε ανεξέλεκτοι, είναι στη φύση του ανθρώπου να προσπαθεί να κερδίσει όσα μπορεί περισσότερα.
1: Δύο τα μεγάλα σκάνδαλα της κυβέρνησης και με αφορμή τη σημερινή απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο κύριος Τζαβέλας, βλέπετε, έστειλε επιστολή προς την Ελληνική Βουλή με την οποία αρνείται να παραστεί. Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές μίλησε σήμερα το πρωί στην κυρία Γιάννα Παπαδάκου και την εκπομπή Αντιδικία στο Κόκκινο. Γιατί δεν παρέστη, ο κύριος Τζαβέλας?
2: Η σημερινή ημέρα είναι αποκαλυπτική. Εγώ θα έλεγα ότι η τοποθέτηση του κυρίου Τζαβέλα να μην έρθει και να προσπαθήσει να τεκμηριώσει τη μία εμφάνισή του με μία επιστολή που διαβάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι αποκαλυπτική. Και είναι αποκαλυπτική του ότι πλέον δεν τηρούνται τα προσχήματα. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι αν διαβάσει κάποιος την απάντηση του κυρίου Τζαβέλα θα διαπιστώσει κάτι πολύ ορατό. Πρώτα απ' όλα κλήθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όχι για να λογοδοτήσει, κλήθηκε για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας. Αυτό ήταν ο λόγος της κλήσης του, αυτό αναφέρει και ο ίδιος στην Επιτροπή του. Και καταλήγει να λέει ότι δεν έρχεται διότι είναι αόριστο. Ζητείται η ακρόασή μας αορίστος. Δηλαδή, επειδή δεν του προσδιορίσαν ακριβώς τι θα ερωτηθεί, έκρινε αόριστη την κλίση και αποφάσισε να μην έρθει, διότι κατά την άποψή του είναι κακό να διασταυρώνονται οι τρεις διακριτές εξουσίας.
1: Ο κύριος Ζαχαρίας Κεσσές όμως εντοπίζει και ένα πολιτικό πρόβλημα στην απουσία του κύριου Τζαβέλα.
2: Καταρχάς η ΕΕΠ δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή, είναι ένας διοικητικός μηχανισμός ενταγμένος στον κρατικό μηχανισμό. ανήκει αυτή τη στιγμή, μετά και την τελευταία τροποποίηση του 2019, δομικά ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
3: Ναι, στον κύριο Μητσοτάκη, ναι.
2: Άρα, ο προϊστάμενός της είναι ο κύριος Πρωθυπουργός.
3: Ναι.
2: Τώρα, πώς είναι δυνατόν μια τόσο ευαίσθητη υπηρεσία να ανήκει αποκλειστικά στον έλεγχο της, του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ο ίδιος Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου διορίζει και τον επικεφαλής εισαγγελέα του Αργού Πάγου, ο οποίος μάλιστα τυχαίνει να υπηρετούσε στην ΑΕΠ το 2020. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια κυκλικότητα που δείχνει τουλάχιστον το προφανές ότι δεν υπάρχει διαφάνεια.
3: Κάτι άλλο, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα διάκριση των εξουσιών, δηλαδή. Αυτό που περιγράφεται είναι κατεξοχήν η επιτομή του παραδείγματος της μη διάκρισης των εξουσιών. Όταν αυτός ο οποίος επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, άρα και τον κύριο Τζαβέλα, τον επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι? Λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και την νομιμότητα των πράξεων της ΕΥΠ, άρα και τον κύριο Τζαβέλα.
2: Ακριβώς, και εδώ γι' αυτό είναι τόσο προκλητική η απάντηση του κυρίου Τζαβέλα, που λέει ότι δεν πρέπει να διασταυρώνονται οι εξουσίες, όταν ο ίδιος και αυτός ευθύνεται για τη διάβρωση του συστήματος. Είναι αδιανόητο ότι ο εισαγγελέας του Αργού Πάγου δεν έρχεται στη Βουλή. Θα μπορούσε, ξέρετε, να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να πει αυτά που έγραψε. Να πει ότι, ξέρετε, επειδή δεν ξέρω τι θα με ρωτήσετε, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι για λόγους διαφάνειας. Και αν τον ρωτούσαν για κάτι για το οποίο θεωρεί ότι δεν πρέπει να απαντήσει, ας το έλεγε. Ας εκφέρει την άποψή του ότι, ξέρετε, δεν μπορεί να ρωτάτε ένας δικαστής για την κρίση του στη Βουλή.
1: Τα προβλήματα του κυρίου Τζαβέλα όμως δεν σταματούν εκεί, σύμφωνα με τον κύριο Κεσέ, και οπωσδήποτε μπορεί οι τρεις εξουσίες να πρέπει να διαχωρίζονται. Οι δύο όμως.
2: Όταν λέμε να πληρωτήσει, ήταν ο επικεφαλής εκείνη την περίοδο, διότι έλειπε, δεν είχε ακόμα καλυφθεί η θέση. Πρόκειται να καλυφθεί η θέση του εισαγγελέα της ΕΥΠ από νέο εισαγγελέα. Δεν είχε έρθει ο νέος εισαγγελέας και ο κύριος Τζαβέλας, επειδή ήταν ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής, κάλυπτε ταυτόχρονα και την ΕΥΠ, ασκούσε παράλληλα καθήκοντα. Υπάρχει λοιπόν ένα εφτάμινο, στο οποίο μοναδικός υπεύθυνος για την εποπτεία της ΕΥΠ είναι ο κύριος Τζαβέλας.
3: Ναι.
2: Και αυτό το χρονικό σημείο που φτάνει μέχρι το τέλος του 2020 είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο ο κύριος Τζαβέλας έχει υπογράψει, έχει προσδώσει νομιμοφάνεια και έχει κρίνει ότι υπάρχει λόγος για την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι γεννούν τεράστιες απορίες για ποιο λόγο.
1: Η εκπομπή ήταν η Κόκκινη Γραμμή και ο δημοσιογράφος ο Σπύρος Γκουτζάνης. Εκεί φιλοξενήθηκε σήμερα το μεσημέρι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Διονύσης Καλαμαδιανός. Τι αναμένεται να γίνει αύριο στη συζήτηση στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών και πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας?
4: Έχει ανακοινώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι αύριο ουσιαστικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας, θα έχουν το ρόλο και του εισαγγελέα και του δικαστή και θα αθωώσουν εκ των προτέρων τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς, τους δύο υπουργούς για τους οποίους εμείς δεν βγάζουμε δικαστική απόφαση, αλλά με την αίτηση που έχουμε καταθέσει, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κοινό αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ζητούμε να διερευνηθούν όλα αυτά που περιέχονται μέσα στον φάκελο που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς διερεύνηση. Δεν θέλει ούτε καν τη διερεύνηση.
5: Ναι.
4: Εκ των προτέρων αθωώνουν τους δύο συναδέλφους τους.
5: Όπως έπραξαν και με τον Βορύδη και τον Αυγενάκη.
4: Βεβαίως. Ενώ, κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά εδώ. Ενώ οι 13 βουλευτές, με τους οποίους είχε επίσης αποστείλει φάκελο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή, δόθηκε άδεια από την πλειοψηφία, από σχεδόν το σύνολο της Βουλής, για να διερευνηθούν για πιθανές ποινικές ευθύνες και ποινικά αδικήματα, για τους υπουργούς, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αρνούνται ή αδίποτε διερεύνηση, γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Μα ακριβώς επειδή έχει αποστείλει το φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα πρέπει να διερευνηθεί η εμπλοκή, όπως θα έπρεπε να διερευνηθεί και η εμπλοκή των κυρίων Βορύδη και Αυγενάκη προηγουμένως στην προηγούμενη δικογραφία, για να δούμε τι έγινε σχετικά με την κλοπή χρημάτων που προορίζονταν για τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους και τελικά πήγαν στις τσέπες ημετέρων. Αυτό είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ και θα έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση, αν ήθελε να λειτουργήσει το κράτος δικαίου, να υπάρξει φως, αλήθεια και δικαιοσύνη και σε αυτό το σκάνδαλο, θα έπρεπε να δέχεται την σύσταση προανακριτικής επιτροπής ώστε να διευθυνθούν οι ευθύνες των υπουργών. Δυστυχώς όμως δίνει εντολή από ό,τι φαίνεται και αύριο θα το διαπιστώσουμε στη διαδικασία. Ελπίζω να μην είναι έτσι, αλλά όλα δείχνουν ότι έτσι θα είναι. Δεν θέλουν καμία διερεύνηση, θέλουν συσκότηση, θέλουν κουκούλωμα και του σκανδάλου του ΠΚΠ, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενοχή από την κυβερνητική πλευρά σχετικά με το τι συνέβη στην δημιουργία ενός μηχανισμού εκμαυλισμού, ψηφοφυρίας και κλοπής των επιδοτήσεων που θα έπρεπε να πάνε στους τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Είπαμε όμως από τη μία το σκάνδαλο του ΠΚΠ και από την άλλη το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η συνέντευξη όμως του πρώην διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, άνοιξε εκ των πραγμάτων ένα νέο κύκλο συζητήσεων. Και ο Διονύσης Καλαματιανός τοποθετείται για την ανάγκη σύστασης προανακριτικής επιτροπής από τη Βουλή.
4: Η αρχική κατάθεση του κ. Δημητριάδη, καθώς και όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του σε εφημερίδα, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι θα πρέπει να σταθεί εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, καθώς υπέπεσε στις αντιφάσεις. Στην κατάθεση του, όπως είχαμε ενημερωθεί από τα μέσα ενημέρωσης που είχε δώσει τότε στον εισαγγελέα, είχε καταθέσει ο κ. Δημητριάδης ότι δεν έχει καμία ευθύνη, καμία σχέση, δεν γνωρίζει τίποτα. Και με τη συνέντευξή του είπε ότι ανέλαβε την ευθύνη για όλα αυτά που συνέβησαν σχετικά με τις υποκλοπές. Ποια ευθύνη ανέλαβε και ποιο βάρος ανέλαβε ο κ. Δημητριάδης με την παραίτησή του ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά πρέπει να εξηγηθούν. Γι' αυτό λέμε νέα εξεταστική. Δυστυχώς, κύριε Κουτζάνη, και σας το λέω αυτό γιατί ήμουν σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, φαίνεται ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα προχωρήσει σε μία μεθόδευση. Και σας το εξηγώ. Ποια είναι αυτή η μεθόδευση? Ότι ενώ το άρθρο που αφορά τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, το άρθρο αυτό προβλέπει την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με 120 βουλευτές και μόνο για ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική της χώρας προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία για να σταθεί της Εξεταστική Επιτροπή με 150 βουλευτές, φαίνεται ότι κάνουν μια μεθόδευση να ζητήσουν την Παρασκευή που συζητάτε η αίτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να ληφθεί απόφαση για τη σύσταση ή μη με 150 βουλευτές και όχι 120.

Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, από τον Κώστα Πιάντα και τον Χρήστο Μπλάνη στην επιμέλεια της παραγωγής, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε ένα πάρα πολύ καλό βράδυ με τον αγαπημένο μας Τζόι Κόκερ που έχει γενέθλια σήμερα και θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζος Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

λευκές αρκούδες από το παγωμένο βορρά. Λάμα, τα ζώα που φτύνουν από το Περού. Παχύδερμα, ελέφαντες, λιοντάρι.

Σάββατο βράδυ. Διασχίζω με το αστικό την πόλη. Τα φώτα με τυφλώνουν και οι ήχοι διαπερνούν το σώμα μου σαν κοφτερές λεπίδες. Ήχοι από κόρνες αυτοκινήτων, από φωνές περαστικών, ήχοι από μουσικές. Αγγίζω το μέτωπό μου, έχω πυρετό και κρυώνω. Μα κάνω κουράγιο, γιατί σε λίγο δεν θα πονάω, δεν θα νιώθω, δεν θα χρειάζομαι τίποτα. Στάση Μαρινόπουλος, κατεβαίνω και κοντοστέκομαι. Κοντοστέκομαι κοιτάζοντας δεξιά, αριστερά και πίσω, μην τυχόν και με δει κάποιος. Περνάω απέναντι τη λεωφόρο. Οι γραμμές του τρένου αποτελούν τη διαχωριστική γραμμή της πόλης από το εγκαταλελειμμένο κτίριο.

0: σκουπίζουν την ανάσα. Ζογκλέρ και μάγοι, 14 μουσικοί. Κλόου, συναρπαστικές μάχες με καουμπόιδες και Ινδιάνους. Χορευτές από την Ανατολή που θα σας ταξιδέψουν στις χίλιες και μία νύχτες. Μπαλέτα κατευθείαν από το Ρίο. Κοζάκι χορευτές. Ο Μπεν Χουρ με το άρμα του. Ο Ηρακλής που δαμάζει τα άγρια λιοντάρια. Η χρυσοπή κυρτή άμαξα της βασίλισσας της Νουβίας. Άγριοι ανθρωποφάγοι ηθαγενείς από τις σκοτεινές ζούγκλες της Μπούρμας. Ο Ζανί Ζεφίρ, ο υπνοτιστής των ζώων. Ο άνθρωπος Σοβίδα.
1: Με ένα σάλτο βρίσκομαι στην άλλη πλευρά. Δεν βλέπω τίποτα. Το στρατόπεδο είναι βουτυγμένο στο σκοτάδι. Κλείνω για λίγο τα μάτια μου, να το συνηθίσω. Τα ανοίγω πάλι και ίσα που διακρίνω τη μορφή των κτηριών ώστε να βρω το Γιάννη. Υπομονή λέω και ξεκινάω. Τα πόδια μου βαδίζουν σταθερά, σχεδόν αυτόματα, από συνήθεια και μόνο. Τα ρουθούνια μου κι αυτά από συνήθεια και μόνο ανταποκρίνονται απαθώς στο ανακάτεμα των οσμών. Μυρωδιές από κάτουρα, σκατά, νεκρό αίμα, ψοφίμια και καμένα καλώδια. Που και που διακρίνω φως από κεριά σε κάποια κτίρια. Σε αυτή την πλευρά της πόλης κατοικούν άνθρωποι φαντάσματα όπως εγώ και ο Γιάννης.

0: μαζί τους. Θα θαυμάσετε το ενιδρίο μας με τα σπανιότερα ψάρια που ζουν στα απίθμενα βάθη των ωκεανών. Παράξενα, εξωτικά και παραδείσια πουλιά από όλο τον κόσμο. Τα πιο επικίνδυνα ερπετά του πλανήτη.
1: Επιτέλους έφτασα στη δική μας καβάντζα, την πιο απομακρυσμένη. Είναι όμως πιο κοντά στο πρεζοχωριό. Μπαίνω να πάρω το Γιάννη για να πάμε να γίνουμε. Ο Γιάννης βρίσκεται ξαπλωμένος σε ένα στρώμα το οποίο χρησιμοποιούμε για κρεβάτι. Αλλά δεν ανταποκρίνεται σε ό,τι του λέω. Προσπαθώ να το συνεφέρω με τη λιγοστή δύναμη που έχω. Ίσα που ανοίγει λιγάκι τα μάτια του και καταλαβαίνω ότι έχει πιει πολύ. Γιάννη, Γιάννη, σήκω, πάμε να γίνουμε. Καταλαβαίνω πως χρειάζεται γιατρό, μα η χαρμάνα μου είναι πιο δυνατή από την ανθρωπιά μου. Γιάννη, φεύγω, πάω να γίνω και σε 20 λεπτά θα είμαι πίσω. Κάνω δύο βήματα και ξαναγυρίζω πίσω αφήνοντας το ρανταπλάν το σκύλο φάντασμα μαζί του. Ο ρανταπλάν διατηρεί τον καλοσυνάτο χαρακτήρα του και λυπημένο στέκεται δίπλα στον Γιάννη. Απομακρύνομαι τρέχοντας.
0: Γυναίκα γίγαντας. Ο ψηλότερος και ο κοντύτερος άνθρωπος στη γη. Ο άνδρας με τα τρία χέρια. Η οικογένεια λικανθρώπων από το Μέξικο. Η γυναίκα μισή άνθρωπος μισή ψάρι. Ο Ινδός γουρού με τα μακρύτερα νύχια και μαλλιά στον κόσμο. Ο άνδρας λάστιχο. Η γυναίκα μας σύστας που θα σηκώσει μπροστά στα μάτια σας πέντε άντρες με τη μία. Οι σιαμαίες αδερφές που παίζουν σαξόφωνο. Η γυναίκα με τον ηλεκτρισμό.
1: Ο πρεζέμπορας μου φωνάζει γιατί είναι αργά. Τα 300 ευρώ όμως διακόπτουν την ιστερία του και με χαμόγελο μου παραδίδει το σταφ, κρατώντας το σαν έργο τέχνης. Το ανοίγω βιαστικά και συμφάρω. Σε λίγα λεπτά ανέκτησα τις δυνάμεις μου και ήδη νιώθω τόσο υπέροχα σαν να έκανα ντους με ραδιοϊσότοπα. Τα 20 λεπτά πέρασαν. Η επιστροφή είναι ζόρικη. Πέρασαν και 30 για να φτάσω στο Γιάννη, αφού έπρεπε να ξεπεράσω τις συμπληγάδες των φαντασμάτων που θελήσαν να μου πάρουν το στάφ.

0: σας την πανέμορφη Αμάρου Σακούρ. Ο Αδάμ και η Εύα στην Εδέν. Αστρολόγοι και μέδιουμ από τη μυστηριώδη Ανατολή θα σας πούν το μέλλον.
1: Γιάννη, ήρθα. Ο Γιάννης κάθεται στο στρώμα, αλλά ο κορμός του σώματός του είναι στραμμένος δεξιά και σκυφτός. Το κεφάλι του είναι χωμένο σε μια από τις τρύπες λαγούμια του κατηρημένου στρώματος. Γιάννη, σήκω. Σήκω, Γιάννη. Του φωνάζω, μα τίποτα. Ανασηκώνω το σώμα του και αντιχρίζω το μπλε πρόσωπό του με ορθάνυχτα τα τρομοκρατημένα μάτια του. Τα μάτια της γάτας που έφαγε φόλα.
0: Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, για όλες τις ηλικίες.
2: Φίλοι, η ζωή ως φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλες τις ηλικίες. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 απόψε με κάποια μέλη της ομάδας των Lost Bodies. Καλησπέρα, Ήριδα.
3: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, Βασίλη.
4: Γεια σας.
2: Πώς είστε, κύριε Κόη μας?
5: Τα παλεύουμε.
2: Έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα να πρέπει να παλεύουμε, ρε φίλε, συνέχεια? Μπορείς να μου το εξηγήσεις?
5: Κάθε χρόνο και χειρότερα γίνεται.
2: Έχω επιθυμήσει λίγο ανεμελιά, Θάνο.
5: Ναι, ρε παιδί μου. Και εγώ λέω καμιά φορά τώρα με το αρκετά. Γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Λέω, αν είναι δυνατόν.
2: Θα το ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι από τα υπεραγαπημένα.
5: Και το γελάστε.
2: Και το γελάστε.
5: Το οποίο το είχαμε κάνει, το είχαμε γράψει στα μνημόνια. Και το πρώτη φορά το παίξαμε στην πλατεία, κάτω, στην κάτω πλατεία. Πρώτη φορά το παίξαμε εκεί. Και μετά βγήκε σε
2: ρίξη. Μην σου πω ότι θυμάμαι τι μέρες και εκείνες της πλατείας. Ναι. Τότε με τα πρώτα μνημόνια που φάνηκε ότι κάτι πάει να γίνει, ξέρεις.
5: Έγινε.
2: Ναι.
5: Έγινε, βγήκε ο κόσμος έξω, αλλά η καταστολή ήταν τρομακτική.
2: Ήταν τρομακτική. Μετά είχαμε και τη Μαρφίν και τελείως έπεσε τα φόπλακα.
5: Ναι, η Μαρφίν ήταν στημένο.
2: Ασφαλώς δεν το συζητάμε. Άχι, πια. Δηλαδή και όποιος είχε την παραμικρή αμφιβολία μέσα στα χρόνια, πιστεύω επιβεβαιώθηκε ότι ήταν όλο στημένο.
5: Και μετά λέγανε ότι κάψαν τον Απόλλωνα, τον κινηματογράφο. Τελικά ξέρεις ποιοι τον κάψαν, γιατί ήμουν εκεί. Ήταν η ατενίστας με τα κεράκια. Σκόνταψε ένα στακ, σκόνταψε άλλο και έπιασε φωτιά και κάηκε.
2: Αυτοί που βάζανε πουλοβεράκια στα δέντρα.
5: ναι.
2: Να μην κρυολογήσουν. Εντάξει. Παιδιά, να σας πω κάτι, έχουμε ζήσει πολλά. Είμαστε επιβαρημένοι, ας πούμε, από ψυχολογικής και σωματικής καταστάσεως. Αλλά φοβάμαι ότι έχουμε να ζήσουμε κι άλλα.
4: Και εγώ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι ακόμα μικρότεροι θα ζήσουν ακόμα χειρότερα.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, άλλο να ζήσουμε εμείς, αλλά τουλάχιστον να πεις ότι κάτι θα γίνει, ας πούμε. Εντάξει.
2: Δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά το πράγμα.
5: Στα μνημόνια ξεκίνησε η φάση, το ξύλο μου. Ακριβώς. Στους
2: Ολυμπιακούς αγώνες ξεκίνησε.
5: Ναι, αλλά ποιος θα πίστευε ότι από μέσα σε ένα χρόνο θα είχε διαλυθεί υγεία, παιδεία, μισθή, συντάξεις, θα είχε μείνει τίποτα. Είχαν ξυλωθεί όλα.
2: Οτιδήποτε κοινωνικό.
5: Ναι.
2: Κοίτα, οικονομική δολοφόνη. Αυτή είναι αμήλικτη. Ορμάνε βάσει σχεδίου και κάνουν τη δουλειά. They do the job.
5: Ναι. Τώρα παίρνουν σπίτια, ας πούμε.
2: Τα πάντα όλα. Ναι.
5: Από ανάπηρους τους πετάνε έξω με τις κλωτσιές.
2: Κοιτάξτε, ζούμε την εποχή όπου αν δεν είσαι απολύτως συμβατός, δηλαδή πλήρως πιστοποιημένος και επικαιροποιημένος ως προς τα στοιχεία σου, να πούμε, και την παραγωγικότητά σου, ανά πάσα ώρα και στιγμή, πετιέσαι εντελώς έξω από το σύστημα. Δεν υπάρχει ο παραμικρός χώρος για ανθρώπους που δεν είναι απολύτως συμβατοί με τη φρίκη.
5: Εννοείται.
2: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά συμβαίνουν την εποχή που το κυρίαρχο, ξέρεις, αφήγημα, να πούμε, είναι, πώς το λένε, η ορατότητα, η διαφορετικότητα.
4: Συμπερίληψη.
2: Η συμπερίληψη.
5: Ό,τι να είναι.
2: Αλλά σε αυτή τη συμπερίληψη δυστυχώς χωράνε μόνο ορισμένοι.
4: Ναι, μόνο όποιοι μπορούν να. Δηλαδή, ο εργάτης, ας πούμε, δεν χωράει συμπερίληψη.
2: Τελείως. Έτσι ακριβώς. Να σας πω κάτι. Έχουμε τώρα εδώ διπλό άλμπουμ.
5: Ναι.
2: Τρε καταπληκτικ. Τι φάση, υπέροχο. Από το εξώφυλλο, ωραίο, φωτογραφία, τα πάντα, τα λόγια, 14 κομμάτια.
5: DIY.
2: Πάντα.
5: Δική μας δηλαδή έκδοση, αυτοέκδοση.
2: Έτσι.
5: Και με επιδότηση από τον ΟΚΠΠΕ.
2: Τι λες, τι οργανισμός είναι αυτός, πολύ πονηρό μου ακούγεται.
5: Γιατί παίζουμε βασικά με τη μέθοδο Μοντεψόρι. Είναι, παίζω και μαθαίνω.
2: Τρελαίνομαι. Γι' αυτό παραμένετε παιδάκια.
5: Ναι.
2: Καλά, εσύ είσαι και παιδάκι, έτσι κι αλλιώς ο μικρότερος, να πούμε, είναι ολοφάνερο.
5: Σε καλό μας.
4: Ναι, μάλλον είναι το αρχαιότερο μέρος, είναι ο μικρότερος.
2: Έτσι, είναι αυτές οι αντιφάσεις.
5: Ναι.
2: Και εκτός από το διπλό, το βινήλιο, τις hot stories, τις καυτές ιστορίες, έχουμε και το βιβλίο.
5: Και το βιβλίο, ναι. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις το Περιθώριο. Μπαμπάτσικο είναι.
2: Μπαμπάτσικο.
5: Ναι. Δηλαδή έχει 120 σελίδες και πάρα πολλά σύγχρονες.
2: Μια χαρά.
4: Συντίδωρο.
5: Συντίδωρο.
2: Πολύ ωραία.
5: Με άλλα κομμάτια. Γιατί είχαμε πολλά κομμάτια.
2: Πες εσύ και τον τίτλο του βιβλίου.
5: Στα αρχιδιά μας οι έξυπνοι που πάνε πιο ψηλά.
2: Έτσι ακριβώς. Γιατί μας έχουν μουρλάνει πια με αυτούς τους επιτυχημένους, να πούμε, που κυνηγάνε το όνειρό τους και δεν σταματάνε πουθενά. Τι τραβάμε.
5: Έλατε. Χαμός.
2: Βέβαια, εδώ τώρα δεν γίνεται, θα το πω. Δεν φέρατε το βιβλίο, ρε φίλε, μαζί.
5: Ναι, ρε γάμο.
2: Πού το έχεις στο μυαλό σου, Θανοκόη?
5: Το ξέχασα, στην Πόπη.
2: Αχ, αγάπη μου, τι τραβάς κι εσύ. Λοιπόν, όταν πάρω όμως εγώ το βιβλίο στα χέρια μου, να ξέρετε, θα το φέρω εδώ στην εκπομπή και θα κάνω και μία ανάγνωση, μια ώρα.
5: Τέλεια.
2: Θα τα αποκαλύψω όλα, δηλαδή, αφού δεν το φέρατε εσείς απόψε.
5: Τέλεια.
2: Εδώ. Okay. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ακούγοντας το ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια που το ακούμε συχνά εδώ στην εκπομπή, το Lum Tum Tum, αυτό που διηγείται μια ιστορία βγαλμένη από τη ζωή. Η Λένα, τι ωραία που τα λέει.
5: Καταπληκτικά, ναι.
2: Καταπληκτικά.
5: Καταπληκτικά, ναι.
2: Ωστόσο, θα ακούσουμε και άλλες μουσικές απόψε, Θάνο μου, αγαπημένα, που έχεις φέρει εσύ, εκτός του άλμπουμ.
5: Ναι, ναι. Μπορούμε να ακούσουμε Ματάνα Ρόμπερτς, που μου αρέσει.
2: Ωραία. Ωραία. Ακούμε και επανερχόμαστε.
5: Ναι, ναι.

0: Ωραίο μυστηριακό. Τώρα όσο έπαιζα το κομμάτι έλεγα ότι μου θυμίζει κάπως και Don Cherry αυτή η φάση, ξέρεις, της μυσταγωγίας, επίκλησης, τα πνεύματα των προγόνων, τελετές παλιές και τα λοιπά.
1: Αφροαμερικανίδα είναι. Γατώνει. Μπάτσι γουρούνια, δολοφόνοι, ξέρεις αυτά.
2: Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Κοίτα, όλα εκεί οδηγούν. Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα λέμε. Τι λέμε, θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι. Αφήστε μας να ζήσουμε, ρε αδερφέ.
1: Το εξουσία, τέλος, ζωή μαγική, πού το.
0: Πού το. Πού το, παιδί μου.
1: Ακόμα και άνθρωποι που φύγανε στα μνημόνια, αρκετοί φύγανε από Αθήνα. Φτιάξανε κάποιες κοινότητες, τους κυνηγήσαν ολούθ, εννοείται. Δεν σε αφήνουν πουθενά να σταθείς.
0: Ναι. Το αλλού πλέον ως τόπος προορισμού δεν υπάρχει.
1: Και εξεζούμε όλοι, οι πάντες, όλος ο πλανήτης είναι εκβιασμένος. Δηλαδή οι άνθρωποι στις δουλειές τους, τους λένε οι πολιτές, 20% πάνω από πέρυσι. Παραγωγή παραπάνω, δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν 10 χρόνια έχουν φτάσει στο 200% πάνω από τότε που ξεκινήσανε. Όλοι δουλεύουν, ξέρεις, να έχει περισσότερη παραγωγή. Τα δέντρα με φυτοφάρμακα, με λοιπάσματα, με
0: ορμόνες,
1: με ορμόνες. Δηλαδή ένα δέντρο παράγει κανονικά κερασιά, ξέρω εγώ, 5 κιλά, παράγει 15. Τα ζώα πάλι όλα, όλοι εκβιασμένοι είμαστε.
0: Τι αηδία είναι αυτό που ζούμε, ρε παιδιά.
1: Βλέπεις, ας πούμε, γελάδες που λέει κάνει 15 κιλά γάλα. Τι λες, τι γίνεται, ας πούμε.
0: Ναι. Όπως και άνθρωπος. Μπορεί άνθρωπος να δουλεύει 10 και 12 ώρες την ημέρα.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Και μετά να μιλάνε και, ναι, και μετά μιλάνε και για ανεργία και τα λοιπά. Ό,τι να είναι, δηλαδή γίνεται.
0: Πού θα βρει λίγο χώρο να σκεφτεί, να θυμηθεί ποιος είναι, να καταλάβει που βρίσκεται, που πάει, να στήσει σχέσεις, να φτιάξει σχέσεις ερωτικές, φιλικές, ξέρω, με τα παιδιά του, οτιδήποτε.
1: Και στη κεντρική Βόρεια Ευρώπη το έχουν κάνει τετραήμερο. Και επειδή ζει η κόρη μου στο Άμστερνταμ, μου λέει έχει ανασάνει ο κόσμος. Έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει η διάθεσή τους. Βγαίνουν Σαββατοκύριακα έξω, την κατά μπαράκια, την κατά εστιατόρια, με τις οικογένειές τους πιο κοντά κτλ. Εμάς εδώ μας έχουν, δηλαδή, είμαστε, αφού το χράψαν, μέχρι και στην Ινδία το είπανε ότι στη σε ευρωπαϊκή χώρα το κάνανε 12 ώρο.
0: Απίστευτο.
1: Είπαν στις ειδήσεις.
0: Εδώ τι είμαστε. Σαν πείραμα, δηλαδή, μας έχουν μια φάση κάπως αιχμή του δόρατος. Κάπως σαν πείραμα, πόσο αντέχει ο άνθρωπος, πόσο μπορούμε να τους πατάμε κάτω το λαιμό και αυτοί να ανασένουν και να ζουν και να λένε τέλεια, τέλεια. Πώς περνάς τέλεια.
1: Ξέρεις κάτι, τώρα είμαστε σε μια κυβέρνηση που είναι το σημείο G της αθλειότητας. Οργάζεται εκεί τώρα, σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Τα έχουμε δει όλα.
0: Τα έχουμε δει όλα, παιδί μου.
1: Ελπίζουμε να τα έχουμε δει όλα, για φαντάσου να έχει άλλα.
0: Φοβάμαι ότι θα έχουμε και άλλα. Να σου πω κάτι τώρα, γυρνάμε πάλι στο άλμπουμ, το διπλό. Ναι. Για να ακούσουμε ένα κομματάκι που σε πολύ σύντομο, έτσι πολύ πυκνά, λέει αυτά κάπως που είπαμε μέχρι τώρα.
1: Ένα πανκάκι, ναι.
0: Ναι, και πώς λέγεται το κομμάτι.
1: Κοινωνική σαπίλα. Βασικά αυτό το στήσαμε γιατί σε ανάμνηση της χρυσής εποχής του Πασόκ, που για να φιλήσεις κατουρημένες ποδιές ήταν εύκολο. Τώρα αν φιλήσεις κατουρημένη ποδιά θες 5 χιλιόμετρα, ας πούμε.
0: Τρέλα.
1: Πάμε.

0: Αυτά είναι. Αυτό ήταν ένα φλασάκι. Πάρε να έχει που λέμε.
1: Σα προώρια εξπερμάτωση.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα κοίτα, αυτές όλες οι διαταραχές που με αντιμετωπίζονται με επιστημονικό τρόπο, υπάρχουν ένα σωρό ειδικοί για κάθε περίπτωση. Κάθε περίπτωση και τον ειδικό της.
1: Ναι, βέβαια. Εμείς πλέον είμαστε από τους τελευταίους ακάτηδες της προϊστορίας του μέλλοντος των γενετικά καθαρών. Σε λίγο θα μπαίνουν στο DNA και τέτοια κουμάσια δεν θα βρίσκουν. Ε.
0: Ευτυχώς.
1: Θα το καθαρίσουν.
0: Θα μείνουμε απιστοποίητοι, Θανοκόη, μέχρι τέλους.
1: Και να καθαρίσουμε με τους κακομούτσινους του Μπορίς Βιάν που μιλάει για την ευγονική.
0: Ναι, παιδί μου, τι λες. Εποχή τώρα Βίλεμ Ράιχ και τα λοιπά. Ωραία πράγματα. Κοίτα να δεις, αυτά διαβάζαμε μικρά και γίναμε έτσι όπως γίναμε, κατάλαβες. Και αυτό δεν είναι και το χειρότερο που μας συνέβη.
1: Ναι, γι' αυτό τώρα τα ψάχνουν και τι βγαίνει, τι κυκλοφορεί, τι...
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, ξέρω εγώ, το 80, που μίλαγα με κάποιον φίλο ο οποίος ζούσε Γερμανία και δεν υπήρχε μεταφραστή ο Μπορίς Βιάν εκεί το 80. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Φυλάγονται.
0: Φυλάγονται πάρα
1: τώρα,
0: πολύ.
1: Τώρα φυλάγονται και εδώ, μην νομίζεις.
0: Φυλάγονται πάρα πολύ. Είναι γεγονός, ναι. Ο έλεγχος πλέον είναι ενδελεχής, ξέρεις.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Οτιδήποτε παράξενο και αυτά που φέρει κενά δαιμόνια που λέγει και άλλος πρέπει να λογοκρίνεται η ρίδα.
2: Όχι, εγώ έχω σκαλώσει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Όντως δεν είχε μεταφραστεί ο Μπορίς Βιάν το 80 στη Γερμανία.
1: Έψαχνα στα γερμανικά.
2: Άκου τώρα.
1: Και τι γίνεται. Καπάει το βιβλιοπωλείο το γερμανικό που ήταν.
0: Πήλα, παιδί μου, στο μικρόφωνο, γυρνά και κοιτά την ήρυδα και δεν σε ακούμε. Αυτά είναι. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Lost Bodies, μέρος βέβαια της πολυμελούς ομάδας. Ακούμε κυρίως κομμάτια από το βιβλίο.
3: '91 και 4. Στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4. Στο κόκκινο.

0: شنو معنا اللي حنا متغشلو منعفو لها
1: يا حبيبي.
2: Grande finale, βάρεσε και το... τι λες Βασίλη?
3: Γκόγκ.
2: Το γκόγκ, ναι, τέλειο. Σαν παλιά ελληνική ταινία.
3: Ναι, είναι πολύ ωραίο κομμάτι.
2: Πολύ χαριτωμένο τραγουδάκι, ναι. Ωραιότατο.
3: Και ανακάτεμα αυτό, ξέρεις. Τώρα είναι και ιταλικά, είναι και αραβικά, είναι έτσι, ένα μιξάρισμα ωραίο.
2: Κοσμοπολίτες.
3: Ναι, ναι.
2: Άνθρωποι του κόσμου. Ήριδα. Πόσο καιρό είσαι εδώ με τους Lost Bodies, για πες.
4: Πέντε χρόνια νομίζω, πέντε μάλλον, ναι.
2: Και τι κάνεις ακριβώς στην πάντα, για πες μας, να μάθουμε κι εμείς.
4: Εξω ότι κάνω πολύ καλή παρέα.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
4: Που είναι το βασικό. Synthesizer παίζω. Και ναι, synthesizer.
2: Να σου πω, ωραία ήταν η παρουσίαση που κάνατε προημερών στο Ήλιον, τον καινούριο δίσκο.
4: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Δεν μπόρεσα γαμώ τον έρθω, γιατί δούλευα εδώ, είχα εκπομπή.
4: Ήταν από τα πιο ωραία live, νομίζω, ειδικά το τελευταίο που κάναμε στο Ήλιον. Από τα πιο ωραία live, φυσικά μπορώ να κρίνω όσο καιρό παίζω και εγώ στην Πατλά τα τελευταία πέντε χρόνια.
2: Δεν είναι και λίγα, πέντε χρόνια είναι, πέντε χρόνια.
4: Είναι φυσικά, απλά είναι μια μπάντα 37 ετών, 38, οπότε ναι, εντάξει.
2: Σαν ο Κοή, για έλα.
4: Κάτι πήγε να πει ο Βασίλης.
2: Βασίλη, για πες.
3: Όχι, εντάξει, για το live πήγα να πω, να το πάρω λίγο αντίστροφα, ναι. Ότι όντως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχει αποτυπωθεί και ένα μικρό κομμάτι στο YouTube, δηλαδή είναι τρία κομμάτια ανεβασμένα, τραβηγμένα από τους δύο μας φίλους, τον Κώστα, τον Φούντα και τον Στέλιο τον Μωραϊτίδη. Τα μίξαρε ο Κωνσταντής που είναι μέλος της μπάντας, παίζει κιθάρα. Είναι και ο Γιώργης που παίζει και αυτός κιθάρα. Και ο Λέαβας που παίζει τα drums. Εντάξει, η Ήρυδα που είναι το νεότερο μέλος της μπάντας, ενώ

0: Που βγήκε. Φαντάζομαι ότι από Σεπτέμβρη και λοιπά θα βγουν άλλα 2-3 σιγά σιγά. Έτσι είναι. Περνάμε καλά που λέει και αυτό, περνάει και στον κόσμο. Αυτό.
1: Έτσι.
0: Να πούμε τις, τα κλισέ μας.
1: Και ετοιμάζονται και κάποια κομμάτια που δουλεύω με το Βελιώτη. Γιατί έχουμε δουλέψει και σε αυτό το βινίλιο με το
2: χρόνια είναι, κρατάει αυτή η συνεργασία.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια. Και σε αυτό το βινίλιο συμμετέχει με 5-6 κομμάτια.
2: Έτσι.
1: Και είναι περίπου 3 τα καινούργια που θα βγουν. Οπότε, οργασμός.
2: Χαμός. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σας πω για τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που έρχονται. Υπάρχει κανένα σχέδιο, καμιά συμμετοχή σε κανένα φεστιβάλ, καμιά συναυλία, τίποτα?
1: Θα παίξουμε στο Μέγαρο της Μουσικής απ' έξω.
2: Ναι, ωραία. Ναι, απ' έξω ασφαλώς.
3: Στη Λυρική, έξω από τον Νιάρχο.
2: Μια χαρά, ωραιότατα. Στον Νιάρχο,
1: απ' έξω, έξω, έξω, όχι απ' έξω.
3: Έξω, έξω, στη θάλασσα απέναντι.
2: Τι τραβάμε.
0: Στη Μυτιλήνη θα παίξουμε το Σαββατοκύριακο.
2: Ο άνθρωπος τώρα.
1: Σοβαρά.
2: Στη Μυτιλήνη πού? Στο Κάστρο ή σε κανένα κλαμπάκι?
1: Όχι, είναι σε έναν χώρο του Πανεπιστημίου. Mm. Το έχουν οργανώσει κάποιες ομάδες εκεί, αυτόνομες. Θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Μέσα στη Μυτιλήνη νομίζω ότι είναι. Είναι στο Πανεπιστημίο.
2: Ωραιότατα. Κοίτα, είστε και μεγάλο μάδρα, παιδί μου. Πόσα μέλη ρυθμοί αυτή τη στιγμή?
3: 6. Είμαστε 6.
2: Δεν θέλω να πω και ένα σχήμα που είναι εύκολο να μετακινηθεί.
3: Όχι, ισχύει.
2: Δηλαδή 6 άνθρωποι, 6 εισιτήρια, πηγενέλα, να κινηθείς, να φας.
0: Ισχύει.
2: Αυτό που το πας.
0: Mm.
2: Οπότε εντάξει, ό,τι γίνεται είναι καλό.
3: Ισχύει.
2: Και ξέρουμε και τον τρόπο που κινείστε κι εσείς.
1: Και 30 Μαΐου θα παίξουμε στη Μυτιλήνη και 12 Ιουνίου θα παίξουμε στα προσφυγικά.
2: Σε μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται.
0: Να πούμε για τα προσφυγικά.
2: Ασφαλώς.
0: Ότι καλά, εγώ πήγα και την Κυριακή παίζαμε με την. Είναι. Αυτό το πράγμα που γίνεται είναι φοβερό, ας πούμε. Δηλαδή, η αλληλεγγύη του κόσμου σε αυτό το κομμάτι, το πώς το τρέχουν τα παιδιά. Πας εκεί πέρα, έχουν φαγητό, είναι συγκινητικό. Σας καλώ δηλαδή όλους να πάτε να το. Οποιαδήποτε μέρα, όχι μόνο τη μέρα που παίζουμε εμείς, οποιαδήποτε μέρα να πάτε να στηρίξετε το εγχείρημα αυτό. Ναι.
2: Η φάση αυτή των προσφυγικών και η ομάδα που διαχειρίζεται όλο αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης, της επικοινωνίας για το τι συμβαίνει, είναι όλοι πολύ σοβαρά παιδιά. Ήρθανε και εδώ με ένα όγκο μεγάλο από έντυπα που εξηγούσαν, από μπροσούρες, από ενημερωτικά, αφυλάδια, ενημερωμένοι, εμπεριστατωμένοι, μαζί δηλαδή, δεμένοι όλοι, είναι κάπως ένα παράδειγμα, δίνουν ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή για το πώς μπορούν να δουλέψουν αυτές οι αυτοδιαχειριζόμενες εστίες, ας πούμε, των ανθρώπων.
3: Αυτό ακριβώς, και είναι, δηλαδή εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό και νομίζω οι περισσότεροι και οι περισσότερες, και είναι ενδεικτικό αυτό που είπε και ο Βασίλης, ότι η τόσο έντονη αλληλεγγύη και πάρα πολλές πλευρές, δηλαδή δεν είναι από μία-δύο πλευρές, είναι δηλαδή από παντού, ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή και έντονη αλληλεγγύη. Και η ομάδα δηλαδή όντως που διαχειρίζεται προσφυγικά τόσα χρόνια είναι ένα φωτεινό παράδειγμα το πώς μπορεί κάτι να λειτουργήσει τόσο καλά και να αποφασίζει το ίδιο για τα μέλη του.
2: Ναι.
3: Και αυτό δεν αρέσει καθόλου.
2: Ασφαλώς. Εντωμεταξύ και σε μια περίοδο που το θέμα της στέγης είναι τόσο σοβαρό.
0: Το νούμερο ένα.
3: Βέβαια.
2: Οι άνθρωποι δηλαδή, όσοι είμαστε τυχεροί και με κάποιο τρόπο έχουμε και μένουμε ένα σπίτι, πραγματικά κάθε μέρα λέμε πω ευτυχώς έχω ένα σπίτι. Γιατί ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει σε μία δουλειά και παίρνει απλώς ένα μισθό και ζει μόνος του, γιατί και αυτό έχει σημασία, είναι αδύνατον να μπορέσει να συντηρήσει ένα σπίτι. Δηλαδή όταν παίρνεις 650-700 ευρώ το μήνα και το ενίκιο είναι θα σου πω το λιγότερο που μπορεί να είναι

0: 4,5 εκατοστάρικα, ας πούμε, για μια καρσονιέρα. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται να έχεις σπίτι. Θα πας το χαρτόκουτο στο δρόμο.
1: Είναι τραγικό.
0: Τελείωσε.
1: Και είναι και αρκετά οξύμορο. Ταξικό βασικά είναι, γιατί κατά κύριο λόγο συνήθως, όχι πάντα βέβαια, δεν είναι κανόνας, αλλά όχι, μάλλον δεν είναι κανόνας, δεν είναι 100%, αλλά πάνω κάτω είναι ο κανόνας ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλόμισθοι συνήθως έχουν και καλυμμένο το στεγαστικό. Οπότε.
0: Βέβαια, αυτά πάνε μαζί.
1: Ακριβώς. Οπότε
0: γιατί
1: είναι
0: ο χαμηλόμισθος και
1: ακριβώς
0: να πάει να ζητήσει βοήθεια, ας πούμε, από μια τράπεζα ή κάτι, θα του πούνε τι θες, πουλάκι. Άντε πήγαινε στο καλό.
1: Και είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να είναι και στο ενίκιο. Θα πρέπει, οπότε είναι όλο πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, έχει γίνει ασφυκτική η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολη. Και αν αυτό όλο το συντεριάξουμε, Θάνο και Βασίλη και Ήριδα, και με τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την κοινωνία, κυρίως με το θέμα της υγείας
2: και την ακρίβεια, και τρομακτική.
0: Την ακρίβεια, αλλά και το θέμα της παιδείας. Δηλαδή, αν έχεις παιδιά που πρέπει να αντατρέχεις δραστηριότητες, στα φροντιστήρια. Δηλαδή.
2: Παραοικονομία είναι αυτό. Και στη
0: λέμε για μια τρέλα.
2: Ναι.
0: Λέμε για μια τρέλα. Δεν θυμάμαι, παιδιά, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ χειρότερη κατάσταση. Δεν ξέρω εσείς.
2: Ούτε εγώ. Πρώτη φορά. Από τη Χούντα και μετά, δηλαδή, πρώτη φορά. Τόσο χάλια.
0: Ναι.
2: Και η κοινωνία λιπόθυμη. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Κοινωνία σε κατατονία.
3: Νομίζω έτσι πάει. Ότι αφού είναι λιπόθυμη η κοινωνία, φέρτε ότι είναι.
0: Οι άλλοι σαρώνουν.
2: Ναι.
1: Εντάξει, και ήταν και αυτό το με τον κορονοϊό και όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή, αυτό που περάσαμε δεν είναι κάτι λίγο. Δηλαδή, αυτό. Ανέφερε στη Χούντα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό, το οποίο ο Βασίλης, ας πούμε, και εγώ δεν το έχουμε ζήσει.
3: Ναι.
1: Αλλά θαρώ πως και η εποχή της πανδημίας ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για την κοινωνία.
0: Μεγάλο κολπέτο ήταν αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Ειδικά παιδιά, μαθητές που για να δουν περάσαν από γυμνάσιο σε λύκειο ή από δημοτικό σε γυμνάσιο και δεν ξέρανε ποιοι είναι οι μαθητές τους.
0: Απίστευτο.
3: Τρομερό.
0: Εντωμεταξύ.
3: Εγώ τους έχω αυτούς τώρα, επειδή κάνω.
0: Για πες, μαθήματα.
3: Είμαι στο σχολείο φέτος.
0: Ναι.
3: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο μεγάλη διαφορά έχει αυτό. Δηλαδή, πριν από 5 χρόνια οι μαθητές με σήμερα. Είναι δηλαδή, η φάση, ας πούμε, το κινητό είναι.
0: Μονόδρομος.
3: Δεν τους το παίρνεις από το χέρι. Δεν τους το παίρνεις από το χέρι.
0: Ναι.
3: Εντωμεταξύ. Και αν κάνεις απαγορεύσεις, να τους σκοτώνεις, να τους αυτό, δεν τους το παίρνεις από το χέρι. Ναι.
0: Έτσι. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, νομίζω η Ριδά, αυτό που έλεγες, επαναπροσδιορίστηκε στην πανδημία με τον εγκλεισμό η σχέση των ανθρώπων με το δημόσιο χώρο αλλά και με το χρόνο. Δηλαδή έγινε ένα, ξέρεις, σαν να γύρισε όλο το πράγμα και μπήκανε κάποιοι νέοι όροι που όμως δεν συζητήθηκαν αυτοί οι όροι, ξέρεις, απλώς έγινε μια μέρα ένα cut. Πώς το σινεμά λέει, κάτι αλλάζουμε πλάνο. Ξέρεις, και ήταν όλα διαφορετικά. Δηλαδή, ο δημόσιος χώρος πια δεν είναι δημόσιος χώρος. Δεν είναι ο χώρος που μπορεί ο πολίτης να πάει, γιατί είναι δημόσιος χώρος. Όχι.
2: Μα δεν είναι τι έγινε στη Νέα Σμύρνη. Τους δέρνανε που καθόντουσαν στα παγκάκια, δηλαδή.
1: Για το αέριο αυτό που λες.
3: Όχι.
1: Όχι,
0: για το δέσιμο, ότι οι άνθρωποι πήγαν στα παγκάκια και τους είπαν τι κάνετε εδώ. Παράνομο, σας μαζεύουμε.
3: Και μαζί με αυτό, φασισμός και ρουφιανιά παρέα.
0: Ακριβώς. Τα πενταψήφια πάντα, τα τηλέφωνα καταγγελιών. Μεγάλη μάστιγα, παιδιά. Δηλαδή, όσο λιγότερο οι άνθρωποι είναι πολίτες και συμμετέχουν στο κοινωνικό, γίγνεστε και συναποφασίζουν, τόσο περισσότερο θα δουλεύουν τα τηλέφωνα της ρουφιανιάς. Ως υποκατάστατο μια συμμετοχής. Ναι. Ότι ναι, δεν με ρωτάνε για τίποτα, δεν συμμετέχω πουθενά, αλλά
2: ναι.
0: Έχω δύναμη. Σηκώνω το τηλέφωνο και λέω: απέναντι καπνίζει, ελάτε να τον πιάσετε.
3: Κάνει πάρτι.
0: Έβγαλε το σκυλί
2: καλά.
0: Του λιτό.
2: Περνάει καλά.
0: Ναι, έβγαλε το σκυλί χωρίς λουρί. Δηλαδή.
2: Δεν λένε ότι πουριτανός είναι αυτός που δεν μπορεί και μόνο να διανοηθεί ότι κάποιος κάπου μπορεί να περνάει καλά.
0: Ναι,
2: τρελαίνεται.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Και στην Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία δυστυχώς ρέπει και στον πουριτανισμό και σε, εντάξει,
4: και
1: σε πολλές
4: φθόνο,
1: άλλες...
4: Και στο φθόνο του διπλανού.
1: Ακριβώς, παθογένειες, οπότε όλα αυτά βασιλεύουν τα... το να ρουφιανέψουμε, εντάξει, μα δεν
2: μικρό,
1: υπάρχει...
2: Μικροσυμφέροντα.
1: Μικροσυμφέροντα, ναι.
2: Λες, καταστρέφουν παραλίες, μπαζώνουν για να βάλουν το δικό τους κτήμα λίγο, ναι, να το αυγατήσουν λίγο, καταστρέφουν του διπλανού και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που είναι...
3: Ναι, και σε μεγαλύτερη κλίμακα, παραδείγματος χάρη στη Γάβδο, τώρα αυτό που έγινε, που διώξανε τώρα σε ακριτικό νησί, δηλαδή έχω δει συστημικούς δημοσιογράφους να τραβάνε τα μαλλιά τους για αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι τους, από τους 100 κατοίκους, τους 30 τους ξεσπιτώσανε, ας πούμε.
4: Απίστευτο.
3: Δηλαδή, ναι,
4: μεγάλη καταστροφή αυτό που έγινε στη Γάβδο.
3: Ανεδυνατό.
4: Μάλιστα. Ωραία, όλα, κοίτα, όλα ευχάριστα πράγματα λέμε.
3: Ναι. Ας αλέξε,
2: καλό μας. Να
4: σου πω. Δεν γίνεται, γιατί είπαμε, ζούμε στον κόσμο μας, αλλά όχι στην καρακοσμάρα μας, που λέει και ο φίλος μας ο Μίτσος. Λοιπόν, δεν γίνεται να πούμε να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας και να μην κουβεντιάζουμε γι' αυτά.
2: Και να πω, επειδή είπαμε για τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι, βλέπεις και την πρόταση, εφόσον οι ίδιοι αποφασίζουν, την πρότασή τους για την κοινωνία, το πώς αυτοί την οραματίζονται, δηλαδή με τον τρόπο που διαχειρίζονται το χώρο αυτόν.
4: Έτσι. Μιλάς για τα προσφυγικά τώρα.
2: Για τα προσφυγικά.
4: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Και γενικά για τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους είναι ένα πείραμα για να δούμε πώς οι άνθρωποι αυτοί.
4: Έτσι.
3: Ναι, ρε παιδί μου, μπορούμε. Μπορούμε. Ξέρω.
4: Ναι. Ασφαλώς, οι άνθρωποι όλα τα μπορούν όταν συναντηθούν με όρους, ξέρεις, σεβασμού, ισότητας, και ξεκινήσουν να κάνουν κάτι μαζί, τα μπορούν όλα.
2: Ανθρωπιάς.
4: Βεβαίως.
2: Ναι, να μην είναι στην κονόμα μόνο, όλα στην κονόμα είναι πια.
4: Ακριβώς. Αρκετά με την κονόμα σας.
3: Και πίσω έχει στην οθόνη Elon Musk.
4: Θα τα ακούσουμε μετά το κομμάτι.
3: Νομερό, πίσω στην οθόνη έχει Elon Musk.
4: Ναι, είδες τι τραβάμε. Αυτά είναι. Αυτά είναι.
2: Είδα προχθές ένα κείμενο του Καστοριάδη που έλεγε ότι είναι επικίνδυνα πλέον τα πράγματα με την κονόμα, γιατί λέει, παλιά πήγαινε στο συνεργείο, ο μάστορας θα σου έφτιαχνε το αμάξι. Τώρα το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η κονόμα. Δηλαδή μπορεί να χαίστηκε αν θα σκοτωθείς.
4: Ακριβώς.
2: Τον ενδιαφέρει. Και λέει, έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, κονόμας μόνο και τίποτα άλλο. Κτίζουν ο άλλος τα σπίτια, να γίνει και ένα σεισμός και να πέσει, χαίστηκα, ας πούμε.
4: Έτσι. Έτσι. Επίσης έχει.
3: Και αυτό είναι πόσα, 40
1: αυτό
3: χρόνια πριν, 30.
1: Ότι, ναι. Του Καστοριάδη κιόλας, άρα. Πόσα χρόνια πριν.
2: 30 χρόνια.
3: Μπορεί και παραπάνω.
4: Κοίτα, το 30 χρόνια είναι χθες, κανονικά.
1: Είναι χθες,
4: δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
4: Αλλά εκείνο που έχει συντελεστεί είναι η αποανθρωποίηση. Αυτό που λες, δηλαδή, πας σε ένα συνεργείο, δεν βλέπεις άνθρωπο. Είναι ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Ο οποίος και να θέλει να σε βοηθήσει δεν μπορεί, γιατί έχει γίνει πια ενταχθεί, έχει γίνει μέλος μιας αλυσίδας, ξέρεις, εταιρικής, που πάει το πράγμα εντελώς σαν μηχανή. Δεν μπορεί πια ο άνθρωπος να κάνει τίποτα για έναν άλλον άνθρωπο. Κάπως πρέπει να το σπάσουμε αυτό.
1: Μα τι σαν μηχανή, εδώ σου απαντάνε τα μπότς, ας
4: αυτό
1: πούμε. Δηλαδή
4: πας.
1: Ούτε καν είναι δεν είναι σαν, είναι μηχανή πλέον. Συνομιλείς όλο και περισσότερο με ρομπότ, ναι, με AI.
4: Έτσι.
1: Δηλαδή και αυτό είναι.
3: Παραγγέλνεις σε σουβλατζίδικο της γειτονιάς σε AI. Ναι.
4: Τραγικό.
3: Κανονικά.
4: Τραγικό.
3: Όχι στα McDonald's.
4: Έτσι. Έτσι. Έτσι.
2: Και εκεί που έχουν πάει τιμές, σε λίγο θα φοράμε virtual reality γυαλιά και θα βλέπουμε ότι τρώμε σουβλάκια.
4: Μπράβο, για εκεί είμαστε. Εκεί πάμε όλα τα χώσα. Θα σου έχει και μια συσκευή που θα σου βγάζει και λίγο, ξέρεις, μυρωδιά.
2: Αυτό.
4: Ειρηδά.
1: Για να το ευχαριστήσει και λίγο.
4: Α, τα δράμα.
2: Αλλά όχι με τζατζίκι, γιατί έχω ραντεβού μετά.
4: Ναι. Καλό. Ωραία. Να σας πω, πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι τώρα από το άλμπουμ. Mm-hmm. Ένα επίσης που μου αρέσει πάρα πολύ, Θάνο, είναι ο Γάτος.
2: Ο Γάτος, ναι, ναι.
4: Και διαβάζω στίχη Δημήτρης Γιαννουκάκης. Για μίλησα μας για αυτό το ποιητή.
2: Κοίταξε, ο Διαμαντής ο Καράβολας που είχε, ναι, το Φαρφουλά, τις εκδόσεις, ναι, Φαρφουλάς, και βγάζει και το φανζίν Φαρφουλάς, μου έστειλε αυτό το ποίημα. Ο Γιαννουκάκης ήταν χρονικογράφος δεκαετία του 60. Και αυτό ήταν πάρα πολύ γλυκό το ποίημα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και λέω θα το δουλέψουμε. Και το κάναμε με τη Σιλία Τιτσιούφη.
4: Τι ωραία. Να τα ακούσουμε. Mm-hmm. Ναι, μουσική Σιλία Τιτσιούφη. Πολύ ωραία. Ο γάτος.

Μα δεν τον νοιάζει μια σταλιά που ζει φυλακισμένος. Τριγυρνάμε στα κελιά χοντρός και ευτυχισμένος. Κάποτε φτάνει σοβαρός στην πύλη τη μεγάλη και κάνει τάχα ο φρουρός πως έξω θα τον βγάλει.

0: Και αυτό ο γάτος, Ήρυδα και Βασίλη και Θάνο είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια του διπλού, του άλμπουμ. Και έχει, σκέφτομαι πολλές φορές όταν τα ακούω, λέω, κοίτα, σαν παιδική χαρά. Θέλω να πω τι, σαν παιδάκια που βγαίνουν στον κήπο, ξέρεις, που υπάρχουν όλα τα λουλούδια και κόβουν ένα από εδώ, ένα από εκεί. Κάπως έτσι, Lost Bodies αναδεικνύουν, πλησιάζουν, προσεγγίζουν όλα τα μουσικά είδη με μια καρδιά σαν παιδική, δηλαδή χωρίς θέμα. Δηλαδή θέλω punk, θα το παίξω punk, θέλω lounge, θέλω ξέρω αυτό έτσι. Και όλο αυτό το πράγμα έχει και την, ξέρεις, από πίσω την ομοιογένεια της, της σύνδεσης της ομάδας και του κοινού βλέμματος, αλλά ξέρεις, αγκαλιάζει και μια ποικιλία που είναι η ζωή, είναι η ποικιλία, ρε παιδί μου. Αυτό εμένα με συγκινεί στη μουσική. Μ' αρέσει αυτό, αυτό το πράγμα. Ξέρεις, να πας, πηγαίνεις με την καρδιά ανοιχτή και με θάρρος και να τα αντιμετωπίσεις με μια παιδικότητα.
1: Αυτό σκέφτομαι και για το κοινό μας. Γιατί λέω, να έρθει κάποιος για τη συναυλία μας, σίγουρα μπορεί να είναι, όχι σίγουρα είναι ανοιχτός να ακούσει διαφορετικά είδη. Ξέρει ότι δεν θα πάει να δει 2 ώρες Stoner, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Σε 2 ώρες θα δει τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, εγώ να πω, επειδή. Ναι, αυτό είναι το vibe του Θάνο, έτσι. Δηλαδή, ο Θάνος το έχει φτιάξει αυτό το πράγμα. Έχει μια πολύ ακομπλεξάρεστη στάση ζωής γενικά. Μας την έχει μεταδώσει και εμάς, οπότε ξέρεις, έχουμε μπει και εμείς αυτό. Οπότε είναι. Και το έχει μεταδώσει και στο κοινό από εκεί και πέρα κλπ. Οπότε ναι, αυτό είναι όλα μαζί. Είναι το αστείο, το πάρα πολύ σοβαρό, το πάρα πολύ θλιβερό, το πάρα πολύ χαρούμενο. Όλα μαζί, το ίδιο δευτερόλεπτο ή και το ίδιο, ας πούμε, στο ίδιο κομμάτι και στο ίδιο δευτερόλεπτο ακόμα.
0: Έτσι ακριβώς. Θάνο, τι θα ακούσουμε τώρα αμέσως μετά τα σηματάκια της ώρας?
1: Είναι ένας Αφρικάνος μουσικός από το Δυτικό Σαχέλ, δηλαδή υπό Σαχάρια Αφρική, που είναι δηλαδή Μαυριτανία, Μάλι και τα λοιπά.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Ωραίος. Κοίτα, να δεις, θα είναι ο Κόι και εγώ τον προτιμώ από αυτό τον ξινιόλα, τον Στίγνο, από την αλήθεια. Τον φίλο που μας έφερες απόψε εδώ από την Αφρική και είπε το κομματάκι τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Θα είναι ότι ψάχνεις πάντα εσύ με τη μουσική. Πας σε πηγές έτσι, σε μέρη σχεδόν απάτητα πολλές φορές.
1: Το ψάχνω από πολλά χρόνια. Είναι μαράζι η μουσική, το ξέρεις κι εσύ. Παλιά δούλευα στη λέσχη του δίσκου που είχε κλασική όπερα και τα λοιπά αποκλειστικά και έπαιρνα τα μισά χρήματα. Τα υπόλοιπα ήταν από τους δίσκους που αγόραζα.
0: Έτσι. Κοίτα να δεις, αυτό όμως είναι που μας συγκροτήσει και που μας κρατάει να αντέχουμε τα θέματα της ζωής.
1: Ναι, εννοείται. Μουσική μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Κάποιοι, να το πούμε τώρα και αυτό, δεν ξέρω αν κάνει να το πούμε, ας το πούμε τέλος πάντων. Κάποιοι έρχονται μετά τις συναυλίες, μου έχουν πει, εντάξει, κάτω από 10 είναι, αλλά μου έχουν πει ότι η μουσική σας μου έχει σώσει τη ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και εγώ το πιστεύω γιατί και εμένα η μουσική, όχι η δική μας, η δική μου.
0: Κοίτα, αυτό ακούγεται λίγο έτσι υπερβολικό, όμως. Επειδή,
2: εντάξει,
0: μπράβο Βασίλη,
2: δεν
0: επειδή και εμείς το έχουμε πει και το νιώθουμε, όταν μας το λέει ένας άνθρωπος, άλλος το πιστεύουμε. Γιατί ξέρουμε ότι έχει μεγάλη αλήθεια μέσα του. Ε, Βασίλη.
2: Αλήθεια, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι υπερβολικό. Εμένα, σίγουρα πολλά κομμάτια μπορώ να πω ότι μου έχουν σώσει τη ζωή, χωρίς να είναι τόσο σημαντικά στην πραγματικότητα. Έτσι. Απλά, εντάξει, okay, έτυχε εκείνη τη στιγμή που κάτι συνέβαινε και ακούστηκε αυτό το κομμάτι και, και λες, ω Παναγία μου, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Α, μου πήρε, ξέρω εγώ, κάτι. Νομίζω, ναι, ότι είναι της τέχνης ένα...
0: Ιδιότητα της τέχνης.
2: Ναι, μια ιδιότητα της τέχνης, ας πούμε, ότι... Όχι της μουσικής μου, δηλαδή νομίζω και, και κάποια ταινία, ίσως κάποιο ποίημα.
0: Αλλά η μουσική έχει αυτή την αμεσότητα που σε πιάνει κατευθείαν στην καρδιά. Δεν διαμεσολαβεί καμία σκέψη, κανένας ορθολογισμός. Χτυπάει κατευθείαν, ξέρεις, σε ένα βαθύ συνέστημα.
1: Είναι η πιο λαϊκή τέχνη. Mm. Δηλαδή για να... ο εικαστικός πρέπει να πας στην καλέρι να δεις το έργο του. Θέατρο, κινηματογράφος. Και τώρα βέβαια μπορείς να κατεβάσεις ταινίες, να τις δεις και στο σπίτι. Αλλά η μουσική μπορείς να το ακούσεις στο αυτοκίνητο. Μπορείς να το ακούσεις στην εκδρομή. Δηλαδή πλέον η μουσική είναι μάλλον η πιο άμεση και η πιο λαϊκή τέχνη. Έτσι. Ακόμα και Ξενάκης να είναι, που είναι περίεργος και δύσκολος, και αυτό μπορείς να το ακούσεις όπου θέλεις.
0: Ακριβώς. Μεγάλη υπόθεση.
1: Πλατσουρίζεις, ας πούμε, κάτω από τα Πλατάνια και ακούς Ξενάκη. Τα Βίτσια είναι πολλά, δεν ξέρω.
0: Έτσι, ασφαλώς. Κοίτα να δεις. Αυτό είναι το ωραίο, ότι δεν υπάρχει στερεότυπο, δηλαδή δεν υπάρχει συνταγή στο τι θα σε συγκινήσει κάθε στιγμή και το τι θα σου, όπως είπαμε, σου σώσει τη ζωή, γιατί η τέχνη και η μουσική λειτουργεί κάπως σαν ομοιοπαθητικά. Δηλαδή είσαι σε θλίψη, σε νταλκά, τρομερό, δεν θα βάλεις να ακούς κάτι χαρούμενο, θα βάλεις να ακούσεις το πιο χειρότερο από σένα, ώστε θα ταυτιστείς και θα πεις, εντάξει φίλε, εδώ είμαστε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί πιστεύω ότι μόνο όταν αφαιθείς να νιώσεις το συνέστημα, ακόμα και το δυσάρεστο συνέστημα, μπορείς να το μπορεί να απλωθεί μέσα σου και κάπως να
3: συμφιλειωθείς κάπως μαζί του, αν μπορείς να συμφιλειωθείς. Ναι, και εμένα μου έρχεται, ας πούμε, τώρα που είπαμε, μου έσωσε στη ζωή το γνωστό δίσκο κομμάτι Last Night a DJ Saved My Life. Δηλαδή, αλλά ενώ δεν είναι τυχαίο αυτό, ισχύει πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλες και όλους μας έχει συμβεί αυτό, γιατί εκτός ότι, okay, μας σώζει τη ζωή και ότι κάνουμε μουσική, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι όλοι είμαστε fans, έτσι, και από εκεί ξεκινάμε. Ότι... Και αυτό που είπε ακριβώς ο Βασίλης, ότι μπορεί και κάποιο κομμάτι το οποίο να μην θεωρείται τόσο σπουδαίο, να μην θεωρείται καν για σένα τόσο σπουδαίο, αλλά σε κάποιες στιγμές της ζωής σου ήταν τόσο σημαντικό που νιώθεις ότι πραγματικά σου έσωσε τη ζωή.
1: Ναι, βέβαια, κομμάτια τα οποία είναι εμπορικά καθαρά, που είναι στημένα δηλαδή, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, είναι τζούφια. Είναι, ας πούμε, σαν τα σύμβολα που είχαν οι άνθρωποι που είναι δουλεμένα χρόνια και τα σήματα που έχουν οι εταιρείες που είναι στημένα από γραφίστες, ας πούμε, που δεν έχουν καμία ψυχή πάνω τους. Κάπως έτσι πάει.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει, βέβαια, εγώ θα πω τώρα έτσι. Ναι, θα πω ότι καμιά φορά, ξέρεις, έτσι όπως λειτουργεί αυτό το πράγμα και το τι φτάνει στο αυτί του ακροατή, καμιά φορά και κάτι που είναι τελείως εμπορικό μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξέρω. Εγώ, εμένα μου ήρθε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα να το πω. Ας το
3: πες
2: πω.
3: Το, πες το, ρε Βασίλη. Εννοείται.
2: Εμένα αυτό το κομμάτι του Γιώγαλα, ας πούμε, το μην ξαναρθείς από τη δουλειά, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι κομματάρα.
2: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, εμένα μου έχει, ας πούμε, και κάποια... δεν ήταν εμπορικό.
3: Okay, αυτό, okay, αυτό yeah. δεν πάει σε αυτό.
0: Όταν βγήκε, τσίφα, ήταν μέσα με 30 άνθρωποι που ακούγαμε.
3: Και ήταν και πολύ ειλικρινά γραμμένο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Okay. Δηλαδή, ήταν και γραμμένο από τη ζωή του πραγματικά. Σωστό.
1: Απλά νομίζω ότι έχουμε συνδέσει τη λαϊκή μουσική με κάτι χάλια, ενώ παλιά η λαϊκή μουσική, η παραδοσιακή μουσική, το κέντημα, το σκάλισμα δεν ήταν καθόλου kitsch, έτσι. Από τη στιγμή όμως που μπήκαν οι εμπόροι στο παιχνίδι.
0: Και η Χούντα, διότι η Χούντα την έκανε κυρίως αυτή τη δουλειά, ναι. που οικειοποιήθηκε ό,τι λαϊκό,
1: ό,τι λαϊκό υπήρχε,
0: και παραδοσιακό, ναι. και του βάλε να πούμε φουστανέλα, το έκανε τσολιαδάκι και φανταράκι, και βέβαια είπαμε χι.
2: Και έκανα χρυσό από δίπλα.
0: Άστα, άστα.
1: Ναι, και οι εμπόροι μπήκαν στο παιχνίδι για να φτιάξουν λαϊκή μουσική, υποτίθεται, η οποία είναι kitsch. Ξεκάθαρα kids. Είναι kids.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά η λαϊκή τέχνη δεν ήταν kids. Ποτέ δεν ήταν kids. Ήταν πάρα πολύ δυνατή.
0: Πολύ σωστό. Βέβαια. Γιατί, μα κοίτα και η μουσική έτσι, με την ευρεία είναι αυτό πλημερό κεντρό, όλα αυτή η μεγάλη ομπρέλα που ακούμε, από τη λαϊκή τέχνη δεν ξεκίνησε.
1: Για λαϊκή μουσική.
0: Λαϊκή μουσική.
1: Εννοείται. Ξέρεις, κάποιοι μου είπαν, θυμάσαι παλιά,
0: ναι.
1: ότι λέγανε, ας πούμε, ότι ακούνε ροκ, γιατί ακούνε αμερικάνικη μουσική και τα λοιπά. Στο μεταξύ το λέγανε αυτοί
0: ναι.
1: που ακούγανε δίσκους που φέρνανε τις μελόντια από τη Σοβιετική Ένωση, που ήταν κλασική μουσική.
0: Έτσι.
1: Μα και εκείνη δεν ήταν ελληνική μουσική. Και μετά ήταν και το άλλο. Το ότι εμείς μπορεί να ήταν μουσική που ερχόταν από την Αμερική, αλλά ήταν μουσική της αμφισβήτησης. Δεν ήταν η επίσημη αμερικάνικη κουλτούρα. Δηλαδή είναι σαν να μιλάς για το μέτρο 68, δεν μιλάς για τη γαλλική κουλτούρα. Έτσι, μιλάς για κάποιες ιδέες.
0: Έτσι. Έτσι. Αυτά είναι. Επιστρέφουμε για λίγο στο διπλό άλμπουμ.
2: Ναι, να πω ότι θα ακούσουμε. Θα
0: το
2: ακούσουμε,
0: Hot Stories, για πες, Βασιλή.
2: Θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα παλιό κομμάτι. Lost Bodies είναι. Σε ποιο δίσκο, θυμάσαι, Θάνος, σε ποιο δίσκο ήταν?
1: CD.
2: Σε ποιο CD ήταν, ναι.
1: Δεν
2: θυμάται ούτε ο Θάνος σε ποιο. Θα σου πω, ένα παλιό κομμάτι Lost Bodies το οποίο έχει γίνει επανεκτέλεση από την μπάντα. Το γράψαμε δηλαδή. Και έχει αλλαχτεί πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο εκτέλεση.
0: Και εδώ αυτό. Διαβάζω. Μουσική Βασίλης Ήρυδα Κωνσταντής. Λέανδρος Γιώργος Αντώνης Παπασπύρος Θάνος.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά
2: είναι η αρχική εκτέλεση από τους δύο παλαιούς και η επανεκτέλεση από...
0: Τόσο παλαιό, δηλαδή εποχή κασέτας, Θάνο.
2: Όχι, CD. 20 ετίας πλάς.
1: Ο Αντώνης σωστό. Έφυγε από την μπάντα το 17. Δηλαδή είναι περίπου 9 χρόνια.
0: Ναι.
2: ναι, αλλά όχι το κομμάτι, αυτό είναι
1: αυτό
2: πολύ
1: ήταν
2: πιο παλιό.
1: Πριν,
2: 25
1: και
2: χρόνια.
1: Και η στίχη είναι του. Πώς τον λένε, εσύ, του Λέινγκ, που είναι φαινομενολόγος, υπαρξιστής, αντιψυχίατρος. Και η Ιουλία Ραλίδη.
0: Ρόναλντ Λέινγκ.
1: Έχει κάνει τη μετάφραση.
0: Και, το έχει κάνει και δώρο. Με αφιέρωση δική της, η αείμνηστη, εξαιρετική Ιουλία. Μεταφράστρια, η Ιουλία Ραλίδη.

0: Αυτά είναι, κοίτανες, γιατί τα τραγουδάκια, εκτός που λένε, ξέρεις, υπερβατικά πράγματα, ποιητικά κτλ, είναι φορές που πρέπει να λένε και τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως αυτό που ακούσαμε, Θάνο Κόη.
1: Ναι, ήταν από τον Γκρούπο Ζετ, Ιταλοί, που τραγουδάν παλιά αναρχικά τραγούδια.
0: Εντάξει, σοβαρό κίνημα και στην Ιταλία. Mm-hmm. Οι άνθρωποι...
1: Κάνει μια αναφορά και ο Αγγελόπουλος, το Μεγάλο Αλέξανδρο, mm-hmm. που μιλάει για τους Ιταλούς αναρχικούς. Και στη Βραζιλία μου είχαν πει για κομμούνες που είχαν φτιάξει οι Ιταλοί αναρχικοί.
0: Αυτά τώρα προπολεμικά.
1: Ναι, εκεί. Μετά τους λιανίσανε.
0: Ναι.
1: Και έξω και υποχρεώθηκαν και φύγανε, βέβαια, πάρα πολύ, γιατί ήταν ο... στο λέγανε...
0: Φράνκο.
1: Όχι, ο Ιταλός.
0: Στην Ισπανία. Ο Μουσολίνι.
1: Ο Μουσολίνι, ναι.
0: Ναι. Είδες, παντού πλακώνουνε τα... ο φασισμός, ας πούμε, τα κοράκια, πάντα στην ιστορία.
1: Και πώς ξαναγυρνάμε, ε? Απίστευτο, δηλαδή, σκανδιναβικές χώρες τώρα, που πηγαίνανε άνθρωποι, βρίσκαν άσυλο στη Σουηδία και έχουν ακροδεξιά κυβέρνηση πάνω. Όλοι, η Φιλανδία, Δανία, όλοι αυτοί έχουν φασίστες πάνω. Και ένας φίλος μου λέει για τη Βιέννη και την Αυστρία γενικά, μου λέει ότι είναι κάργα φασίστες πλέον η Αυστρία.
0: Τι λες, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Και χώρες που έχουν υποφέρει από τον φασισμό, δηλαδή Πολωνία, ας πούμε, που οι Ναζί την λιανίσανε, και δεν είναι μόνο θέμα Εβραίων, δηλαδή τους Πολωνούς ως Πολωνούς. Και τέλος πάντων λένε πάρα πολύ ψηλά ο φασισμός αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Μα δεν βλέπεις τώρα, ειδικά... Με το θέμα της Παλαιστίνης, τι γίνεται, βλέπεις η αστυνομία, νομίζεις ότι είναι στο Ισραήλ. Βλέπεις την αστυνομία της Γερμανίας, της Αγγλίας, να λιανίζουν τον κόσμο στο ξύλο επειδή κρατάνε παλαιστινιακή σημαία. Δηλαδή, άμα κρατάγαν Ισραηλίτικοι, δεν έγινε τίποτα. Και λες, μα τι γίνεται εδώ πέρα.
3: Το Ισραήλ μπαινοβγαίνει στη Μεσόγειο, έτσι, παίρνει όποιον θέλει, ξέρω εγώ, άμα δεν του αρέσει, εντάξει, μπορεί να μπει και σε ένα. Λουστάρ, ας πούμε, αύριο μεθαύριο, να πάρει κάποιον που κρατάει μια παλαιστινιακή σημαία, ας πούμε. Ξέρεις.
0: Να σας πω, είδατε τις σκηνές αυτές με τους ανθρώπους που απήγαγαν από τα σκάφη, πώς τους είχαν κάτω γονατισμένους.
1: Με δεμένα τα χέρια.
0: Με δεμένα τα χέρια πισάγκωνα.
3: Σκέψου ότι αν υποφέρουν τέτοια πράγματα δυτικοί άνθρωποι, τι υποφέρουν οι Παλαιστίνοι. Δηλαδή, είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, βάλτο σε κλίμακα και με. Πώς το λένε, με εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, σκέψου τι γίνεται σε πράγματα που δεν μπορούμε να δούμε.
0: Δεν ξέρω. Έχουμε εικόνα.
1: Στο μεταξύ, επειδή ήμουν στη Βραζιλία την εποχή που ανέβηκε ο Μπολσονάρο πάνω, ο κόσμος που ψήφισε τον Μπολσονάρο, που ήταν ακροδεξιός, χαιρετούσαν ναζιστικά. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες που χαιρετούν όλοι ναζιστικά. Και στην ορκομοσία του Μπολσονάρου πήγε ο Νεντανιάχου. Δηλαδή, να δεις τώρα διασυνδέσεις.
0: Πολύ άσχημα πράγματα. Κοίτα, η Βραζιλία υπήρξε καταφύγιο πολλών Ναζί. Οπότε υπήρχε και έτσι κι αλλιώς μια φωλιά. Αλλά είναι αυτό που είπατε και εσύ, Θάνο, και εσύ, Ρίδα και Βασίλη, ότι τελευταία βλέπουμε το φασισμό να ξαναφουντώνει παντού. Να πίστευτο. Και εκεί αναρωτιέσαι και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τελικά ο άνθρωπος δεν μαθαίνει τίποτα.
2: Όχι.
0: Δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι να ξαναγυρνάμε και να ξαναγυρνάμε και να ζούμε τα ίδια.
3: Εγώ νομίζω και κάθε φορά και ακόμα περισσότερο.
0: Με
3: γιατί
0: περισσότερη
3: πλέον,
0: ένταση.
3: Πλέον εξαφανίζονται και τα γραπτά, ας πούμε. Που θα...
0: Οι μαρτυρίες, τα ντοκουμέντα.
3: Ναι. Οπότε ξέρεις, κάτι το οποίο είναι online, μπορεί να το πειράξεις.
0: Σωστό.
3: Τέλος πάντων.
0: Επίσης,
3: με τον ένα με τον άλλο τρόπο να το αλλοιώσεις, έτσι, να μην φτάσει, να μην μαθευτεί, να το πας σε χαμηλή ροή. Εγώ είδα, ας πούμε, ανέβαζα τώρα που τα stories, ας πούμε, με το στόλο, ας πούμε, που έγινε αυτό το σκηνικό, και έβλεπα ότι είχαν, ξέρω εγώ, 30 προβολές. Ενώ ξέρεις, κανονικά μπορεί να είχαν, ξέρω εγώ, ένα στόλο 250.
0: Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι επεμβαίνει το μηχάνημα. και ανάλογα με το τι, ποιο είναι το θέμα, το διαχειρίζεται. Είτε το κρατάει πιο πίσω, είτε το αφήνει πιο μπροστά.
1: Και το πιο απίστευτο είναι ότι χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Google έδωσε δωρεάν όλο το cloud των Παλαιστινίων στο Ισραήλ.
3: Ναι,
1: για και όλοι χρησιμοποιούμε την Google.
3: Για να ξέρουν ποιους σκοτώνουν.
1: Αγόρασε το YouTube, ας πούμε. Δηλαδή πλέον συμμετέχουμε και εμείς αυτό.
0: Ναι, ναι Θάνο, όπως το λες. Και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, γιατί πλέον το να φύγεις σημαίνει ότι καταδικάζεσαι στην αφάνεια, στη σιωπή. Που λες, ποιο είναι χειρότερο, να μείνω και ό,τι μπορώ, ή να πω άντε στα κομμάτια και να εξαφανιστώ. Τι φάση, ρε φίλε. Δηλαδή, όλα δικά τους τα έχουν πάρει.
1: Ναι, ναι. Ναι, δεν είναι. Κοίταξε. Όλες οι εφημερίδες, παλιά θυμάμαι, ας πούμε, ότι ήξερες ότι το Αντένα είναι Νέα Δημοκρατία,
0: ναι, ναι.
1: Το Μέγκα ήταν Πασόκ, ας πούμε. Τώρα είναι όλα, όλα κυβερνητικά. Και ανοίγουν και καινούρια κανάλια, μικρά, λες, τι σκατά τα θέλουν. Έχουν ήδη 10, τι θέλουν 15.
0: Τρομερό.
1: Τρομερό, ναι, δηλαδή, μετά ανοίγει ένα κανάλι το οποίο είναι αντιπολιτευόμενο και σου λέει ότι αυτό το έχει ένας εφοπλιστής, ο οποίος κάνει άλλο παιχνίδι τώρα και λες, τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, ναι, ναι, ναι, όντως.
3: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα πιο μικρά τα φτιάχνουν έτσι για να μαζέψουν ένα κοινό που αντιδρά και να το σιγά σιγά να το μετατοπίσουν. Εγώ έτσι νομίζω ότι, ξέρεις, α, ο Τάδε το, ξέρω εγώ πώς λέγεται, το...
0: ναι, λέμε τώρα, ναι, ότι, whatever, ναι.
3: Το Τάδε, το Viber, ας πούμε, ναι, κανάλι.
0: Ναι.
3: Μαζεύει, ξέρω εγώ, το Θάνο και την Ήρυθα που κάπως σκέφτονται λίγο διαφορετικά, τους αλλάζει και λίγο την άποψη, πάνε και ψηφίζουν και αυτοί που πρέπει να ψηφίσουν.
1: Ναι, σε φέρνει στα μέτρα. Και ούτως ή άλλως εκπαιδευόμαστε, δηλαδή, στο Facebook. Άμα βάλεις κάτι που να είναι ελαφρώς, όχι ερωτισμό,
0: ναι, ναι,
1: ελαφρώς να πλησιάζει, στο πετάνε έξω. Δηλαδή σου λέει ότι βγήκες έξω από τους νόμους της κοινότητας και συμμετέχουμε σε αυτό το χάλι και σε αυτή τη ξεφτύλα. Σκύβουμε το κεφάλι.
0: Τρομερό.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Σε απίστευτη.
0: Θάνο, δηλαδή, έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Το ζούμε παλιά, όλοι καθημερινά.
1: Που παλιά δεν το δεχόμασταν αυτό με τίποτα.
0: Νομίζω αυτό μας στοιχίζει ψυχολογικά. Δηλαδή, όλοι μέσα μας έχουμε κάπως ενσωματώσει αυτό το πράγμα που είναι σαν ήττα, ρε παιδί μου. Ναι, ότι δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Είναι τραγικό.
1: Ναι, γιατί
0: σε αυτή την καινούρια εποχή.
1: Μας πουλάνε και την αντίσταση.
2: Ναι. Ναι. Είσαι πλέον καχύποπτος και με το ένα και με το άλλο και με τα πάντα. Γιατί αυτό, δηλαδή, τελικά από πίσω κάτι υπάρχει πάντα. Είναι όλο φρίκι, πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Και παίζουν όλο τόσο πολύ με την ψυχολογία, ξέρεις, και όλο αυτό το πράγμα έχει γίνει.
1: Είναι σπουδαγμένη πλέον. Είναι πρώτη φορά το είδαμε αυτό με τα λευκά κελιά, όπου δεν το φτιάξανε. Δεν το φτιάξανε κτίστες και.
0: Ακριβώς.
1: Το φτιάξανε επιστήμονες. Ψυχολόγοι και ψυχίατροι και κοινωνιολόγοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταστολή δηλαδή στο μάξιμο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέγανε από την εξουσία. Από την εξουσία της επιστήμης στην επιστήμη της εξουσίας.
0: Έτσι.
1: Γιατί κάποια στιγμή και η επιστήμη έπρεπε να βγει στην επιφάνεια. Οπότε έκανε μεγάλες προσπάθειες για να γίνει εξουσία. Τώρα πάμε στην επιστήμη της εξουσίας.
3: Γι' αυτό βλέπουμε και σιγά σιγά τα πανεπιστήμια να συντηρητικοποιούνται. Έτσι να... Ενώ θυμάμαι εγώ όταν ήμουν φοιτητής, η σύγκληση του Πανεπιστημίου βγάζανε έτσι αποφάσεις που έλεγες, α, τι δημοκρατία παίζει, ρε παιδί μου, πολύ δημοκρατικό πράγμα. Τώρα βλέπουμε να κάνουν έρευνα για το IDF, για το NATO, για το κλπ. Yeah. Και όχι τα τεχνολογικά απαραίτητα ιδρύματα, δηλαδή αυτούς που περιμένεις, αυτοί που δεν θα περίμενες καν να κάνουν.
0: Ακριβώς. Πάντα τα πανεπιστήμια ήταν το πεδίο εκείνο της ελεύθερης σκέψης, της πρωτοπορίας, δηλαδή σε σημείο που καμιά φορά σοκάραν και την κοινωνία με το πόσο προοδευτικές, ας πούμε, μπορεί να ήταν οι ιδέες. Και τώρα είναι μπροστά στη συντήρηση, πρώτη. Τι
3: εντάξει,
0: έχει γίνει?
3: Όχι όλος.
0: Όχι όλο, όχι. Αλλά το βλέπουμε σαν στοιχείο πολύ...
3: Αυτοί που έχουν πάρει τις καρέκλες.
0: Ναι, αυτό. Μάλιστα. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Εδώ παρέα με Μέρος, μικρό μέρος της μεγάλης ομάδας των Lost Bodies. Ήριδα, Βασίλης, Θάνος. Ακούμε κομματάκια από το...
4: '91 και 4. Στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: '91 και 4. Στο κόκκινο.

0: fissati via.
1: Ne sa fippia. Ne sa fippia.
2: Για να δούμε. Που θα είναι ο πάτος.
1: Ναι, νομίζω δεν υπάρχει. Την ξέρεις τη θεωρία μου, δεν ξέρω αν την έχω πει. Την έχω πει εδώ από το μικρόφωνο. Λέω, δεν υπάρχει πάτος. Διότι όσο πέφτουμε, ανοίγουμε δρόμο.
2: Έλα, ναι.
1: Οπότε δεν υπάρχει πάτος. Θα πρέπει να γίνει κάτι, ξέρεις.
2: Σε λέω, θα λέμε, πετάξτε μας σκηνή να ανέβουμε στο πάτωμα.
1: Τι λες τώρα, τρελανέ μας. Τρελανέ μας. Δεν υπάρχει εδώ μεταξύ, ξέρεις, όλα αλλοιώνονται και όλο πάει πιο μακριά το όριο. Το όριο είναι κάτι που μετακινούμενο. Οπότε ξέρεις, το περνάς, αλλά για να μην το περάσεις απλώς έχεις από λίγο πριν το έχεις πάει εσύ πιο εκεί. Οπότε πάντα λες, έχω περιθώριο.
3: Ναι, είναι αυτό σαν την ακροδεξιά που ξαφνικά, ξέρεις, κάποιος ο οποίος είναι στην κυβέρνηση λέει ακροδεξιά και λες, μα πώς έγινε αυτό. Ναι, δεξιό, είναι απλά δεξιός. Και τελικά είναι, ξέρεις, και ακροδεξιά έχει πάει ακόμα και πέρα.
1: Ακριβώς.
3: Και σε περιμένει.
1: Κοίτα να δεις ότι ζούμε στην εποχή που, όπως λέμε έτσι, ότι υπάρχει έλλειψη κριτηρίου, δηλαδή δεν υπάρχουν πια τα κριτήρια. Να εκτιμήσεις μια κατάσταση, νομίζω αυτό τα εξηγεί όλα. Δηλαδή άλλος είναι αυτό, ακροδεξιός, φασίστας, και λέω, όχι, δεν είμαι φασίστας, απλά λέω τη γνώμη μου. Γιατί λέει, θα με απαγορεύσεις να πω τη γνώμη μου.
2: Και στην Αμερική έχει γίνει αυτό κίνημα ολόκληρο.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή άκουσα για κάποιον που είχε πάει σε μια βιβλιοθήκη και είχε έκλεινε η βιβλιοθήκη και του έκανε μήνυση στον φύλακα, επειδή ήταν Αφροαμερικάνος, και είπε ότι ήταν ρατσιστικό απέναντι στους λευκούς, δηλαδή ότι να είναι.
1: Ότι να είναι. Ότι να είναι.
3: Βέβαια, εντάξει, τώρα το σκηνικό στην Αμερική έχει αρχίσει και παίρνει λίγο άλλες διαστάσεις. Ναι. Βλέπουμε άτομα τα οποία δεν περίμενες ποτέ, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπεις τον Μπραντ Πιτ να χρηματοδοτεί ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη. Βλέπεις πράγματα ακραία. Δεν φανταζόσουν ότι, ξέρω εγώ, κάποιοι που είναι στο Star System μέσα πάνω-πάνω θα μπουν σε διαδικασία να κάνουν πολιτική πράξη, ας πούμε. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
2: και ο άλλος που έχει κάνει το Pulp Fiction, όπως τον λένε, παιδιά.
4: Ταραντίνο, ναι.
2: Ταραντίνο είναι, ξέρεις. Έχει πάρει και σπίτι σε περιοχή που το έχουν πάρει από τους Παλαιστίνιους και τα λοιπά, και πάει και φωτογραφίζεται και με το IDF και τέτοια. Τώρα, μια και πες για τον Brad Pitt, δεν ξέρω αν ήταν ο Brad Pitt αυτός, αλλά θυμάμαι παλιά που λέγαμε, γιατί λέει βομβαρδίσανε τη Σερβία, γιατί ήταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έκοψε τα λιγότερα εισιτήρια ο Τιτανικός.
3: Ο Ντικάπριο.
2: Ο Ντικάπριο.
1: Τρέλα.
2: Τρέλα.
3: Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να λέει αυτός, αλλά βλέπεις τώρα πολύ, δηλαδή τον άλλον που έπαιζε στο Need for Speed, όχι, δεν θυμάμαι καν πιο, ένα τέτοιο με αυτοκίνητα, ξέρω, και μιλάει αυτός για την Παλαιστίνη, δηλαδή τώρα που για... Σαν ηθοποιό που παίζει σε καγκουροτενίες που δεν έχεις πιστεύεις ποτέ ότι θα πει κάτι πολιτικό, και όμως κάπως εκεί μέσα σε όλο αυτό το υπερσάπιο πράγμα που συμβαίνει μιλάνε άνθρωποι, ξέρω εγώ, που δεν περίμενες. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον εμένα αυτό.
1: Είναι όντως.
4: Όντως. Όχι, αυτό λέω και εγώ, όντως ενδιαφέρον, γιατί έχεις από τη μία τον Τραμπ, ενώ όλο αυτό στην Αμερική, ή σε σχέση, ας πούμε, και με το Hollywood, τώρα που λες και Brad Pitt και αυτά. Εντάξει, εγώ απλά μάλλον ήθελα να το πω τώρα, το πόσο κακή ταινία.
3: Για πες το, για
1: πες.
4: Ήταν το Μια Μάχη Μετά την Άλλη, που το παρουσιάσανε και ως πολιτική ταινία, που ήταν, εντάξει, εκνευριστική. Εμένα με νευρίασε, δηλαδή, το οποίο σάρωσε τα Όσκαρ.

0: αλλά δηλαδή λες κάποια στιγμή αυτή είναι η πολιτική της Αμερικής. Ήταν όλο, είναι όλο προβληματικό, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο Βασίλης. Ότι από την άλλη βλέπεις όμως ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο Hollywood, είναι ο ορισμός του Hollywood, κυρίες.
1: Έτσι, για μένα, εντάξει, κακή ήταν, αλλά δεν είναι και, για Hollywood δεν είναι και τόσο κακή. Δηλαδή,
0: εκείνη το πρόβλημα. Εκείνη το πρόβλημα. Αυτό το μασκάρεμα. Ότι σου λέει ότι είμαι και Hollywood, αλλά κάνω και πολιτική, και ότι να δείξουμε ότι η Αμερική. Εντάξει, ίσως δεν ξέρω, ίσως υπερβάλλω, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε
2: ξανά.
0: Εμένα με νευρίασε από το αυτή.
3: Τι λες, Θάνο?
2: Και ο Λάνθιμος, ο δικός μας πήρε θέση.
3: Βεβαίως.
2: Και μου έκανε εντύπωση που είχε πάει στα Μπάφτα, τα οποία είναι από την Ακαδημία Ρόιαλ.
3: Ακριβώς.
2: Στην Αγγλία που τους λιώνουν στο ξύλο.
3: Έτσι.
2: Και είχε πάει στα Μπάφτα, λέω, άμα του δώσουν Μπάφτα τώρα του Λάνθιμου, σφύρα μου.
3: Είδες.
2: Γιατί εκεί τους λιώνουν.
3: Σημαντικό, σημαντικό να μιλάνε οι άνθρωποι.
1: Ναι, ειδικά εντάξει,
3: όταν έχουν έτσι με δημόσιο.
1: Ο Λάνθιμος έχει κάνει πολύ καιρό και μεγάλο αγώνα, και ο Χαβιέ Μπαρδέμ και κάποιοι άλλοι πολύ τέτοιο.
2: Ναι,
1: σιγά σιγά μιλάνε και άλλοι. Αυτό είναι το φοβερό. Ναι. Ότι δηλαδή δεν μιλάνε μόνο οι εντός εισαγωγικών βαμμένοι, ας πούμε, μιλάνε και κόσμος ο οποίος είναι καμία σχέση με το.
0: Και να το λέμε, και υπάρχει κόσμο σε μεγαλύτερη και μικρότερη κλίμακα που το πολεμάει αυτό. Που okay, δεν, είναι η Παλαιστίνη, το οποίο είναι και ένα σύμβολο κάπως, γιατί είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή, και το τι γίνεται σε πόσες άλλες χώρες και στην Αφρική, στο Σουδάν, δηλαδή τώρα και σε άλλα πράγματα δεν ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι ένα σύμβολο η Παλαιστίνη και είναι κόσμος ο οποίος το παλεύει. Ας πούμε, πρόσφατα άκουσα ότι η Νάντια Αργυροπούλου, η οποία επιμελείται την Biennale αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, στο Μόμους, ότι έχει ένα πολύ μικρότερο μπάτζετ, γιατί προσπαθεί ό,τι επιδοτήσεις παίρνουν να μην έχουν να κάνουν με το Ισραήλ.
3: Σημαντικό.
0: Το οποίο είναι ένα σουντόκου, έτσι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το λύσει αυτό το πράγμα. Θέλει αγώνα.
3: Έτσι.
0: Και είναι και. Εν τέλει θα καταλήξεις να έχεις σίγουρα ένα πάρα πολύ μικρότερο μπάτζετ. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν άνθρωποι σε τέτοιους θεσμούς και το προσπαθούν.
3: Είναι.
2: Νομίζω ότι η Παλαιστίνη είναι κομβικό σημείο για την ανθρωπότητα. Αυτή η υποτιθέμενη Δύση, δημοκρατική και τα λοιπά, έχει πάει περίπατο. Ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτη. Μιλάμε για ένα τραύμα συλλογικό που όλους θα μας αγγίξει. Λέει κάποια στιγμή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα λοιπά μας πούνε, δεν βλέπατε πως γινόταν με τους Ναζίδες.
3: Ακριβώς.
2: Και πες ότι τότε στους Ναζίδες μπορεί όντως κάποιοι να μην ξέρανε. Τώρα όμως βλέπουμε όλοι.
3: Τώρα όλοι ξέρουν.
2: Και το χειρότερο είναι ότι γινόμαστε όλοι Παλαιστινοί σιγά σιγά.
3: Ναι. Ναι.
1: Αυτό το, πώς έλεγε αυτό το ποίημα του Μπρέχτ, ότι ήρθανε για αυτούς, αλλά δεν ήσουν τέτοιος, δεν το θυμάμαι και ακριβώς.
3: Και όταν θα έρθουν για σένα, δεν θα
1: ήρθανε
3: για τους Παλαιστίνιους. Ακριβώς.
1: Τώρα έχουν έρθει για τους Παλαιστίνιους.
3: Ακριβώς. Νομίζω, παρότι δεν το είχαμε πει για έτσι, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να ακούσουμε το κομμάτι. Αν πρέπει να πεθάνω, έτσι, μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
2: Ναι, είναι του Ραφάτ Αλαρί.
3: Ναι.
2: Είναι Παλαιστίνιος ποιητής. Είναι το τελευταίο του ποίημα. Ένα μήνα μετά τον κάνανε χειρουργική κτύπημα το IDF. Δηλαδή τον σκότωσε και αυτόν και την αδερφή του και τα ανήψια του σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα.
3: Επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του στη Γάζα.
2: Ναι, ναι. Όταν ξεκίνησε. Ναι.
1: Για τους γνωστούς λόγους, δηλαδή χωρίς λόγο.
2: Και για πόλεμο, μιλάμε για πόλεμο, πιο πόλεμο. Ας πούμε. Υπάρχει ένα στρατός και από την άλλη μεριά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν όπλα, δεν έχουν στρατό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν ναυτικό.
3: Ακριβώς.
2: Δεν έχουν τάγκς, δεν έχουν. Τι πόλεμο είναι αυτός. Απλά είναι σαν να έχεις μπροστά σου μια πισίνα με ψάρια και να έχεις το ψαροντούφεκο εσύ και όποια θες τα χτυπάς, ας πούμε.
3: Ναι. Συγκλονιστικό
1: και να
3: ξέρεις
1: και τα ονοματεπώνυμα των ψαριών και, και λοιπά και λοιπά.
3: Ναι. Ωραία. Το ακούσουμε. Αν πρέπει να πεθάνω.

Αν πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου. Για να μαζέψεις τα πράγματά μου. Για να βρεις ένα κομμάτι πανί. Και μερικά κουρέλια, ας είναι άσπρα με μακριά ουρά. Ώστε ένα παιδί, κάπου στη Γάζα, καθώς κοιτάζει τον ουρανό, περιμένοντας τον πατέρα του που έφυγε μέσα στις φλόγες, χωρίς να προλάβει να αποχαιρετήσει κανέναν, ούτε την ίδια του τη σάρκα, ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Να δει το χαρταετό, το δικό μου χαρταετό, που έφτιαξες εσύ, να πετάει ψηλά και να σκεφτεί για μια στιγμή πως η αγάπη θα γυρίσει πίσω.

0: Αν πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου.
1: Σας ευχαριστούμε αληθινά. Σας ευχαριστούμε για τη μουσική, σας ευχαριστούμε για τα λόγια Lost Bodies, σας ευχαριστούμε που πιάνετε όλα αυτά τα θέματα.
2: Και εμείς ευχαριστούμε εσένα.
3: Εμείς ευχαριστούμε, Θέκλα. Συγγνώμη, γιατί παίξανε δύο ακυρώσεις, νομίζω. Μία το Δεκέμβρη, δεν βρίσκαμε ημερομηνία, και μία το έπαιξε μια ακύρωση.
1: Δεν έχουν σημασία αυτά. Σημασία έχει ότι συναντηθήκαμε. Εντάξει, απόψε. Αυτό έχει σημασία.
2: Αυτό, και, οπότε... και εσύ αυτό κάνεις εδώ. Είναι αυτό που λένε οι Δον Κιχώτες, λιγοστεύουν οι ανεμόμυλοι πληθαίνουν.
1: Έτσι, τι λες τώρα. αυτά μας τρέφουν, Θανούλη μου αγαπημένη.
2: Πλέον είμαστε μπροστά σε ολικά πάρκα.
1: Ναι.
2: Οι ανεμόμυλοι.
4: Ναι.
1: Αυτό που λέγαμε όσο ακούγαμε το κομμάτι, ότι η τεχνολογία πια ως εχθρός του ανθρώπου, δηλαδή από εκεί που ήταν για τη διευκόλυνση της ζωής, το έρχεται τώρα πια ως εχθρός του ανθρώπου.
3: Ναι, και είναι άλλο το επίπεδο, ας πούμε, που πώς το λένε, μιας ρόδας, μιας μηχανής εσωτερικής καύσης, έτσι, που μπορεί να κάνει κακό στην ανθρωπότητα να πέσει τα κακά χέρια, και άλλο το επίπεδο αυτό που έχουμε φτάσει τώρα. Σωστό. Που μπορεί να κάνει τώρα ένα κακό, δηλαδή είναι, και πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι για το καλό.
1: Έτσι.
2: Μέσα στα τελευταία 100 χρόνια έχουμε κάνει τις καταστροφές που δεν έχουν γίνει χιλιάδες χρόνια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, καλό ταξίδι, να πάτε στη Λέσβο να παίξετε στη Μυτιλίνη μεθαύριο, να ευχαριστηθείτε. Με το καλό να γυρίσετε. Ήριδα, Βασίλη, Θάνο, φιλιά στην υπόλοιπη ομάδα των Lost Bodies. Εγώ θα πάρω το βιβλιαράκι και θα κάνουμε εδώ ένα βράδυ ανάγνωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Εμείς
1: καλή δύναμη, ό,τι και να κάνετε. Θα τελειώσουμε με το Αξέχαστο, που είναι από τα αγαπημένα μας κομμάτια και του Ζόρζ και δικό μου. Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζόρζ Μπαλουμή που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τύπα τα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.
5: Δεν μου λες, πήρε άδεια ο πέρασα προχθές από το τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα...

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

πια του έθνους ξανά την τιμή. Άνα, μην κλαις στο ντουλάπι.

σαν για καιρούς δοξασμένους και πάλι ανανιγλές θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάμε για του έθνους ξανά τη τιμή ανανιγλές. Στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει ανανιγλές. Εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά σαν γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες ο στρατός

για καιρούς δοξασμένους και πάλι αναμιγλές θα γυρέψουμε φέρεσε απ' το μπακάλι μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή αναμιγλές στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει αναμιγλές

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

καλύτερα στην ερημιά μακρά της κοινωνίας παραχυλαίων γελωτές να δε πληγές.

μας πολλά, πολλά μυστήρια πάθη στο σπιτηρό δωμόρφο.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

τελείωσε. Ήσουν ένα άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει. Το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψεις μονόφυλα.

και προφήτες ήταν ακουμάντο από πριν τη Θαθάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζει ένας δίσκος στον κόμ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με